αιρετικά της δόγματα και χωρίστηκε τελείως από εμάς, τότε πια και ο Μέγας Νικόλαος δεν δεχόταν ούτε αυτή τη λειτουργία των Λατίνων και Παπιστών. Αν λειτουργούσε κατά την εορτή της επετείου μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου, ιερέας παπιστής, τότε ο Άγιος δεν άφηνε να τρέξει το μύρο από τα πόδια του. Γι' αυτό αναγκάζονταν οι Λατίνοι να παίρνουν Ορθόδοξο ιερέα να λειτουργήσει, ο οποίος πίστευε στα δόγματα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μόλις αυτός, ο Ορθόδοξος ιερέας, άρχιζε τη Θεία Λειτουργία, ο του θαύματος. Αμέσως άρχιζε τότε και το ουράνιο εκείνο μύρο να τρέχει από τα πόδια του Αγίου. Είναι γνωστό ότι η Παπική Εκκλησία μετά το οριστικό σχίσμα το 1054 με την Ορθόδοξη Εκκλησία κάνει τα πάντα προκειμένου να εξάρει την πνευματική δύναμη και την ορθή δήθεν δογματική της διδασκαλία παρά τον μεγάλο αριθμό των κακοδοξιών της. Παράλληλα κατηγορεί την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι απόλυσε την πνευματική της δύναμη με το χωρισμό των δύο εκκλησιών. Γι' αυτό και δεν γίνονται δήθεν θαύματα από τους Αγίους και την Παναγία, όπως ισχυρίζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στους ισχυρισμούς αυτούς απάντησε με θαυμαστή σχετική διατριβή του ο Ευγένιος Βούλγαρης, προς Πέτρων και Κλέρκιον, επιστολή περί των μετατοσχίσμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των γενωμένων εν αυτή θαυμάτων. Αθήνα 1844, σελίδα 31. Όπως τονίστηκε παραπάνω, οι Ρωμαιοκαθολικοί ισχυρίζονται ότι μετά το σχίσμα απέλειπεν την Ορθόδοξον Εκκλησία της Ανατολής η Θεία Χάρις και ότι δεν υπάρχουσι παρά αυτοί Άγιοι. Ιδιαζόντως επολέμησαν τη μνήμη του κατά Λατίνων συγγράψαντος Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, πολλά πολλαχού προκαλέσαντες σκάνδαλα. Τις απαράδεκτες αυτές απόψεις ορισμένων δυτικών αποδοκίμασαν όχι μόνο Ορθόδοξοι, αλλά και συνετοί Ρωμαιοκαθολικοί, όπως ο διάσημος βολανδιστής Αγιολόγος Ντελεαΐ, που εκφράζει την λύπη του για τις απόψεις αυτές φανατικών Ρωμαιοκαθολικών. Και αυτό που συμβαίνει με τους Λατίνους είναι θαύμα και αληθινά μεγάλο, που δείχνει τον Μέγα Νικόλαο ότι στάθηκε αληθινά καθαρότατη κατοικία του νοητού μύρου Χριστού του Θεού, του οποίου το όνομα ως μύρο άδειασε και ευωδίασε όλη την οικουμένη, καθώς λέγει η νύμφη με τα άσματά της. Το όνομά σου ήταν μύρο που άδειασε και μοσχομύρισε όλος ο κόσμος. Είναι ακόμη θαύμα φοβερό, το οποίο πείθει όλους ότι ο θείος Νικόλαος όχι μόνο όταν ζούσε έγινε υπερασπιστής και κήρυκας της θεολογίας του Ιού, για τον οποίο δογμάτισε μέσα στην πρώτη εκείνη Οικουμενική Σύνοδο, ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, ομοούσιον αυτό το Πατρί, αλλά ότι και μετά το θάνατό του αναδείχθηκε υπερασπιστής της αληθινής θεολογίας του Αγίου Πνεύματος, κηρύττοντας με τη σιωπή, αλλά και τώρα με τα έργα του ότι αυτό δεν εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιό, καθώς κακόδοξα και αιρετικά φλιαρούν οι δυτικοί, αλλά μόνον εκ του Πατρός, καθώς ορθόδοξα δογματίζει η δική μας Ανατολική Αγία του Χριστού Εκκλησία. Πρέπει να σημειώσουμε και τούτο, ότι σήμερα δεν βρίσκεται στον Πάρη το λείψανο του Αγίου Νικολάου, καθώς πληροφορηθήκαμε από αυτούς που ήρθαν από τον Πάρη. Που βρίσκεται, εμείς δεν ξέρουμε. Αυτός που γνωρίζει είναι μόνο ο Χριστός, ο Θεός μας, ο οποίος από τους ανθρώπους έκρυψε και το ιερό λείψανο του Αγίου Μάρκου, το οποίο κάποτε βρισκόταν στη Βενετία, σύμφωνα με το βάθος της θείας του Πρόνοιας και Κρίσεως.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Συνεχίζουμε το μικρό οδηπορικό στη Σμύρνη. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για αυτήν την μυθική πόλη. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα δώσουμε συνταγές από τη Μικρά Ασία. Η Σμύρνη ήταν μια πόλη μυθική από τις μεγαλύτερες και πιο ευημερούσες της εποχής. Πρικισμένη με ένα μεγάλο φυσικό λιμάνι, ήταν το σημαντικότερο κέντρο της Μικράς Ασίας. Η πόλη εκτινόταν από τις υπόρειες του όρους Πάγος με την Ακρόπολη και το αρχαίο θέατρο στην κορυφή. Νότιο-δυτικά και σε απόσταση περίπου 3 μιλίων απλωνόταν ο κάμπος της Σμύρνης και βόρειο-ανατολικά η πόλη έφτανε ως τον κόλπο του Μπουρνάμπα. Έξω από την πόλη απλωνόταν παράλληλα προς τη θάλασσα ο Φραγκομαχαλάς, το προάστιο με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Η προκυμαία που είχε κατασκευαστεί κατά μήκος της παραλίας με θέα το λιμάνι και τα γύρω βουνά είχε προσελκύσει τους περισσότερους και πλουσιότερους κατοίκους, οι οποίοι είχαν χτίσει διόροφα σπίτια με μαρμάρινες προσώψεις. Οι διπλωματικές αποστολές, οι τραπεζίτες, οι πλούσιοι έμποροι είχαν εδώ τις κατοικίες τους. Κατά μήκος της προκυμαίας και προς τη νότια πλευρά υπήρχαν πολλά κέντρα διασκέδασης και θέατρα. Το θέατρο από τα τέλη του 19ου αιώνα σε όλη τη Μικρά Ασία αποτελούσε ένα κορυφαίο πολιτιστικό και κοσμικό γεγονός και παράλληλα είχε εθνική και παιδευτική αποστολή. Από τις θεατρικές αίθουσες της Σμύρνης δεν έλειπαν και τα μπαλέτα. Κατά μήκος της προκυμαίας υπήρχαν και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία και καφέ από όπου μπορούσε κανείς να παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων στο λιμάνι και την τελευταία λέξη της μόδας, σύμφωνα με την οποία ντυνόταν η ελίτ της πόλης στις εξόδους της. Στην προκυμαία συναντούσε κανείς και τα περισσότερα υπαίθρια καταστήματα από Έλληνες και Αρμένοι που συναγωνιζόταν σε σαγηνευτικές αγορές και πωλήσεις. Πίσω από του φορητούς πάγκους πάσχιζαν να ανταλλάξουν χρυσά ναπολεόντια με ασημένια μενταγιών. Η περιοχή, αν και κατοικημένη από Ευρωπαίους, είχε ανατολίτικο χρώμα. Ένα σταυροδρόμι όπου αντάμωναν διαφορετικοί πολιτισμοί και θρησκείες. Άλλωστε, η προκυμαία συνόρευε με τα αγκυροβόλια όπου Τούρκοι, Άραβες και Σύριοι, ντυμένοι με τα παραδοσιακά τους ενδύματα, εργάζονταν ασταμάτητα, φορτώνοντας και ξεφορτώνοντας εμπορεύματα στα πλοία. Σε πολλά σημεία συναντούσες Τούρκους, Βαστάζους ή άλλους που πρόσφεραν άμαξες προς ενοικίαση για τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Άλλοι πάλι ήταν συνέχεια σε επιφυλακή για να καθαρίσουν τα παπούτσια των ξένων. Οι λούστροι στην Σμύρνη ήταν περιζήτητοι. Είχαν ένα φορητό μικρό πάγκο μήκους 1 μέτρου από πλουμιστό ξύλο δεμένο με μπρούντζο που είχε ένα καθρέφτη στο καπάκι. Διέθεταν άπειρα χρώματα και μπουκαλάκια με γυαλιστικά για όλα τα δέρματα. Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η πόλη της Σμύρνης γνώρισε ραγδαία εμπορική και οικονομική ανάπτυξη. Το ελληνικό στοιχείο παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση φτάνοντας το ίμιση του συνολικού πληθυσμού της πόλης.
Οι υπόλοιποι ήταν Εβραίοι, Αρμένοι, Ευρωπαίοι και Τούρκοι, που κατοικούσαν σε μια μεγάλη περιοχή που εκτείνεται μέχρι το όρος Πάγος και την Δυτική Ακτή. Η πιο γραφική και ανατολίτικη περιοχή ήταν εκείνη όπου ζούσαν μόνο Τούρκοι. Εκεί υπήρχαν τζαμιά, λουτρά και τόποι κατασκήνωσης των καραβανιών μαζί με τα φτωχά καλύβια μουσουλμάνων και τα σπίτια πλούσιων μπέιδων. Σμύρνη, μια πόλη με μια παράξενη αντανάκληση του παλιού και του καινούριου. Άντρες με φαρδιά σαλβάρια, δερβίσιδες με κονικά καπέλα από καφέ, τσόχα, χατζάδες με πράσινα τουρμπάνια και γκρίζα μουσια περιπλανιόντουσαν με μεγάλη μεγαλοπρέπεια. Γυναίκες κρυμμένες πίσω από φερετζέδες περπατούσαν αόρατες, σαν σκιές στους δρόμους, ανάμεσά τους γυναίκες και άντρες ντυμένοι κομψά. Μια πόλη μαγική, μια γωνιά του Λεβάντε που δεν ήταν απόλυτα ανατολή και μοιάζε με την Ευρώπη. Η Σμύρνη, με το λιμάνι της και την Προκυμαία που ήταν το καμάρι της, ήταν η αποθήκη του εμπορίου της Δυτικής Μικράς Ασίας. Στα καταστήματα των Ελλήνων της Σμύρνης έφταναν τα καραβάνια από την Ατάλια, την Άγκυρα, το Εικόνιο, την Προύσα και αλλού, μεταφέροντας περσικά χαλιά, καπνό, σιτάρι, βαμβάκι και οτιδήποτε άλλο πρόδιδε ανάπτυξη, ευημερία και αστικό τρόπο ζωής. Πλοία, εμπορικά, φορτωμένα με πολύτιμα εμπορεύματα, περίμεναν στο λιμάνι τους αγοραστές, ενώ άλλα πλοία ήταν έτοιμα να ταξιδέψουν στην Ευρώπη μεταφέροντας τα αγαθά της Ανατολής. Ανάμεσά τους καράβια γαλλικά, αγγλικά, ολλανδικά και άλλα φορτωμένα με μετάξια Βενετίας, αργυρόχρυσα αντικείμενα από τη Γαλλία, αλλά και εργαλεία, ζάχαρη και καρικεύματα από πολλές χώρες, ακόμη και από την Αμερική. Στο λιμάνι αυτό θα αξιοποιούνταν όλες οι αρετές των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Σπουδαίοι έμποροι, ικανότατοι μεταπράτες και εύποροι αγοραστές. Σε αυτό το λιμάνι συνοθούνταν η Δύση και η Ανατολή. Στο λιμάνι της Σμύρνης, με τη μεγάλη εμπορική κίνηση, βρίσκονταν επίσης όλες οι εταιρείες και οι αντιπρόσωποι των εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της Ευρώπης και της Αμερικής. Εκεί βρίσκονταν και τα προξενία, το χρηματιστήριο της Σμύρνης, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα μεγαλύτερα εμπορικά καταστήματα, αλλά και τα περισσότερα καφενεία, θέατρα και ιχθυοπολία. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα πούμε συνταγές από παραδοσιακά εδέσματα της Μικράς Ασίας και της Σμύρνης. Γιαουρτλιού με κοτόπουλο. Υλικά. 10 σουβλάκια από κοτόπουλο. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε 4 όριμες ντομάτες πολτοποιημένες, 1 κρεμμύδι τριμμένο, κανέλα, 1-2 κόκκους μπαχάρι, 1 φλιτζάνι λάδι, φλιτζανάκι μικρό λάδι, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, 5 μεγάλες πίτες για σουβλάκια, γιαούρτι, ντομάτες κομμένες σε φέτες, 1 πιπεριά, 1 κρεμμύδι, μαϊντανό και βούτυρο. Εκτέλεση. Μουσκεύουμε το ψωμί και το στραγγίζουμε καλά. Το ζυμώνουμε με τα υπόλοιπα υλικά και το κοτόπουλο το ψήνουμε στη σχάρα του φούρνου. Σοτάρουμε το κρεμμύδι στο λάδι μέχρι να ροδίσει σε ξεχωριστή κατσαρόλα. Ρίχνουμε τις ντομάτες, τα μπαχαρικά, το αλάτι και το πιπέρι και βράζουμε τη σάλτσα μέχρι να δέσει. Για το σερβίρισμα, αλείφουμε τις πίτες με βούτυρο και τις ψήνουμε. Τις κόβουμε στα 4 και τις στρώνουμε σε πιάτο. Ρίχνουμε επάνω το γιαούρτι, τα σουβλάκια από κοτόπουλο και τη σάλτσα. Γαρνίρουμε με μαϊντανό, ψιλοκομμένες στρογγυλές φέτες ντομάτας, ροδέλες από πιπεριά και κρεμμύδια. Γιαουρτλιού με κεφτέδες. Υλικά. 1/2 κιλό κυμά που θα είναι 250 γραμμάρια αρνίσιος κυμάς και 250 γραμμάρια μοσχαρίσιος κυμάς. 1 αυγό, 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 φλιτζανάκι ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ελάχιστο κύμινο και φέτες μπαγιάτικο ψωμί. Για τη σάλτσα, 4 ντομάτες όριμες πολτοποιημένες, αλάτι, πιπέρι, λίγη κανέλα, μπαχάρι, 2 κόκκους, 1 μικρό κρεμμύδι και 1 φλιτζανάκι ελαιόλαδο. Για το σερβίρισμα, 4-5 μεγάλες πίτες για σουβλάκι, γιαούρτι, ντομάτες κομμένες σε φέτες, λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο, πιπεριά πράσινη κομμένη σε λεπτές ροδέλες και βούτυρο και κρεμμύδι. Μουσκεύουμε το ψωμί και το στραγγίζουμε καλά. Το τσιμώνουμε μαζί με τον κυμά και τα υπόλοιπα υλικά. Τα πλάθουμε σε στενό μακρο σχήμα και τα ψήνουμε στο φούρνο ή στη σχάρα. Για τη σάλτσα, σοτάρουμε το κρεμμύδι με το λάδι μέχρι να ροδίσει. Ρίχνουμε τις ντομάτες, το αλάτι, το πιπέρι, την κανέλα και το μπαχάρι και βράζουμε το μείγμα μέχρι να δέσει η σάλτσα μας καλά. Οδηγίες για το σερβίρισμα. Λιώνουμε το βούτυρο και αλείφουμε τις πίτες. Τις ψήνουμε λίγο, τις κόβουμε στα τέσσερα. Τις αλείφουμε με το γιαούρτι, ρίχνουμε από πάνω τη σάλτσα με τα κεφτεδάκια, τις ντομάτες και τις πιπεριές και από πάνω το στολίζουμε με λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο και το κρεμμύδι μας σε λεπτές στρογγυλές ροδέλες. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο τελειώνει και το σημερινό μας οδηπορικό με μια συνταγή από παραδοσιακά εδέσματα της Μικράς Ασίας. Έως την επόμενη εκπομπή μας που θα συνεχίσουμε αυτό το οδηπορικό μας, να έχετε ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σας χαιρετώ, φίλοι μου. Σήμερα συνεχίζουμε την όμορφη ιστορία, έργο του Νικολάου Ανδρουλιδάκη, καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με τίτλο «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα». Με δύο λόγια, οι προηγούμενες συνέχειες, για να μπορέσετε, αγαπητοί μας ακροατές, να συνδέσετε και να καταλάβετε την σημερινή συνέχεια. Ένας δάσκαλος υπηρετεί σε ένα ορεινό χωριό της Υπήρου. Ανακαλύπτουν με την έγκυο σύζυγό του το δράμα μιας άρρωστης χείρας με παιδιά από την προσευχή, την σπαρακτική προσευχή που κάνει το παιδί της μέσα σε ένα εκκλησάκι στο βουνό. Η έγκυος σύζυγος του δασκάλου, γεμάτη από συναισθήματα ανθρωπιάς, συμπόνιας, αγάπης και ταπείνωσης, αποφασίζει με σύμφωνο το σύζυγό της τα χρήματα που αφορούσαν τη γέννα της σε ιδιωτική κλινική να δοθούν στην άρρωστη για τη θεραπεία της. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας.

Η θεραπεία στο σανατόριο. Την επόμενη μέρα η κυρία Μαρία με την οικονομική και ηθική συμπαράσταση της δασκάλισσας εισάγεται στο σανατόριο της Θεσσαλονίκης. Η φυματίωση που είχε μπορούσε να θεραπευτεί γιατί ήταν στην αρχή. Στο σανατόριο, ανάμεσα στο νοσηλευτικό προσωπικό, διακονούσε μια πανέμορφη και ευγενική κόρη, η εθελόντρια αδελφή Χριστίνα. Άφησε θεληματικά τη θαλπούρη του πατρικού σπιτιού. Άφησε τις χαρές της ζωής, όπως λέμε, και έκλεισε την ύπαρξή της μέσα στο σανατόριο. Μέσα σε ένα χώρο που έχει στήσει το βασίλειό του, ο πόνος, η θλίψη, ο στεναγμός, η συμφορά, όπως και σε κάθε άλλο νοσοκομείο. Εκεί και η αδελφή Χριστίνα διάλεξε να στήσει το τσαντήρι της αγάπης της. Η αγάπη πιστεύει ότι είναι το μυστικό της ευτυχίας, της μόνης ευτυχίας που αξίζει κανείς να γευτεί. Με χαρά ξαγρυπνά στα κρεβάτια του ζωντανών πεθαμένων. Αγγίζει τις πληγές τους με τα ευγενικά και τρυφερά της χέρια. Μοιράζεται τον πόνο τους με συμπάθεια και υπομονή. Παίρνει τα δάκρυα και τους καημούς τους και τους μετατρέπει σε δοξολογικό τραγούδι. Σκορπίζει απλόχερα θάρρος και ελπίδα, κουράγιο και παρηγοριά. Τονώνει το τσακισμένο ηθικό με μόνη πληρωμή την υπερκόσμια χαρά που βγαίνει από την κατανόηση και τη θεραπεία του πόνου των άλλων. Γνωρίζει ότι το μυστικό της χαράς στην πρόσκαιρη αυτή ζωή συνίσταται στο να προσφέρεις τον εαυτό σου σε όσους πάσχουν και πονούν και αντλεί δύναμη από τη δύναμη του Κυρίου που φανερώνεται εκεί που υπάρχει πόνος, θλίψη, αδυναμία. Ακολουθεί πιστά και αντλεί δύναμη από εκείνον που είναι στεφανωμένος με το ακάνθινο στεφάνι. Θεέ μου, τι πιο όμορφο, τι πιο αγγελικό, τι πιο θείο. Να δίνεις, να μοιράζεσαι, να μπαίνεις στη ζωή του πονεμένου, του θλιμμένου, του απελπισμένου και απογοητευμένου και με το βάλσαμο της αγάπης και της καλοσύνης να πραένεις τη δυστυχία και τη θλίψη του, να ζωντανεύεις την ελπίδα του, να διώχνεις την απογοήτευσή του και να γλυκένεις τη ζωή του. Τι βαθιά πίστη κόχλαζε μέσα της, τι θησαυρό αγάπης έκλεινε στα σωθικά της, τι απέραντη αυτοθυσία οδηγούσε τα βήματά της. Η πανέμορφη και φινετσάτη αυτή κόρη με την τριανταφυλένια ψυχή, με το φωτισμένο νου και την άδολη καρδιά. Η θεόπλαστη αυτή ψυχή, η αδελφή Χριστίνα, με πρόσωπο που ακτινοβολούσε από ένα εσωτερικό φως, σημάδι ενδεικτικό μιας χαρούμενης προσωπικότητας, καλωσόρισε και τακτοποίησε την κυρία Μαρία στο θάλαμο διαμονής, στο θάλαμο του πόνου. Να η αρχή μιας γνωριμίας. Μόνη τώρα, στον ψυχρό του το θάλαμο, σε ένα σκοτεινιασμένο και καταθλιπτικό περιβάλλον, η κυρία Μαρία, με ψυχή ματωμένη από τις αιμοπτήσεις,
με καρδιά να σβήνει, να λιώνει, να συντρίβεται, με μυαλό θολωμένο από το φόβο και την αγωνία, εξαντλημένη από την αρρώστια, την κούραση, την ταλαιπωρία. Να και η λιποψυχία να την κυριεύει και να παραλύει τα νεύρα της ψυχής της. Έρχεται και η απελπισία που φωλιάζει στα ταραγμένα σωθικά της. Άθελά της άφησε φαρμακερές σκέψεις να την πλακώνουν και ερωτήματα να τη βασανίζουν. Θα αντέξω τη θεραπεία? Είναι επώδυνη? Πόσο μπορεί να διαρκέσει? Άραγε, θα θεραπευτώ? Θα επιστρέψω στα παιδιά μου ή θα μείνουν πεντάρφανα και εγκαταλελειμμένα? Σαν φίδια φαρμακερά την τσιμπούσαν οι σκέψεις αυτές. Η κυρία Μαρία περνά οδυνηρές και τραγικές στιγμές. Το ναυάγιο στη θάλασσα της ζωής της ήταν πολύ κοντά. Θεέ μου, έρχεται η ώρα που η πίστη, όσο δυνατή κι αν είναι, μαραίνεται και ξασθενεί. Ο πονεμένος άνθρωπος εκτρέπεται, γογγίζει, αγανακτεί και δύσκολα συγκρατείται. Ένα μεγάλο οδυνηρό, αδυσόπιτο γιατί ξεπήδησε αυθόρμητα από τα βάθη της καρδιάς της, έπνιγε την τρεμάμενη φωνή της και με πόνο ψυχής σιγοψιθύρισε. Γιατί, Θεέ μου, σε μένα και τούτο το πικρό ποτήρι? Γιατί σε μένα και τούτη η δοκιμασία? Γιατί? Το βλέμμα της θόλωσε, η ψυχή της μαύρισε, η καρδιά της σφίχθηκε περισσότερο, της ήλθε σκοτωδύνη. Χονδρά μαργαριτάρια άρχισαν να κυλούν από τα μελαγχολικά της μάτια και να ραίνουν το οχρό της πρόσωπο. Αισθανόταν τραγικά έρημη και τσακισμένη ψυχικά. Τη βαριά και απελπισμένη αυτή στιγμή εμφανίζεται η κατάλευκα ντυμένη αδελφή Χριστίνα, σαν ζωντανή λαμπάδα, έτοιμη να φωτίσει τη σκοταδιασμένη της ψυχή και να θερμάνει την ψυχραμένη της πίστη. Η αδελφή Χριστίνα είχε χάρη από τον Εσταυρωμένο να γνωρίζει ότι περιπτώσεις όπως της κυρίας Μαρίας δεν είναι εύκολες, θέλουν ειδική προσέγγιση και κατάλληλους χειρισμούς. Γνώριζε ότι όπως δεν είναι κατάλληλη η ίδια τροφή για όλα τα ζώα, έτσι δεν είναι κατάλληλος ο ίδιος λόγος για όλους τους ανθρώπους. Πλησιάζει με ταπείνωση και μετά από προσευχή την κυρία Μαρία. Η παρουσία της έχει κάτι το ξεχωριστό. Είναι ζεστή, είναι στοργική, είναι μητρική. Θοπεύει απαλά τα ακατάστατα μαλλιά της, σαν να της έλεγε: μην αφήνεις την απελπισία και την απόγνωση να σε κυριεύουν. Διώξε τις μαύρες σκέψεις που σε βασανίζουν. Με το ζεστό και φλογισμένο από αγάπη χέρι της φύγει θερμά το δικό της παγωμένο χέρι και της μεταδίδει ένα αίσθημα ελπίδας, χαράς και αισιοδοξίας. Το λαμπερό πρόσωπο με τα γαλάζια διαπεραστικά μάτια, τα γεμάτα συμπάθεια και καλοσύνη,
την κοιτάζουν επίμονα. Οπλίσουμε υπομονή, καρτερία και θάρρος. Έχει εμπιστοσύνη στην αγάπη και το έλεος του Θεού, σαν να της έλεγαν. Η γαλήνια φωνή της, απαλή, γλυκιά, διαπνεόμενη από τρυφερή συμπόνια, εισχωρούσε στα βάθη της ψυχής της και της σιγοψιθύριζε. «Περνάς δύσκολες στιγμές. Έχεις δίκιο για τα γιατί που σε βασανίζουν. Τα μαύρα δάκρυα που βγάζεις, μην προσπαθείς να τα κρύψεις. Τα δάκρυα φέρνουν μια ανακούφιση, φέρνουν μια απαλλαγή από τον ψυχικό πόνο. Έχεις υπομονή να ακούσεις το όραμα ενός ταλαιπωρημένου σαν και εσένα χριστιανού?» Η κυρία Μαρία ξαφνιάζεται με πρόσωπο ενηγματικό, με χείλη σφιγμένα, με μάτια ορθάνυκτα που την κοιτάζουν με ηκεσία και ευγνωμοσύνη, και με φωνή τρεμάμενη ψιθύρισε μέσα από την καρδιά της: «Σε ευχαριστώ. Μου έδωσες ό,τι ζητά κάθε πληγωμένος. Μου έδωσες αγάπη και θάρρος, ελπίδα και κουράγιο, αποδοχή και κατανόηση. Θέλω να μάθω το όραμα του βασανισμένου πιστού χριστιανού». Τότε η αδελφή Χριστίνα, με φωνή γλυκιά, ζεστή και φιλική, άρχισε τη διήγηση. Ένας πολυβασανισμένος χριστιανός, μέσα στο μεγάλο πόνο και τη μεγάλη του απελπισία, είδε ένα όραμα. Βρέθηκε μέσα σε μια απέραντη έρημο ο διπόρος. Παπούτσια δεν φορούσε, ήταν ξυπόλυτος. Τα δυο του βήματα φαινόταν ξεκάθαρα χαραγμένα πάνω στην άμμο. Δίπλα στα δικά του βήματα υπήρχαν δύο άλλα βήματα χαραγμένα και αυτά πάνω στην άμμο. Κατά τη διαδρομή του σε διάφορες στιγμές αντίκριζε παράξενα καιρικά φαινόμενα. Άλλοτε μικρότερες ανεμοθύελες και άλλοτε μεγαλύτερες, ανακατωμένες με μαύρα σύννεφα που έβγαζαν μια απέσια μυρωδιά που να κάνει όχι μόνο δύσκολη και επίπονη τη διαβίωση, αλλά και επικίνδυνη. Στη δύσκολη δε διαδρομή μέσα από την κάθε ανεμοθύελα, τα δύο βήματα από τα τέσσερα εξαφανιζόταν και έμεναν μόνο τα δύο. Μετά το πέρασμα από την ανεμοθύελα, αμέσως παρουσιαζόταν πάλι και τα τέσσερα βήματα. Όταν έφτασε σε κάποιο τέρμα, ο ταλαιπωρημένος αυτός χριστιανός, με πόνο ψυχής, ρώτησε τι σημαίνει αυτό το όραμα και επήρε την απάντηση. Η όλη πορεία μέσα στην έρημο παρίστανε τη ζωή σου. Τα δύο βήματα ήταν δικά σου και τα άλλα δύο ήταν του Ιησού, που πάντα ήταν δίπλα σου με την ενάρετη ζωή που ζούσες. Οι ανεμοθύελες που συναντούσες ήταν οι δύσκολες στιγμές της ζωής σου. Ήταν οι μικρές και μεγάλες δοκιμασίες που πέρασες. Όταν κάποτε έχασες τη δουλειά σου και έμεινες άνεργος, με τις συνέπειες της ανεργίας, ήταν μια ανεμοθύελα. Όταν πάλι
πέρασες μια βαριά αρρώστια, ήταν μια άλλη ανεμοθύελα. Επίσης, όταν κίδεψες τη γυναίκα σου και αργότερα σε τροχαίο το γιο σου, ήταν μια ανεμοθύελα που περνούσες. Όταν δηλαδή περνούσες δύσκολες και απελπιστικές στιγμές στη ζωή σου και ο πόνος ήταν αβάσταχτος και η στεναχώρια απερίγραπτη, ήσουν μέσα σε ανεμοθύελα. Τότε ο πληγωμένος χριστιανός εξέφρασε το δίκαιο παράπονό του και την ιερή αγανάκτησή του και είπε: «Γιατί σε όλη τη διάρκεια της ομαλής περιόδου της ζωής μου ο Ιησούς ήταν δίπλα μου, που το μαρτυρούσαν τα δύο δικά μου και τα δύο δικά του βήματα, και όταν περνούσα τις μεγάλες δοκιμασίες χανόταν τα βήματα του Ιησού και με εγκατέλειπε μόνο μου και φαινόταν μόνο τα δικά μου βήματα», τότε άκουσε το γλυκό Ιησού να του λέγει: «Παιδί μου, κάνεις λάθος. Τα δύο βήματα που έβλεπες στις δύσκολες στιγμές της ζωής σου δεν ήταν τα δικά σου, ήταν τα δικά μου βήματα». Και ο πιστός χριστιανός σε ρωτά: «Και τα δικά μου βήματα?» «Τα δικά σου βήματα βρισκόταν στα δικά μου χέρια. Θέλω να γνωρίζεις ότι στα φαρμακερά συμβάντα της ζωής σου σε έπαιρνα στην αγκαλιά μου όπως η στοργική μάνα κρατά το παιδί της σφιχτά στην αγκαλιά της. Γι' αυτό μπόρεσες και πέρασες τις μαρτυρικές καταστάσεις της ζωής σου, και τώρα εξαγνισμένος από τις μεγάλες δοκιμασίες ατενίζεις την αιωνιότητα». Η κυρία Μαρία δάκρυσε και με φωνή τρεμουλιαστή σιγοψιθύρισε: «Θεέ μου, Θεέ μου, πόσο πολυεύσπλαχνος είσαι! Τι μεγάλη που είναι η αγάπη σου! Τι μεγάλες οι ευεργεσίες σου σε εμάς! Ευσπλαχνίσου και εμένα την αδύναμη και ταλαιπωρημένη. Πάρε με στη στοργική αγκαλιά σου, όπως παίρνεις τον κάθε πονεμένο πιστό. Βοήθησέ με να αντέξω με υπομονή τη θεραπεία που αρχίζω και να επιστρέψω υγιής στα πονεμένα μου παιδιά». Στη συνέχεια έστρεψε το δακρυσμένο βλέμμα της προς την αδελφή Χριστίνα, είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ και με φωνή ισχνή και οικετευτική ρωτά: «Πόσος χρόνος περίπου υπολογίζεται από την εδώ πείρα σας ότι θα διαρκέσει η δική μου θεραπεία?» Η αδελφή Χριστίνα την κοίταξε με ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της και είπε: «Δύσκολο να δώσω απάντηση. Εξαρτάται από το πόσο έχει προχωρήσει η ασθένειά σου και κατά πόσο εσύ ως ασθενής θα βοηθήσεις στην θεραπεία σου. Γιατί τόσο η ιατρική επιστήμη όσο και η καθημερινή πείρα βεβαιώνουν ότι η θεραπεία διευκολύνεται όταν ο ασθενής κατορθώσει να βρίσκεται σε καλή ψυχική κατάσταση και όλα τα αμυντικά του συστήματα λειτουργούν ομαλά και αποδοτικά. Δηλαδή η δική σου θεραπεία αναμφισβήτητα θα εξαρτηθεί από τη δική σου στάση».
Η κυρία Μαρία ξαφνιάζεται και ρωτά: «Τι μπορώ να κάνω για να διευκολύνω τη θεραπεία μου?» Η αδελφή Χριστίνα την κοίταξε με ένα όμορφο χαμόγελο, της έσφιξε το χέρι και με γαλήνια φωνή της είπε: «Είναι δύσκολος ο δρόμος της αρρώστιας. Είναι δύσκολο να τον περάσουμε χωρίς παράπονο και δάκρυα, όπως τον πέρασαν όσοι και μάρτυρες. Θα τον βαδίσουμε όλοι μας, αμαρτωλοί και εξαγνισμένοι και κλαμμένοι και γογγισμένοι και δυνατοί. Θα τον βαδίσουμε γιατί μας σέρνει η χάρη και η αιωνιότητά του. Γι' αυτό ακριβώς σου διηγήθηκα την οπτασία του πιστού χριστιανού. Η δοκιμασία που περνάς είναι σαν να είσαι στην έρημο και βρίσκεσαι μέσα σε μια ανεμοθύελα. Ό,τι έγινε τότε εκεί, το ίδιο επαναλαμβάνεται τώρα εδώ. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας σου, να σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι στην αγκαλιά του Θεού και ότι όπως η στοργική μητέρα αγκαλιάζει το άρρωστο παιδί της και το φροντίζει, έτσι και σένα ο Θεός με την άπειρη αγάπη Του σε παίρνει στη ζεστή αγκαλιά Του, σε βοηθά, σε προστατεύει και σε φροντίζει. Αυτός φροντίζει για σας. Ακούμπησε με όλη σου την εμπιστοσύνη επάνω στο Θεό. Άντλησε δύναμη από την ευσπλαχνία και το έλεος Του. Το έλεος Σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τα σημέρας της ζωής μου. Έχε τη βεβαιότητα ότι τα πάντα μπορείς να υποφέρεις, γιατί ο Χριστός σου δίνει δύναμη. Η πίστη είναι το εσωτερικό ατσάλι που επιτρέπει στον άνθρωπο να ξεπεράσει κάθε φύσεως δυσκολίες. Έχει ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά κατά το διάστημα της εδώ παραμονής σου και θα επιστρέψεις υγιής στο σπίτι σου και στα παιδιά σου. Δεν διαψεύδει ο Κύριος εκείνους που στηρίζουν σε αυτόν την ελπίδα της σωτηρίας τους. Η κυρία Μαρία χαμηλόφωνα επαναλαμβάνει τα αγιογραφικά: «Αυτός φροντίζει για σας. Τα πάντα μπορώ να κάνω αφού ο Χριστός μου δίνει δύναμη. Δεν διαψεύδει ο Κύριος εκείνον που στηρίζεται σε αυτόν». Και η σκεπασμένη από την πίκρα της αρρώστιας πίστη άρχισε σιγά σιγά να ξυπνά, όπως ξύπνησε κάποτε στο ναό του Αγίου Γεωργίου. «Ο Θεός θα φροντίσει και για μένα και για τα παιδιά μου. Θα μου δώσει δύναμη να υπομείνω τη θεραπεία. Κύριε, πρόσθεσέ μου πίστη. Κύριε, βοήθησέ με για την απιστία μου. Θεέ μου, μην με εγκαταλείπεις. Σε εμπιστεύομαι. Σε ευχαριστώ». Και η αδελφή Χριστίνα συγκινημένη συνέχισε: «Άφησε να λάμψει ο ήλιος της ελπίδας. Η ελπίδα είναι η δύναμη της ψυχής που μας κάνει να βλέπουμε με θάρρος και αισιοδοξία την κάθε δοκιμασία της ζωής μας. Και ήλπισε η καρδία μου και βοηθήθην και ανέπαλεν η σάρξ μου. Η ελπίδα είναι θησαυρός που κρύβει κάθε άνθρωπος μέσα του. Έχει τόση δύναμη που σκοτώνει την απόγνωση και την απελπισία, που φέρνει κάθε αρρώστια και γεμίζει την ψυχή θάρρος, ειρήνη και γαλήνη. Η ελπίδα ελκύει τη ζώπιο δύναμη του Αγίου Πνεύματος και οπλίζει την ψυχή με αταλάντευτη ασφάλεια
και ψυχική ισορροπία και διευκολύνει την οποιαδήποτε θεραπεία που γίνεται. Αντιθέτως, η έλλειψη ελπίδας τσακίζει και το σώμα και την ψυχή. Είναι μικρόβιο που εξαντλεί και καταβάλει όχι μόνο το σώμα, αλλά παραλύει και τις πνευματικές δυνάμεις σε τέτοιο βαθμό ώστε οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες να του φαίνονται ανυπέρβλητα εμπόδια. Ο κάθε απελπισμένος ζει σε ένα κόσμο δικό του, φανταστικό. Ζει σε ένα κόσμο γεμάτο από φοβίες, δυστυχίες, θλίψεις και πόνο. Τα μικρά αρνητικά του φαίνονται πελώρια. Η ζωή του φαίνεται φορτίο τρομερό και κάθε μέρα που περνά είναι ένα σταυρός. Είναι μέρα χωρίς γεύση και νόημα. Ο απελπισμένος στις φουρτούνες της ζωής αισθάνεται μόνος, αβοήθητος, εγκαταλελειμμένος. Απουσιάζει από τη ζωή του το κουράγιο και ο ενθουσιασμός. Χάνει το θάρρος του και διαρκώς βρίσκεται σε αδιέξοδα. Το να ζεις χωρίς ελπίδα είναι σαν να μην ζεις. Κόλαση είναι η απελπισία. Η ελπίδα έχει τις ρίζες της στην πίστη. Βοηθά τον άνθρωπο να ανασύρει από τα βάθη της ψυχής του τη ρωμαλαία εκείνη δύναμη που ονομάζουμε υπομονή, το ευλογημένο τούτο θείο δώρο που δίνει νέο χρώμα και νέο τόνο στον ορίζοντα της ψυχής όταν κυριαρχήσει σε αυτή. Η υπομονή είναι η δύναμη της ψυχής που δέχεται τον πόνο κάθε αρρώστιας, όχι ως τιμωρία ή εκδίκηση, αλλά ως επίσκεψη του Θεού. Μαλακώνει την καρδιά, φωτίζει το νου, δίνει δύναμη, φέρνει ηλαρότητα στην ψυχή, ειρήνη στη συνείδηση, γαλήνη στον εσωτερικό κόσμο, ανάπαυση στον κουρασμένο σώμα. Η υπομονή διώχνει το άγχος, την αγωνία, την ταραχή. Έτσι ο υπομονετικός άνθρωπος διατηρεί ψυχραιμία και λογική σκέψη. Αντλεί δύναμη από το Θεό της υπομονής και της παρακλήσεως και αναπτύσσει την πολύτιμη αισιοδοξία. Δεν παραπονείται, δεν αποθαρρύνεται, ανέχεται και μακροθυμεί, παραδίδει τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού. Στοιχεία απαραίτητα για να ενισχύονται τα αμυντικά συστήματα του οργανισμού, που τα κάνει ικανά να λειτουργούν ομαλά και αποδοτικά, ώστε η θεραπεία να διευκολύνεται.

Εδώ όμως, φίλοι μου, τέλειωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις» και σήμερα θα συνεχίσουμε σε μια τρίτη εκπομπή τη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει για το λεγόμενο παλαιομερολογητικό σχίσμα, το οποίο ταλανίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ και έναν αιώνα. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και στο στούντιο μαζί μας είναι ο πατήρ Βασίλειος Παπαδάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας στο Ρέθυμνο. Πατέρα Βασίλη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Για τρίτη φορά.
0: Πατέρα Βασίλη, ένα από τα κεντρικά, ίσως το κεντρικότερο επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι παλαιομερολογίτες είναι ότι το Ιουλιανό ημερολόγιο αποτελούσε μία παράδοση της Εκκλησίας και τις παραδόσεις της Εκκλησίας δεν μπορούμε να τις αλλάζουμε και για το λόγο αυτό επικαλούνται το σχετικό όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι σωστό το επιχείρημά τους αυτό?
1: Ναι. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό ο τρόπος με τον οποίο οι θεολόγοι τους χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα όντως είναι αρκετά δύσκολο να απαντηθεί από κάποιους. Μάλιστα λένε ότι σύμφωνα με την 7η Οικουμενική Σύνοδο δεν πρέπει να θετούμε τις παραδόσεις της Εκκλησίας, που δεν είναι μόνο έτσι, τα δογματικά ζητήματα, αλλά και οι παραδόσεις, όπως παραδόσεις έχουν να κάνουν με τις νηστείες, με την προσκύνηση, θεωρούσαν και την προσκύνηση των εικόνων ότι ήταν έτσι μια ανάλογη παράδοση την οποία για κανένα λόγο δεν ήθελε η Ορθόδοξη Εκκλησία να θετηθεί όπως έγινε από τους αιρετικούς οικονομάχους, και η τήρηση κάποιων εορτών για αυτούς είναι παραδόσεις, τέλος πάντων, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και όποιος τις αναιρεί και τις αθετεί αυτές τις παραδόσεις υποπίπτει στον αναθεματισμό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Εμείς αυτό που έχουμε να απαντήσουμε στους παλαιομερολογίτες είναι ότι υπάρχουν παραδόσεις και παραδόσεις. Δηλαδή υπάρχουν παραδόσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την αθέτηση, έτσι, με την παραβίαση της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, και υπάρχουν παραδόσεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την παραβίαση της δογματικής διδασκαλίας. Όσον αφορά λοιπόν για την οικονομαχία, έτσι που επικαλούνται την οικονομαχία και τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δια της απαγορεύσεως από τους οικονομάχους της εξοικονήσεως του Χριστού μαρτυρείται η απόρριψη της ανθρωπίνης φύσεως του Ιησού Χριστού. Διατυπώνεται δηλαδή μια μονοφυτίουσα χριστολογική διδασκαλία. Όπως λέγει μάλιστα ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης, εάν δεν μπορεί να ζωγραφιστεί ο Χριστός, τότε είναι σαν να αναιρούμε τη σάρκωσή του, το ότι προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Έτσι λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση η τακτική των οικονομάχων με την αλλαγή του ημερολογίου, η οποία είναι μια αθέτηση μιας παραδόσης του ημερολογιανού ημερολογίου, χωρίς, όπως έχουμε πει για πολλωστή φορά, να προσβάλλεται ο Πασχάλιος κανόνας, ο όρος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου για το Πασχάλιο, δηλαδή το να μην, που το βασικό του νόημα είναι να μην συνεορτάζουμε με τους Εβραίους, κάτι που το κάνουν πλέον οι παπικοί, διότι έχουν πάνω απ' όλα δια της αλλαγής του ημερολογίου μεταβάλει και το Πασχάλιό τους. Η αλλαγή λοιπόν του ημερολογίου δεν είναι μια, μάλλον το Ιουλιανό ημερολόγιο δεν είναι μια παράδοση η οποία παραβαίνει κάποιο δογματικό όρο, κάποια δογματική διδασκαλία. Και εδώ θα ήταν πολύ έτσι διαφωτιστικό το παράδειγμα του Αγίου Φωτίου που αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, για την Πρωτοδευτέρα Συνόδου και για τον περιβόητο 15ο κανόνα της Συνόδου αυτής, ο οποίος είναι τόσο δύσκολο να τον ερμηνεύσουν οι παλαιομερολογίτες και τον διαστρέφουν. Ο Άγιος Φώτιος λοιπόν, ο μεγάλος αυτός πατέρας Εκκλησίας, το 867 αναγκάστηκε να διακόψει την κοινωνία με τη Ρώμη επειδή προσπάθησε να επιβάλλει την κακοδοξία του Φιλιόγκβε και τα παράνομα έθιμά της στην νεοσύστατη Βουλγαρική Εκκλησία, η οποία ανήκε στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Διέκοψε λοιπόν ο Άγιος Φώτιος το 867 την εκκλησιαστική επικοινωνία με τον Πάπα για αυτούς τους λόγους, για το ότι προσπάθησε να επιβάλλει την κακοδοξία του Φιλιόγκβε και συγχρόνως και τα παράνομα, κάποια παράνομα έθιμα που είχε η παπική εκκλησία, η εκκλησία της Ρώμης εκείνη την εποχή. Η αποκατάσταση των σχέσεων των δύο εκκλησιών, του Αγίου Φωτίου της Κωνσταντινούπολης δηλαδή και της Ρώμης, επιτεύχθηκε κατά την 8η λεγόμενη Οικουμενική Σύνοδο το 879, καθώς οι αντιπρόσωποι του Πάπα ανέγνωσαν με όλους τους επισκόπους το σύμβολο της πίστεως χωρίς το φιλιόγκβε. Εάν λοιπόν ο Μέγας Φώτιος αποδεχόταν τις αντιπαραδοσιακές απόψεις αυτές των παλιωμερολογητών, θα έπρεπε ο Άγιος Φώτιος, πρώτης αποκαταστάσεως της εκκλησιαστικής κοινωνίας, να απαιτήσει από την Εκκλησία της Ρώμης όχι μόνο έτσι, το να αποβάλουν το φιλιόγκβε από το σύμβολο της πίστεως, αλλά να πάψει και όλες εκείνες τις αθετήσεις των ανωτέρων εκκλησιαστικών παραδόσεων και κανονικών διατάξεων, τις οποίες είχε στυλιτεύσει και καταδικάσει δρυμύτατα ο Άγιος Φώτιος κατά την περασμένη δεκαετία. Υπήρχαν πολλές, πολλές αθετήσεις παραδόσεων, να αναφέρουμε μερικές. Ήταν η λατινική γενική καταναγκαστική αγαμία του κλήρου, η οποία ήταν αντίθετη της αποστολικής ακριβίας και τάξεως, αλλά και των κανόνων των Οικουμενικών Συνόδων, η αντίληψη των Λατίνων ότι μόνο οι επίσκοποι έχουν το δικαίωμα να τελούν το μυστήριο του χρίσματος, και διάφορες άλλες αθετήσεις παραδόσεων που είχαν κάνει οι παπικοί. Και όμως δεν ζήτησε, δεν απέτυσε ο Άγιος Φώτιος να μεταβάλουν και αυτές τις, να διορθώσουν τέλος πάντων αυτές τις αθετήσεις των παραδόσεων, αλλά αυτό που τον ένοιαζε ήταν απλά και μόνο να μην κηρύσουν την αίρεση του φιλιόγκβε στο σύμβολο της πίστεως. Όταν αποβλήθηκε λοιπόν το φιλιόγκβε από το σύμβολο της πίστεως, βεβαίως και επανήλθε η εκκλησιαστική επικοινωνία, θέλοντας να μας δείξει ο Μέγας Φώτιος με την πράξη του αυτή ότι υπάρχουν παραδόσεις και παραδόσεις. Δεν διασπάται η εκκλησιαστική κοινωνία μεταξύ των τοπικών εκκλησιών, μεταξύ κληρικού και επισκόπου για απλές αθετήσεις κάποιων για αθετήσεις κάποιων απλών μικρών παραδόσεων. Και δεν το λέμε αυτό για να αρχίζουμε να θετούμε τις παραδόσεις, έτσι. Αλλά δεν είναι εύκολο και δεν είναι και σωστό να κάνουμε σχίσματα, άνευ επαναλαμβάνω, δογματικών αλλοιώσεων, εάν δεν συντρέχουν δογματικοί λόγοι. Προσέξτε, αυτή η θεωρία λοιπόν των παλιωμερολογητών, ότι επιτρέπεται η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας ακόμα και για μη δογματικούς λόγους ή για απλές αθετήσεις, για αθετήσεις κάποιων υποδέστερων παραδόσεων, τους έχει οδηγήσει και στην δική τους αυτοκαταστροφή. Διότι αν αποδεχθούμε αυτή την κακοδοξία ότι επιτρέπεται η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας ακόμη και για μη δογματικούς λόγους, όπως έγινε το 1924 για τη διόρθωση του ημερολογίου, έτσι, και όχι την τροποποίηση, επαναλαμβάνω, του Πασχαλίου, εάν δεχθούμε κάτι τέτοιο, ανατινάσσονται τα εκκλησιολογικά θεμέλια της μιας εκκλησίας του Χριστού. Τα σχίσματα μέσα στην εκκλησία θα πρέπει να είναι ατελείωτα. Διότι για κάθε παραβίαση μιας παραδόσεως, κάποιου ιερού κανόνος από τον επίσκοπό μας, εμείς θα κάνουμε μια εκκλησία γόχ. Αυτό κάτι τέτοιο κάνουν οι Προτεστάντες και έχουν διασπαστεί σε πάνω από 1000 κομμάτια. Βέβαια, οι παλιωμερολογητές, επειδή είναι πολύ λίγοι, κατά αναλογία, είναι πολύ περισσότερο διασπασμένοι από τους Προτεστάντες λόγω αυτής της θεωρίας τους. Και εγώ τους συνιστώ στα βιβλία με πολύ αγάπη ότι αν δεν απαρνηθείτε τέλος πάντων αυτή τη θεωρία, θα διαλυθείτε. Κάτι που έχει γίνει μέσα από τα σχίσματα, τα πολλαπλά σχίσματα στην ζωή των παλιωμερολογητών. Και βλέπουμε τώρα ένα σωρό πολλές ομάδες, πολλές ιερές συνόδους με μη νόμιμες χειροτονίες, με σχίσματα τα οποία δεν έχουν γίνει σωστά μεταξύ τους. Τι να πούμε, ακόμα και για την έκδοση διαζυγίων, αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να κάνουμε σχίσμα στο Μητροπολίτη μας. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να έτσι θεωρηθούν σωστά, και αυτό αποτελεί την καταδίκη τους. Μάλιστα και για το ζήτημα των νηστιών που λένε ότι, για παράδειγμα, επειδή κάπως προσβάλλεται η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, μειώνεται κατά 13 μέρες ή έστω και ή κάποιες χρονιές μπορεί και να εξαφανιστεί τελείως. Λένε ότι η αλλαγή του ημερολογίου, η διόρθωση του ημερολογίου έχει αυτό το αποτέλεσμα. Ας πούμε, αθετείται η παράδοση της νηστείας των Αγίων Αποστόλων. Μα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι νηστείες και οι εορτές δεν ήταν κάτι το οποίο υπήρχε από την πρώτη ημέρα της συστάσεως Εκκλησίας του Χριστού, από την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι νηστείες και οι εορτές εξελίχθηκαν ανά τους αιώνες. Για παράδειγμα, μια και αναφέραμε και τον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη την περασμένη εβδομάδα, ποιος αυτός ο αυστηρός Άγιος έλεγε ότι σε αυτή την νηστεία των Χριστουγέννων μπορούμε να τρώμε τυρί και αυγά. Εντάξει, υπήρχαν ένα σωρό διαφοροποιήσεις στις νηστείες, στο χρόνο των νηστείων, στο τι θα τρώμε σε κάθε νηστεία, το τι επιτρέπει ή δεν επιτρέπεται. Κάπως αυτά παγιώθηκαν με την πάροδο των αιώνων, αλλά ουδέποτε διανοήθηκαν οι Άγιοι Πατέρες να κάνουν σχίσματα για διαφοροποίηση στο κομμάτι της νηστείας ή στον τρόπο με τον οποίο θα εορτάζουν κάποιες εορτές, οι οποίες εισήχθησαν τον 5ο, τον 6ο, τον 7ο αιώνα. Δεν υπήρχαν δηλαδή, και δεν ήταν και κοινό εορτασμό των τοπικών εκκλησιών στους πρώτους αιώνες Εκκλησίας του Χριστού. Δεν μπορούν λοιπόν αυτά τα επιχειρήματα να σταθούν, ότι όσο και αν είναι ευκταία η ταυτόχρονη τήρηση των νηστείων και των διαφόρων εορτών από τις τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, ότι αυτό, αν δεν υπάρχει σε μία εκκλησία μεταξύ των εκκλησιών, τέλος πάντων, αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στις νηστείες και στην τήρηση των εορτών, ότι αυτό αποτελεί λόγο σχίσματος. Πουθενά δεν μας δίδαξαν οι πατέρες κάτι τέτοιο.
0: Πατέρα Βασίλη, αναφερθήκατε στο θέμα των χειροτονιών,
1: ναι,
0: των κληρικών του παλαιού ημερολογίου, των ΓΟΧ, των γνησίων αυτοαποκαλούμενων Ορθοδόξων Χριστιανών, και ναι, στο θέμα των σχισμάτων που υπάρχουν εντός των κύκλων αυτών και στις πολλές ομάδες που έχουν δημιουργηθεί. Θέλετε να μας αναλύσετε περισσότερο το θέμα αυτό?
1: Ναι, να πούμε και γι' αυτό, το οποίο για την ιστορία λίγο των παρατάξεων των παλιωμερολογητών, που είναι ένα πρόσθετο δικό μας επιχείρημα για την γενικότερη αντικανονικότητα του σχίσματός τους. Όπως είπαμε, νομίζω, στην πρώτη ομιλία, οι παλιωμερολογητές ξεκίνησαν ως κίνημα και ξαφνικά βρέθηκαν να υποκαθιστούν ως κίνημα επαναφοράς του Ιωλιανού εορτολογίου, κίνημα, απλό κίνημα, όπως τους ονόμαζε και ο ηγέτης τους, ένας Μητροπολίτης, ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος. Από απλό κίνημα λοιπόν, από μια απλή ομάδα ανθρώπων που αγωνιζόταν για την επαναφορά του Ιωλιανού εορτολογίου, κατέληξαν στο να υποκαθιστούν τη μία Αγία Αποστολική και Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι φοβερό αυτό. Δεν ήταν κακή η προσπάθειά τους. Θα τη δεχόμασταν μια προσπάθεια, όπως και το Άγιον Όρος, για παράδειγμα. Δεν άλλαξε ποτέ το εορτολόγιο, δεν διασπάστηκε όμως από την κοινωνία των υπολείπων εκκλησιών. Το Άγιον Όρος, τα Ιεροσόλυμα, η Ιεροσία. Ξέρετε, καμιά φορά οι παλιωμερολογητές χρησιμοποιούν και αυτό το επιχείρημα, ότι ξέρεις, μα και το Άγιον Όρος πάει με το παλιό, στον Άγιο Τάφο το παλιό ημερολόγιο ακολουθούν. Ναι, αλλά δεν λένε την αλήθεια. Ότι
0: καμία αλήθεια. Για πείτε μας.
1: Να τι πούμε την αλήθεια, ότι ούτε μία επικοινωνία έχει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με τις παλιωμερολογητικές παρατάξεις που τις θεωρεί σχισματικές και αντικανονικές. Μην γελιόμαστε τώρα, δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους στον 21ο αιώνα πλέον. Ούτε το Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος είπαμε ότι υπάρχουν κάποιοι διασπασμένοι, οι οποίοι ονομάζονται ζηλωτές, μειονότητα τέλος πάντων, αλλά δεν ακολουθεί, βεβαίως και δεν ακολουθεί στο Άγιον Όρος την διάσπαση των παλιωμερολογητών. Προσπάθησαν λοιπόν οι παλιωμερολογητές, βλέποντας ότι δεν μπορεί να διορθωθεί το ημερολόγιο, προσπάθησαν να δώσουν στο κίνημά τους μια εκκλησιολογική υπόσταση. Όντως, δύο-τρεις ιεράρχες της Εκκλησίας, της Ελληνικής Εκκλησίας, προσχώρησαν σε αυτούς. Παρέμεινε τελικά, νομίζω, ένας μόνο ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης, ο οποίος έκανε και κάποιες χειροτονίες τότε, και έτσι απέκτησαν και επισκόπους. Άρχισαν λίγο έτσι μετά από 10-20 χρόνια να αναπτύσσονται οι παλιωμερολογητές. Βέβαια, ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, ο οποίος ήταν ηγέτης της μεγαλύτερης ομάδος των παλιωμερολογητών, γιατί υπήρξε μια άμεση διάσπαση, η λεγόμενη διάσπαση των Μαθαϊκών, από τον ηγέτη τους, ο οποίος ήταν ο Ματθαίος Καρπαθάκης, ένας κριτικός αγιορείτης, ο οποίος ηγήθηκε των παλιωμερολογητών του σχίσματος, του πρώτου παλιωμερολογητικού σχίσματος. Ο πρώην Φλωρίνης λοιπόν

επίσκοποι, αν θυμάμαι καλά. Μετά έμεινε μόνος του ο Ματθαίος και τι έκανε, χειροτώνησε επισκόπους μόνος του. Κάτι που απαγορεύεται αυστηρότατα από τους ιερούς κανόνες, θεωρώντας αλαζονικά ότι είναι ο μόνος επίσκοπος, ορθόδοξος επίσκοπος επί της γης. Και έκανε μια μεγάλη παρανομία, η οποία δυστυχώς ακολουθεί τους ματθαϊκούς, έτσι, αυτή τη μειοψηφία των παλαιομερολογητών, οι οποίοι ήδη έχουν διασπαστεί σε τουλάχιστον 4 παρατάξεις. Αποτελούν το 15% των ΓΟΧ και είναι ήδη 4 ιερές σύνοδοι. Τώρα δεν βγάζουμε άκρη και πόσες εμφανίζονται καθημερινά, ξέρετε. Δεν είναι εύκολο να τους παρακολουθήσουμε. Ο πρώην Φλωρίνης, λοιπόν, ο ηγέτης μεγάλης παρατάξεως, δεν χειροτώνησε επισκόπους πρώτου θανάτου του και έμεινε η μεγάλη παράταξη χωρίς επίσκοπο. Τι θα έκαναν τώρα, λοιπόν, αυτοί, ή έπρεπε να πάνε με τους ματθαϊκούς που ήταν μια ολόκληρη σύνοδος, αλλά τελείως παράνομη, από ένα επίσκοπο χειροτονημένη, ή έπρεπε να βρεθεί μια λύση, τέλος πάντων, η οποία θα ήταν πιστική. Τι κάνουν, λοιπόν? Πάνε ξαφνικά, πάει ένας αρχιμανδρίτης τους, ο Ακάκιος, στην Αμερική και πάει ως αρχιμανδρίτης και επιστρέφει ως επίσκοπος και λέει στους παλαιομερολογητές: μην ανησυχείτε, ο Θεός οικονόμησε, ήρθα επίσκοπος, χειροτονήθηκα από δύο κανονικούς επισκόπους. Μην με ρωτάτε, λέει, από ποιους. Το θέμα είναι ότι χειροτονήθηκα. Και άρχισε να χειροτονεί ιερείς και τα λοιπά. Στην πορεία όμως αποκαλύφθηκε ποιοι ήταν οι αρχιερείς που το χειροτόνησαν. Ήταν ο Σικάγου Σεραφείμ και ο Ντιτρόιτ Θεόφιλος, που ανήκαν στη λεγόμενη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς. Αυτοί οι επίσκοποι τώρα ακολουθούσαν μεν το παλιό ημερολόγιο, αλλά ήταν όπως ήταν το Ιεροσόλυμα. Δηλαδή, ο Θεόφιλος, ο Ντιτρόιτ Θεόφιλος, ήταν, νομίζω, δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν και Ρουμάνος, είχε ενορίες με το νέο ημερολόγιο. Είχε και με το παλιό, αλλά είχε και με το νέο ημερολόγιο. Και είχε και πλήρη εκκλησιαστική κοινωνία με όλους τους νεοημερολογίτες. Δεν ήταν, δηλαδή. Και εμείς αναρωτιόμαστε τώρα. Μα τόσα χρόνια μας λέγατε ότι είμαστε αιρετικοί, ότι έχουμε αποσχιστεί από τη μία εκκλησία και ότι εσείς είστε μόνο ακριφνείς ορθόδοξοι, όλοι εμείς είμαστε παράνομοι που ακολουθούμε το νέο ημερολόγιο ή όσοι επικοινωνούν μαζί μας. Οι παλιωμερολογίτες, ας πούμε, που επικοινωνούν μαζί μας. Πώς πάτε τώρα στην Αμερική και παίρνετε χειροτονία από ποιους? Από εμάς που τόσα χρόνια μας θεωρείτε αιρετικούς. Αυτό, αν δεν είναι θεομπεξία, τι είναι η θεομπεξία? Και ήρθαν, λοιπόν, και λένε: α, χειροτονηθήκαμε, αλλά μην ρωτάτε, γιατί δεν θέλανε να μάθουνε. Βγαίνει, λοιπόν, η άλλη παράταξη των ματθαϊκών και εμφανίζει μετά από καιρό και του λέει: κοιτάξτε, ποιοι είναι αυτοί που χειροτονήσανε. Και δείχνουν, μάλιστα, ένα Ρώσο της Διασποράς επίσκοπο, νομίζω τον Μητροπολίτη Χιλής, να συμπροσεύχεται με παπικούς. Λένε ότι ο άλλος ήταν νεομερολογίτης. Καταλαβαίνετε τώρα ότι εμείς δεν μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους εμπιστευθούμε. Όταν μας λένε αιρετικούς και έρχονται να πάρουν από εμάς τους αιρετικούς ή σχισματικούς καταδικασμένους από εκείνους, τέλος πάντων, και τόσα χρόνια σε εκκοινωνισία, να έρθουν να πάρουν από εμάς την ουσία τη χειροτονία. Και μετά να μας υποκρίνονται τους ακρεφνείς Ορθοδόξους. Μα από εμάς την πήραν τη χειροτονία, από ανθρώπους που ακολουθούσαν και το νέο ημερολόγιο, που ήταν ενωμένοι με τις τοπικές εκκλησίες. Εδώ, λοιπόν, φαίνεται ένα μεγάλο κενό, και αυτό όλο που είπαμε και προηγουμένως για τις θεωρίες τους ότι επιτρέπεται η διακοπή της κοινωνίας για μη δογματικούς λόγους, αυτό τους έχει κάνει να πολύ διασπαστούν. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλές ομάδες, πάρα πολλές σύνοδοι, και εδώ μας λυπεί αφάνταστα, να ξέρετε, αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπάρχει πλέον και νομιμότητα στις χειροτονίες. Θα μου πείτε, και νόμιμα να γίνει μια χειροτονία με 5-10 επισκόπους, εάν δεν γίνει με την ευλογία της Εκκλησίας, πάλι παράνομη. Δηλαδή, μπορεί να έχει γίνει το τυπικό κομμάτι νόμιμα, αλλά δεν έχει γίνει το ουσιαστικό. Δεν υπάρχει ευλογία της Εκκλησίας. Εδώ πλέον δεν υπάρχει ούτε καν το τυπικό. Όταν βλέπουμε επισκόπους να χειροτονούνται, είτε από ένα επίσκοπο, όπως ήταν ο Ματθαίος, όπως έκανε ο Ματθαίος, έτσι. Και άλλοι επίσκοποι το έχουν κάνει αυτό, ή χειροτονούνται από επισκόπους αμφιβόλου προελεύσεως. Δεν ξέρουμε καν ποιο τους έχει χειροτονήσει και από πού έχουν έτσι λάβει την αρχιεροσύνη. Από ψευδεπισκόπους τελείως, δηλαδή, που ούτε τους γνωρίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπάρχει πλέον μεγάλο θέμα για το πώς μπορούμε να συζητήσουμε με αυτούς, για το πώς μπορούμε να ενωθούμε μαζί τους. Υπάρχει μια τεράστια υποκρισία. Θα σας πω ένα, γιατί είναι πολλά τα σχίσματα, θα σας πω όμως ένα χαρακτηριστικό. Ναι. Υπάρχει το σχίσμα των ενισταμένων, του περιβόητου Κυπριανού της Φυλής, το οποίο έγινε πριν περίπου 25 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί πρέπει να γίνει, γιατί διαφώνησε με τους επισκόπους που τον χειροτώνησαν επίσκοπο, ήταν αρχιμανδρίτης και ηγούμενος στη Μονή του Αγίου Κυπριανού, στη Φυλή Αττική.

0: ενώ γνώριζε τι έλεγαν αυτοί οι επίσκοποι, ότι ήταν πολύ ακραίοι και έλεγαν ότι εμείς είμαστε, που ακολουθούμε τον ημερολόγιο, είμαστε τελείως αιρετικοί, έχουμε χάσει τη χάρη. Αυτός λοιπόν ήθελε να κάνει το μετριοπαθή και σου λέει: εγώ αποχωρίζομαι αυτούς τους επισκόπους που με χειροτώνησαν, ενώ ήξερε τι δίδασκαν τόσα χρόνια, διότι εγώ θεωρώ ότι η εκκλησία του νέου ημερολογίου δεν είναι καταδικασμένη. Ναι, μεν πρέπει να διακόψουν την επικοινωνία, αλλά είναι ακραίο το να λέμε ότι έχει άκυρα μυστήρια. Τα μυστήρια δεν στερούνται της Θείας Χάρτους, απλά είναι σχισματικοί. Όχι όμως καταδικασμένοι σχισματικοί. Κάνει λοιπόν σε αυτή την εκκλησιολογική βάση το σχίσμα του και έρθει μετά από 15 χρόνια να ενωθεί με άλλη παράταξη, η οποία πρεσβεύει πάλι τα ίδια. Και ενώνεται με ένα. Πρεσβεύει τα ίδια, εννοώ ότι έχουμε άκυρα μυστήρια. Και ενώνεται με οικουμενιστικό τρόπο. Αυτά δηλαδή τα οποία κατηγορούν σε εμάς ότι τα κάνουμε εμείς, τα κάνουν οι ίδιοι. Διασπώνται και εμφανίζουν ιερές συνόδους από τη μία μέρα στην άλλη με επισκόπους αμφιβόλου αξίας, προελεύσεως, ορθοδόξου, ομολογίας κτλ. Και ξαφνικά πάλι ενώνονται μεταξύ τους. Άνευ εκκλησιολογικής βάσεως. Δηλαδή χωρίς να έχουν θεραπευθεί τα αίτια του σχίσματος, ενώνονται κατά το δοκούν ή μάλλον κατά το συμφέρον. Και έτσι είδαμε τώρα την ομάδα αυτή του Κυπριανού, αφού διέλυσε τους παλιωμερολογίτες, αφού τους γέμισε με ένα χάος πραγματικό, ξαφνικά να ενώνεται με την ομάδα του Καλλινίκου, του Αρχιεπισκόπου των Φλωρινιακών, χωρίς να υπάρχει αυτή η ταύτιση στην άποψή του, στη θεολογική, αν έχουμε τώρα εμείς έγκυρα ή άκυρα μυστήρια. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψή του τέλος πάντων, αλλά αυτή ήταν η αιτία που έκαναν το σχίσμα. Και ενώθηκαν χωρίς να υπάρξει θεολογική λύση αυτού του προβλήματος. Δηλαδή, αυτοί όντως είναι οι οικουμενιστές και όχι εμείς που μας κατηγορούμε. Εμείς δεν έχουμε ενωθεί, ούτε πρόκειται πάτερ να ενωθούμε. Δεν νομίζω εμείς, ας πούμε, είμαστε στην Κρήτη. Δεν νομίζω στην καθημερινότητα να βλέπουμε ούτε παπικούς καθόλου εδώ πέρα, ούτε να συμπροσευχόμαστε, ούτε να υπάρχει. Δηλαδή, αυτά πρέπει να βλέπει κανείς πολύ κινηματογράφο για να τα πιστέψει, ας πούμε, ότι υπάρχει περίπτωση να ενωθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία με την παπική Εκκλησία. Έτσι, Εκκλησία σε εισαγωγικά. Τους σεβόμαστε τους ανθρώπους, τους αγαπάμε, αλλά θεωρούμε ότι η ένωση με την Εκκλησία, η επανένωση των απεσχισμένων αιρετικών ή σχισματικών γίνεται μέσα από την ειλικρινή μετάνοια και την αποκήρυξη των αιρέσεών τους. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και ουδέποτε ορθόδοξος επίσκοπος νομίζω ότι θα ανεχθεί την ένωση με αιρετικούς, είτε μονοφυσίτες λέγονται αυτοί, είτε αντιχαλκιδόνοι, έτσι, αντιχαλκιδόνοι και μονοφυσίτες είναι το ίδιο, είτε παπικοί, είτε διαμαρτυρόμενοι, άνευ προηγουμένης δογματικής συμφωνίας και μετανοίας των αιρετικών. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με τους παλιωμερολογίτες, γιατί προβλέπω την τελευταία σας ερώτηση.
1: Έτσι. Η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με το. Ο χρόνος πλησιάζει στο τέλος του. Με το ποιες βλέπετε εσείς, Πατέρα Βασίλειε, να είναι πλέον οι λύσεις στο παλαιομερολογικό σχίσμα, στο ζήτημα.
0: Ναι, μετά από 100 χρόνια τα μαντάτα δεν είναι αισιόδοξα. Γιατί όπως είπα, οι χειροτονίες τους έχουν τόσο πολύ πλέον προχωρήσει, έχουν γίνει με τόσο παράνομους τρόπους. Με τόσους αμφιβόλου προελεύσεως επισκόπους οι οποίοι χειροτονούν, κατατοδοκούν ο ένας τον άλλον και δημιουργούν ιερές συνόδους από το πουθενά. Έτσι φανταστείτε τώρα, ας πούμε, ότι Θιβών και Λεβαδίας μπορεί να είναι 4-5 επίσκοποι παλιωμερολογίτες. Μα για πόσους. Δηλαδή υπήρχε σύνοδος παλαιότερα, θυμάμαι, που είχε 11 επισκόπους και 18 ιερείς. Δηλαδή φανταστείτε τώρα, 18 ιερείς και είναι περίπου 11 ήταν οι επίσκοποι. Δεν στέκουν αυτά τα πράγματα για να παρουσιάζουν στον κόσμο δήθεν ιερές συνόδους και να δείχνουν ότι είναι κάποιοι και ότι στην ουσία χωρίς να υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο από πίσω, ούτε κλήρος ούτε λαός. Λοιπόν, τώρα όσο πάνε τα πράγματα δυσκολεύουν και ό,τι είπαμε για τους αιρετικούς ισχύει και για τους σχισματικούς αδερφούς παλιωμερολογίτες. Θα πρέπει να μετανοούν και αυτό γίνεται, να μετανοούν, δηλαδή να φεύγουν από το σχίσμα τους, ειδικά οι απλοί άνθρωποι, και εμείς θα τους αποδεχθούμε καταλαβαίνοντας ότι δεν είναι σωστό αυτό που έχει γίνει τα τελευταία 100 χρόνια, δεν είναι μια έγκυρη εκκλησιαστική ομάδα προπάντων ή μια Αγία Καθολική Εκκλησία οι κοινότητες των παλιωμερολογητών και θα πρέπει ο καθένας μεμονωμένα να το κάνει αυτό και το κάνουν, το ξέρετε, διότι η πολυδιάσπασή τους έχει βάλει τόσα ερωτηματικά στους ακολούθους, στους παλιωμερολογητές, στους πιστούς παλιωμερολογίτες και ευλαβείς κατά τα άλλα, οι οποίοι βλέπουν ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να πρεσβεύουμε την αλήθεια και να είμαστε, να κατηγορεί ο ένας τον άλλο ότι είμαστε αιρετικοί, χειρότεροι και από τους οικονομάχους, χειρότεροι και από τους αριανούς, χειρότεροι και από τους νοημερολογίτες. Κάτι δεν πάει καλά. Όταν εμείς βριζόμαστε μεταξύ μας και αλληλοκαθαρεί ο ένας επίσκοπος τον άλλο, προφανώς και ο κόσμος τα βλέπει αυτά και γι' αυτό ακριβώς βρίσκονται σε μια διαρκή παρακμή. Τώρα το κομμάτι των επισκόπων, σε εισαγωγικά, και των κληρικών τους, δεν είμαι εγώ αυτός που θα απαντήσω. Διότι το πώς γίνονται δεκτοί οι αιρετικοί και σχισματικοί κληρικοί από την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κάτι που το αποφασίζει η Ορθόδοξη Ιερά Σύνοδος. Πάντως είναι πολύ δύσκολο να γίνουν δεκτοί με την ιεροσύνη τους. Δυστυχώς πλέον ο μόνος τρόπος είναι η μετάνοια. Τώρα, αυτό που λέει, που έλεγε παλιά, ας πούμε, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ότι να υπάρχουν κάποιες ενορίες με το παλιό ημερολόγιο, αλλά να ανήκουν στην Εκκλησία, έτσι, στον Πατριαρχείο Ιεροσολύμου, να έχουν, για να μπουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, δεν διαφέρει από αυτό που είπαμε κι εμείς. Ότι κάποιος ιερέας μπορεί να επιτρέψει, ο τάδε Μητροπολίτης, ας πούμε, ο δικός μας Μητροπολίτης, να υπάρξει μια εκκλησία σε ένα χωριό με το παλιό ημερολόγιο και εκεί να προσχωρήσουν οι παλιοημερολογίτες. Αλλά να είναι ενωμένοι με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Άρα, περί μετανοίας μιλάμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και τους καλούμε όλους αυτούς με πολύ αγάπη να έρθουν στους κόλπους της Εκκλησίας και να πάψουν τις διαιρέσεις και τα σχίσματα, διότι αυτά ταλανίζουν την Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, την διασπούν και την διασύρουν παγκοσμίως και δεν αφήνουν τους νέους ανθρώπους να την αγαπήσουν πραγματικά, διότι βλέπουν αυτές τις διασπάσεις και σκανδαλίζονται και στενοχωριούνται.
1: Πατέρα Βασίλη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ήταν ο πατήρ Βασίλειος Παπαδάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε και εσάς, τους αγαπητούς μας ακροατές και τις αγαπητές ακροάτριες που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την άγνωση ενός άλλου βιβλίου με τίτλο «Ο γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Λίγα λόγια από την εισαγωγή του βιβλίου. Είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό κυκλοφόρησαν αρκετά βιβλία που αναφέρονται στη ζωή και τη διδασκαλία σύγχρονων γερόντων και αγαπήθηκαν πολύ από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ασφαλώς η ανάγνωση αυτών των βιβλίων προκαλεί καθημερινά μεγάλη πνευματική ωφέλεια στα τέκνα της Εκκλησίας. Όμως μερικοί συντάκτες αυτών των βιβλίων υπέπεσαν σε δύο βασικές υπερβολές. Πρώτον, μίλησαν αρκετά οι ίδιοι και δεν άφησαν τους βιογραφούμενους πατέρες να μιλήσουν μόνοι τους, χωρίς διερμηνείς. Υπέπεσαν δηλαδή συνειδητά ή ασυνείδητα, μόνο οι ίδιοι και ο Θεός το γνωρίζουν, στον πειρασμό να μιλήσουν με δικά τους λόγια σε βάρος του κύριου στόχου που είναι η παρουσίαση ενός ενάρετου και άγιου ανθρώπου. Από την άλλη πλευρά, προκειμένου να αποφύγουν τον πιο πάνω πειρασμό, κινήθηκαν σε ένα τόνο άκρα του θαυμασμού, αδιάκριτης παρουσίασης λόγων και έργων του βιογραφούμενου προσώπου. Το τελευταίο είχε ως συνέπεια να μπερδευτούν κυριολεκτικά οι αναγνώστες, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο παρουσιάζονταν και γεγονότα της καθημερινότητας με τη διάσταση της χαρισματικής εμπειρίας και της θεϊκής αποκάλυψης. Επιπλέον αυτός ο τρόπος παρουσίασης των βιογραφούμενων σύγχρονων αγίων ανθρώπων τελικά αποθάρρυνε τους πιστούς, γιατί αισθάνονται ότι τα βιογραφούμενα πρόσωπα είναι απλησίαστα, σαν να μην έζησαν ανθρώπινα εδώ στη γη και κατέβηκαν από τον ουρανό. Έχοντας κατά νου αυτούς τους προβληματισμούς, αποφάσισα να παρουσιάσω στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό ένα σύγχρονο, εν ζωή μεγάλο γέροντα της Ρουμανίας, τον Αρχιμανδρίτη Θεόφιλο Παραϊάν, γιατί πιστεύω ότι η ζωή και οι λόγοι του δίνουν πολλά μηνύματα με πολλούς αποδέχτες. «Στη ζωή μου ο Θεός με αξίωσε, ή καλύτερα με λέησε, να γνωρίσω σπουδαίους και μεγάλους ανθρώπους από τον εκκλησιαστικό και θεολογικό, κυρίως χώρο στην Ελλάδα και εκτός των συνόρων της πατρίδος μας. Πιστεύω ανυπόκριτα ότι, αν ήταν άλλος στη θέση μου, θα αξιοποιούσε καλύτερα και εποφελέστερα τους καρπούς αυτής της επικοινωνίας και της συναναστροφής με όλους αυτούς τους σπουδαίους πνευματικά ανθρώπους. Τι να κάνουμε? Οι πνευματικοί νόμοι είναι αδύρυθοι. Δεν μπορεί κανείς να ωφεληθεί πνευματικά περισσότερο από ό,τι είναι σε θέση να βαστάσει. Ανάλογα με το άντιλημά του, βγάζει νερό από την πνευματική πείρα των άλλων ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά, για λόγους χαρακτήρα και πνευματικής συνέπειας, δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να καταληφθεί από το σύνδρομο της αδιάκριτης προβολής της ζωής ορισμένων γερόντων και ούτε πάλι με αφορμή την παρουσίαση ενός προσώπου ξεχωριστού να λέω ή να γράφω τα δικά μου λόγια. Όμως, με αυτό το βιβλίο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, σε πρώτη θέα φαίνεται ότι εγκαταλείπω τις πιο πάνω αρχές μου. Γι' αυτό θα χρειαστεί να απολογηθώ λιγάκι. Με αυτό το βιβλίο στοχεύω να παρουσιάσω τη ζωή και τη διδασκαλία του γέροντα Θεόφιλου μέσα από την αυτοβιογραφία και τα κείμενά του. Το υλικό του βιβλίου είναι ως προς το πρώτο μέρος κυρίως αυτοβιογραφικό, καθώς παραθέτω σε μετάφραση και μάλιστα διατήρησα το πρώτο ενικό πρόσωπο, συνεντεύξεις στις οποίες παρουσιάζεται ο βιογραφούμενος γέροντας και που στη συνέχεια δημοσιεύθηκαν αυτούσιες. Μάλιστα αυτό το κάνω κατά παρακίνηση του ίδιου του γέροντα Θεόφιλου, που με προέτρεψε να διαβάσω προσεκτικά το βιβλίο συνέντευξη «Ποιος είμαι εγώ, τι λέω για τον εαυτό μου,
το οποίο συνέταξε ο αείμνηστος Μητροπολίτης Αρντεάλ Αντώνιος. Γι' αυτό το βιβλίο αναφέρει ο γέροντας σε προσωπική του επιστολή προς εμένα. Παρουσιάζομαι με ολόκληρη τη συνειδητή μου ζωή, με ό,τι εγώ θεώρησα πιο αντιπροσωπευτικό, ώστε να με γνωρίσουν αυτοί που θέλω να μάθουν κάτι και βέβαια να τα γνωρίσουν απευθείας από μένα και όχι από εκτιμήσεις άλλων. Και συνεχίζει ο γέροντας. Αυτό το βιβλίο, ας πούμε, είναι κάτι σαν αυτό, είναι ο πατήρ Θεόφιλος, για τον οποίο ακούσατε και διαβάσατε. Και γιατί είναι σημαντικό να μιλήσω εγώ ίδιος για τον εαυτό μου? Γιατί αυτοί που δεν με γνωρίζουν και παρά τα αυτά θέλουν να γράψουν για μένα, τις πιο πολλές φορές υπερβάλλουν. Όταν με πλησιάζει κάποιος και μου λέει ότι γνωρίζει για μένα από δημοσιεύματα στον τύπο, στις εφημερίδες, κάθε φορά απαντάω κάπως έτσι: αυτός που περιγράφεται στις εφημερίδες δεν είμαι εγώ. Αυτόν να τον ψάξεις στο κεφάλι αυτού που γράφει στην εφημερίδα για μένα. Επομένως, το να μην γράψω αυθαίρετα πράγματα κάπως το εξασφάλισα, αφού θα παραθέσω σε μετάφραση το αυτοβιογραφικό υλικό και στη συνέχεια πάλι σε μετάφραση ανθολογία από τους δημοσιευμένους λόγους του. Μένει ένα ακόμη θέμα, το γιατί διάλεξα να παρουσιάσω ειδικά το πρόσωπο και τη διδασκαλία του γέροντα Θεόφιλου. Μέσα από την προσωπική μου ζωή, τη συναναστροφή μου με πολλούς ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα την επικοινωνία μου και τη σχέση μου ως πνευματικού με αρκετούς ανθρώπους τόσα χρόνια, ήρθα αντιμέτωπος με πολλά και μεγάλα ανθρώπινα προβλήματα. Έγινε αποδέχτης πολλών δύσκολων ή και αναπάντητων ερωτημάτων, όπως: γιατί μου συνέβη αυτό? Γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Με τιμώρησε ο Θεός? Θα το αντέξω? Μπορώ να σηκώσω αυτή τη δοκιμασία και άλλα πολλά. Ως ποιμένας ευθύς εξ αρχής προσπάθησα να κρατήσω μια σοβαρή στάση απέναντι στα μεγάλα αυτά προβλήματα, απέναντι στο δυσβάσταχτο πόνο των ανθρώπων, απέναντι στον αληθινό σταυρό τους. Η μέθοδος μου ήταν απλή. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο πνευματική. Σίγουρα είχε και έχει μέσα της κάποια τιμιότητα, μια ειλικρίνεια, ένα ρεαλισμό. Προσπάθησα όσο μπορούσα κάθε φορά να δείξω έμπραχτα ότι είμαι διατεθειμένος να σταθώ πλάι σαν φίλος, σαν αδελφός, πατέρας. Συνέστησα πνευματικά ένα πράγμα: την υπομονή και όχι την προσπάθεια να δοθεί απάντηση εδώ και τώρα σε όλα τα γιατί. Μάλιστα προειδοποίησα ότι η προσπάθεια για να απαντηθεί ένα γιατί θα δημιουργήσει μοίρια άλλα ερωτήματα. Είπα όμως ότι για όλα τα γιατί υπάρχει απάντηση από το Θεό, άλλοτε σύντομα, άλλοτε αργότερα και ίσως κάποιες φορές όχι τόσο καθαρά σε αυτή τη ζωή, αλλά σίγουρα στην άλλη, όταν θα ανοίξουν τα βιβλία των ανθρώπινων πράξεων και θα αποκαλυφθούν οι βουλές και τα κρίματα του Θεού εν ημέρα κρίσεως. Βέβαια, μερικές φορές οι άνθρωποι μου φανέρωσαν ότι από τώρα πήραν ήδη την απάντηση του Θεού στα διάφορα γιατί και μάλιστα δοξάζουν το Πανάγιο όνομα του Θεού για τη δοκιμασία τους και θαυμάζουν πόσο ο Θεός μπορεί ακόμα και με τόσο οδυνηρούς τρόπους να δίνει χαρά και ανάπαυση στα παιδιά του. Τότε αληθινά, και αυτό ήταν εύκολο, χάρηκα μαζί τους για αυτά τα δώρα του Θεού σε αυτούς, αλλά και για μένα, που μπορούσα να είμαι μάρτυρας της θείας ευσπλαχνίας απέναντι στους πονεμένους ανθρώπους. Όμως για μένα παραμένει ένα αναπάντητο ερώτημα: πώς μπορείς να βοηθήσεις, να παρηγορήσεις βαθιά πονεμένους ανθρώπους, ανθρώπους που σηκώνουν αληθινό και μάλιστα ορισμένες φορές δυσβάσταχτο σταυρό? Η μόνη σίγουρη απάντηση που έδωσα στον εαυτό μου είναι να προσεύχεσαι για αυτούς όσο μπορείς περισσότερο, να λες λόγια όσο μπορείς λιγότερα και να παρακολουθείς από
κοντά την πορεία τους, την πάλη τους με το Θεό. Και ο ίδιος ο Θεός τελικά θα δώσει την παρηγοριά με τη χάρη Του. Το βιβλίο αυτό, με τη ζωή και τη διδασκαλία του Γέροντα Θεόφιλου, πιστεύω ότι θα διδάξει όλους τους πονεμένους, όλους όσοι σηκώνουν ένα μεγάλο σταυρό δοκιμασίας και τον μετατρέπουν σε σταυρό του Χριστού, σε ζυγό Χριστό και φορτίο ελαφρύ. Θα διδάξει το μάθημα της υπομονής και της καρτερίας, όχι μόνο με λόγια, αλλά κυρίως με το παράδειγμα του τυφλού Γέροντα Θεόφιλου. Μάλιστα ακόμα περισσότερο θα δείξει πως είναι δυνατόν να μεταβληθεί ο σταυρός της δοκιμασίας μέσα από σοβαρό και αιματηρό πνευματικό αγώνα σε αφορμή και αιτία δοξολογίας του Θεού. Θα δώσει την ευκαιρία να διδαχτούμε το μάθημα της χαράς και της αισιοδοξίας της ζωής μας από τη ζωή και τα λόγια ενός βαθύτατα πονεμένου σύγχρονου ανθρώπου. Πολλές φορές κοιτώντας το πρόσωπο του Γέροντα Θεόφιλου, αισθάνεσαι ότι σαν να εξαφανίστηκαν τα ίχνη του Σταυρού, οι πληγές από τη Σταύρωση και αυτό που βλέπεις και αισθάνεσαι μπροστά σου είναι μονάχα η Ανάσταση, η χαρά και η αισιοδοξία. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα βιβλία που κυκλοφόρησαν για τον Γέροντα Θεόφιλο έχει τίτλο «Ελάτε να πάρετε χαρά». Και μάλιστα ο ίδιος διάλεξε αυτό τον τίτλο για το συγκεκριμένο βιβλίο. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου θα δούμε καθαρά, χωρίς ρομαντικές τοποθετήσεις, το πόσο δύσκολο είναι να μείνει κανείς αταλάντευτος στην πνευματική του πορεία. Ενώ παράλληλα θα διαπιστώσουμε ότι κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να βγάλει τον άνθρωπο από τον αληθινό πνευματικό δρόμο που αρκεί ο ίδιος να το επιθυμεί διακαώς, να αγωνίζεται με συνέπεια και ο Θεός να παρέχει τη χάρη και την ευλογία Του. Ακόμη ο Γέροντας Θεόφιλος, με το ρεαλισμό που τον διακρίνει, με την ρωμαλαιότητα και την καθαρότητα της σκέψης του, δίνει την αφορμή και τη δυνατότητα σε σύγχρονους ανθρώπους, ίσως μάλιστα και κάποιας παιδείας, να μπουν αποφασιστικά στην παλέστρα της κατά Χριστόν ζωής. Ο ίδιος ο Γέροντας, σε κάποια συνάφεια τον λόγο του, ομολογεί ότι κανένας δεν είναι σε θέση να οδηγήσει κυριολεκτικά κάποιον στο να βρει το Θεό. Όμως, η ζωή του Γέροντα και η καθαρή διδασκαλία του δείχνουν το Θεό, εμπνέουν στην αναζήτηση του Θεού και καθοδηγούν στη θεμελιωμένη σε υγιείς πνευματικές βάσεις κατά Χριστόν ζωή. Η ποικιλία των θεμάτων, την οποία επέβαλαν οι κατά καιρούς διαφορετικές συνθήκες ζωής του Γέροντα Θεόφιλου, προσέδωσε στο βιβλίο αυτό μια δυνατότητα να απευθύνεται σε πολλούς. Αλλά και η πλούσια ζωή του Γέροντα Θεόφιλου διδάσκει οικοδομή ανθρώπους με διαφορετικό κάθε φορά πνευματικό επίπεδο και τρόπο ζωής. Ο Γέροντας Θεόφιλος μιλάει τέλος με ένα σύγχρονο τρόπο και ο λόγος του αναπαύει ιδιαίτερα τους κουρασμένους ψυχικά ανθρώπους της εποχής μας. Εγώ έκανα την προσπάθεια άμου να παρουσιάσω το Γέροντα Θεόφιλο στο ελληνικό κοινό. Ο χρόνος θα δείξει το πόσο μπορούν να επιδράσουν τα λόγια και το παράδειγμά του. Δεν θα προσθέσω τίποτε άλλο για να αφήσουμε τον Γέροντα Θεόφιλο να μας διδάξει με τη ζωή και τα λόγια του, κι αν συνεργαστούμε, έλθουμε σε κοινωνία μαζί του, ασφαλώς θα πάρουμε λίγη από τη χάρη, τη χαρά και την αισιοδοξία του.

Η ζωή του γέροντα Θεόφιλου. Η οικογένειά μου. Γεννήθηκα στις 3 Μαρτίου του 1929 σε ένα χωριό που απέχει 25 χιλιόμετρα από το Συμπίου και ονομάζεται το Πάρτσεα. Ανήκει διοικητικά στην Όκνα του Συμπίου. Οι γονείς μου Ιωάννης και Ελισάβετ ήταν χωρικοί και ασχολούνταν με τη γεωργία. Είμαι το μεγαλύτερο από τα 4 αδέλφια. Τα αδέλφια μου όλα βρίσκονται ακόμη εν ζωή και έχουν ηλικία γύρω στα 70, ενώ εγώ είμαι 74 ετών. Τα αδέλφια μου έζησαν μια ζωή αφοσιωμένα στην εργασία. Παντρεύτηκαν και έζησαν με τιμιότητα και ανθρωπιά. Η αδελφή μου που γεννήθηκε μετά από μένα ζει στην πόλη Βικτόρια, εδώ κοντά στο μοναστήρι Σύμπατα Ντε Σούς. Παντρεύτηκε, χείρεψε, έχει 2 θυγατέρες παντρεμένες. Ο αδελφός μου ο Νικόλαος, που είναι γεννημένος μετά την αδελφή μου, μένει στο χωριό μας. Είναι ο μόνος από όλους μας που έμεινε στο χωριό. Η γυναίκα του πέθανε. Έχει μόνο 1 θυγατέρα, η οποία δεν ζει στο χωριό, μετήκησε στο Κιζναντίε, είναι παντρεμένη και έχει παιδιά. Ο μικρός μου αδελφός, ο Βασίλειος, ζει στο Συμπίου. Έχει 2 παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το αγόρι ζει στη Σουηδία, παντρεύτηκε και εργάζεται εκεί. Το κορίτσι είναι και αυτό παντρεμένο, έχει 2 γιους και κατοικεί στο Συμπίου. Κάπως έτσι είναι η οικογένειά μου. Οι γονείς μου αναχώρησαν για τα αιώνια, πρώτα η μητέρα μου το 1969 και έπειτα ο πατέρας μου το 1985. Μείναμε εμείς τα παιδιά και πορευόμαστε στη ζωή μας με τα θεμέλια της αγωγής που πήραμε από την οικογένεια και ό,τι στη συνέχεια προσθέσαμε στη ζωή μας. Τα παιδικά μου χρόνια. Εγώ από τότε που συνειδητοποίησα τη ζωή ήμουν τυφλός. Οι γονείς μου έλεγαν ότι όταν ήμουν νήπιο αρρώστησα μάλλον από μηνυγκίτιδα και τυφλώθηκα. Αυτό το γεγονός ασφαλώς προξένησε προβλήματα σε μένα και στην οικογένειά μου. Στο μυαλό μου έρχονται κάποιες δοκιμασίες στις οποίες με υπέβαλε η μητέρα μου για να διαπιστώσει αν και πόσο βλέπω. Αυτή πίστευε ότι έχω αντίληψη της οράσεως και θα ήθελα να βλέπω πολύ, αλλά εγώ όμως έβλεπα λίγο. Μου έκανε κάποιες δοκιμές στις οποίες φαινόταν η πραγματικότητα ότι δεν βλέπω και λυπόταν γι' αυτό. Ήμουν μικρός, 2, 3, το πολύ 4 ετών. Στεκόμουν όρθιος πάνω σε ένα σεντούκι μέσα στο σπίτι και η μητέρα μου μου έδειχνε κάποια αντικείμενα και με ρωτούσε «Τι είναι αυτό?» Εγώ ενστικτοδός άπλωνα το χέρι να ψηλαφίσω το αντικείμενο για να καταλάβω τι είναι. «Μην απλώνεις το χέρι σου», έλεγε η μητέρα μου, «πες απλά τι είναι». Εγώ όμως ας πούμε ήμουν λίγο πονηρός και προσπαθούσα να συμπεράνω κάποια πράγματα. Επομένως το τεστ δεν ήταν τόσο αξιόπιστο. Τις πιο πολλές φορές η απάντηση ήταν λανθασμένη. Εγώ υπέθετα τον τόπο από όπου πήρε η μητέρα μου το αντικείμενο που μου έδειχνε και απαντούσα τυχαία. Ρωτούσε η μητέρα μου τι είναι αυτό και εγώ γνωρίζοντας από πού το πήρε σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε να είναι το τάδε ή το δίνα πράγμα. Απαντούσα ας πούμε ο πλάστης. Η μητέρα έλεγε όχι είναι η κουτάλα της σούπας. Αλλά συνέχιζε αυτό τι είναι και εγώ έλεγα μια κούπα και εκείνη έλεγε ένα στραγγιστήρι. Τελικά το τεστ αποδείκνυε ότι κάτι που δεν ήταν όμως ευχάριστο. Ο Θεός μόνο γνωρίζει πόσο πολύ έκλεψε η μητέρα μου αναλογιζόμενη. Μα αυτό το παιδί δεν βλέπει, πραγματικά δεν βλέπει. Μου έδειχνε και τα δάχτυλα του χεριού της ρωτώντας με «Πόσα δάχτυλα έχω εδώ?» Μια φορά το βρήκα, 2. Αυτά ήταν μερικά από τα τεστ που μου έκανε όταν ήμουν μικρό παιδί. Ένα άλλο στενάχωρο πράγμα, όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους γονείς μου,
ήταν το γεγονός ότι συχνά έπεφτα στην καταπαχτή του υπογείου. Για να φτάσεις στο δωμάτιο στο οποίο μέναμε, έπρεπε να περάσεις πάνω από την καταπαχτή. Το υπόγειο έβλεπε προς τα έξω. Αλλά μερικές φορές οι γονείς μου άνοιγαν την καταπαχτή και μου φώναζαν. «Μα πρόσεχε, είναι ανοιχτό το υπόγειο». Δηλαδή έπρεπε να είμαι προσεκτικός, διότι θα μπορούσε κανείς να περάσει κι ας είναι ανοιχτή η καταπαχτή. Όμως, αν δεν ήταν προσεκτικός, μπορούσε να πέσει στο υπόγειο. Και όπως συμβαίνει με τα παιδιά, γίνεται το αντίθετο. Κρατάνε για λίγο στο μυαλό τους τι τους λες και αμέσως το ξεχνάνε. Έτσι, ήταν ανοιχτή η καταπαχτή και παρότι μου έλεγα να προσέχω, εγώ δεν πρόσεχα και έπεφτα στο υπόγειο. Φυσικά, χτυπούσα και έβαζα τις φωνές. «Μαμά, έπεσα στο υπόγειο». Αμέσως σήμαινε συναγερμός όλος ο κόσμος γύρω μου. Η μητέρα, ο πατέρας και όποιος άλλος ήταν στο σπίτι έσπευδαν να με βοηθήσουν και να μου δώσουν να πιω νερό λέγοντάς μου «Πιες νερό, έτσι επιβάλλεται για να σου φύγει η τρομάρα». Και εγώ δεν ήθελα να πιω νερό. Έλεγα «Δεν έχω ανάγκη από νερό». Αυτοί επέμεναν «Μα έτσι πρέπει». Στο τέλος, αφού έβλεπαν την άρνησή μου, έλεγαν ότι δεν μου χρειάζεται το νερό. Αυτό μου δημιούργησε ένα εφιάλτη. Ονειρευόμουν τη νύχτα ότι πέφτω στο υπόγειο. Ήταν ένα σοκ. Κάτι που δεν μου ήταν βολικό. Μερικές φορές ευρισκόμουν στο κρεβάτι, ονειρευόμουν ότι έπεφτα στο υπόγειο και φώναζα «Μαμά, έπεσα στο υπόγειο». Και η καημένη μητέρα μου έλεγε «Μα δεν έπεσες, είσαι στο κρεβάτι». Τότε αντιλαμβανόμουν και εγώ ότι είμαι στο κρεβάτι και χαιρόμουν που δεν είχα πέσει στο υπόγειο. Επομένως, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν τα παθαίνει αυτός που έχει τη δυνατότητα να βλέπει. Όμως σε μένα συνέβαιναν συχνά, όχι μόνο μια φορά, και μάλιστα πληγωνόμουν και σωματικά και ψυχικά. Θα διηγηθώ και κάτι ακόμη. Πάλι όταν ήμουν μικρό παιδί, δεν ξέρω αν ήμουν 3 ετών, αλλά θυμάμαι πολύ καλά το γεγονός, η γιαγιά μου, από την πλευρά του πατέρα μου, με πήρε στην αγκαλιά της και μου έδωσε να φάω σιμιγδάλι με γάλα. Με είχε στην αγκαλιά της, με την πλάτη μου, στο στήθος της και μου έδινε να φάω με το κουταλάκι σιμιγδάλι με γάλα. Εγώ γενικά πιστεύω ότι πράγματι έτρωγα μόνος μου, γιατί δεν θυμάμαι να μετάιζαν με το κουταλάκι στο στόμα. Οι γονείς μου με έμαθαν από τότε που είναι σε θέση κανείς να μάθει να τρώω μόνος μου. Αλλά όμως ξέρω ότι σε αυτή την περίπτωση η γιαγιά μου μετάιζε με το κουταλάκι. Είναι για άλλα παιδιά κάτι συνηθισμένο. Ήμουνα μέσα στην αγκαλιά της και δίπλα μου, στα αριστερά μου, υπήρχε μια σόμπα πάνω στην οποία μαγειρεύαμε και ήταν πειραχτωμένη. Και δεν ξέρω πώς έγινε και της ξέφυγα και έπεσα με το αριστερό χέρι πάνω στην πειραχτωμένη σόμπα. Αμέσως με άρπαξε στην αγκαλιά της. Αλλά βέβαια το χέρι μου κάηκε. Πόσο δεν ξέρω. Ούτε όμως με πήγαν στο γιατρό. Με γιάτρεψαν όπως αυτοί ήξεραν. Ευχαριστώ το Θεό που δεν έχασα τότε το χέρι μου. Θα μπορούσα τότε να χάσω το αριστερό μου χέρι. Αργότερα οδηγήθηκα στο συμπέρασμα ότι ποτέ δεν μπορεί να σου συμβεί κάτι περισσότερο από ό,τι ο Θεός επιτρέπει. Τελικά το αριστερό μου χέρι έμεινε σώο, μπορώ να δαχτυλογραφήσω με αυτό, να πατήσω τα πλήκτρα. Τώρα πλέον σκέφτομαι ότι αν δεν είχα τη δεξιότητα στα δάχτυλα του αριστερού μου χεριού, δεν θα μπορούσα να κάνω τις δουλειές μου. Με τη βοήθεια του Θεού γλίτωσα και από αυτή τη δοκιμασία. Θα ήθελα να πω κάτι ακόμη για τους γονείς μου. Πώς δηλαδή αντιμετώπισαν το πρόβλημα της τύφλωσής μου. Οι γονείς μου πριν απ' όλα σκέφτηκαν πως θα αναχτούσα την όραση ή πως θα ήταν δυνατόν κάπως να έβλεπα. Με πήγαν σε διάφορους γιατρούς, στο Συμπίου, στο Κλούζ, στο Σεμπ Άλμπα, όπου άκουγαν ότι υπήρχε κάποιος ονομαστός γιατρός. Τελικά διαπιστώθηκε ότι έτσι θα ήταν η ζωή μου. Δεν θα άλλαζε τίποτα, θα έμενα τυφλός. Δηλαδή, για να είμαι σαφής, εγώ δεν είδα σχεδόν ποτέ. Από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου ήμουν τυφλός.
Στα παιδικά μου χρόνια είχα μια πολύ αμυδρή αίσθηση της όρασης. Για παράδειγμα, ξεχώριζα το φως από το σκοτάδι, τη σκιά από το φως, το ανοιχτό από το κλειστό. Αν είχα μπροστά μου ένα αντικείμενο, το σημάδευα, δηλαδή καθόριζα την απόσταση μεταξύ του συγκεκριμένου αντικειμένου και εμού, χωρίς να ξέρω όμως τι είναι το αντικείμενο που είχα μπροστά μου. Όλα συνοψίζονταν για μένα στην αίσθηση σκιάς φωτός και φωτός σκιάς. Αυτή την κατάσταση τη βιώνω σε όλη μου τη ζωή μέχρι και σήμερα. Ακόμη και τώρα έχω αίσθηση, κάποια αίσθηση όρασης, όμως κάπως ασθενέστερη από αυτήν που είχα στα νιάτα μου. Αυτό οδήγησε πολλούς να πιστεύουν ότι έχω κάποιες θαυματουργικές δυνάμεις, γιατί αν και βρισκόμενος σε κατάσταση πλήρους τύφλωσης, μπορώ να προσδιορίζω κάτι, να προσανατολίζομαι ικανοποιητικά. Στην πραγματικότητα εγώ είχα αυτή την αίσθηση όρασης που περιέγραψα και μου με έκανε να υπερτερώ έναντι κάποιου που δεν βλέπει καθόλου, που δεν ξεχωρίζει το φως από το σκοτάδι. Και τούτο γιατί το ελάχιστο που είχα ως δυνατότητα όρασης ήταν λίγο, πολύ λίγο σε σχέση με αυτό που σημαίνει να βλέπεις, και ταυτόχρονα ήταν πολύ σε σχέση με αυτό που σημαίνει να μην βλέπεις καθόλου. Οι γονείς μου που προσπάθησαν να με βοηθήσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, σαν άνθρωποι χωρικοί που ήταν, που δεν γνώριζαν δηλαδή πολλά, πρώτα στράφηκαν όπως είπαμε στους γιατρούς, μετά στους ιερείς και τέλος στις προσευχές του Μακλαβίτ.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και σας που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 11. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί του πνευματικού αγώνος. Μέρος 3.

Το σπουδαιότερο όπλο κατά του διαβόλου είναι ότι είναι ο σταυρός που τον τρέμει. Ο σταυρός όμως να γίνεται σωστά, δηλαδή τα τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού ενωμένα να ακουμπούν στο μέτωπο, στην κοιλιά, στον δεξιό ώμο και τέλος στον αριστερό, σε σχήμα σταυρού. Ο σταυρός μπορεί να γίνεται συμμετρικά με τις μετάνοιες. Η επικοινωνία με τον Χριστό, όταν γίνεται απλά, απαλά, χωρίς πίεση, κάνει τον διάβολο να φεύγει. Ο Σατανάς δεν φεύγει με πίεση, με σφίξιμο. Απομακρύνεται με την πραότητα και την προσευχή. Υποχωρεί όταν δει την ψυχή να τον περιφρονεί και να στρέφεται με αγάπη προς τον Χριστό. Την περιφρόνηση δεν μπορεί να την υποφέρει, διότι είναι υπερόπτης. Όταν όμως πιέζεστε, το κακό πνεύμα σας παίρνει είδηση και σας πολεμάει. Μην ασχολείστε με τον διάβολο, ούτε να παρακαλείτε να φύγει. Όσο παρακαλείτε να φύγει, τόσο σας αγκαλιάζει. Τον διάβολο να τον περιφρονείτε, να μην τον πολεμάτε κατά μέτωπον. Όταν πολεμάς με πείσμα κατά του διαβόλου, επιτίθεται και εκείνος σαν τίγρης, σαν αγριόγατα. Όταν του ρίχνεις σφαίρα, αυτό σου ρίχνει χειρομβοβίδα. Όταν του ρίχνεις βόμβα, σου ρίχνει πύραυλο. Μην κοιτάζετε το κακό. Να κοιτάζετε την αγκαλιά του Θεού και να πέφτετε μέσα στην αγκαλιά του και να προχωρείτε. Να του δοθείτε, να τον αγαπήσετε τον Χριστό. Να ζείτε με εγρήγορση. Η εγρήγορση στον άνθρωπο που αγαπάει τον Θεό είναι απαραίτητη. Τα πράγματα είναι απλά και εύκολα στην πνευματική ζωή, στη ζωή εν Χριστώ, αρκεί να ξέρετε να διακρίνετε. Όταν σας ενοχλήσει κάτι, ένας λογισμός, ένας πειρασμός, μια επίθεση, περιφρονώντας όλα αυτά, θα στρέφετε την προσοχή σας, το βλέμμα σας, στον Χριστό. Εκείνος μετά θα αναλάβει να σας ανεβάσει. Εκείνος θα σας πιάσει από το χέρι και θα σας δώσει πλούσια την Θεία του χάρη. Εσείς λίγη προσπάθεια θα κάνετε. Παίρνουμε 1.000.000. Το κόβω με κομματάκια. Παίρνουμε το 1.000.000. Το 1.000.000 του 1.000.000 είναι του ανθρώπου η προσπάθεια. Λίγη δηλαδή διάθεση. Κινήστε προς τον Θεό και στο δευτερόλεπτο του δευτερολέπτου έρχεται η Θεία Χάρις. Το σκέπτεστε και έρχεται το Άγιον Πνεύμα. Δεν κάνετε τίποτα. Κινήστε προς τα εκεί και έρχεται αμέσως η Θεία Χάρις. Μόλις στενάξετε, έρχεται, ενεργεί. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Υπερεντυχάνει υπερημών στεναγμής αλαλήτης. Μεγάλη σοφία. Αυτά δεν είναι απλά λόγια, λέξεις, αλλά ο ζών λόγος του Θεού. Όταν δείτε το αντίθετο πνεύμα να έρχεται να σας βουτήξει, εσείς δεν τρομοκρατήστε, ούτε το κοιτάζετε, ούτε προσπαθείτε να το βγάλετε από μέσα σας. Τι κάνετε? Ο καλύτερος τρόπος είναι η περιφρόνηση. Δηλαδή, ανοίγετε την αγκαλιά σας, ανοίγετε τα χέρια σας στον Χριστό, όπως το παιδάκι που βλέπει κάποιο θηρίο άγριο και δεν φοβάται, γιατί είναι δίπλα ο πατέρας του και πέφτει στην αγκαλιά του. Αυτό τον τρόπο να χρησιμοποιείτε σε κάθε προσβολή του πονηρού και σε κάθε λογισμό, δηλαδή την περιφρόνηση. Εκείνη τη στιγμή που έχει ανάγκη η ψυχή σας και αγωνίζεστε, να φωνάζετε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όλα να τα προλαμβάνετε με την προσευχή. Αυτό είναι μεγάλο μυστικό. Την ώρα του πειρασμού, εκεί που πάτε να τον περιφρονήσετε, ο πονηρός σας βουτάει, σας καθυλώνει και σας φύγει και κάνει το δικό του. Και όχι αυτό που θέλετε εσείς. Πρέπει να προλάβετε να κάνετε το άνοιγμα στον Θεό. Για να το πετύχετε όμως αυτό, πρέπει να σας φωτίσει η Θεία Χάρις. Αν αυτό δεν γίνει αμέσως, τότε σας αρπάζει ο πονηρός και ενώ προσπαθείτε να τον διώξετε, σας έχει ήδη συλλάβει. Ακούστε με να σας πω ένα παράδειγμα. Εζήτησα από έναν άνθρωπο να μου κάνει κάτι. Αυτός αρνιόταν, λέγοντας ότι η επιστήμη τα λέει αλλιώς. Επέμεινα εγώ, τίποτα εκείνος. Πήγα να αγανακτήσω. Το κατάλαβα. Τη στιγμή εκείνη αμέσως στράφηκα στον Χριστό και πρόλαβα το κακό. Αυτός θα είναι ο τρόπος μας. Θα υψώνουμε τα χέρια στον Χριστό και εκείνος θα μας δίνει την χάρη του. Ακούστε με ξανά. Μια φορά ήμουν σε ένα δρόμο στα Τουρκοβούνια, όπου έμενα. Ο δρόμος είχε μεγάλη κατοφέρεια. Αυτή η κατοφέρεια θα ήταν καμιά 200 μέτρα. Στην κορυφή του δρόμου ήταν πιο ίσιωμα. Εκεί πάνω η μητέρα του Νίκου συζητούσε με άλλες δύο γυναίκες. Συζητούσανε, γειτονιά κάνανε. Κάτω λοιπόν, στο βάθος του δρόμου του κατηφορικού, ήταν το παιδί της, ο Νίκος, και έπαιζε με κάτι άλλα παιδιά. Οπότε, σε μια στιγμή, βλέπω τον Νίκο να τρέχει από κάτω, να ανεβαίνει την ανοφέρεια και, μόλις έφτασε πάνω, να πέφτει στην ποδιά της και να βάζει τα κλάματα. «Ε», του λέει, «τι έχεις?» «Ε», λέει,
με χτύπησε ο γιος του Μανολιά. Το κλάμα σταμάτησε αμέσως την ίδια στιγμή που κατέφυγε στη μητέρα του. Τι θέλω να πω με αυτό? Την ώρα του πειρασμού η ευκολία είναι να στραφείτε προς το αγαπόμενο πρόσωπο, να στραφείτε προς τον Θεό και προς τα εκεί να κοιτάξετε ζωηρά και καλά και επιθυμητά, και θα σας έλθει αμέσως η δύναμη. Θα σας έλθει το καλό. Δηλαδή, ενώ βλέπετε ότι έρχεται το κακό να σας καταλάβει, εσείς μόλις το αντιληφθείτε από μακριά, το περιφρονείτε και τρέχετε στην αγκαλιά του Θεού. Αρκεί να προλάβετε να στραφείτε πρώτα εκεί. Οπότε, αν θα πάτε στο καλό, δεν θα θυμάστε το κακό. Εδώ είναι το μυστικό. Να περιφρονήσετε το κακό. Αλλά δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό αν δεν στραφείτε στον Χριστό. Λέμε καμιά φορά, περιφρόνησέ το κακό. Αυτό είναι εύκολο να το λέμε, αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνουμε. Αυτή η περιφρόνηση έχει μεγάλη τέχνη. Η περιφρόνηση του κακού πνεύματος γίνεται μόνο με την χάρη του Θεού. Γυρίζετε προς τον Χριστό, τρέχετε προς τον Χριστό, ανοίγετε τα χέρια σας προς τον Χριστό, προσπαθείτε να γνωρίσετε τον Χριστό, να αγαπήσετε τον Χριστό, να αισθανθείτε τον Χριστό. Και σε αυτή σας την προσπάθεια, όταν τα ελαττήριά σας είναι αγνά και καθαρά και ειλικρινή, ανοίγει χάρη στην ψυχή σας και σας λέει: «Έγειρε ο καθεύδον και ανάστα εκ των νεκρών και επιφαύσισι ο Χριστός». Εκεί, μέσα στο Θείο Φως, θα ζούμε πάντοτε, εφόσον θα αγαπάει και θα λαχταράει η ψυχή μας τον Θεό. Έτσι, με την χάρη του Χριστού, είναι όλα εύκολα και όλα αληθινά τα λόγια του Χριστού που είπε: «Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρών έστιν». Μερικοί βλέπουν τον διάβολο να παρουσιάζεται με διάφορες μορφές, να κάνει θορύβους, να τους χτυπάει και άλλα. Αυτά γίνονται τις πιο πολλές φορές στους μπερδεμένους. Οι μεγάλοι πατέρες, όπως ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος και οι άλλοι, δεν μας λένε για τον διάβολο, πώς εμφανίζεται κλπ. Εκείνοι πορεύτηκαν με αυτό τον τρόπο που λέμε, με την αγάπη στον Χριστό. Ο Σατανάς, ανάλογα με το ποιος είσαι, φανερώνεται. Όταν κανείς δεν άρχισε κανονικά την πνευματική ζωή ή τον βαραίνει κάτι κληρονομικό, βλέπει τον Σατανά να παρουσιάζεται μπροστά του, να του κάνει φασαρίες κλπ. Καμιά φορά μπορεί να πάθει και σχιζοφρένεια ο άνθρωπος. Ο σχιζοφρενής επηρεάζεται από τα βιώματα της παλιάς ζωής των προγόνων. Και κάτι ακόμη, να μην δίνουμε στον διάβολο δικαιώματα. Δηλαδή, εγώ δεν αφήνω ούτε μία σκέψη μνησικακίας μέσα μου, ούτε μία σκέψη εγωισμού. Μη βρει παράθυρο ο Σατανάς. Το παράθυρο είναι το δικαίωμα. Όταν απομακρύνεσαι από τον Θεό, κινδυνεύεις, γιατί σε βρίσκει σκέτον ο Σατανάς και κυριαρχεί επάνω σου. Ακούστε και εμένα, ναι, που έχω λίγη πείρα σε αυτά.

τελεία εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Η τελεία υπακοή στον Θεό χωρίς αντίρρηση, χωρίς αντίδραση. Έστω και αν ορισμένα πράγματα φαίνονται δύσκολα και παράλογα. Το άφημα στα χέρια του Θεού. Αυτό που λέμε στην Θεία Λειτουργία τα λέγει όλα. Πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Το ίδιο και η ευχή που λέγεται μυστικά από τον ιερέα «Σύ παρακατηθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Σε σένα Κύριε τα αφήνομαι όλα». Αυτή είναι η εμπιστοσύνη στον Θεό. Αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Αυτή μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Τον καθιστά θεάνθρωπο. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο και αν είναι άσχημη δεν χάνει την προσωπικότητά του. Γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός και θλίβεται γι' αυτό. Αλλά δεν απελπίζεται. Δεν εξουθενώνει τον εαυτό του. Ο έχων την Αγία Ταπείνωση δεν μιλάει καθόλου. Δηλαδή δεν αντιδρά. Δέχεται να τον παρατηρούν, να τον ελέγχουν οι άλλοι, χωρίς να εξοργίζεται και να δικαιολογείται. Δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του. Εκνευρίζεται, ταράζεται. Ο ταπεινός πιστεύει ότι όλα εξαρτώνται από τον Χριστό και ότι ο Χριστός του δίδει την χάρη του και έτσι προχωράει. Όποιος έχει την Αγία Ταπείνωση ζει από τώρα στην επίγεια άκτιστη Εκκλησία. Έχει πάντα τη χαρά του Χριστού και στα δυσάρεστα. Το βλέπουμε αυτό στη ζωή των Αγίων. Ο Απόστολος Παύλος τι ήταν? Άνθρωπος σαν και εμάς. Αλλά τι έγινε? Έγινε όργανο του Θεού, σκεύος εκλογής. Τα λόγια του το μαρτυρούν. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός. Εμί γαρτο ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Φλεγόταν από την αγάπη του Χριστού. Η ταπείνωση τον ανέβασε εκεί. Να καίγεσαι για τον Θεό, αυτό είναι το παν. Αν έχετε αγάπη στο πλησίον και στον Θεό, θα δώσει ο Θεός την ταπείνωση. Θα δώσει τον αγιασμό. Αν δεν έχετε αγάπη στον Θεό και στον πλησίον, αν τεμπελιάζετε, θα σας βασανίσει ο Σατανάς. Θα σας εκδικηθεί ο παλαιός άνθρωπος. Θα σας φταίνε όλοι και όλα. Θα γκρινιάζετε λέγοντας, γιατί τ' άφησες αυτό εδώ, γιατί εκεί, και θα νομίζετε ότι δήθεν φταίνε οι δουλειές, ο κόπος. Θα λέτε, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση που έφτασα, πώς φέρομαι έτσι, χωρίς να καταλαβαίνετε από πού προέρχεται αυτή η

πάντα, η χάρη του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση, η θεία ταπείνωση, η τελεία εμπιστοσύνη στον Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Αυτό έχει μεγάλη αξία, να οδηγείς από τον Θεό, να μην έχεις κανένα θέλημα. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα, ό,τι θέλει ο Κύριός του. Έτσι και ο πιστός δούλος του Θεού, γίνεσαι δούλος του, αλλά στον Θεό ελευθερώνεσαι. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Να καίγεσαι για τον Θεό. Αυτό είναι το παν.

Το είπαμε πάλι. Αν νικηθείς από τον Θεό, υποδουλώνεσαι σε Αυτόν και ζεις την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Ο γάρτης ήτητε, τούτο και δε δούλωτε. Συμβαίνει, όπως στην περίπτωση, του υποτακτικού που έχει τελεία εμπιστοσύνη στον γέροντά του και ο Θεός του δίδει την χάρη. Θυμηθείτε τον προφήτη Ελισαίο. Πήρε τη μιλωτή και χτύπησε τα νερά του ποταμού και δεν τα χώρισε στα δύο, όπως το έκανε ο προφήτης Ηλίας, γιατί ό,τι έκανε, το έκανε με εγωισμό και όχι με ταπείνωση. Μετά που ταπεινώθηκε και είδε ότι μόνος του δεν κάνει τίποτα, εζήτησε με ταπείνωση τη βοήθεια του γέροντά του, του προφήτη Ηλία, και πήρε την χάρη. Τα νερά εσχίστηκαν στα δύο και έγινε δρόμος για να περάσει. Χρειάζεται βέβαια και λίγη προσπάθεια, αλλά η άκρα ταπείνωση δεν αποκτιέται με τις προσπάθειες και τον αγώνα μόνο. Είναι αποτέλεσμα χάριτος. Το λέω εκ πείρας. Ό,τι έχω, το έχω από την χάρη. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίεσαν οι οικοδομούντες. Όλα τα δίνει ο Χριστός. Να είμαστε σε όλα ταπεινοί. Στη σκέψη, στα λόγια, στη συμπεριφορά. Ποτέ να μην παρουσιαστούμε στον Θεό και να πούμε «Έχω αρετές». Ο Θεός δεν θέλει την αρετή μας. Πάντα να παρουσιάζεσαι στον Θεό ως αμαρτωλός, χωρίς όμως απελπισία. Αλλά θα αρώνεις το έλεος της ευσπλαχνίας Του. Αρκεί να βρούμε το μυστικό. Το μυστικό είναι η αγάπη στον Χριστό και η ταπείνωση. Ο Χριστός θα μας δώσει την ταπείνωση. Εμείς δεν μπορούμε με τις αδυναμίες μας να Τον αγαπήσουμε. Ας μας αγαπήσει Αυτός. Ας Τον παρακαλούμε πολύ να μας αγαπήσει Εκείνος και να μας δώσει το ζήλο να Τον αγαπήσουμε κι εμείς. Άμα θέλεις να φιλοσοφήσεις, όλα θα τα ρίχνεις στον κακό εαυτό σου και θα ταπεινώνεσαι πάντοτε. Είναι ταπείνωση να πιστεύεις ότι όλοι είναι καλοί. Και αν ακούεις για κάποιον κάτι αρνητικό, να μην το πιστεύεις. Όλους να τους αγαπάεις και να μην σκέπτεσαι για κανέναν κακό και για όλους να προσεύχεσαι. Δεν θέλεις άλλη φιλοσοφία. Η καρδιά του κενόδοξου δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Όταν τον ελέγχουν ή νουθετούν, αντιλέγει έντονα, ενώ όταν τον επαινούν και τον κολακεύουν, φέρεται άπρεπα. Ό,τι και να του πεις, εννοεί να υπερηφανεύεται περισσότερο. Ασχολείται και περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Αντίθετα, ο αμαρτωλός που μετανοεί και εξομολογείται, βγαίνει από τον εαυτό του. Όταν εξομολογηθεί, δεν γυρνάει πίσω. Ο κενόδοξος την ψυχή του την αποξενώνει από την αιώνια ζωή. Τελικά ο εγωισμός είναι σκέτη κουταμάρα. Η κενοδοξία μας κάνει κούφιους. Όταν κάνουμε κάτι για να επιδειχθούμε, καταντούμε άδικοι ψυχικά. Ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε για να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Αν ιδιωτελώς, χωρίς κενοδοξία, χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς εγωισμό, χωρίς. Να είσαι ψάλτης στην εκκλησία, στο μοναστήρι, να έχεις φωνή πολύ αγγελική και να ψάλεις τον Θεό, χωρίς να ξέρεις ότι τόσοι άνθρωποι σ' ακούνε, δηλαδή χωρίς να το σκέπτεσαι. Γίνεται? Δεν γίνεται εύκολα. Είναι δύσκολο αυτό. Γι' αυτό πολλοί ψαλτάδες επλανήθησαν. Κατά κανόνα, όλοι οι καλοί ψάλτες έχουν μεγάλο εγωισμό. Όχι βέβαια όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Όταν έχεις όμως ταπείνωση, έστω και αν ψάλεις ωραία και αν διαβάζεις ωραία, δεν επηρεάζεσαι από εκείνους που σε ακούνε. Θα μου πεις, και αν ψάλεις ωραία και αν διαβάζεις ωραία και τα ακούει ο γέροντάς σου, τίποτα δεν είναι αυτό άμα έχεις ταπείνωση. Πρέπει πάση θυσία να γίνομαι καλή. Αυτό προσπαθώ κι εγώ καημένος. Αλλά έρχεται ο κόπος από εδώ. Με πλακώνει η αρρώστια μου από εκεί και τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Όμως αγωνίζομαι.

Θέλω να γίνω πιο καλός. Θέλω να λατρεύσω τον Θεό με αγάπη, με λαχτάρα, και κάνω όνειρα και κάνω προσπάθεια, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Όμως αυτό μου δίνει χαρά και μια ικανοποίηση ότι επιτέλους προσπαθώ να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν το έχω κατορθώσει, αλλά το επιθυμώ.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμην τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Έλα ίσον με ο Θεός κατά το μεγάλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευανγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με σιδε απαντός. Σήμωνα ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρινεσθέσαι. Η δούγαρα νομία συνελήφθη και αναμαρτύρησε και εσύ σε με μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου ειδηλωσάσμη. Ραντίει με ισόπο και καθαριστήσω με πλυνεί με και υπερχιώνα λευκανθίσω με. Ακουτίει με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ω θεάτη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα εφθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μία αντανέλσα απ' εμού. Απότος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύ σου. Ότι ή θέλησα στη σιένε δωκάν, ολοκαυτώματα και οδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτο θυσία στηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμμομοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν δυσοδείς αυτού επορεύτησαν. Σύνεται λότος εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξου, μη με καταλήψει ω φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησά σου, μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδουλεσκίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγων σου. Ανταπόδο στο δούλου σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω το θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη τη γη, μη αποκρύψει από μου τα εντολά σου. Επεπόθησιν η ψυχή μου τε επιθυμήσα τε κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε συμπεριφάνει επικατάρατη εκκλίνοντε από τον εντολόν σου. Περίλεπε μου γόνιδο και εξουδένου σου τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλές και τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου, Εκολύθη του εδάφη, ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγον σου. Τα σοδού με ξύγκυλα και επικουσάζουμε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτων σου συνέδισό με και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακιδεία, βεβαίω όρ με εν τη λόγη οδόν αδικία, απόστησον απεμού και τον νόμο σου ελέη όρ με. Οδόν αληθεία ήρε τη άμυ και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθην τη μαρτυρίου σου, κύριε, μη με κατεσχύνη. Οδόν εντελών σου έδρεμον αντενεπλάτρια στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέθησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με τι τρίβο των εντολών σου, τι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτυριά σου και μη ει πλειονεξία. Απόστεψον του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου περίλε των ενηδισμών μου, ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολάσουν, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επε με το ελαιό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τη συνειδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμενο εμπλατισμό τη συντολά σου εξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ουκ και σκηνόμην. Και μελέτουνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχέρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και εδουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη το λόγον σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αύτη με παρακάλεσε να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιον σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω σφόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη το κρυμάτο σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών. Τον εγκαταλειμπανόντων τον νόμο σου, ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικία μου, εμνή στην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, η κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιον σου. Διαλογισάμε τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδου μου στα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ου και ταράχθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκησαν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην, το εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και το φυλασσόντα τα συντολά σου. Του ελαίου σου, κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξό με τέτοιε εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιμέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό, κύριε, και την Χριστότητα σου, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα. Αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό με ο νόμο του στόματό σου υπερ χιλιάδα κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχέρεως επίησάμε και επλασάνμε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου. Τη φοβούμενη είσαι όψον δέμε και εφρανθήσομε ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό του, παρακαλέσαμε κατά το λόγιο όν στο δούλο σου. Ελθέ του σαν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί του σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσω εν τε συντολέ σου. Επίστρεψά του σαν μη φοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου όπω αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει το σωτηριόν σου η ψυχή μου στου λόγου σου επίλυπησα. Εξέλιπον οι αφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι αγενήθινο σα κόσμο εμπάγνεται δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των κατοδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκο κατεδίου ξάμε, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελε άρμεν τη γη. Εγώ δε ούκ εγκατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανό, ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίουσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα ομοί επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή έζησά με. Σώσου με εγώ, σώσου με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλεί, το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ του εχθρού μεσόφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί, υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά, εκόλυσα του πόδε μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω γλυκαία του λαργή μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμεί σα πάσον οδόν αδικία. Λίγνος της ποσίμων όμως και φως της τρίβης μόμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Θα εκούσε του στόματός με ευδόξουν δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνον το αμαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλία με τις καρδίες μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμησε μίσα το δενόμο σου, ηγάπησα βοηθός μου και αντιλήπτρ μου εσύ ει του λόγου σου επίλυπησα. Εκλείνα τα επί μου πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντουλά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισά με πάντως τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοός με τις αδικούς είμαι. Έκδεξε το δούλου εις αγαθών, μη σε κουφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπωνε στο σωτήριόν σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψα τα σαντουλά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προς πάσα τα σαντουλά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Ταυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιή νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ό,τι τα σαντουλά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γεννήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γεννήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και λέει σώμη κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακεντρευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξόμα τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισε η οφθαλμή μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Λήψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασα η οφθαλμή μου προς όρθρον του μελετάντα λόγια σου. Της φωνής μου άξου Κύριε. Κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι εκαταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύση Κύριε και πάσε οδί σου αλήθεια, καταρχάς έγνουν εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκθυρμή σου πολύ Κύριε, κάτα το κρίμα σου ζήσον με, πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην, ό,τι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ό,τι τα συντολά σου γάψα Κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αυτή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίες εν η καρδία μου. Αγκαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμε το δενό μου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου Κύριε και τα σωτουλά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σωτουλά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει του αξίου μου αμενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, τι πάσουν του λέει σου δικαιοσύνη. Γενέ το χείρι σου του όσε μου σε τολά σου ηρετισάμιν, επεπόδισα του σωτηριών σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβα των απολωλός, ζήτησαν το δούλου σου ό,τι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ωράτων, Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιαν το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Το δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον και εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πανεγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μη τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέν και σημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζος, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα, ουγαρίδες πότε προς σε επελεύσε τη φωνή λέγουσα ειδού νυμφίος. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εισέξωθεν κρούσα σε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελεοποιον ή και δώσει τον νυμφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και παρθένη και τεύομεν. Τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτήσεων το βασιλείς συμμάχισον, τον κόσμο σου ανακάλυσον τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερευήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίση μόν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εμπαντήτηρο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλοντων αθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της συντεύξης και ήθινον της ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τα σπιχάσιμον αγίασον, τα σωματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνειάς κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος, κακών και οθύνης. Τύχησον ημάς, Αγίους Αγγέλς, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπήγνωσεν της αυρωσή τους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγω τεκούσαν την όντως δόρφων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίσης εκκρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίαστα και νεφρούς σου ετάζουν, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίεσμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτρομών θαργούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα εμών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεις ή αγνωσίες πλημελιθέντα εμήν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία, και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ το δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτακώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείον νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των εορταζών των ήχος ο ακατάπαυστος, και για νεκρόσταση των ήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπανα, και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμην ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε δοξάτε και εξαίστια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας σημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σε ότι ούσιν από όλες τις ημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγκυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αναθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογίστηση το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γη. Μη δώσει άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσοσε. Ιδούν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριο φυλάξησε, κύριο σκέπησε επί χειρά δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιο σου συγκάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξησε από παντό κακού, φυλάξε την ψυχή σου, ο κύριο. Κύριο φυλάξει την εισοδό σου και την εξοδό σου από τον νυν και έω του αιώνο. Ιδού διευλογείται τον κύριο πάντε η δούλη κυρίου, η εστότε σε νύχο κυρίου ένα βλέσει κου Θεό ημών. Εν τες νύξ είναι πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίες ημών. Ένε και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώσει μη σήμερον και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εμβίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης οφείες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος ουλίπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας, τες εσύ και εσύ κρατήνονται, δύο ανυμνούντες βοώμες, η χέρι και χαρτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδων Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των είναι ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησαν αυτής πάμπλη μέλημα εκούσεώντε και ακούσεων, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσαν αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις χλωερής, εντόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επίσκοπη του προσώπου σου έφερνε πάντα στους απειώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη να φράστον και αιωνίων σου αγαθών, και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο πατήρ και τα φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη θύμη, μήτρε του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτινσιν την νίκες, η άνος δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμε, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δεμνηστείς των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάτες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμίας το χύσομεν, Χριστή με δια σου των περιστάσεων, σιγάρι σωτηρία του γένου.

0: Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πας σε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαγέρας, εκδρομής, αλλοφύλων, εφηλίων, πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλαξον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν, ενώσον την κατημών κυρουμέριν, και ίσως

0: Ευχόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών. Φωνήσεστε Ιησούς ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γένου ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά και ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ασθενείες κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των πραγματοσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδες ευόσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες των θλιβόντων με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός στη καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πήλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατενάγηθε της ελιπούσια επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός. Ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστηκε πολύ έλους. Ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνωση αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστε η αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τις είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ουν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον. Και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ότι του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων. Ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχο σημεί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πείνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεο σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα αισίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλεια, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγειν εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθρακος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών διαφάτος σου αγαθότητη και ειναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνω σύ ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφύλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφες, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου. Εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος. Και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και και σώνα στον αιώνα να μην. Από ρηπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τις άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέλους. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νη με προσέρχομένον σι. Είδα σώτερ, ότι άλλο όσος εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενοι.

0: ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρόν, τους ίνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίωσό με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξό μη τας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέ, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε, μη καταπλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ο μίγαρ τη εχθρή των μυστήριων ύπων ο φίλη μα ειδό καθάπρε ο Ιούδα. Αλλά όσο ληστή ομολογώσει, μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεωργώνε με αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη του αναξίου φλέγουν. Θεού το σώμα και θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένου. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπλιστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σελεύσω μου ανάξιος, εάγατο μίσος συνεισελθήνη στον υφόνο σιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού

0: κακού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ομήγαρ τη εχθρία των μυστήριων ύπων, ο φίλη μα ειδό καθάπαρ Ιούδα. Αλλό ο ληστή ομολογώσει. Μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελέησον και σώσον ημών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ενός των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Όξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και διαρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα είναι ψεύς της Θεό και επιζήσει ειρήνη να θρώψει αυτοκία. Δόξα είναι ψεύς της Θεό και επιζήσει ειρήνη να θρώψει αυτοκία. Δόξα είναι ψεύς της Θεό και επιζήσει ειρήνη να θρώψει αυτοκία. Κύριε τα σύγη μου ανοίξει το στόμα να γελεί την ενωσύν σου. Κύριε τα σύγη μου ανοίξει το στόμα να γελεί την ενωσύν σου. Κύριε τι επιθύρισαν οι θύποντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ούκα έστω σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτων μου η δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρω και έγραψα και πήχουσε με εξόρουσα γύρω αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψε το έμου. Ού φαμεθήσαμε από μυριάδων λαού τον κύκλο συνεπτεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώζον μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντως εκθέροντάς μου Ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέντευσας. Του Κυρίου η σωτηρία και από το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψε το έμου. Κύριε, μη το θυμώσαι, ελέγξε με τη διορχή σου, παιδεύσαι με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγει άρμα και επεστήριξε με τη σειρά σου. Ούκα έστι η ίδια σε ενθαρσίμα προσώπου τη οργή σου. Ούκα έστι η ειρήνη σε θέσμα προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αν εμεί με περίραν κεφαλή μου, ω η φορτή βαρύ βαρύνθησαν επί με. Προσώσαν τη σάψα μου, ο παίζον προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρθη και κατεκάφθηνε ω τέλου, ό,τι την ημέρα σου τροπάζουν επορευόμενο. Ότι εψώη με πλήσαν εμπευμάτων, και ούκα έστι η ίδια σε ενθαρσί μου. Εκακόθηκε τα κοινότητα ω πόδωρο, ωριόμενο από στον ρογμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και στον ρογμό μου από ζούγα και πεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε, κατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό που έστειλε το μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντία μίλησαν και έστησαν, και ενιστά με απαχρώθηκαν έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούντα την πλησί μου και ζητούντα τα κακά μου μιλάει σαν ματώτα και δολιώτα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου και οικοντιό ή άλλων σου κανείο το στόμα του. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν, κι ούκο έχουν το στόμα του από το λαγμού σου. Ότι επί σε κύριε ήρθα, εσύ ακούζει κύριο Θεό μου. Ότι είπαν, μη πότε επιχαρώσει με εχθρή μου, και το σαλαφθίνε πόδα μου επί με μεγαλοριμόνισα. Ότι εγώ εισμάστηγα έτοιμο και αριδό με ενώπιον με στη διαπαντό. Ότι νορμία με εγώ να αγγελώ και με ρημίσει υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται περ εμέ και επιθύρισαν με συνδεσματίκο. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλον με πει κατά δύο καναγαδοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός, μη αποστείς από μου, πρόσες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός, μη αποστείς από μου, πρόσες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεόρθριζω. Εδείψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουν εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρο. Ούτως εν τάζει όπθηση του δίτη δαμίσου τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεγχο σε περζοά, στα σύλλη με πενέψει, ούτω ευλογήσον τη ζωή μου και εν το όνομα τη αρώτα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα με τη ψυχή μου, και χίλια γαλιά σου σε νέα στο στόμα μου. Ή εμπι μόνο βάλει σε εκστρομή με τη όρθια σε μελέτωρησε, ότι γεννή βοηθό μου και τη τσέπη του περίγω σε γαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω μου, δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε δίσταν την ψυχή μου, εισελέψαν τη δεκατότατα τη γη, παραδοθήσαν τη χείρα μου, οποία μερίδε αλλοπεκολέσονται. Ο δε βασιλεύς εκφρανθήστε επί το Θεό, επενεθήστε πάσο μείον αυτό, ότι είναι φράση στο μάλλον τον άδικο. Εν τη όρη σε μελέτη τον Ισότητα είναι βοηθό μου, εν τη σκέπτο με ρίγο σου αγκαλιά σου μου. Εκολύτη η ψυχή μου πίσω μου, δεν τελάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι, και γίνει και αίχη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι, και γίν και αίσθηση στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεό, ο τριά μου ημέρα, δε και έχρωστη νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε να πιώσω προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ότι επίστη κακό η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειξε. Προσευλογήστε με το καταπενό των Ισλάκων, εγεννήθη ω Ιάδων που σα βοήθω στον Εκκρισελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέβαν τη εντάκου, νου και μύθησε, και αυτοί εκ τη ουρό απόθεσαν. Έθεν το με ελάω κατά σκοτεινή και χιά θανάτου. Επί με επεστηρίχθη ο θυμό, και πάντα με τουρισμού επίγασε επί με. Εμάκουνα στον γνωστού μου που μέθη το με βδέλημα για αυτή. Παρεδόθηκε και ούξε περβόμενο, που θα μην με στέλνει από το σχήρα. Εκέκραξα προ έτσι, ήρει όλη την ημέρα διαπέτυσα προ έτσι τα σχήρα μου. Μη τη δεκρή ποιήση στα μάσια, ή ιατρία να στήσω και χρωμολογήσοντέ. Μη δίτσι δεν το τάφο του ελαιό, την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαμάσια σου, η δικαιοσύνη σου εν γη επλησμένη. καγό προσε, Κύριε, και έγραξα σε το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Ινατή, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψτε πρόσωπός απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγώ ψυχνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώτης εξυπορήθη. Επ' εμέ διεύθυνε ο Γιώσου, υποπερμίζω και τάραξάν με. Εκεί κλωσάν με όσοι είδωρ, όλη την ημέρα περιέσκουν με άμα. Εμάχνας απ' εμού, πύλων και πλησίων του γνωστούς μου από τα λεπορία σου. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρα σου και έγραψε και νυχτή εναντίον σου. Εις ενθέτεν ο ποιός η προσευχή μου, πλήνω του ούσου στην θέση μου. Ευλόγησε ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγησε ψυχή μου τον Κύριον και μην επελανθάνω πάστα σαν τα ποδόσου αυτού. Τον εμπειλατεύοντα πάστα σαν ομοία σου, τον ιόμενο πάστα γνώσου σου. Τον ιτούρμενο φθορά στην ζωή σου, τον στεφανούμενο στον ελέγχο και εκτριμή σου. Τον επιπλέοντα εναγαθή στην επιθυμία σου, να γεννηθεί τον σάι του νεότη σου. Ποιόν ελεμοσύρα ο Κύριος και κρίμα πάστα δικουμένη. Εγνώριστα σου δούσα αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρημα και λέει ο Κύριο, μακρόδημα και πολυέλο. Ού Χριστέλο οριστή του είδε στον όνα μηνύ. Ού κατά σαν ομοία ημών επίση ημί, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και νεμί. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέσαι ο Κύριο το έλο αυτού και από του ορμένου αυτών. Καθώ να παίξαν να του λέει από τη μόνη μάκρυ που μόνο τα σαν ομοία ημών. Καθώ εκτήρη πατηρού, ο κτήρη ο Κύριο του ορμένου αυτών. Ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών, εμεί το ότι χούσε μένα. Άνθρωπο, ο συγχώρητο η ημέρα αυτό, ο άντρο θα μπορούσε να ξανθήσει. Ότι πλέμμα διήρθε ένα αυτό και όχι υπάρξει, και όχι επιγλώστηκε τον τόπο αυτού. Το δέλο του κυρίου από τι όνο, και ω τι όνο εκ των ομοίων αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση, ιών τη φυλάσσουν τη διαθήκη αυτού, και με μημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν του ουρανού, ετοίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιώντα τον λόγο αυτού. Το ακούτε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού που είναι στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάμψον τη προσευχή μου, ενώ τη δέση είμαι τη αληθία σου, εισάχουσα όλη τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε άρεσε κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και ο θέση των οποίων σου παζών. Ότι κατεδίωξε εχθρό την ψυχή μου, εταπείλωσε εν ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα, και κηδίασε επί με το πνεύμα μου, ενημή ταράχτη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εμπίμα στο χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προσθέτα χείρα μου, ψυχή μου ζει άνη δρόση. Τα σύσα άκουσαν μου, κύριε, ξέρει με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σα απ' εμού και μεθύσε με τι καταβαίνουν στην ακουστών πίσω μου το πρωί του ολαιώσου ότι επισύλπησα. Γνώρισε όρμο, Κύριε, οδόν υπορέψουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου. Κύριε, προσέκατε έβγον, δίδαξό με το ποιητό θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στα καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξα αυτή την ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξολοθρέψει ο Θεός μου. Και απολύ πάντα το στίγματα την ψυχή μου με το βοδούλο σου μου. Εισάχουσα όρμο, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, εμεί σε ρεσκρίζουμε τα του δούλου σου. Εισάχουσα όρμο, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, εμεί σε ρεσκρίζουμε τα του δούλου σου. Το πνεύμα στα καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα του, και νυν και αίχη του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε.
0: Ειρήν, Κύριο Δεϊθόμεν,
2: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της άνθεν ειρήν, σωτηρίας μου ζυπνημόν, Κύριο Δεϊθόμεν,
2: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της ειρήν, σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού ετησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν,
2: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των απίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, της ιών των εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν,
2: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, τιμίου Πρεστερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν,
2: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ψεύους ημών έθνους πάντας αρχής και εξουσίας ενδοκράτη ημών, σειράν θάλασσαν και αέρα φιλοφρίσκου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν,
2: Κύριε Λέησον.
0: Πέρ της πόλεως και νωρίας ταύτης πάσμονης πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν,
2: Κύριε Λέησον.
0: Πέρ ευκρασίας αέρα νεφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν,
2: Κύριε Λέησον.
0: Πέρ πλεόντων οδηπορίας παρών των ασούν των καμπνών των εκβαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Χριστήν ημάς από πάστη ψεύς αργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Λάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσανες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Υπέπιση πάσα δόξα τιμή.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε
0: Σον Αγίας Εχάβου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερφαίνου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους

0: Δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εις τα ουράνια, ειν ο αέρας ψυχή, εις τον παράδεισον, η καθαρά σου σκηνή, μετά τεθήσα εκθώρας αγάλετε Παναγία, ο εφαίναντα παιδο και της ανώμης ο Κύριος, δούλων καρυργάσαντο το τιμίο λειψάνω σου, διό

0: σα και με τα φρικτή λοχεία να γνεύουσα. Συ προσπίπτω άχραντε με τα φόβου κράζων και πίστεως εκπαθών και νόσων δεινών και πάσης ανάγκης με διάσωσον.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί ποιον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει επαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις και εγκύσεν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εναμαρτίες εκείσης έμε η μήτρη μου, ιδούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλύνεις με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσης ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά, χτίσον ενεμίο Θεός και πνεύμα ευθυσεγγέλνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον με εντανέλης απ' εμού. Απόδωσ' με την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα της γημονικών στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου να αγγελεί την ανεσύν σου, ό,τι θέλεις θα θυσίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστήριόν σου μόσο.

αφνόδες ιερεύουσα των Αποστόλων η πλήθης εκ πέρα τον Θεοτό και συμπαρέστησαν άρδιν με θυμών άκραντες σου την σεπτή παρθέ.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σε πρόεδρο υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπω μεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συγχαρεί ο Βασιλεύς της ειρήνης σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την εν πρεσβεία σακίμη των Θεοτόκων και προστασία αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωση σου και κράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα προς ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικί σας αϊπάρθεν.
2: Μήτραν οικί σας αϊπάρθεν.
1: Τη 20η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου και εν δόξου προφήτου Σαμουήλ, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 37 μαρτύρων των εν Βυζίη της Θράκης μαρτυρισάντων. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων μαρτύρων Σεβίρου και Μέμνονος και Εντυρίωνος. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας μάρτυρος Φωτεινής έξω της πόρνης των Βραχερνών και του Αγίου μάρτυρος Λουκίου του Βουλευτού. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων μαρτύρων Ηλιοδόρου. Τες των Αγίων σου πρεσβείας Χριστέ ο Θεός.

0: Θέτει και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διεφύλεξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον. Της
0: Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσανες εαυτούς και αλλήλους και πάσα την σωήν ημών. Χριστό του Θεό, παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ξέρουσι πάσα δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα αναπέμπωση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐν και εις αιώνας των αιώνων.

Σι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και ασύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Σύ ημώνος Άγιος, Σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσε κατέφυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι Σύ ο Θεός μου, ότι παρά Σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γηνός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Σύ Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεο σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Σύ Κύριε διδέξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Σύ Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Σύ Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγνώμη και άπιστων αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου.

0: λόγων χρόνων της ζωής ημών ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Στην ελάτα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Σπαραγία σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Θεός ελέους κτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπω με τον Πατρί και το Υιό

Ημάρ του Μενεκουσίου και του Σύρου Σεραφό και φιλάνθρωπου των συγχώρησεων. Δωρούμενο ημί τεν κόσμο και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον χαριστό ελέην και σώσιν ημά ο Θεό ημών και σύ την δόξα να πέμπομεν το πατρί και το ιό και το αγίο.

Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάντος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη γενήν και αεί και σε αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Λάς, της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ονομίας ημίν, Άγιο Επίσκεπ και Ιες τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη γενήν και αεί και σε αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου σε ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σπαναγίας εθράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, εις τον το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Επιπρέπεις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, Κύριο Θεός σου.

0: Ευλογημένη εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάλισαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ.

ημών, διό νεκρασί εν τάφο προσφωνείς και όφινης χρυσούν μετέβαλες, εν το μέρπιν τας Αγίας σου ευχάς, αγγέλους έσχεση λειτουργούντας ιερότατε, δόξα τας εδόξας αντί Χριστό.

αυτούς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Χωρίσατε ημάς ουδένα ειδικήσαμεν.

Κύριε ημώνεστε, εις το συναποθανήν και συζήν. Πολύ μη παρησία προς ημάς, πολύ μη καύχησης υπερ ημών.

περί αυτής και προσελθόν ήγηρεν αυτήν κρατήσας εις χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός ευθέως και διεικόνη αυτής οψίας δε γενωμένης ότε έδι ο ήλιος έφερον προς αυτόν πάντας τους κακοσέχοντας και τους δαιμονιζομένους και η πόλης όλη επισυνηγμένη είναι προς την θύραν και θεράπευσε πολλούς κακοσέχοντας ποικίλες νόσεις και δαιμόνια πολλά εξέβαλε και ούκ ήφη ελαλήν τα δαιμόνια ότι είδησαν αυτόν Χριστόν είναι και προϊένικον λίαν αναστάς εξήλθε και απήλθεν

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Ελέησον.
0: Πάλιν και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επουλέψα από την δέηση ημών, καθαρισιμών τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμούς αρκός και πνεύματος, και εδώ εις ημίναν ένοχον και ακατάκριτον, την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύους ίση ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε Ελέη.

Στον Βασιλεία των Όλων, υπολεξόμενοι, συγγενικέ, ο Άλτο, υπολεξόμενοι.

0: μάρτυτον παρά του Κύριου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης των οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κύριου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άμψη των αμαρτιών και των πλημελημάτων.

0: ημώναν ό,τι να με πέσχεται ειρηνικά και καλή απολογία την εκφοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πράσχου Κύριε.
0: Παναγία σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκυρία.
0: Διάτον και μόνος και νοσοιού με Θου ευλογητώσει στο Παναγίο και αγαθό και ζωή.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση.

Πνεύμα σου το Άγιο. Σε εκ του μειόντος του ημάς παρήγης και παρεξόντες ενέστης πάνιο και ο καπέστης πάντα ποιόνεως ημάς εις των ουρανών ανοίγειες και τη βασιλεία σου καρισοποιημένος εν υπέρ του τουραπάντων ευχαριστούμενση και το ομνογενή σου Υιό το Πνεύματί σου το Αγιό υπερπάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργασιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεση και υπέρ της Υπουργίας Τάφης είναι το χειροδέξτε και δεξίως σου ασκέτης υπαριστήκας χιλιάδες ευγένων, τριάδες εγγέλων τα χειροβήμ και τα σεραφείου της αυτέρια πολυώματα με τάρση.

απάντων ετι προσφερομένη σε λυγικού δάφνη και νέμα του λατρείου και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κετέβομεν και τάπεμψον του πνεύμου σου του Άγιον ετοιμάς και επί τα προκείμενα τώρα τάφνη και πίσον τον ενάρτον του νου. Αμήν, αμήν, αμήν. Ως και γενέσεις και καλαμπάνω.

0: το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, αμήν.
0: Και έστετε, λέει, του μεγάλου Θεού,

0: άνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενος αυτές το Άγιον και υπερουδάνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος να ηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάν στύψε.

0: πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και παρακαλούμεθα και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων και φρικτών σου, τα μυστηρίων ταύτης, της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις υπόλοιση ποιμελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, εγκατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγην.
1: Πατέρ ημών εν της ουρανής.
2: Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

Τερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με Θεού ευλογητώσει στο Παναγίο και αγαθό και ζώπιος πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων πόσες της Χριστίας και από θρόν δόξης Βασιλείας σου και ελθέης του Αγιάστη ημάς ο άνοτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτου συνών και δεταξίωσουν η κατιά σου και ρίμετα δουν ημίν του αχράμου σωματός τιμίου αίματος και διημών παντή.

Ευχαριστούμε συνδέσου τα φιλάνθρωπε, ευεργέτη των ψυχών ημών, την παρούση ημέρα και την εξίωση μα, των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησων ημών την οδόν, στήριξον πάντα σημάσων το φόβο σου, φρούρισον ημών την ζωή. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέ και ηκεσίε ενδόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και στην δόξα να πέφομεν το πατρί και το ιό.

Λόγοντα σε Κύριε και αγιάζουν σε ψηφιμηθώτας, σου στο λαό σου και ευλόγησον Κύριο μήνες στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον, τη θεϊκή σου δυνάμει και μην εγκαταλείψιμά σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρε της Εκκλησίας σου, της ιερεύση, της άρχου συνημών του στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αδί και πανδόρημα τέλειων άνθρωση και ταβέρνου σου πάντα των φώτων και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να πέμπω.

ημάς δι' αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός, το σημών της Χρήσης Παναχράμου και Παναμώμα, Υγείας Αυτομητρός, εις την κοίμηση νεορτάζομαι. Δυνάμου θυμίου και στου οποίου σταυρού προστασία τιμίων επρωενίων δυνάμεων σωμάτων και εσύ τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πνευμίων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατρών.

0: χρειάζεται η απλανητική υπάρνηση μας. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 20 Αυγούστου. Μνήμη του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου Σαμουήλ. Ο Άγιος Προφήτης Σαμουήλ καταγόταν από την Ραμά, πολύχνη της φυλής Εφραήμ. Η μητέρα του Άννα, μία από τις συζύγους του Ελκανά, ήταν άτεκνη και έπρεπε να ανέχεται τις προσβολές της αντίζηλής της όταν πήγαιναν οικογενειακώς κάθε χρόνο στο ιερό της Σιλό για να προσφέρουν θυσία. Ο Θεός όμως εισάκουσε τις προσευχές της και γέννησε γιο που ονόμασε Σαμουήλ, που σημαίνει θεέτητος, ζητηθής από τον Θεό. Μόλις απογαλακτίστηκε, το παιδί αφιερώθηκε στον Κύριο και το εμπιστεύτηκαν στον ιερέα Ηλί στη Σιλό για να υπηρετεί όλη τη ζωή του στο ιερό μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης. Αύξανε σε ανάστημα και χάρη παρουσία του Θεού και κάθε χρόνο η μητέρα του έφερνε σε αυτόν μια καινούργια στολή που έφτιαχνε με τα χέρια της. Ο συγχρονισμός με ιερείς και ευσεβείς ανθρώπους του επέτρεψε να καταρτιστεί στον Μωσαϊκό νόμο μακριά από κάθε επίδραση ξένων λατριών που διεύθυραν το λαό που είχε προσφάτως εγκατασταθεί στη γη Χαναάν. Τους χρόνους εκείνους της αποστασίας ο Θεός σπάνια αποκαλυπτόταν και σπάνιζαν τα οράματα. Ένα βράδυ όμως, ενώ ο 12ετής τότε Σαμουήλ είχε πλαγιάσει στο ιερό όπου έκαιγε μια λιχνία δηλώνοντας την παρουσία του Θεού, άκουσε μια φωνή να τον καλεί με το όνομά του. Νομίζοντας πως ήταν ο ιερέας Ηλί, έτρεξε στο στρώμα του, εκείνος όμως τον έστειλε πίσω να κοιμηθεί. Όταν το κάλεσμα επαναλήφθηκε για τρίτη φορά, ο Ηλί κατάλαβε ότι ο Θεός καλούσε το παιδί και του συνέστησε την επόμενη φορά να αποκριθεί. «Μίλα Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Έτσι και έγινε. Και τότε ο Θεός, αόρατος μπροστά του, ανήγγειλε ότι θα τιμωρούσε τον Ηλί και τον οίκο του εξαιτίας της ασεβούς διαγωγής των γιών του, που οικειοποιούνταν προς όφελός του στις προσφορές του λαού για τη θυσία. Το πρωί, μετά από τις επίμονες ερωτήσεις του Ηλί, το παιδί του ανέφερε ό,τι του είχε αποκαλύψει ο Θεός, δίχως να κρύψει τίποτε. Και μετά το συμβάν αυτό, ο Θεός συνέχισε να φανερώνεται στον Σαμουήλ, έτσι που ο λαός του Ισραήλ τον αναγνώρισε ως προφήτη του Κυρίου και σεβόταν τον λόγο του σαν το λόγο του ίδιου του Θεού.

αρχηγοί του Ηλί επέμεναν στην ανομία τους και η θεία τιμωρία δεν άργησε να πραγματοποιηθεί. Μετά από μια σοβαρή ήττα του Ισραήλ από τους Φιλιστέους, οι Εβραίοι έφεραν από την Σιλό την Κιβωτό, που ο στρατός δέχθηκε με αλλαλαγμούς. Οι εχθροί φοβήθηκαν, αλλά αντί να τραπούν σε φυγή, επιχείρησαν μια απεγνωσμένη επίθεση. Στη μάχη έπεσαν 30.000 Εβραίοι και οι Φιλιστέοι πήραν την Κιβωτό. Ένας πολίτος έτρεξε να φέρει την είδηση στη Σιλό. Βρήκε τον γέρο ιερέα Ηλί, ηλικίας τότε 98 ετών, να κάθεται ανήσυχο στο κατόφλι της καγκίας του. Του ανήγγειλαν ότι οι γη του είχαν σκοτωθεί στη μάχη και ότι η Κιβωτός είχε πέσει στα χέρια των εχθρών. Στο άκουσμα της αρπαγής της Κιβωτού, έπεσε από το κάθισμά του προς τα πίσω. Έσπασε τον τράχυλό του και πέθανε. Εν τω μεταξύ, οι Φιλιστέοι είχαν βάλει την Κιβωτό στο ναό του θεού Δαγών. Αλλά την άλλη μέρα βρήκαν το είδωλο γκρεμισμένο με το πρόσωπο καταγής. Και ο Κύριος έκανε τον λαό να νιώσει πάνω του βαρύ το χέρι του, προκαλώντας τους ειδήματα. Οι αρχηγοί των Φιλιστέων συγκεντρώθηκαν και αποφάσισαν να στείλουν πίσω στους Ισραηλίτες την Κιβωτό. Καθώς όμως είχε καταστραφεί το ιερό της Σιλό, ο λαός του Ισραήλ βρέθηκε στερημένος από θρησκευτικό κέντρο και έτσι η Κιβωτός κατατέθηκε στην Καριαθιάριμ, στο σπίτι του Αμιναδάβ, όπου και παρέμεινε 20 χρόνια.

προφήτη Σαμουήλ διαδέχθηκε τον ιερέα Ηλί ως κριτής του Ισραήλ, δηλαδή ως ανώτατος άρχοντας επιφορτισμένος να καθοδηγεί τον καταπιεζόμενο λαό που βρισκόταν κάτω από τον ζυγό των Φιλιστέων. Ανέλαβε το καθήκον της πνευματικής ανόρθωσης, κηρύττοντας σε όλη τη χώρα τη μετάνοια και την επιστροφή στην τήρηση του νόμου, καθώς και την αποκήρυξη της λατρείας του Βάαλ και της Αστάρτης. Να έχετε προσιλωμένη την καρδιά σας στον Κύριο και αυτός θα σας ελευθερώσει από τους Φιλιστέους. Αυτό ήταν το οδηγητικό του πρόγραμμα. Οργάνωσε μια μεγάλη συγκέντρωση στην Μασιφάθ, κατά την οποία οι Ισραηλίτες νίστεψαν και αναγνώρισαν δημόσια το σφάλμα τους απέναντι στο Θεό, και ο προφήτης μεσίτευσε για τη σωτηρία τους. Οι Φιλιστέοι, ειδοποιημένοι για τη σύναξη αυτή, πέρασαν στην επίθεση, και τότε, μετά από αίτημα του λαού, ο προφήτης πρόσφερε ολοκαύτωμα ένα αρνί και επικαλέστηκε τον Θεό, ο οποίος απάντησε ευθύς. Βρόντισε ο Κύριος με δυνατό θόρυβο που πανικόβαλε τους Φιλιστέους και προκάλεσε την ήττα τους, επιτρέποντας στους Ισραηλίτες να ανακαταλάβουν τις πόλεις που είχαν χάσει. Η ειρήνη αποκαταστάθηκε και ο Σαμουήλ συνέχιζε να κυβερνά τον Ισραήλ με έδρα την Ραμά, όπου έκτισε θυσιαστήριο. Κάθε χρόνο περιόδευε την χώρα για να λύνει τις διαφορές και να παροτρύνει το λαό στην ευσέβεια και στην τήρηση του νόμου. Όταν γέρασε, μεταβίβασε την εξουσία του στους γιους του, Ιωήλ και Αβιά, που εγκαταστάθηκαν στην Βερσαβέε. Τούτοι όμως αποδείχθηκαν ανάξιοι του πατρός τους, εξαγοράζονταν με δώρα και διέστρεφαν το δίκαιο. Οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ πήγαν να παραπονεθούν στον Σαμουήλ στη Ραμά και του ζήτησαν να θέσει επικεφαλής τους έναν βασιλιά για να τους κυβερνά όπως τα άλλα έθνη. Ο προφήτης εθλίβει από το αίτημα αυτό, αλλά τελικά υποχρεώθηκε να ενδώσει με εντολή του Θεού. Ωστόσο, τους προειδοποίησε ότι με τον θεσμό της βασιλείας θα έχαναν την ωραία ελευθερία που τους είχε χορηγήσει ο Θεός, κάνοντάς τους το μοναδικό έθνος που είχε για βασιλιά τον Δημιουργό. Ο Σαμουήλ στάθε και τότε από τον Θεό στον Σαούλ, γιο του Κις της φυλής Βενιαμίν, έναν γενναίο πολεμιστή που ξεπερνούσε όλους τους άνδρες του λαού του, τόσο στο παρουσιαστικό όσο και στο θάρρος. Παίρνοντάς τον παράμερα, έχισε έλεος στο κεφάλι του και δήλωσε ότι ο Θεός τον είχε διαλέξει ως αρχηγό του Ισραήλ για να τον ελευθερώσει από τους εχθρούς του. Μια λαμπρή νίκη επί των Αμμονιτών επιβεβαίωσε σύντομα τη θεία αυτή η εκλογή και ο Σαούλ ανακηρύχθηκε βασιλιά στα Γάλγαλα από τον λαό με θυσίες και γιορτές. Ο Σαμουήλ δήλωσε ότι είχε εκπληρώσει πια την αποστολή του και άφηνε επικεφαλής του στον βασιλιά, ο ίδιος δε αφιερώθηκε έκτοτε στην προσευχή και τη διδασκαλία. Τους προέτρεπε να είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο Θεό και τον Χριστό του, και για να σφραγίσει τα λόγια του προσευχήθηκε προκαλώντας βροντές και βροχή, ενώ ο ουρανός ήταν καθαρός. Ο Σαούλ ανέλαβε πόλεμο κατά των Φιλιστέων. Ενώ βρισκόταν σε κρίσιμη θέση και ο Σαμουήλ αργούσε να έρθει για να ενδυναμώσει το στράτευμα που ήταν έτοιμο να αποσκυρτήσει, ο βασιλιάς προσέφερε ο ίδιος ολοκαύτωμα, υπερβαίνοντας τις εξουσίες του και αναλαμβάνοντας ο ίδιος το ιερατικό λειτουργήμα. Ολοκλήρωνε τη θυσία όταν έφτασε ο Σαμουήλ. Ο άνθρωπος του Θεού απέρριψε όλους τους βάσιμους λόγους που πρόβαλε ο Σαούλ και δήλωσε σε αυτόν ότι εφόσον θέλησε να ενεργήσει μόνος και δεν τήρησε το θεϊκό νόμο, θα του αφαιρούνταν η βασιλεία. Αντί να μετανοήσει, ο Σαούλ επέμενε στην αλαζονία του και, προετοιμαζόμενος για μια ακόμη φορά για πόλεμο, παραμέρισε τον ιερέα που είχε κληθεί για να συμβουλευτεί τον Θεό και προχώρησε να δώσει τη μάχη. Πολέμησε προς όλες τις πλευρές και ελευθέρωσε τον Ισραήλ με την ανδρία του. Ωστόσο, οι νίκες του αυτές παρέμεναν εύθραυστες, διότι στηρίζονταν στις ανθρώπινες δυνάμεις. Σταλμένος κατά των Αμαλικητών με εντολή του Θεού που μίλησε διαμέσου του Σαμουήλ, ο Σαούλ πέτυχε νέα νίκη. Αλλά λυπήθηκε τον βασιλιά Αγάγ και τα καλύτερα λάφυρα από τη μάχη και πρόσφερε στον Θεό ό,τι δεν είχε αξία. Ο Σαμουήλ, για μία ακόμη φορά ασυμβίβαστος ερμηνευτής του θεϊκού θελήματος, ανήγγειλε ότι η νέα αυτή ανυπακοή είχε σφραγίσει την πτώση του. Συνοψίζοντας σε λίγα λόγια το κήρυγμα όλης της ζωής του, είπε στο βασιλιά: «Η υπακοή είναι για το Θεό καλύτερη από το πάχος των κρυαριών. Επειδή περιφρόνησε στις εντολές του Κυρίου, γι' αυτό και εκείνο σε απέρριψε από το αξίωμα του βασιλιά». Μάταια ο Σαούλ ζήτησε συγχώρηση και ο Σαμουήλ, αφού εξετέλεσε τον Αγάγ με τα ίδια του τα χέρια, επέστρεψε στη Ραμά. Αφού έκλαψε για την τύχη του βασιλιά Σαούλ, ο Άγιος Προφήτης στάλθηκε από τον Θεό στη Βηθλεέμ, στο σπίτι του Ιεσέ της φυλής Ιούδα, και εκεί έχρισε κρυφά τον νεαρό και γεμάτο χάρη Δαβίδ, βασιλιά του Ισραήλ.
Το πνεύμα Κυρίου είχε πια φύγει από τον Σαούλ και τον τυραννούσε ένα πονηρό πνεύμα, προκαλώντας κρίσεις μανίας. Τότε μπήκε στην δούλεψή του ως υπηρέτης ο Δαβίδ και ηρεμούσε τον Σαούλ παίζοντας άρπα όταν τον κυρίευε το πονηρό πνεύμα. Είχε την ευνοιά του, αλλά όταν εκείνος κατήγαγε λαμπρές νίκες και προκάλεσε τον θαυμασμό του λαού, η αγάπη του Σαούλ μετατράπηκε σε φωνικό μίσος. Ο Δαβίδ κατέβηκε στη Ραμά, στον Σαμουήλ και επιδόθηκε στην θεωρία του Θεού μαζί με μια ομάδα προφητών. Ο προφήτης Σαμουήλ εκοιμήθη λίγο αργότερα πλήρης ημερών και σύσσωμος ο λαός του Ισραήλ συγκεντρώθηκε στην Ραμά για να τον κλάψει. Τιμήθηκε δε ως ένας μεταξύ των μεγαλύτερων μεσητών της Παλαιάς Διαθήκης, εις άξιος του Μωυσή και του Ααρών. Μωυσής και Ααρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού επικαλούνται τον Κύριον και αυτός εισήκουεν αυτόν. Τα τίμια λειψανά του μεταφέρθηκαν με τιμή από την Παλαιστίνη στην Κωνσταντινούπολη κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αρκαδίου το 406. Κατατέθηκαν προσωρινά στην Αγία Σοφία και κατόπιν τοποθετήθηκαν στο ναό που αφιερώθηκε σε αυτόν στο 7ο.

0: γιορτάζεται αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φιλίππου, Επισκόπου Ηρακλίας, Σεβίρου Ιερέως και Ερμού. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκίου του Βουλευτού. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ερηγίνου και Ορέστου των Εν Κύπρο. Οι δύο αυτοί Άγιοι κατάγονταν από την Καρχιδόνα και υπηρετούσαν στον Ρωμαϊκό στρατό διακρινόμενοι για την ευσέβειά τους. Πρικισμένοι με μεγάλη ανδρεία, χρησιμοποιούσαν την αρετή αυτή στον εσωτερικό αγώνα κατά της σαρκός και των παθών. Ο Ριγίνος καταδόθηκε από τους συντρόφους του και κλήθηκε ενώπιον του στρατηγού Περσεντίνου, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι αρνούνταν τη λατρεία των θεών της αυτοκρατορίας. Ο γενναίος στρατιώτης του Χριστού του αποκρίθηκε ότι προσέφερε θυσία ενέσεως τον μόνο αληθινό Θεό. Αντιστάθηκε σε όλα τα μαρτύρια στα οποία τον υπέβαλαν, ενώ ο άγγελος ήλθε να τον ενθαρρύνει στη φυλακή, διαβεβαιώνοντάς τον ότι ο Χριστός ήταν παρόν δίπλα του για να σφουγγίζει τον υδρότα και το αίμα του. Την επομένη στην ανάκριση, μετά την στεναρή στάση που κράτησε, τον πέταξαν στη θάλασσα κλεισμένο σε έναν σάκο, αλλά δύο δελφίνια ήλθαν να τον γλιτώσουν και να τον οδηγήσουν στην ακτή. Τον έριξαν πάλι στη φυλακή, όπου βρήκε τον Ορέστη που είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο, και πέρασαν τη νύχτα με ύμνους και προσευχές. Με την παρέμβαση ενός αγγέλου ελευθερώθηκαν και κατέφυγαν στην Κύπρο, όπου εγκαταστάθηκαν κοντά στη Λεμεσό σε ένα ερημητήριο που σύντομα έγινε κέντρο διάδοσης του Ευαγγελίου. Έπεσαν στα χέρια ιδρολατρών που τους υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια και τέλος έλαβαν τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοχάρος, του Ενεαπόλη της Μικράς Ασίας. Μνήμη του Αγίου Στεφάνου, πρώτου βασιλέως της Ουγγαρίας. Μνήμη του Αγίου Ιεροθέου, πρώτου επισκόπου Ουγγαρίας. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Φιλιβέρτου του Ζημιές και Νοαρμουτιέ. Πεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα...

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη γέννα του Ιησού Χριστού φύλαξες Παρθενία. Μα ακόμη και στην κοίμηση, Θεοτό και Παναγία, τον κόσμο δεν τον άφησες, Αγία μας Παρθένα. Και πάνω μας τα μάτια σου είναι σαφή στραμμένα. Και στη ζωή στους ουρανούς πήγες γλυκιά μας μάνα. Και στις εκκλησιές γλυκόλαλα χτυπά για σέ η καμπάνα. Σύ που σε η μάνα της ζωής, μόνο με τις δικές σου πρεσβείες και ηκεσίες σου, τις άγιες ευχές σου, λύτρωση από τον θάνατο χαρίζεις στις ψυχές μας, όσον επικαλούμαστε εσέ στις προσευχές μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 20 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 917, ο Τσάρος Σιμεών ο Πρώτος της Βουλγαρίας νικά τον Βυζαντινό στρατό στη μάχη Αχελώου, γνωστή και ως μάχη της Αγχιάλου. Οι Βούλγαροι επέτυχαν μια αποφασιστική νίκη που όχι μόνο εξασφάλισε τις προηγούμενες επιτυχίες του Σιμεών του Πρώτου, αλλά τον έκανε de facto κυρίαρχο ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου, αποκλείοντας την καλά προστατευμένη Βυζαντινή πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη και την Πελοπόννησο.
1: Το 1740, στη Νεάπολη της Ανατολικής Μικράς Ασίας, μαρτύρησε ο Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης και κατατάχθηκε στους νεομάρτυρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών της Συνθήκης της Λοζάνης το 1923, τα λείψανα του Αγίου Θεοχάρους μεταφέρθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται μέχρι σήμερα. Ναός του Αγίου Θεοχάρους έχει ανεγερθεί στον Ανισαρά, λιμένα Χερσονήσου Ηρακλείου.
0: Σαν σήμερα, το 1823, οι Τούρκοι νικούν σε σκληρή μάχη τους Κρήτες επαναστάτες στις Αμουργέλες της επαρχίας Μονοφατσίου.
1: Το 1824 εκδίδεται η πρώτη εφημερίδα στην Αθήνα με τον τίτλο «Εφημερίς των Αθηνών».
0: Το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια και θα τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ το 1902. Η 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών.
1: Σαν σήμερα το 1922 στο Παρίσι γίνονται οι πρώτοι αγώνες στίβου γυναικών, στους οποίους μετέχουν γυναίκες από όλο τον κόσμο.
0: Το 1942, ο Αμερικανός πυρηνικός χημικός επιστήμονας Γκλεν Σίμπορκ με την ομάδα του απομονώνουν για πρώτη φορά το πλουτόνιο.
1: Σαν σήμερα το 1962, ο Γιώργος Σεφέρης εγκαταλείπει οριστικά την ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο και επιστρέφει στην Ελλάδα.
0: Το 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας, εκτός της Αλβανίας και της Ρουμανίας, εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας.
1: Σαν σήμερα το 1973, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος χορηγεί γενική αμνηστία στους πολιτικούς κρατούμενους, δίνοντας χάρη και στον Αλέξανδρο Παναγούλη και ταυτόχρονα έρεται ο στρατιωτικός νόμος στην Αθήνα και στον Πειραιά.
0: Σαν σήμερα, το 1982, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μυχείας.
1: Σαν σήμερα, το 1993, υπογράφεται η Συμφωνία του Όσλο μεταξύ της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. Αρχιτέκτονες της συμφωνίας, οι ηγέτες των δύο μερών, Γιάσερ Αραφάτ και Γιτζάκ Ράμπιν, υπό την αιγίδα του Αμερικανού Προέδρου Μπιλ Κλίντον. Αποφασίζεται η αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας και αναγνωρίζεται το δικαίωμα των Παλαιστινίων να ελέγχουν τα του οίκου τους με τη δημιουργία της Παλαιστινιακής Αρχής.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Η Αγία Παρθένος είναι το θαύμα του Θεού και είναι βέβαια ο καρπός και το αποκορύφωμα όλων των δικαίων όλης αυτής της γραμμής των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, το αποκορύφωμα της Αγιότητος. Γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο και πολύ, πολύ νεαρή, σε ηλικία περίπου τριών ετών, αφιερώθηκε στο Ναό του Θεού και έμενε στα Άγια των Αγίων. Και εκεί εδιδάσκεται τον νόμο και τους προφήτες από τους ιερείς του ναού. Και εκεί έκανε μια μεγάλη ανακάλυψη η Αγία Παρθένος σε αυτή την νεαρή ηλικία. Κατέβασε το νου της στη βαθιά καρδιά της, ανακάλυψε τη βαθιά καρδιά. Και όπως λέει η Γραφή, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο παρά καρδία βαθία και αίσθησης θεϊκή και νοερά. Και η Αγία Παρθένος, κατεβάζοντας το νου της στη βαθιά καρδιά της, εκεί συναντήθηκε και ενώθηκε με τον Θεό, με τη χάρη του. Αλλά γνώρισε, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και ένα άλλο μυστήριο. Ενώθηκε και με όλο το γένος του Αδάμ. Αισθάνθηκε εκεί στην προσευχή της, μέσα στην καρδιά της, την αχριότητα, τη φθορά από την αμαρτία όλου του γένους των ανθρώπων. Και εκεί τότε άρχισε μέσα στο ναό η προσευχή της μεσητείας της για όλους τους ανθρώπους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει την Παναγία ως υπόδειγμα για τους ησυχαστές. Και οι ησυχαστές είναι εκείνοι οι ασκητές που αγωνίζονται νύχτα μέρα να περιορίσουν τον άειλο νου τους μέσα στο υλικό σώμα τους. Είναι εκείνοι οι ασκητές που προσπαθούν συνέχεια να εποάζουν την καρδία τους με το Πνεύμα του Θεού, να περιφέρουν πάνω από την άβυσσο της καρδίας τους το Πνεύμα του Θεού. Και όπως στην αρχή της δημιουργίας το Πνεύμα του Θεού επιφερότανε πάνω από την άβυσσο και οτόκησε όλη την ποικιλόμορφη δημιουργία του σύμπαντος, έτσι και οι ησυχαστές όταν περιφέρουν το όνομα του Χριστού που είναι αχώριστο από το πρόσωπό του και την ενέργεια του προσώπου του, όταν το περιφέρουν πάνω από την άβυσσο της καρδιάς τους, έρχεται μια στιγμή που γίνεται το άνοιγμα της καρδιάς, εκόλαψη νέας ζωής, που γίνεται η αναγέννηση στον άνω κόσμο. Η Αγία Παρθένος είχε επιτελέσει αυτό στην τελειότητα, είχε ανακαλύψει αυτή τη ζωή μέσα στα Άγια των Αγίων. Και εκεί μεσίτευε για όλους τους ανθρώπους. Κατά πρόνοια Θεού έπεσε η προσοχή της στο χωρίο του Ισαΐα που λέει «Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ και αυτός σώσει τον λαόν αυτού από τον ανομιών αυτού». Και όλα που διαβάζουμε τώρα αυτές τις μέρες τα Χριστούγεννα. Και όπως είπα, κατά πρόνοια του Θεού άναψε μια φλόγα μέσα της και όλο το είναι της Παναγίας, όλα τα νοήματά της μαζεύτηκαν σε ένα λόγο, σε μια μονολόγιστη ευχή με την οποία χτυπούσε την πόρτα του ουρανού αδιάλειπτα, αδιάκοπα. Και η προσευχή της ήταν, όπως λέει η παράδοση, «Αξίωσέ με, Θεέ, Κύριε ο Θεός, να γίνω η υπηρέτρια εκείνης της γυναίκας που θα φέρει στον κόσμο τον Εμμανουήλα». Και πάνω στη ζέση αυτής της προσευχής εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της λέγει, «Όχι η υπηρέτρια, όχι η θεραπενής, αλλά η μητέρα του Εμμανουήλ». Με άλλα λόγια, η Αγία Παρθένος εταπείνωνε τον εαυτό της και προφητικά εξεπλήρωνε
των νόμων που έμελε να θεσπίσει ο Υιός της, ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Αυτή προφητικά είχε τοποθετήσει τον εαυτόν της στην οδό του Κυρίου, που είναι η κατάβαση και μετά η ανάβαση υπεράνω των ουρανών. Και επειδή τοποθέτησε τον εαυτό της στην οδό του Κυρίου και όπως είπε ο Κύριος, εγώ είμαι η οδός, βρήκε τον Κύριο και ενώθηκε με τον Κύριο. Είπε ένα γεννηθήτο, και αυτό το γεννηθήτο, όπως στην αρχή της δημιουργίας το γεννηθήτο του Λόγου του Θεού έφερε τα σύμπαντα στο είναι, έτσι και το γεννηθήτο της Παναγίας κατέβασε τώρα τον Δημιουργό στη γη. Έτσι βλέπουμε ότι είναι μεγάλο το θέμα της Αγίας Παρθένου. Και όπως διαβλέπουμε από τα λόγια του Ευαγγελίου, ακριβώς γι' αυτό το λόγο επέβλεψεν ο ύψιστος επί την Αγία Παρθένων, επέβλεψεν επί την ταπείνωση αυτής. Και εκεί που ήταν, όπως αρχίσαμε να λέμε, στα Άγια των Αγίων, την επισκέφτηκε αυτός ο ουράνιος άρχοντας και της ανακοίνωσε και της είπε αυτό το λόγο. Εκείνη προσευχόταν να είναι η τελευταία γυναίκα στον κόσμο, η υπηρέτρια της μητέρας του Μεσσία, του Σωτήρος. Και εμφανίζεται εκεί ο Αρχάγγελος και της λέει εκείνα τα μεγάλα λόγια: «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη σοι εν γυναιξή». Δηλαδή την ανεβάζει πάνω από όλες τις γυναίκες στον κόσμο. Και η Αγία Παρθένος δικαίως ταράτεται, διότι δεν ήταν σύμφωνο με το πνεύμα της ταπεινώσεως που έφερε. Ταράχθη το πνεύμα της, αλλά δεν σαλεύθη η καρδία της. Και δεν θα μιλούσε η Αγία Παρθένος αν δεν κρυβόταν ένα μυστήριο πίσω από τη ζωή της. Δεν θα μιλούσε, δεν θα άνοιγε το στόμα της και θα έμενε το μυστήριο σε συγγυμένον. Αλλά επειδή η Αγία Παρθένος είχε μεγάλη αγάπη για την Παρθενία, όπως λέει η παράδοση, μπορούμε να προϋποθέσουμε ότι είχε κάνει όρκο και υπόσχεση στο Θεό να τηρήσει την Παρθενία. Και αυτό ήταν δυνατό σύμφωνα με το νόμο του Μωυσέως, σύμφωνα με το βιβλίο των αριθμών. Αλλά έπρεπε αυτό να το βεβαιώσει ο πατέρας της γυναικός και ο μνήστορας. Αλλιώς δεν ίσχυε η υπόσχεση της Παρθενίας. Και αυτό είχε γίνει από τους δικαίους γονείς της Αγίας Παρθένου και είχε γίνει αποδεκτό και από τον Άγιο Ιωσήφ τον Δίκαιο. Και αν δεν αγαπούσε τόσο πολύ η Αγία Παρθένος την Παρθενία, δεν θα μιλούσε. Αλλά ο πόθος και η αγάπη της για την Παρθενία και η ζωή που είχε μέσα στα Άγια των Αγίων την ανάγκασε να εκφέρει ένα μικρό λόγο. «Πώς εστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω». Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτόν εφόσον δεν γνωρίζω άνδρα. Και είναι μεμνηστευμένη. Πρόκειται να νυμφευθεί. Δεν θα είχε νόημα αυτός ο λόγος να τον πει εάν δεν είναι αυτό που είπαμε, για το οποίο μας μιλάει η παράδοση, ότι προηγήθηκε η υπόσχεση. Ούτε πάλι ο Ιωσήφ θα εταράζε το εάν δεν εγνώριζε από την υπόσχεση που είχε γίνει και την είχε δεχτεί ότι επρόκειτο για έναν άθρον Παρθενίας εκεί στην Αγία Παρθένο. Και έτσι όταν ο Αρχάγγελος έδωσε επεξηγήσεις στην Αγία Παρθένο ότι πνεύμα Άγιον θα επέρθει σε αυτήν, πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψής του επισκιάσιση, όταν της έδωσε τις εξηγήσεις πώς θα γίνει, ότι θα γίνει με τη χάρη και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τότε η Αγία Παρθένος
είπε το γεννηθήτομι κατά το ρήμα σου, είπε το αμήν δηλαδή στο λόγο αυτό. Και όπως ξέρουμε, λόγος των ουρανίων δυνάμεων δεν έρχεται σε άνθρωπον χωρίς να συνοδεύεται και από δύναμη, από θεϊκή δύναμη. Και ούτε επιστρέφει ο λόγος του Θεού κενός, αν δεν επιτελέσει το έργο του, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας. Έτσι, τότε έγινε αποδεκτός ο λόγος του Ευαγγελισμού και η Αγία Παρθένος συνέλαβε. Και έπρεπε να γεννήσει Υιόν, έπρεπε να φυλαχθεί ο όρκος της υποσχέσεως και να τηρηθεί ο νόμος του Μωυσέως που λέει ότι άνθρωπος, επαναλαμβάνει τη λέξη άνθρωπος, όσα λέει, όποιον όρκον προφέρεις ενώπιον του Θεού και όποια υπόσχεση δώσεις στο Θεό και όποιο ορισμό ορίσεις μπροστά στο Θεό, πρέπει να τον εκτελέσεις μέχρι τέλους. Αλλιώς είναι βεβήλωσης, λέει ο νόμος του Μωυσέως. Έπρεπε όλα αυτά να εκπληρωθούν. Και συνέλαβε η Αγία Παρθένος και ο Ιωσήφ αγνοούσε το μυστήριο. Και η Αγία Παρθένος δεν μίλησε στον Ιωσήφ και τα σημάδια της κοιήσεως γινόντουσαν με τον καιρό και πιο φανερά. Και για την Αγία Παρθένο αυτό εσήμαινε κίνδυνο θανάτου, διότι να συλλάβει ζωή χωρίς να είναι ύπανδρη εσήμαινε λιθοβολισμόν, θάνατον με λιθοβολισμόν. Γι' αυτό και ο Ιωσήφ εταράτθετο, διότι ήταν δίκαιος. Δεν ήθελε να πάρει στο σπίτι του μια που συνέλαβε χωρίς άντρα. Πάλι το πρόσωπο της Αγίας Παρθένου ενέπνεε τέτοια ιερότητα και τέτοιο φόβο και τέτοια θεϊκή λάμψη και παρουσία που δεν τολμούσε, παρόλο ότι πέρασε ο λογισμός από το νου του να την παραδειγματίσει, δεν τολμούσε να κάνει αυτό. Γι' αυτό ούτε το ένα κάνει ούτε το άλλο και αποφασίζει λάθρα απολύσει αυτήν, δηλαδή τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από τον νόμο, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Και αυτό ήταν το σημάδι του ανθρώπου που ήταν δίκαιος. Δίκαιος στη γλώσσα της γραφής σημαίνει τον άνθρωπο που ζει πάνω από τους νόμους της φύσεως και άγεται από το Πνεύμα του Θεού. Και η Αγία Παρθένος κρατάει το μυστικό και δεν λέει τίποτε στο μνήστορα Ιωσήφ, παρόλο ότι ήταν ο πιο έμπιστος, ο πιο κοντινός της άνθρωπος, τον οποίον εμπιστεύτηκε την διαφύλαξη, την προστασία της παρθενίας της, ωστόσο δεν ομιλεί για το μυστήριο, διότι τέτοιο γεγονός ήταν ανήκουστο. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε δει ανάσταση νεκρό, θεραπεία λεπρών και πολλά θαύματα που προεικόνιζαν τα ερχόμενα, αλλά πουθενά δεν βλέπουμε παρθενική σύλληψη, παρόλο ότι υπήρχαν προφητείες, αλλά όχι γεγονότα. Όχι προφητείες με γεγονότα. Έτσι, τηρεί σιωπήν η Αγία Παρθένος και δεν ομιλεί γι' αυτό. Διότι αν ομιλούσε, θα σήμαινε ότι ομιλούσε στον Ιωσήφ από ανθρώπινη εμπιστοσύνη ή από ανθρώπινο φόβο. Και τέτοια παρακίνηση δεν είχε από το Θεό. Έτσι, αφήνει το πράγμα στο Θεό. Και ο Ιωσήφ ταράτεται. Και η Παρθένος είναι σε δύσκολη θέση. Σιωπά η Αγία Παρθένος και σιωπά και ο Αρχάγγελος που ευαγγελίστηκε αυτό το μεγάλο γεγονός και δεν έρχεται να λύσει αυτή τη νέα ταραχή που γίνεται στην Αγία Παρθένο όπως την πρώτη. Ταράζεται ο Ιωσήφ, σιωπά όμως και αυτός ο δίκαιος, σιωπά και ο φύλακας άγγελος του Ιωσήφ και δεν έρχεται να αποκαλύψει το μυστήριο στον Ιωσήφ,
αμέσως, παρόλο ότι αυτός κινδύνευε με τη σύγχυση του νου του, και σιωπά και ο Θεός, ο εξαποστέλων τους αγγέλους. Γιατί αυτός ο ακατανόητος άθλος της σιωπής? Ξέρετε, για να είναι ένα δοχείο τέλειο, πρέπει ό,τι χύνεται μέσα σε αυτό το δοχείο, ό,τι άρωμα χυθεί μέσα σε αυτό το δοχείο, να μην σπαταλάται, να μην υπάρχει διαρροή και ούτε εξάτμιση, και να είναι το δοχείο ισχυρό που να αντέχει και στη ζέστη και στο ψύχος και στο χτύπημα, και τίποτε να μην το θράβει. Έτσι αυτό γυρεύει και η χάρις του Θεού. Στο δοχείο που χύνεται η χάρις του Θεού, αυτό το δοχείο πρέπει να είναι τόσο τέλειο ώστε να φυλάγει να φυλάγει την χάρη και να την έχει μέσα σφραγισμένη, και να μην διαρρέει αυτή η χάρις και να μην εξατμίζεται. Να τη φυλάγει με σιωπή, με εμπιστοσύνη, με αγάπη, με ταπείνωση. Και αυτό το τέλειο δοχείο ήταν η Αγία Παρθένος. Όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεον επιστολή του, πρέπει να έχουμε το μυστήριο της πίστεως, να φέρουμε το μυστήριο της πίστεως μέσα μας εν καθαρά συνειδήσει, δηλαδή σφραγισμένον, χωρίς καμιά διαρροή, ούτε από φόβο, ούτε από καινοδοξία. Και άμα ακολουθήσουμε όλο τον βίο της Αγίας Παρθένου, θα δούμε ακριβώς αυτό το φαινόμενο, αυτό το μυστήριο της σιωπής της. Και στη χαρά, και στο φόβο, και στη λύπη. Για παράδειγμα, την ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού, ο ουρανός και η γη ενώνονται και οι άγγελοι ανεβοκατεβαίνουν και ψάλλουν το οσανά εν της υψίστης, δόξα εν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Οι ποιμένες έρχονται και διηγούνται το θαύμα στην Αγία Παρθένο. Οι μάγοι έρχονται και προσφέρουν δώρα. Δεν είχε λόγο και η Αγία Παρθένος να πανηγυρίζει μαζί με αυτούς? Ο Ευαγγελιστής λέγει ότι δεν είπε ούτε ένα λόγο, αλλά τα πάντα συνέβαλε και διετήρη μέσα στην καρδιά της. Μετά, όταν έφερε να παρουσιάσει τον Κύριον στον ναό, στο ιερό, και τους δέχτηκε ο Θεοδόχος Σιμεών και είπε αυτή τη φοβερή και απειλητική προφητεία στην Αγία Παρθένο, ότι έμελε να διέρθει την ψυχή της ρομφαία. Η Παρθένος μένει ατάραχος. Είπε επίσης μεγάλους λόγους εκεί, ότι αυτός θα είναι η σωτηρία των εθνών, η δόξα του Ισραήλ, το φως και η αποκάλυψη του λαού του Θεού. Που αυτά τα λόγια ήταν τεχνικοί όροι που εσήμεναν ότι αυτός είναι ο σαρκοφόρος Θεός, είναι ο σωτήρας του κόσμου, αυτός για τον οποίον μίλησαν οι προφήτες του Ισραήλ. Και όμως ούτε σε αυτά η Αγία Παρθένος ανοίγει το στόμα της και λέγει, πάλι ο Ευαγγελιστής επαναλαμβάνει, ότι όλα τα ετήρη τα εφύλατε μέσα στην καρδιά της η Αγία Παρθένος. Την ίδια σιωπή τηρεί η Αγία Παρθένος την ημέρα της Σταυρώσεως του Κυρίου. Ξέρετε, όταν ο Κύριος ανέβαινε το Γολγοθά, γυναίκες λέει τον ακολουθούσαν και ήσαν οδυρώμενες και εκόπτοντο, δηλαδή εθρηνούσαν αυτό που επρόκειτο να συμβεί στο Χριστό. Και ο Κύριος στράφηκε προς τα πίσω και τις βλέπει που να κλαίνε και τους λέει, μη κλαίτε για μένα, μάλλον να κλαίτε για τα παιδιά σας. Για σας τις ίδιες και για τα παιδιά σας. Ανέβηκαν στον Γολγοθά, σταυρώθηκε ο Κύριος
Και όπως μας διηγείται ο απτόπτης μάρτυρας αυτής της Σταυρώσεως, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, η Παρθένος στεκόταν δίπλα στο Σταυρό, αλλά δεν αναφέρει ούτε ένα ρήμα της Αγίας Παρθένου. Ενώ λέει ότι όλοι οι παραπορευόμενοι και όλοι οι συμπαραγενόμενοι, αυτοί που ήρθαν να δούνε μέχρι τέλους τι θα γίνει, δεν άντεχαν, λέει, να δούνε την θεωρία του Εσταυρωμένου, δεν άντεχαν, και έτυπτον τα στήθη τους, εκτυπούσαν τα στήθη τους και έφευγα. Και μόνη μπορούσε να μένει η Αγία Παρθένος. Ήταν τόσο φοβερή και λυπηρά αυτή η στιγμή που κανένας δεν μπορούσε να την αντέξει. Μόνο η Αγία Παρθένος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στεκότανε δίπλα στο Σταυρό εκείνη την ώρα που ο ήλιος αρνείτο να δώσει το φως του και η γη σκοτίστη και τα μνημεία των νεκρών άνοιξαν και οι πέτρες εράγησαν και όλα τα υπερφυσικά αυτά γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την ώρα. Και η Παρθένος στεκότανε με σιωπή, με σιγή, δίπλα στο Σταυρό. Δεν είχε λύπη η Παρθένος, δεν είχε θλίψη στην καρδιά της. Σύμφωνα με τους λόγους των Αγίων μας που λένε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, τόσο πιο οδυνηρή, πιο οδυνηρός είναι ο πόνος στην καρδιά του ανθρώπου. Και η Αγία Παρθένος που είχε τη μεγαλύτερη αγάπη για τον Υιόν της και Θεόν της, τον Κύριον Ιησού, είχε τον πιο μεγάλο, τον πιο βαθύ πόνο. Και όμως δεν επρόφερε λέξη. Εβύθιζε το πέλαγος της θλίψεως της μέσα στο πέλαγος της σιωπής, της ταπεινώσεως, της εμπιστοσύνης, της πίστεως ότι αυτός ο Υιός της θα μέλει να αναστηθεί εκ των νεκρών. Και έμενε ασάλευτη η Αγία Παρθένος, ο στέλιον σκεύος εκλογής. Έτσι και σε αυτά τα γεγονότα του Ευαγγελισμού βλέπουμε ότι η Αγία Παρθένος ετηρούσε πλήρη σιγή και με αυτό έδειχνε ότι εφύλαγε και κρατούσε στερεά μέσα της των λόγων και θεών που συνέλαβε και ότι τον αγαπούσε πάνω από το μνήστορα που διάλεξε για προστασία της, πάνω και ακόμα από τη ζωή της, πάνω από κάθε άνθρωπο και πάνω από τη ζωή της. Ο θάνατος ελιμένετο τη ζωή της, αλλά η πίστη της και η αγάπη της για αυτόν που έφερε μέσα της ήταν πιο δυνατά από τον θάνατο. Γι' αυτό και σιωπούσε και παραδιδότανε στα κρίματα του Θεού, στα κρίματα της Αγίας Προνοίας του. Από αυτά τα λίγα που είπαμε μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Πρώτον, όταν σε ένα θέμα της πίστεως δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή ή όταν υπάρχει ένα θέμα της πίστεως και δεν το κατανοούμε, να μην πολυπραγμονούμε όπως η Αγία Παρθένος δεν έκανε, αλλά να έχουμε υπομονή και να περιμένουμε να μας δώσει τη λύση και την ερμηνεία εκείνος που λαλεί σε μας εν παραβολές, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός δηλαδή, που ελάλησε σε μας εν παραβολές, σε εκείνον να προσευχόμαστε και εκείνον να υπομένομεν μέχρι που εκείνος να ευδοκίσει και να ζωοποιήσει μέσα στην καρδιά μας το ρήμα εκείνο που εμείς δεν καταλαβαίνουμε, το νόημα εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε και να μας το γνωρίσει με την δύναμη του Πνεύματός του και με τη ζωντανή πείρα δηλαδή. Βλέπουμε κάτι που μας φαίνεται άδικο, για παράδειγμα, και όχι ορθό. Δεν πρέπει να σπέβδουμε να διορθώσουμε τον άλλον ή να τον ελέγξουμε ή να τον κρίνουμε, όπως δεν έκανε ο Άγιος και Δίκαιος Ιωσήφ. Διότι τότε υπάρχει κίνδυνος να πέσουμε στο ίδιο παράπτωμα του Φαρισαίου που κατέκρινε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και μόνο δίκαιο έβλεπε τον εαυτό του. Αλλά πρέπει να υπομένουμε αυτό και να προτιμούμε μάλιστα να αδικούμαστε παρά να αποδείξουμε τη δική μας δικαιοσύνη. Κάνουμε ένα έργο για παράδειγμα, για μια άλλη εφαρμογή. Κάνουμε ένα έργο είτε στην εκκλησία είτε στην κοινωνία. Και αυτό το έργο μας υποβάλλεται σε διαστραμμένες κρίσεις.
και σε συκοφαντία. Δεν πρέπει εμείς να σπέβδουμε να αποδείξουμε την αθωότητά μας, την αρετή μας, να σαρπίσουμε την αρετή μας, διότι κινδυνεύουμε να τη μολύνουμε με την καινοδοξία. Καλύτερα να παραδιδόμαστε στα κρίματα της δικαιοσύνης του Θεού. Καλύτερα να εκαίουμε την καρδία μας στον Θεό που βλέπει τα κρυφά της καρδίας, και μέχρι που Εκείνος να φέρει το κρίμα μας εις μεσημβρίαν, όπως λέει ο Ψαλμός, και να μην σπέβδουμε εμείς να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Όλα τα σκάνδαλα στην ιστορία της Εκκλησίας μας από τις αρχές μέχρι τώρα είναι διότι οι άνθρωποι σπέβδουν να δικαιωθούν, δεν αφήνουν τη δικαίωση στον Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει, είναι τι μάλλον αδικήστε, γιατί μάλλον δεν προτιμάτε να αδικηθείτε παρά τρέχετε σε δικαστήρια, λέει στους Κορινθίους. Έτσι καλύτερα να σιωπούμε, καλύτερα να υπομένουμε με σιωπή μέχρι που να μας δικαιώσει ο Θεός, και τότε η δικαίωσή μας θα είναι δοξασμένη δικαίωση. Θα εξάξει το κρίμα μας, λέει ο Ψαλμός, εις μεσημβρία, δηλαδή το φως θα είναι τόσο δυνατό τότε. Ενώ εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε μόνο να αμαρτήσουμε και να πέσουμε στην υπερηφάνεια. Πολλές φορές, για παράδειγμα, αισθανόμαστε ευδαιμονία στη ζωή μας και ο Θεός πλαταίνει την καρδιά μας από ευτυχία και από ευημερία. Πρέπει ακόμα και τότε να μην σπέβδουμε επί το στόμα τιμών, όπως λέει η Γραφή, και να μην πλαταίνει το στόμα μας, αλλά μόνο να πλαταίνει η καρδία μας μπροστά στον Θεό. Όσοι γνωρίζουν την δύναμη του Λόγου, εκείνοι χρησιμοποιούν τον Λόγο με φιδόν, δηλαδή οικονομούν τον Λόγο. Η Αγία Παρθένος βλέπουμε ότι τα λόγια της ήταν λίγα και έπρεπε να πει μερικά λόγια για να φανεί ότι ο λόγος που συνέλαβε εκφράστηκε και με το στόμα της Αγίας Παρθένου, αλλά και εν καιρό ήρθε και ο σαρκοφόρος, αφού δανείστηκε σάρκα από αυτήν, ο σκαρπός κοιλίας. Λέγει η Παλαιά Διαθήκη, 10 υπονοήματα μακαρίσω εν την καρδία μου και ένα ερώ επί της γλώσσης μου. 10 νοήματα του Θεού θα αρπάξει η καρδιά μου με την προσευχή, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, η Σοφία του Σιράχ, και ένα θα ανεβάσω στη γλώσσα μου. Τέτοια οικονομία έκαναν εκείνοι που γνώριζαν τη δύναμη του Λόγου, διότι ο Λόγος έχει μεγάλη δύναμη. Εάν τα σύμπαντα ήρθαν στο είναι με τον Λόγο του Θεού, το Λόγο Κυρίου, οι ουρανοί στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού, πάσα η δύναμη σε αυτόν. Εάν όλη η χτίση ήρθε στο είναι με τον Λόγο του Θεού και ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, πρέπει και ο λόγος ο ανθρώπινος να έχει δύναμη. Και πράγματι βλέπουμε στις γραφές ότι αυτός ο λόγος, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, ανέστησε νεκρούς, κατέβασε φωτιά από τον ουρανό, αναζωπήρωσε παραλελειμμένες ψυχές, ενέπνευσε καρδίες, διότι αλλά ο λόγος του ανθρώπου έχει μεγάλη σημασία όταν τεθεί, όταν τοποθετηθεί στην ίδια προοπτική του Λόγου του Θεού, όταν δηλαδή γίνει μέτοχος της ενεργίας του Λόγου του Θεού και βαπτιστεί, μάλλον πειραχτωθεί ο λόγος του ανθρώπου μέσα στο χωνευτήρι της σιωπής και ενωθεί εκεί με την ενέργεια του Λόγου του Θεού.

για να τον παίρνει ο άνεμος με την μάταιη αργολογία. Ο λόγος έχει μεγάλη σημασία και μας λέγει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο ότι κάθε λόγο που γεννούμε εμείς στον κόσμο, αυτός ο λόγος θα ζήσει μέχρι την έσχατη κρίση, μέχρι την έσχατη ημέρα της κρίσεως του Θεού, και ανάλογα ή θα μαρτυρήσει τη δικαίωσή μας ή θα, θα καταμαρτυρήσει σε μας, δηλαδή θα μας κατακρίνει. Έχει μεγάλη σημασία ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει και μας λέει να μην εξέρχεται λόγος σαπρός από το στόμα μας, αλλά μόνο λόγος που να μεταδίδει χάρη της ακούση. Λόγος, ο κάθε λόγος που γεννούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο προς τον αδερφό μας, να μεταδίδει χάρη προς τον αδερφό μας και να πληροφορεί την καρδιά του με χάρη. Και τότε βέβαια αυτός ο λόγος θα παραμείνει μέχρι την έσχατη κρίση για τη δικαίωσή μας. Πολλές φορές βλέπουμε στην Αγία Γραφή ότι όσοι εγνώριζαν την δύναμη της σιωπής και την δύναμη του λόγου έκαναν μεγάλα θαύματα. Βλέπουμε στην περίπτωση του Μωυσέως. Ο Μωυσής σιωπούσε μόνο ευώα το πνεύμα του προς το Θεό και ο Θεός έκανε το θαύμα, έσχιζε τη θάλασσα για να περάσει ο λαός του Θεού. Ο Ιησούς του Ναβί διατάζει 7 μέρες τους Ισραηλίτες να παραμείνουν σε σιγή και προσευχή, και την 7η ημέρα ηχούν οι σάρπιγγες και πέφτουν τα τείχη της Ιεριχώ. Και ο άνθρωπος όταν μένει σε αυτή τη σιωπή, προσκαρτερεί σε αυτή τη σιωπή μπροστά στο Θεό, τότε ενεργείται μέσα στην ψυχή του δύναμη και πέφτουν τα τείχη που περιτυχίζουν την καρδιά του, που είναι σαν δεσμά και δεν αφήνουν την καρδιά του ελεύθερη να στραφεί προς το Θεό και να στρέψει όλο το είναι του ανθρώπου προς το Θεό. Και βλέπουμε επίσης αυτή την ωραία κουλτούρα, την ωραία πνευματική καλλιέργεια και στην περίπτωση του Ιώβ. Ήρθαν οι φίλοι του, οι θεολόγοι της εποχής εκείνη, να τον παρηγορήσουν, και 7 μέρες εκαθόντουσαν και έβλεπε ο ένας τον άλλο και μετρούσαν την καρδιά ο ένας του άλλου, και την 7η μέρα μίλησαν και εκείνοι, μίλησε και ο Ιώβ, και ο λόγος τους ήταν σαν μια θύελα, ήταν σαν να ευρώντισε ο ουρανός. Έτσι πρέπει να έχουμε αυτό υπόψη μας και με σιωπή να παραδίδουμε τη ζωή μας στο Θεό, ώστε να έχει δύναμη αυτή η παράδοση της ζωής της Παναγίας στα κρίματα του Θεού, στην πρόνοια του Θεού. Έδωσε σε αυτή τη δύναμη ώστε με ένα μόνο γεννηθήτο, που είπε η Αγία Παρθένος, να κατεβεί ο Δημιουργός πάνω στη γη. Συγχωρέστε με αυτά τα λίγα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?

0: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη?
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
0: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
0: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Ιμών, Αθανασίου του Πατελάρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Αξικού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Αξού Μιλοποτάμου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 20 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου.
2: Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας. Η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στη Γόρτινα και στον Τιμπάκι. Πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. 6:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας Αγίου Τίτου στην πεντάκλητη βασιλική της Γόρτινας πριν το χωριό Μητρόπολη όπου θα τελεστεί μικρή δέηση. 7:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας στον παλαιό ιερό ναό Αγίου Τίτου, μικρή δέηση και εν συνεχεία στον μεγάλο ιεροναό Αγίου Τίτου Τιμπακίου. 8 μετά μεσημβρίες. Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Αποστόλου Τίτου. 11:30 μετά μεσημβρίες. Τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Για την προσκύνηση της τιμίας κάρας, ο ιερός ναός θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 2 τα ξημερώματα. Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. 7:30 έως 10:30 προμεσημβρίας όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 2:30 μετά μεσημβρίας αναχώρηση τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου για το Ηράκλειο. 8:30 μετά μεσημβρίας στην πλατεία του Αγίου Τίτου Τιμπακίου μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο, μουσικοποιητική σύνθεση που θα ερμηνεύσουν η Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Από την Ιερά Μητρόπολη, Γορτίνης και Αρκαδίας.
1: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Ιμών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και της αποδόσεως της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το βορειοανατολικό παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου στον Μπεντενάκη Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Χαραλάμπους του Εκκαλυβιανής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Οσίου Χαραλάμπους.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού υπεραναπαύσεως των ψυχών τον κατά την 25 Αυγούστου 1898 υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Μάρκον, κεφάλαιον τέταρτον. Και πάλιν ήρξα το διδάσκην παρά την θάλασσαν, και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής, ώστε αυτόν εμβάντα εις το πλοίον καθίσθε εν τη θαλάσση. Και πάσο όχλος προς την θάλασσαν επί της γης ήσαν. Και εδίδασκεν αυτούς εν παραβολές πολλά, και έλεγεν αυτής εν τη διδαχή αυτού, ακούεται. Ιδού εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε, και εγένετο εν το Σπύριν, όμεν έπεσεν επί την οδόν, και ήλθον τα πετεινά και κατέφαγεν αυτό. Και άλλο έπεσεν επί το Πετρόδες, όπου ούκ είχε γίν πολλήν, και ευθέως εξανέτειλε διατομή έχειν βάθος γης, ηλίου δε ανατήλαντος εκαυματίστη, και διατομή έχειν ρίζαν εξηράνθη. Και άλλο έπεσεν εις τας ακάνθας, και ανέβησανε άκανθε και συνέπνιξαν αυτό, και καρπόν ούκ έδωκε. Και άλλο έπεσεν εις την γην την καλήν, και εδίδου καρπών αναβαίνοντα, και αυξάνοντα, και έφερεν εν τριάκοντα, και εν εξήκοντα, και εν εκατόν. Και έλεγεν αυτής, ο έχων ότα ακούει να ακουέτω. Ότε δε εγένετο κατά μόνας, ηρώτησαν αυτόν υπερι αυτών συν τις δώδεκα την παραβολήν. Και έλεγεν αυτής, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού. Εκείνης δε της έξω, εν παραβολές τα πάντα γίνεται. Ή να, βλέποντες βλέποση και μη είδωση, και ακούοντες ακούωση και μη συνιώση, μήποτε επιστρέψωση και αφαιθεί αυτή στα αμαρτήματα. Και λέγει αυτής, ουκ είδατε την παραβολήν ταύτην, και πως πάσα στας παραβολάς γνώσεστε. Ο Σπύρον τον λόγον σπήρη. Ούτι δε εισύνει παρά την οθόνο που σπήρεται ο λόγος, και όταν ακούσωσιν, ευθύς έρχεται ο Σατανάς, και έρει των λόγων των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Και ούτι ομοίως εισύν, ή επί τα Πετρώδης πυρώμενη, ή όταν ακούσωσι των λόγων, ευθύς με τα χαράς λαμβάνωσιν αυτών, και ούκ έχουσι ρίζα εν εαυτής, αλλά πρόσκαιρη εισύν. Ή τα γενωμένης θλίψεως ή διωγμού δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζονται. Και ούτι εισύν ή τα σακάνθα σπυρώμενη ή των λόγων ακούοντες, και εμέριμνε του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου, και περί τα λοιπά επιθυμία εις πορευόμενη συμπνίγουση των λόγων, και άκαρπος γίνεται. Και ούτι εισύν ή επί την γην την καλήν σπαρέντες, ή την εις ακούωση των λόγων και παραδέχονται, και καρποφορούσιν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγεν αυτής, μη τι έρχεται ο λίχνος ή να υπό τον μόδιον τεθεί ή υπό την κλίνην, ούχ ή να επί την λιχνίαν επιτεθεί. Ού γαρέστη κρυπτών ο εάν μη φανερωθεί, ουδέ εγένε το απόκριφον, αλλη να έλθει εις φανερών. Ή της έχει ότα ακούειν, ακουέτο. Και έλεγεν αυτής, βλέπετε τι ακούετε. Ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν, και προστεθήσετε ημίν της ακούουσιν. Ως γαραν έχει δοθήσετε αυτό, και όσου έχει, και ό έχει αρθήσετε απ' αυτού. Και έλεγεν, ούτως εστίν η βασιλεία του Θεού, όσαν άνθρωπος βάλει των σπόρων επί της γης, και καθεύδει και εγείρεται νύχτα και ημέραν, και ο σπόρος βλαστάνει και μικίνεται, όσου κείδεν αυτός. Αυτομάτη γαριγή καρποφορεί, πρώτων χόρτων, ή τα στάχην, ή τα πλήρη σύτων εν το στάχι, όταν δε παραδώ ο καρπός, ευθέως αποστέλει το δρέπανον ότι παρέστηκε ο θερισμός. Και έλεγε, πόσο μειώσομεν την βασιλείαν του Θεού, ή εν τίνη παραβολή παραβάλλομεν αυτήν, ως κόκκον συνάπεως, ως όταν σπαρεί επί της γης, μικρότερος πάντων των σπερμάτων αισθήτων επί της γης, και όταν σπαρεί, αναβαίνει και γίνεται μείζον πάντων των λαχάνων και ποιοι κλάδους μεγάλους, ώστε δύναστε υπό την σκιάν αυτού τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούσιν. Και τι αυτές παραβολές πολλές ελάλει αυτής των λόγων, καθώς η δύναν το ακούει. Χωρίς δε παραβολής, ούκ ελάλει αυτής των λόγων, κατηδίαν δε τις μαθητές αυτού επέλυε πάντα. Και λέγει αυτής εν εκείνη τη ημέρα οψίας γενωμένης, διέλθωμεν εις το πέραν. Και αφέντες των όχλων παραλαμβάνουσιν αυτών, ως είναι το πλοίο. Και άλλα δε πλοία είναι μετ' αυτού. Και γίνεται λέλαψανέ μου μεγάλη, τα δε κύματα επέβαλεν εις το πλοίον, ώστε ήδη αυτό βυθίζεστε. Και είναι αυτός επί τη πρίμνη επί το προσκεφάλαιον καθεύδων. Και διεγείρουσιν αυτόν και λέγουσιν αυτό διδάσκαλε, ου μέλησι ότι απολύμεθα. Και διεγερθείς επετίμησε το ανέμο και είπε τη θαλάσση, σιώπα, πεφήμωσο. Και εκόπασεν ο άνεμος και εγένε το γαλήνι μεγάλη. Και είπεν αυτής, τι δηλίεστε ούτω, πόσου κέχετε πίστην. Και εφοβήθησαν φόβων μέγαν και έλεγον προς αλλήλους,
τι σαραούτος εστίν, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσιν αυτό. Κεφάλαιο τέταρτο. Άρχισε πάλι να διδάσκει ο Ιησούς πλάι στη λίμνη της Γαλιλαίας. Γύρω του είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Γι' αυτό ο ίδιος μπήκε και κάθισε σε ένα πλοιάριο, ενώ όλος ο κόσμος έμεινε στη στεριά δίπλα στη λίμνη. Τους δίδασκε πολλά με παραβολές και τους έλεγε: «Προσέξτε, βγήκε ο σποριάς να σπείρει και καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν, γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν και δεν καρποφόρησαν. Τέλος, άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, όπου βλάστησαν, αυξήθηκαν και έδωσαν καρπό, 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει αυτά», τους έλεγε. Όταν ο Ιησούς έμεινε μόνος, όσοι ήταν εκεί μαζί του, καθώς και 12 μαθητές, τον ρωτούσαν για το νόημα των παραβολών. Εκείνος τους έλεγε: «Σε εσάς έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Σ' όσους όμως βρίσκονται έξω, όλα παρουσιάζονται με παραβολές, ώστε όσο και αν κοιτάζουν να μην βλέπουν, όσο και αν ακούν να μην καταλαβαίνουν, μήπως μετανοήσουν και τους συγχωρήσει ο Θεός της αμαρτίας». Τους λέει ο Ιησούς: «Αν αυτή την παραβολή δεν καταλαβαίνετε, πώς τότε θα καταλάβετε όλες τις άλλες παραβολές? Ο σποριάς σπέρνει το λόγο του Θεού. Με τους σπόρους που έπεσαν στο δρόμο εννοούνται εκείνοι στους οποίους παίρνεται ο λόγος και μόλις τον ακούσουν, αμέσως έρχεται ο σατανάς και παίρνει το λόγο που έχει σπαρθεί στις καρδιές τους. Με άλλους πάλι συμβαίνει ό,τι με τους σπόρους που σπέρνονται σε πετρώδες έδαφος. Αυτοί, όταν ακούσουν το λόγο, αμέσως τον δέχονται με χαρά. Δεν ριζώνει όμως μέσα τους, αλλά είναι προσωρινός. Έπειτα, όταν αρχίσουν κατατρεγμοί ή διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνούνται. Με τους σπόρους που σπέρνονται στα αγκάθια, εννοούνται αυτοί που ακούν το λόγο, οι μέρημνες όμως για τα εγκόσμια, η απάτη του πλούτου και οι λοιπές επιθυμίες, μπαίνουν μέσα τους και καταπνίγουν το λόγο, και έτσι δεν καρποφορεί. Άλλοι, τέλος, μοιάζουν με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος. Αυτοί ακούν το Ευαγγέλιο, το δέχονται και φέρνουν καρπό. Άλλοι 30, άλλοι 60 και άλλοι 100 φορές περισσότερο». Τους έλεγε ο Ιησούς: «Μήπως φέρνουν το λιχνάρι για να το τοποθετήσουν κάτω από το δοχείο που μετρούν το στάρι ή κάτω από το κρεβάτι? Το φέρνουν για να το τοποθετήσουν στο λιχνοστάτι. Έτσι δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, ούτε μυστικό που δεν θα φανερωθεί. Ας τα ακούει αυτά όποιος έχει αυτιά για να ακούει». Τους έλεγε ακόμη: «Προσέχετε αυτό που ακούτε. Με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος ακούτε, με το ίδιο μέτρο θα σας δώσει ο Θεός να καταλάβετε, και μάλιστα με μεγαλύτερο. Γιατί όποιος έχει θα του δοθεί ακόμη περισσότερο. Όποιος όμως δεν έχει, και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί». Ο Ιησούς έλεγε: «Με τη Βασιλεία του Θεού συμβαίνει ό,τι με τον άνθρωπο που σπέρνει το σπόρο στη γη. Κοιμάται τη νύχτα και ξυπνάει την ημέρα και ο σπόρος βλασταίνει και αυξάνει με τρόπο που ο ίδιος δεν ξέρει. Η γη καρποφορεί από μόνη της. Στην αρχή βλαστάρει, ύστερα στάχει και τέλος μεστομένο σιτάρει στο στάχι. Όταν οριμάσει ο καρπός, αμέσως αρχίζει να θερίζει, γιατί ήρθε ο καιρός του θερισμού». Έλεγε ακόμη ο Ιησούς: «Με τι να παρομοιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού ή με ποια παραβολή να την παραστήσουμε? Μοιάζει με σπόρο συναπιού που όταν τον σπείρουνε στη γη είναι ο μικρότερος από όλους τους σπόρους που σπέρνονται. Μετά τη σπορά όμως βλασταίνει και γίνεται μεγαλύτερος από όλα τα λαχανικά. Κάνει τόσο μεγάλα κλαδιά ώστε τα πουλιά να μπορούν να φωλιάζουν στη σκιά του.
Έτσι, με πολλές παρόμοιες παραβολές τους κήρυδε το μήνυμά του, σύμφωνα με τη δυνατότητα που είχαν να καταλαβαίνουν. Χωρίς παραβολές, δεν τους κήρυδε το λόγο. Όλα όμως τα εξηγούσε ιδιαιτέρως στους μαθητές του. Το βράδυ εκείνης της ημέρας, λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Και αφού αφήσαν τον κόσμο, πήραν τον Ιησού όπως ήταν στο πλοιάριο και έφυγαν. Τον συνόδευαν και άλλα πλοιάρια. Τότε έγινε μεγάλη ανεμοθύελα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλοιάριο, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να βυθίζεται. Ο Ιησούς ήταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν και του λένε: «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα: «Σώπα, φημώσου!» Σταμάτησε τότε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και στους μαθητές είπε: «Γιατί είστε τόσο δειλοί? Γιατί δεν έχετε πίστη?» Τότε τους κατέλαβε μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος τάχα είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?»

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας με τον Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλή Ανεπτικών Πατέρων με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας κύριο Παΐσιο. Λόγια Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου διαβάζει ο πατέρας Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα από την ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία. Χρονολόγιο, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων με τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κεφάλαιο τέταρτο. Ο φλογερός εργάτης του Ευαγγελίου διώκεται. Οι πρώτες συκοφαντίες. Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν. Ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν. Πόσο ενθαρρυντικά είναι αυτά τα λόγια του Κυρίου μας. Πόσους εργάτες του Ευαγγελίου δεν έχουν προετοιμάσει, ώστε να υπομείνουν καρτερικά συκοφαντίες και διωγμούς. Είναι αδύνατον ο ποιμένας που επιτελεί ευσυνείδητα το ιερό καθήκον του να μην διωχθεί. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον ζηλωτή εργάτη της Εκκλησίας, τον Άγιο Γερβάσιο. Από τη στιγμή που ανέλαβε ενεργό δράση στην Εκκλησία των Πατρών, η ζωή του ήταν γεμάτη συκοφαντίες και διωγμούς. Πάντοτε όμως ο Κύριος εξήγαγε εις αναψυχήν την ψυχή του Αγίου Γερβασίου, αποδεικνύοντας την αθωότητά του. Το έργο του Πατρός παρεγνωρίστη. Συνεχώς και συστηματικώς πλέον, οι διάφοροι καλοθελητές του παρενέβαλαν εμπόδια, του εδημιούργουν ζητήματα. Ο δυναμικός όμως ποιμήν και μαχητής του καλού δεν υπεχώρει, ουδέ εσυνθηκολόγη. Έπρεπε όμως να περάσει από των σχολιών και διεστραμμένων κόσμων και ούτω να φτάσει και κατακτήσει την αγιότητα, χωρίς της οποίας, ως έλεγεν, ουδείς όψετε τον Κύριον. Δίδασκε τα πνευματικά του παιδιά οτιδήποτε και αν επιχειρήσουν, σκοπό να έχουν την δόξα του Θεού. Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Το έργο του Αγίου Γερβασίου μεσουρανούσε. Έλαμπε ως άστρο φαϊνό ανάμεσα στις κιερές αντάβιες του Λυκόφωτος του παραμελημένου ποιμαντικού έργου της τοπικής εκκλησίας. Τότε ακριβώς ξέσπασε ο φοβερός διωγμός εναντίον του τιμίου εργάτου του Ευαγγελίου με υποκινητή τον φθονερό διάβολο και όργανά του δυστυχώς κληρικούς με πρώτον τον επιχώριο επίσκοπο. Αλλά και άλλοι εκκλησιαστικοί παράγοντες, όπως επίτροποι και υψηλά ιστάμενοι πατρινοί, δεν βράδυναν στο να ρίξουν και τη δική τους πέτρα στον λιθοβολούμενο άξιο κληρικό. Μια από τις πρώτες συκοφαντίες που αντιμετώπισε ο Άγιος Γερβάσιος ήταν ότι τελούσε νυκτερινές θείες λειτουργίες. Τα πνευματικά του παιδιά, έχοντας ενστερνιστεί τη διδασκαλία του Αγίου Πνευματικού τους Πατέρα για την συχνή Θεία Κοινωνία και καθώς εργάζονταν την εποχή εκείνη από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου, δεν μπορούσαν να μετέχουν στην Θεία Λειτουργία. Τότε, ο προνοητικός πατέρας, θυσιάζοντας την νυκτερινή του ανάπαυση, θέσπισε να τελείται η Θεία Λειτουργία τις πρώτες πρωινές ώρες, ώστε να μετέχουν οι εργαζόμενοι και μετά το πέρας να πηγαίνουν στις εργασίες τους. Έτσι, εκείνοι που δεν μπορούσαν να υποφέρουν να βλέπουν την αθρώα προσέλευση κυρίως νέων ανθρώπων στις ουράνιες μυσταγωγίες, κατά τις οποίες οι περισσότεροι κοινωνούσαν, άρχισαν να διαδίδουν συκοφαντίες ότι κατά τις νυκτερινές αυτές λειτουργίες συνέβαιναν οργιαστικές καταστάσεις. Δεν άντεχαν οι συκοφάντες να αντικρίζουν τόση αγνότητα και σοφροσύνη σε νεαρά άτομα και των δύο φύλων. Δεν υπέφεραν να βλέπουν τόσους νέους βλαστούς στο ευσκιόφυλλο δέντρο του έργου του Αγίου Γερβασίου.

εκτός από την κατηγορία για τις μεταμεσονύκτιες θείες λειτουργίες, κατηγορείται ο Άγιος Πατήρ και για τα βραδινά κηρύγματα, τα οποία έκανε μετά τις 7 μετά μεσημβρίαν, για να εξυπηρετήσει και πάλι τους εργαζομένους και τα παιδιά του γυμνασίου. Μετά το βίαιο κύμα των συκοφαντιών, ο Μητροπολίτης Πατρών δίδει εντολή με την υπαριθμόν 2111 κάθετος 25/9/1930 εγκύκλειό του στον Άγιο Γερβάσιο να πάυσει τις μεταμεσονύκτιες θείες λειτουργίες και να μεταθέσει την ώρα του κηρύγματος από τις 7 μετά μεσημβρίαν στις 4 μετά μεσημβρίαν, υποχωρώντας έτσι στο θέλημα των κατηγόρων και αφήνοντας εντελώς ακάλυπτο τον ακάματο εργάτη του Ευαγγελίου. Η εντολή αυτή όμως ακύρωνε την ουσία του πνευματικού έργου του Αγίου Γερβασίου, διότι κανείς από τους πλούσιους και τους αργόσχολους δεν παρακολουθούσε τα κηρύγματα, παρά μόνον ο απλός, αλλά ευσεβής λαός των πατρών, ο οποίος τις ώρες εκείνες ακόμη εργαζόταν. Πλήθος επιστολών διαμαρτυρίας στάλθηκαν προς κάθε κατεύθυνση μέσα σε μια προσπάθεια ειρηνικής συνεξηγήσεως. Με παράπονο έγραφε μέσω του τοπικού τύπου «Πώς είναι δυνατόν, έχουν υπόψη μου ταύτα πάντα και όσα εν πράξεσιν κεφάλαιο 28 έως 31 και αλλού αναγράφονται να κηρύττω μόνον μέχρι της δύσεως του ηλίου, μετά δε την δύσην αυτού να μεταβαίνω εις την οικίαν μου και να ησυχάζω με την γνώμη ότι εξετέλεσα το καθήκον μου». Παρά ταύτα, ο Μητροπολίτης Πατρών Αντώνιος Παράσχης, προς τον οποίον απίφθηναν την συκοφαντία, ζήτησε την βοήθεια του εισαγγελέως και αυτός έδωσε εντολή στον διευθυντή του 3ου αστυνομικού τμήματος, Χαράλα Μπολεκατσά, να προβεί σε έρευνα παρακολουθώντας τις νυχτερινές αυτές ακολουθίες. Αυτός, όπως αναφέρει ο ίδιος στην έκθεσή του, βρέθηκε μπροστά σε τόση τάξη, ευπρέπεια και κατανυκτική σιωπή που έμεινε εμβρόντιτος. Πραγματικά η ατμόσφαιρα ήταν τέτοια που σε κανέναν άλλο ναό δεν είχε συναντήσει. Ζούσε μια λειτουργία των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Όλο το εκκλησίασμα έψαλε. Ο ιερέας λειτουργούσε με φόβο και τρόμο. Ήταν σαν να έβλεπε σε μια τοιχογραφία τον Μέγα Βασίλειο να λειτουργεί. Και όταν ήλθε η ώρα της Θείας Κοινωνίας, είδε κάτι που ουδέποτε είχε ξανασυναντήσει. Δεκάδες νέοι και νέες πλησίασαν για να λάβουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μπροστά σε αυτό το μυσταγωγικό θέαμα, ο αστυνομικός διευθυντής, μην μπορώντας πια να συγκρατηθεί, δάκρυσε και είπε «Φεύγω, διότι εδώ είναι ουρανός και όχι γη».

Η διαμαρτυρία των πολυπληθών ακροατών των κηρυγμάτων και μετόχων των θείων λειτουργιών ήταν πάνδημη, τόσο προς τον Σεβασμιότατο, όσο και μέσω του τοπικού τύπου. Παρά τα αυτά, οι πόρτες του ναού του Αγίου Δημητρίου κλείστηκαν και τέθηκε ατιμωτικός έλεγχος στον Άγιο Γερβάσιο από επιτρόπους και ιερείς. Και ενώ έκλεισαν οι πύλες του ναού, ο πεινασμένος για πνευματική τροφή λαός των πατρών τις ανοίγει βιαίως και ο φλογερός ιεροκήρυκας ανέρχεται στον άμβονα και με τον συνετό λόγο του κατάφερε να ηρεμήσει τους πιστούς. Παρά τις προσπάθειές του για την ειρήνευση του ποιμνίου, ο Μητροπολίτης χαρακτήρισε ανυπάκουο και αντάρτη τον Άγιο Γερβάσιο και διέταξε ανακρίσεις. Με τον φάκελο που σχηματίστηκε, τον παρέπεμψε στο συνοδικό δικαστήριο. Ο διάβολος και πάλι δεν ησύχαζε. Νέες συκοφαντίες ξεσπούν. Κατηγορείται ο Άγιος Πατήρ ότι φανατίζει το λαό και κυρίως τους νέους και τις νέες, πολλοί από τους οποίους αρνούνται το γάμο και ασπάζονται την μοναχική ζωή. Αυτός απάντησε: «Δια τι σκανδαλίζεστε? Οι χριστιανοί όλοι πρέπει να είναι ζηλωτέ και να ζουν κατά Θεόν. Αλλά και γιατί όταν οι πολιτικοί με τα σιδέας των και τα κηρύγματά των φανατίζουν, δεν διαμαρτύρεστε? Επίσης, πώς εις όλα προσαρμόζεστε, όταν όμως πρόκειται δια το θέλημα του Θεού, δια την αγάπη και την προσαρμογή σας εις τον νόμον του? Όχι μόνο δεν είναι ανεκτήτη αυτή η υπακοή, αλλά και καταδικαστέως και επιλείψιμος χαρακτηρίζεται και διώκεται ότι ούτως φανατισμός? Μωρή και τυφλή, διατί ενοχλείστε όταν της εκδηλώνει διάθεση και δραστηριότητα δια το θέλημα και την αγάπη του Κυρίου, δια των καταρτισμών των Αγίων, και διώκεται και καταδιώκεται των τιούτων? Όταν όμως η εκμαυλίστρια μόδα, ο διαφθείρον κινηματογράφος, η εσχρά δημοσιογραφία και τα τυχερά παιχνίδια τορπιλίζουν και ξεθεμελιώνουν το σπίτι σας, την οικογένειά σας, απαθείς παρακολουθείτε και μυρολατρικός και σιωπηρός συνευδοκείτε στην καταστροφή, άβουλοι οι πάντες, δια να μην θεωρηθείτε οπισθοδρομικοί, δια να αρέσετε στην κοινωνία του αιώνος τούτου, που άγει και φέρει ο διάβολος? Και εγώ μεν, ως αχρίος εργάτης και υπηρέτης, δεν πράττω τι, παρά το διατεταγμένον. Δεν είμαι ικανός να ανάψω ζήλον και αγάπην προς τον Κύριον. Εκείνος χορηγεί και ανάβει τούτο το πυρ. Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην. Αλλά και δεν έχω εγώ το δικαίωμα, ούτε και θα επιχειρήσω ποτέ να σβήσω την φλόγα και λάβραν ταύτην. Ειν Κύριος ο Θεός δια των εργατών του, ίναψε και τροφοδοτεί».

Με τέτοια θεοκίνητα λόγια, γκρέμιζε κυριολεκτικά τους πύργους των συκοφαντιών και έτρεπε σε φυγή τον διάβολο, ο οποίος ησύχαζε για λίγο και επανερχόταν με περισσότερη σφοδρότητα εναντίον του πατρός, ζητώντας να τον καταπιεί. Δείγμα της συκοφαντικής εκστρατείας που στράφηκε εναντίον του Αγίου αυτού ανδρός είναι το παρακάτω κείμενο τηλεγράφημα του τότε νομάρχη Αχαΐας κυρίου Καλογεροπούλου προς το Υπουργείο Εσωτερικών στις 22 Οκτωβρίου 1930. Το τηλεγράφημα περιείχε τα εξής. «Μητροπολίτης Πατρών εξέδωσε προτινών ημερών εγκύκλιον διείς απηγόρευσεν εις εφημέριον ναού Αγίου Δημητρίου Γερβάσιον γνωστών τυχοδιώκτην νυκτερινά κηρύγματα, διότι κατά ταύτα συμβαίνουν σε διάφορα σκάνδαλα απάδοντα ιερότητα ναού και ηθικήν. Μητροπολίτης όρισε κήρυγμα γίνεται απογευματινάς ώρας. Ηρημένος εφημέριος κατόρθωσε φανατήσει ορισμένους θρήσκους αμαθείς οπαδούς και στηριζόμενος επ' αυτών ου μόνον ηρνήθη συμμορφωθεί εγκύκλιον Μητροπολίτου αλλά και εξυβρίζει τούτον δημοσίως αποστηλών λαθροβίου εφημερίδος. Κήρυγμα Γερβασίου αναχρονιστικών και ασυμβίβαστων αληθή χριστιανικήν θρησκείαν αποβλέπει φανατήσει αμαθές πλήθος διαλόγους προσωπικής εκμεταλλεύσεως. Πλην τούτο, ούτως δημιουργεί δια διδασκαλίας του κοινωνικά σκάνδαλα. Μητροπολίτης διεξάγει ανακρίσεις εναντίον του, εν τω μεταξύ όμως εζήτησεν εγγράφος η μετέραν επέμβαση προς εφαρμογήν εγκυκλίου του διαστυνομίας. Εκάλεσε Γερβάσιον νομαρχίαν παρουσία διευθυντού αστυνομίας. Συνιστήσαμε συμμορφωθεί διαταγάς Μητροπολίτου και πάυση διασύρων δημοσία τούτων. Ούτως, ου μόνον ηρνήθη συμμορφωθεί, αλλά και υποκινεί οπαδούς του εις ανταρσίαν. Διευθυντής αστυνομίας, οποίον διεβίβασα έγγραφον Μητροπολίτου και διέταξα λάβει σχετικά μέτρα, διστάζει φοβούμενος εξέγερσιν οπαδών Γερβασίου. Φρονώ ανάγκη επιβληθεί κράτος νόμου, διότι άλλος εξευτελίζεται γόητρων κρατικών υπηρεσιών. Αστυνομία δέον προβεί προληπτικός, κλείσιμον ναού κατά νυκτερινάς ώρας. Ανοχή αρχών από θρασίνη Γερβάσιων και οπαδούς του, δημιουργήσωση βραδύτερων ζήτημα σοβαράς διαταράξεως τάξεως, εάν τυχοδιώκτης μοναχός δεν παταχθεί εγκαίρος. Αναμένω τα συμμετέρας διαταγάς. Είναι φανερό ότι ο Άγιος Γερβάσιος μιμήθηκε όχι μόνον των ζήλων του Αποστόλου Πέτρου, την καρτερία και σταθερότητα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, αλλά και την πίστη και των δύο Αποστόλων, όπως ακριβώς λέγει ο Άγιος Γρηγόριος στον επιτάφιο για τον αγαπημένο φίλο του Βασίλειο. Μαρτυρεί κάποιος διάκονος της Ιεράς Μονής Ομπλού. Όταν ηξιώθη να ιερωθεί, τότε ακριβώς άρχισε να ανεβαίνει τον Γολγοθά του. Από παντού διώκεται. Οι φίλοι του τον θεωρούν τρελόν. Η εκκλησιαστική και πολιτική εξουσία τον καταδιώκει. Τον συντροφεύει η φτώχεια και οι στερήσεις. Η μακαριστή πνευματική θυγατέρα του Αγίου Γερβασίου, Ελπίδα Αντωνοπούλου, διηγόταν με ζωντανό τρόπο το εξής περιστατικό. Ήταν το τελευταίο ή το προτελευταίο μάθημά του. Σηκώνεται ξαφνικά από το έδρανο του ομιλητή και στέκεται εμπρός στην ωραία πύλη, κοιτάζοντας προς τον κόσμο. Σηκώνει τα χέρια του σε στάση ηκεσίας προς τον ουρανό και με έξαρση απευθύνεται προς τον Θεό. «Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, κατά τη Δευτέρα παρουσία, να μου φέρεις ενώπιόν μου αυτούς που με συκοφάντησαν. Σε παρακαλώ, Κύριε, να τους φέρεις εμπρός μου, απέναντί μου, να μιλήσουμε. Σε παρακαλώ, Κύριε». Η συγκλονιστική αυτή μαρτυρία καταδεικνύει πόσο πολύ είχε πονέσει στη ζωή του από τους συκοφάντες, αλλά και πόσο κρυστάλλινη συνείδηση είχε, ώστε με παρησία
να επικαλείται την ημέρα της δικαίας κρίσεως του Θεού. Το περιστατικό αυτό μας θυμίζει το τι σεξ ημών ελέγχει με περί αμαρτίας του Θεανθρώπου Κυρίου προς τους Φαρισαίους. Σε τέτοια χαριτωμένη κατάσταση φτάνουν οι Άγιοι του Θεού. Πράγματι, ο ζηλωτής αυτός κληρικός διέφερε από κάθε άλλο κληρικό της εποχής του. Για τον λόγο αυτό συκοφαντήθηκε, διώχθηκε, τιμωρήθηκε. Όμως τελικά η αλήθεια έλαμψε και οι ίδιοι οι συκοφάντες του, όταν κοιμήθηκε, ανεφώνησαν. Όντως, υπήρξεν Άγιος.

ασύνετη ποινή. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Άγιος Γερβάσιος καλείται από το Συνοδικό Δικαστήριο σε απολογία. Αλλά για ποιο παράπτωμα να απολογηθεί? Τι κακό έπραξε ο ακάμωτος εργάτης του Ευαγγελίου για να καταδικαστεί? Πόσο δίκιο είχε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος όταν έγραφε προς τον Τιμόθεο? Πάντες δε, οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες, προκόψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Το δικαστήριο συνέρχεται και συμμετέχουν σε αυτό εγνωσμένης αξίας ιεράρχες, όπως ο Κασανδρίας Ειρηναίος. Αυτός και ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ήσαν ευμενώς διατεθειμένοι υπέρ του Αγίου Γερβασίου. Αφεσπέρας, γράφει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, είχομεν συναντηθεί με τον κατηγορούμενον και μετά μακράν σύσκεψην είχομεν συμφωνήσει να τροποποιηθεί σοβαρώς η απολογία του μακαρίτου. Την επομένη όμως, όταν ενεφανίστη πρώτων δικαστών του, δεν συνεκράτησε την αγανάκτησή του και αφήκε την φωνή του αδικουμένου να ακουστεί πεπαρησιασμένη. Μετά την απολογία η σύνοδος απομένει εμβρόντιτη. Οι γνώμες των αρχιερέων διχάζονται. Έχουν μπροστά τους έναν αληθινό εργάτη της Εκκλησίας. Η αθωότητά του είναι εμφανέστατη. Αλλά υπάρχει και ο Μητροπολίτης Πατρών, που πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιηθεί από το αποτέλεσμα της δίκης. Ενθυμούμε, συνεχίζει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, την στενοχωρία την οποία εδοκίμασεν ο αείμνηστος Κασανδρίας. «Εζαλίστηκα», μου είπεν. «Εζήτησα να πάρω αέρα. Και όταν βγήκα έξω από το συνοδικό μέγαρον, κατευθύνθην εις το Ζάπιον. Δεν μπορούσα να ησυχάσω». Το αποτέλεσμα της δίκης ήταν, με πλειοψηφία μιας μόνον ψήφου, εξάμηνη αργία και περιορισμός στην Ιερά Μονή Γυροκομείου. Έτσι το 1931, το στόμα Κυρίου, ο του Κυρίου Απόστολος, ο φωτιστής, ο αναλωθήσεις στην υπηρεσία του λόγου από νεανικής ηλικίας, ο πνευματέμφορος, ο εις τα χρόνια εκείνα σπάνιος κληρικός, ο ανώτερος χρημάτων, ο ασκητής, ο διάγων μακράν πάσης κλειδής, ο αρνούμενος εις το κατακουρασμένο σώμα του την στοιχειώδην θαλπορήν και ανάπαυσιν, καταδικάζεται με το πρόσχημα της απήθειας. Πόσο ασύνετη απεδείχθη η ποινή, τόσο ασύνετη, ώστε ο κατά πάντα άξιος εκείνος ιεράρχης, ο Κασανδρίας Ειρηναίος, να πει μετά το τέλος της δίκης: «Προσετέθη εις αίτη, δε διωγμένος ένεκεν δικαιοσύνης».

όταν επανήλθε στην Πάτρα, η υποδοχή που επεφύλαξε ο λαός στον αγαπημένο του πνευματικό πατέρα ήταν άνευ προηγουμένου. Και σε αυτή την περίπτωση διακρίθηκε ο Άγιος Ποιμένας για την σύνεση, την ποιμαντική του δύναμη και την βαθιά προσήλωσή του στην Εκκλησία. Αποδέχθηκε ταπεινά και ήρεμα την άδικη ποινή και μετέδωσε την ειρήνη που επικρατούσε μέσα του στο διαμαρτυρόμενο πλήθος, το οποίο τον ανέμενε στον σιδηροδρομικό σταθμό Πατρών. Με χειροκροτήματα και επιφωνήματα συμπαραστάσεως, ο λαός των Πατρών εξέφρασε την αμέριστη εμπιστοσύνη του στον πνευματικό του πατέρα. Τόσος κόσμος είχε προσέλθει για να αποδεχθεί και να συμπαρασταθεί στον διωγμένο ποιμένα του, ώστε χρειάστηκε η αστυνομία για να επιβληθεί η τάξη και να μπορέσει να επιβιβαστεί σε κάποιο όχημα για να ανέλθει ως φυλακισμένος πλέον στην μονή της μετανοίας του. Χωρίς να χάσουν καιρό, όλοι όσοι τον υποδέχθηκαν στον σταθμό επιβιβάστηκαν σε παντός είδους οχήματα και άλλοι, πεζοί, ακολούθησαν τον Άγιο Γερβάσιο στην Ιερά Μονή Γεροκομείου, όπως ακολουθούν τα πρόβατα των τσοπάνι τους. Εδώ ίσχυσε το ευαγγελικό ρητό για τον καλό ποιμένα. «Τα πρόβατα τα αιμά, της φωνής μου ακούσιν, καγώ γιγνώσκω αυτά, και ακολουθούσιν μη, καγώ δίδομη αυτής, ζωήν αιώνιον». Στην Ιερά Μονή Γεροκομείου, εκτός από τον λαό που ακολούθησε τον Άγιο Γερβάσιο, είχαν από νωρίς ανέβει και αναρρύθμιτοι άλλοι, περιμένοντας την άφηξή του. Ο προάβλιος χώρος και οι εξώστες κυριολεκτικά πνίγονταν από το συγκεντρωμένο πλήθος. Όταν έφτασε ο Άγιος Γερβάσιος, γεμάτος συγκίνηση για την εκδηλούμενη αγάπη του λαού του Θεού, απίφθινε λόγο προς όλους, με βαθιά συνέστηση της ευθύνης που είχε απέναντί τους την στιγμή εκείνη. Ο λόγος του, ειρηνικός, συμφιλιωτικός και μετριοπαθής. Με πολύ ταπείνωση ζήτησε από όλους να συγχωρήσουν τους οικοφάντες και τους συνεργούς τους. Συνιστά να επιδείξουν αμνησικακία

γράψουν διάφορους ύμνους. Στη συνέχεια μίλησε ως εκπρόσωπος όλων ο θεολόγος Ανδρέας Παπαγεωργακόπουλος, ο οποίος κατέκρινε την καταδίκη και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Σύνοδος θα αναθεωρήσει την απόφασή της. Πριν αποσυρθεί στο κελί του ο ταλαιπωρημένος γέροντας, πέρασαν όλοι με σεβασμό και άκρα συγκίνηση να ασπαστούν την Αγία Δεξιά του. Τα γεγονότα αυτά καταγράφηκαν από όλες σχεδόν τις εφημερίδες των πατρών και όχι μόνο, αφού το θέμα είχε πάρει πανελλήνια έκταση. Ανέκαθεν στην εκκλησιαστική ιστορία, είναι συνηθισμένο φαινόμενο ο λαός του Θεού να συμπαρίσταται στους αξίους εργάτες του Ευαγγελίου. Αντίθετα, αποθεί και εξοβελίζει σαν ξένο σώμα τους αναξίους. Στην περίπτωση του Αγίου Γερβασίου, ο λαός υπήρξε ο μεγάλος ρυθμιστής της καταστάσεως. Πόση δύναμη έχει ο λαός του Θεού!

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Βρισκόμαστε στην όμορφη πόλη του Ρεθύμνου, μπροστά στον εμβληματικό φάρο του Βενετσιάνικου λιμανιού, για να ξεφυλίσουμε την ιστορία της πόλης μέσα στους αιώνες. Ο φάρος κατασκευάστηκε το 1838 από τον Μοχάμεντ Άλι, στα χρόνια της Αιγυπτιακής κατοχής της Κρήτης, που διήρκεσε από το 1830.

1830 έως το 1840 και είναι ο δεύτερος σε μέγεθος φάρος στην Κρήτη μετά τον φάρο του Χανίων, που κατασκευάστηκε και αυτός την ίδια περίοδο στα πλαίσια του προγράμματος ανασυγκρότησης της Κρήτης που είχαν εφαρμόσει οι Αιγύπτιοι. Έχει ύψος 9 μέτρα και είναι κατασκευασμένο στα πρότυπα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής του Μιναρέ. Προφανώς στη θέση του προϋπήρχε βενετσιάνικος φάρος, αν κρίνουμε από τη βάση του που είναι της ενετικής περίοδου. Το 1864 ο φάρος εντάχθηκε στη Γαλλική Εταιρεία Φάρων και από το 1962 σταμάτησε η λειτουργία του, ενώ από το 1965 ανακηρύχθηκε μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Ας προχωρήσουμε όμως τώρα μαζί για να ξεφυλίσουμε την ιστορία αυτής της πανέμορφης πόλης.

Στο μέσον περίπου της βόρειας ακτογραμμής της Κρήτης βρίσκεται η ωραία πόλη του Ρεθύμνου, απλωμένη γύρω από το επιβλητικό βενετσιάνικο κάστρο της Φορτέσας. Ο ρεθυμιώτης ποιητής Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής, στο έμετρο χρονικό του 25ετούς πολέμου για την κατάληψη της Κρήτης από τους Οθωμανούς, με τον τίτλο «Κρητικός πόλεμος», γράφει για το Ρέθυμνο. «Τσι Κρήτης τσεκατόμπολης, καρδιά εμένα λέσει, γιατί χτισμένη βρίσκομαι εις του νησιού τη μέση».

Αντίθετα με τα Χανιά και το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο ήταν ανέκαθεν σε αρμονική συνύπαρξη με τη θάλασσα και η μεγάλη αμμώδης παραλία που εκτείνεται στα ανατολικά της πόλης αποτέλεσε την αιτία της αλματώδους τουριστικής ανάπτυξης και αξιοποίησης της περιοχής. Ο Ρεθύμνιος συγγραφέας και καθηγητής της ιστορίας της τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Παντελής Πρεβελάκης, στο έργο του «Χρονικό μιας πολιτείας» παρομοιάζει το Ρέθυμνο με αγαθό θηρίο που έχει τα πόδια του στο νερό και δεν του κάνει καρδιά να τα σύρει παραπέρα.

Στη θέση της σημερινής πόλης υπήρχε η αρχαία πόλη Ρίθυμνα, Ρίθυμνία ή Ρίθυμνος, η οποία δεν αποτελούσε σπουδαία πόλη όπως διαπιστώνεται από τα νομίσματά της, και το γεγονός ότι δεν αναφέρεται σε καμία επιγραφή ή κατάλογο κριτικών πόλεων, αλλά ούτε στη συνθήκη του 170 π.Χ. των κριτικών πόλεων με το βασιλιά Ευμένη II της Περγάμου, ούτε το 193 π.Χ. στη συνθήκη για το δικαίωμα χρήσης του ασύλου του ιερού του Διονύσου στην πόλη Τέο της Ιωνίας.

Ο Ελληνορωμαίος γεωγράφος Κλάβδιος Πτολεμαίος, που γεννήθηκε τον 1ο αιώνα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στο έργο του γεωγραφικά αναφέρει την πόλη με την ονομασία Ρήθυμνα. Με την ίδια ονομασία την αναφέρει και ο Ρωμαίος ναυτικός διοικητής των πρώτων χρόνων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Πλίνιος. Ο Στέφανος Βυζάντιος, ο οποίος έζησε στα τέλη του 5ου αιώνα και ήταν καθηγητής της Αυτοκρατορικής Σχολής της Κωνσταντινούπολης, στο γεωγραφικό λεξικό αναφέρει «Ρυθυμνία, πόλης Κρήτης, το εθνικό Ρυθυμνιάτης και Ρυθύμνιος».

Ιταλός συγγραφέας και διδάσκαλος της ρητορικής Κλάβδιος Ελιανός, ο οποίος έζησε τον 2ο αιώνα, έγραφε στην ελληνική γλώσσα και γι' αυτό τον αποκαλούσαν Μελίγλωτο και Μελίφθογκο. Στο έργο του «Περιζώων» αναφέρει για το Ρέθυμνο: «Ημέν έκυντο ρυθύμνης της κριτικής προσθεσιώσιν, έστιδε αυτή κόμιος φασίν». Στο ίδιο κείμενο αναφέρει ότι στη Ρήθυμνα υπήρχε ναός της Ροκαίας Αρτέμιδος, από την οποία ζητούσαν θεραπεία όσοι προσβάλλονταν από τη Λύσα. «Εσ της Ροκαίας σου το καλουμένης Αρτέμιδος Άγιν και ετήν ίασιν παρά της Θεού». Όταν έγραφε το βιβλίο του ο Κλάβδιος Ελιανός, η Κρήτη ήταν ρωμαϊκή επαρχία και προφανώς οι Ρωμαίοι είχαν κτίσει κάποιο χειρό ρόκα στο ύψωμα του παλαιοκάστρου της Φορτέτσας, από το οποίο προήλθε το προσωνύμιο Ροκαία της θεάς Αρτέμιδος.

Η πόλη του Ρεθύμνου αρχίζει να δημιουργείται και να εξελίσσεται στα χρόνια της ενετοκρατίας. Και μέχρι σήμερα, στα στενά δρομάκια είναι αποτυπωμένη η αρχιτεκτονική και η καλεσθησία των ενετών, στοιχεία που της προσδίδουν τη φυσιογνωμία ενός αρχοντικού τόπου. Άλλωστε, κατοικούσαν ήδη εδώ οι βυζαντινές οικογένειες των αρχοντορωμαίων.

Οι Ενετοί χρειάζονταν ένα ενδιάμεσο λιμάνι για τις γαλέρες που έπλεαν από το Χάνδακα στα Χανιά και κατασκεύασαν αρχικά ένα μικρό λιμάνι στην υπήνεμη ανατολική πλευρά του υψώματος της φορτέτσας για να προστατεύονται οι γαλέρες τους. Εκεί εγκαταστάθηκαν και το διοικητικό κέντρο της περιοχής, ο Ρετόρε, όπως ονομαζόταν ο νομάρχης, που διοικούσε όλο το τεριτόριο. Στα έγγραφα των Ενετών εκείνη την εποχή το Ρέθυμνο αναφέρεται με την ονομασία Ρέτιμο.

Στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου συναντούμε σήμερα την Ενετική Λότζια που ήταν η λέσχη των Ενετών Ευγενών και Αξιωματούχων. Πρόκειται για ένα ωραίο τετράγωνο κτίριο του 16ου αιώνα με δύο ζεύγη οκτάγωνων παραστάδων και ιωνικά και ονόκρανα. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας μετατράπηκε σε τζαμί με ένα μιναρέ που είχαν κτίσει οι Τούρκοι στη δυτική πλευρά.

Ένα άλλο μνημείο της περίοδου της Ενετοκρατίας είναι η κρίνη που κατασκεύασε ο ενετός ρετούρης του Ρεθύμνου Αλβίζε Ριμόντι, από τον οποίο πήρε την ονομασία της και σώζεται μέχρι σήμερα ο ανάγλυφος θηραίος του. Οι ντόπιοι την αποκαλούσαν «Βρύση στον πλάτανο», διότι εδώ υπήρχε ένας μεγάλος πλάτανος όπου γίνονταν οι εκτελέσεις επί τουρκοκρατίας. Υπήρχε τότε μεγάλη λειψιδρία στην Κρήτη λόγω της αύξησης του πληθυσμού και ο Ριμόντι αποφάσισε να επισκευάσει το υδραγωγείο και να κατασκευάσει τρεις κρίνες με δική του δαπάνη, όπως αναφέρει ο ίδιος. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 1626, ενώ ο Ιταλός ιστορικός Γκιουζέπε Γκερόλα, στο έργο του «Βενετικά μνημεία της Κρήτης», αναφέρει ως έτος αποπεράτωσης της κρίνης το 1629. Οι βαριές αναλογίες της κρίνης υποδηλώνουν ότι κατασκευάστηκε από κριτικό τεχνίτη, διότι ήταν σύνηθες εκείνη την εποχή κριτικοί τεχνίτες που είχαν εκπαιδευτεί στη Βενετία να εργάζονται στα ενετικά έργα. Ο Ριμόντι μάλιστα είχε χαρακτηρίσει τον κριτικό αρχιμάστορα, του οποίου το όνομα δεν γνωρίζουμε, πολύ καλό για τον τόπο. Την περίοδο της τουρκοκρατίας προστέθηκε στην κρίνη ένας ημισφαιρικός θόλος με βάση τα τουρκικά πρότυπα και την αποκαλούσαν «Μεγάλη Κρίνη».

Στο λόφο του Παλαιοκάστρου, που ήταν πιθανότατα η ακρόπολη της αρχαίας Ρήθυμνας, με το ναό της Ροκαίας Αρτέμιδος, δεσπόζει το φρούριο που ονομάζεται Φορτέτσα. Η εμφάνιση των πυροβόλων όπλων τον 15ο αιώνα επέβαλε την αναθεώρηση στην κατασκευή των οχυρωματικών έργων. Η γαλινοτάτη δημοκρατία της Βενετίας, με ορατή πλέον την τουρκική απειλή στη Μεσόγειο, αποφάσισε να οργανώσει αποτελεσματικά την οχύρωση της Κρήτης. Το τεράστιο έργο ανέλαβε ο διασημότερος αρχιτέκτονας της εποχής, ο Βερονέζος Μικέλε Σαν Μικέλη, ο οποίος ήρθε στην Κρήτη την άνοιξη του 1538 και εκπόνησε τα σχέδια των σημαντικότερων οχυρώσεων, των οποίων η κατασκευή άρχισε το 1558. Την εποχή εκείνη, ένας εκπρόσωπος των κατοίκων του Ρεθύμνου, ο Κονταρίνη, ο οποίος ήταν γόνος μιας από τις ιδρυτικές οικογένειες της Βενετίας και από τις παλαιότερες οικογένειες των Ιταλών Ευγενών, πήγε στη Βενετία και ζήτησε να χτιστεί ένα φρούριο στο λόφο του Παλαιοκάστρου, που θα προστάτευε σε ώρα ανάγκης τους κατοίκους και τα υπάρχοντά τους. Το αίτημα του Κονταρίνη όμως απορρίφθηκε και μόνο μετά την καταστροφή της πόλης το 1583 από τον αρχιπειρατή Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα και το 1567 από τον Αλγερινό πειρατή Ουλού Τσαλί, το θέμα της οχύρωσης του Παλαιοκάστρου επανήλθε, οπότε και εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη σύμφωνα με τα σχέδια του Σφόρτσα Παλαβιτσίνη, και την επίβλεψη του έργου ανέλαβε ο μηχανικός Τζιάν Πάολο Φεράρι. Παρά τις οχυρωματικές προσπάθειες, οι Ενετοί δεν θεωρούσαν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία στο φρούριο της Φορτέτσας, και αυτό διαπιστώνεται από την έκθεση του Γενικού Προβλεπτή Ζουάνε Μοντσενίκο το 1589, στην οποία αναφέρει: «Το φρούριο της Ρεθύμνης ανεκαινίσθη, του Θόπερ δεν είναι το αναγκαίον κατά τη γνώμη μου, διότι θα εγένετο οικονομία του δαπανηθέντος μεγάλου ποσού και θα απεφεύγεται και η δαπάνη η απαιτουμένη κανονικώς δια τη συντήρηση της εκεί φρουράς. Διότι έχουσα την γνώμη η διοίκησης ότι το φρούριον τούτο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί δια την υπεράσπιση της νήσου, ή δύνατο να αρκεστεί εις την επιδιόρθωση της πόλεως, εις τρόπον ώστε να δυνηθεί αυτή να αντισταθεί εις μίαν απρόοπτων έφοδων, λαμβανωμένου υπόψη ότι το φρούριο της Σούδας κείται πλησίων και συνεπώς ο εχθρικός στόλος δεν δύναται επί πολύ να παραμείνει εις την θάλασσαν της Ρεθύμνης».

Τα έργα της ανέγερσης του φρουρίου της φορτέτσας άρχισαν το 1573 από τον ρετούρι του Ρεθύμνου Αλβίζε Λάντο και ολοκληρώθηκαν το 1580. Η συνολική δαπάνη ήταν 51.454 δουκάτα και χρειάστηκαν 13.583 άνδρες που ήταν αναγκασμένοι σε υποχρεωτικές αγκαρίες και άλλοι 2.890 που ήταν στρατολογημένοι στις ορδινάντζες. Στον περίβολο του φρουρίου της φορτέτσας, οι Ενετοί οικοδόμησαν τότε και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, αλλά στα χρόνια της τουρκοκρατίας μετατράπηκε σε τζαμί προς τιμή του Σουλτάνου Ιμπραήμ.

Παρά τις προσπάθειες, το φρούριο της φορτέτσας είχε πολλές αδυναμίες και στην έκθεσή του το 1602 ο γενικός προβλεπτής Μπενέτο Μόρο αναφέρει μεταξύ άλλων: «Το φρούριο έχει πολλά ελαττώματα. Δεν υπάρχει τάφρος και αντέρισμα και ο εχθρός μπορεί να το εκπορθήσει με σκάλες».

Παράλληλα με την κατασκευή των οχυρωματικών έργων την περίοδο της Ενετοκρατίας, στο Χάντακα, τη Σπίνα Λόγκα, τη Σιτία, την Ιερά Πέτρα, τα Χανιά και το Ρέθυμνο, σημειώνεται στην Κρήτη και μια έντονη οικοδομική δραστηριότητα, κυρίως κατά τις περιόδους των δύο ενετικών απικισμών. Ο οικοδομικός οργασμός που παρατηρήθηκε στην Κρήτη είχε ως κύριο στόχο την ενίσχυση του κύρους και του γοήτρου της Βενετίας και στην προσπάθεια αυτή συνέβαλαν οι ενετοί και οι κρητικοί. Τα κτίρια που οικοδομήθηκαν ενέπνευσαν με την αναγεννησιακή αρχιτεκτονική τους κρητικούς τεχνίτες. Στο Ρέθυμνο διατηρούνται μέχρι σήμερα πολλά αναγεννησιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία, κυρίως σε προσώψεις και θυρώματα.

Στα χρόνια της Ανετοκρατίας άκμασαν στην Κρήτη οι τέχνες και τα γράμματα και δημιουργήθηκαν ακαδημίες από κύκλους λογίων που είχαν κοινά επιστημονικά και πνευματικά ενδιαφέροντα. Στο Ρέθυμνο δημιουργήθηκε η Ακαδημία των Βίβη, στον Χάντακα τον Στραβαγκάντη και στα Χανιά η Ακαδημία των Στέριλη, οι οποίες συνέβαλαν στην ανάπτυξη της κρητικής λογοτεχνίας. Τότε γράφτηκαν και τα κορυφαία έργα «Εροφίλη» του Γεωργίου Χορτάτσι και «Ο Ερωτόκριτος» του Βιτσέντσου Κορνάρου.

Το Ρέθυμνο υπήρξε σπουδαίο πνευματικό κέντρο. Είχε αξιόλογα εκπαιδευτήρια, στα οποία διδάσκονταν μαθηματικά, λογική, φιλοσοφία, από τα οποία αποφύτησαν προσωπικότητες που διακρίθηκαν στα γράμματα και τις καλές τέχνες. Το Ρέθυμνο, που γεννήθηκε στα χρόνια της Ενετοκρατίας, ξεχώριζε στην Κρήτη για τον πλούτο, την μάθηση και την ευγένεια των κατοίκων του, και στους στίχους του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή το Ρέθυμνο τραγουδά. Μάχοντο τόρους άξιους, κι είναι γιατροί, δασκάλοι, κι εικονογράφους θαυμαστούς, τεχνίτες λέγω πάλι. Έχω μέσα στη Βενετιά πλούσιους πραγματευτάδες, κι είχα γενιές της Βενετιάς, δέκα κι αυτές μορίζαν. Και στέκαν με τα λόγου μου πάντα και με στολίζα, Μπαρότσι, Σεμιτέκολη, για τσικαλέργους Λέση, Κορνάρι και Πολάνιδες, Μωάτσι, Μανολέση.

Μετά την κατάληψη των Χανίων από τα τουρκικά στρατεύματα του Ιουσούφ Πασά τον Αύγουστο του 1645, ακολουθεί η πολιορκία του Ρεθύμνου από τον Χουσεΐν Πασά στις 29 Σεπτεμβρίου του 1646. Οι Τούρκοι έφτασαν μπροστά στα αδύναμα τείχη της πόλης, τα οποία είχαν υποστεί ήδη μεγάλες ζημιές από τις επιδρομές που έκαναν οι Τούρκοι που είχαν εγκατασταθεί από τον προηγούμενο χρόνο στα Χανιά. Από τα τείχη εκείνα που προστάτευαν την νότια πλευρά της πόλης, σώζεται σήμερα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως η ονομαζόμενη Μεγάλη Πόρτα ή Πόρτα Γκουόρα, δίπλα στον προμαχώνα της Σάντα Βερενάντα, που υπήρχε εδώ και η οποία πήρε την ονομασία της από τον ενετόρε Τούρι Τζάκομπο Γκουόρο, που την κατασκεύασε ανάμεσα στο 1566 έως 1568.

Οι εμετοί αξιωματούχοι και οι άμαχοι πολίτες βρήκαν καταφύγιο στο φρούριο της φορτέτσας. Αλλά το αδύναμο κάστρο, όπως είχαν προβλέψει οι εμετοί Ζουάνε Μοτσενίκο και Μπενέτο Μόρο, δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Η έλλειψη τροφίμων και πυρομαχικών ανάγκασαν τους πολιορκημένους να παραδοθούν με ευνοϊκούς ευτυχώς όρους στις 4 Νοεμβρίου 1646. Αρκετοί κάτοικοι μεταφέρθηκαν στο μεγάλο κάστρο του Χάμβακα, το σημερινό Ηράκλειο, και άλλοι έφυγαν για τα Επτάνησα και την Βενετία, ενώ όσοι έμειναν έγιναν φόρου υποτελείς στο Σουλτάνο Ιμπραήμ. Η άγρια νύχτα της Τουρκοκρατίας άρχισε για την πόλη των γραμμάτων και των τεχνών, που μετατράπηκε ξανά σε ένα φτωχό τόπο με την καθολική κυριαρχία των Τούρκων. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία της απογραφής του 1881, τα οποία αναφέρουν 1.865 κριτικούς και 6.024 Τούρκους κατοίκους. Το δράμα του Ρεθύμνου περιέγραψε και πάλι με γλαφυρό τρόπο ο Μπουνιαλής. «Κλάψου και δάρσου, Ρέθυμνος, την παραπώνεσή σου. Πατρίδα, πως τα τέκνα σου μισεύγουν να σ' αφήσουν. Κρήτη ποτάμια κίνησε, κλαίγε κι εσύ και θρύνου. Πατρίδα κακοτύχιστη και χώρα του Ρεθύμνου. Να χαυτερά, να πέτουνε, να φύγω από μπρός σου. Να μη θωρώ, πατρίδα μου, τον πλήσιο χαλασμό σου».

Θλιβερά απομεινάρια της τουρκοκρατίας αποτελούν σήμερα τα οθωμανικά μνημεία της πόλης, όπως το τέμενος του Γκαζί Ντελί Χουσέιν Πασά ή Νερατζέ στην πλατεία Μικρασιατό. Στην Ενετοκρατία ήταν ο ναός Σάντα Μαρία της Μονής των Αυγουστινιανών Μοναχών, ο οποίος το 1646 μετατράπηκε από τον Γκαζί Ντελί Χουσέιν Πασά σε Ισλαμικό τέμενος.

Απέναντι βρίσκεται ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου, που ήταν το καθολικό της μόνιμης μονής του τάγματος των Φραγκισκανών μοναχών. Η μονή φαίνεται ότι είχε ιδιαίτερη έγκλη, αφού ο ναός αποτελούσε έδρα της θρησκευτικής αδελφότητας της Παναγίας των Καρμελιτών και χώρο ταφής ευγενών, αξιωματούχων και πλουσίων, όπως προκύπτει από τα νοταριακά έγγραφα.

Στο ιστορικό κέντρο της πόλης συναντούμε το τζαμί του Βελί Πασά, γνωστό και ως τζαμί του Μασταμπά, που πήρε το όνομά του από τον υπασπιστή του Χουσέιν Πασά, τον Βελί Αγά, που αργότερα έγινε Πασάς. Γύρω από το τέμενος ήταν τουρκικό μοναστήρι, Τεκές, από το οποίο σώζονται μέχρι σήμερα 13 συνεχόμενα κελιά στη δυτική πλευρά. Ο Τεκές αυτός ήταν των Καντήριδων Δερβίσιδων και λειτουργούσε ως ημαρέτη, πτωχοκομείο και ιεροδιδασκαλείο για τα τουρκόπουλα. Το 1676 το είχε επισκεφθεί ο Τούρκος περιηγητής Ευλυγιάθ Τσελεμπή, που είχε γράψει για το εν λόγω τζαμί πως είναι ένας επίγειος παράδεισος που ανήκε στο τάγμα των Μπεχτατζίδων και αξίζει με το παραπάνω να το επισκεφθεί κανείς. Σήμερα στεγάζει το παράρτημα του Μουσείου Γουλανδρής στην Κρήτη με σπουδαία εκθέματα γύρω από την γεωλογική και παλαιοντολογική ιστορία της Κρήτης.

Στην περιοχή της Μεγάλης Πόρτας βρίσκεται και το τζαμί της Βαλιδές Σουλτάνας Τουρχάν Χατιτζέ, η οποία ήταν χριστιανή που είχε εξισλαμιστεί. Σε έγγραφο του 1671 αναφέρεται ότι το τζαμί του Ρεθύμνου υπαγόταν στο τζαμί της Βαλιδές Σουλτάνας, στο Μπαξέ Καπισί της Κωνσταντινούπολης.

Ένα ακόμη τζαμί που σώζεται είναι το τζαμί του Καρά Μουσά Πασά, που πήρε το όνομά του από τον Τούρκο διοικητή των ναυτικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Ρεθύμνου το 1646. Στη θέση του, κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, υπήρχε μονή αφιερωμένη στην Αγία Βαρβάρα.

Η εκστρατεία των Τούρκων στην Κρήτη είχε τραγικές συνέπειες στην Κωνσταντινούπολη, οικονομικές και κοινωνικές. Ο Σουλτάνος Ιμπραήμ, μισότρελος καθώς ήταν, διότι ήταν επί πολλά χρόνια στο χρυσό κλουβί ως πρίγκιπας, όταν ήταν Σουλτάνος ο αδελφός του, ο Μουράτ, είχε χάσει τελείως τα λογικά του. Είχε δώσει μία διαταγή να μην κυκλοφορεί σε όλη την πόλη κάρο με άλογα. Και όταν διαπίστωσε ότι η διαταγή του δεν είχε εφαρμοστεί, κάλεσε τον μεγάλο βεζίρι, τον Σαλίχ Πασά, και του ανακοίνωσε την εκτέλεσή του. Τον αντικατέστησε ο Καρά Μούσα Πασάς, που βλέπουμε εδώ το τζαμί που είναι προς τιμήν του, ο οποίος εκείνες τις μέρες όμως ήταν στην Κρήτη και πολεμούσε στην πολιορκία του Ρεθύμνου και του Χάνδακα. Ουσιαστικά έμεινε για 5 μόνο ημέρες μέγας βεζίρης και ο Χουσεΐν, ο οποίος ήταν επικεφαλής εκστρατείας στην Κρήτη, αφιέρωσε αυτό το τζαμί στη μνήμη του. Πέθανε, σκοτώθηκε με το αξίωμα του μεγάλου βεζίρη. Βεβαίως, στην Κωνσταντινούπολη είχαν ξεσπάσει ταραχές. Οι γενίτσαροι ήταν απλήρωτοι, οι σπαχίδες ήταν απλήρωτοι και ένας σπαχής χωρίς άλογο ήταν μισός άνθρωπος. Δεν είχαν ούτε άλογα. Αυτός που αντικατέστησε τον Καρά Μούσα Πασά ήταν ο ελληνικής καταγωγής Αχμέτ Πασάς, στον οποίο αργότερα έδωσαν το παρατσούκλι Χεσάρμπαρε, που θα πει στα τουρκικά χίλια κομμάτια, διότι όταν ξεσηκώθηκαν οι γενίτσαροι, τον έκοψαν κυριολεκτικά κομμάτια, τον κατακρεούργησαν. Και αυτές ήταν οι συνέπειες της εκστρατείας των Τούρκων στην Κρήτη και πολλές άλλες φυσικά.

Ο Μητροπολιτικός Ναός της πόλης του Ρεθύμνου, η Μεγάλη Παναγία όπως αποκαλείται, θεμελιώθηκε στις 10 Απριλίου 1844 επί Επισκόπου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Καλίνικου Νικολετάκη και αποπερατώθηκε το 1856. Ήταν μια τρίκλητη βασιλική της οποίας το μεσαίο κλήτος ήταν αφιερωμένο στα εισόδια της Θεοτόκου, το βόρειο στους τρεις ιεράρχες και το νότιο στους Αγίους Αποστόλους. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπέστη σοβαρές ζημιές από τους βομβαρδισμούς των Γερμανών και το 1956 κατεδαφίστηκε. Στη θέση του παλαιού ναού οικοδομήθηκε ο σημερινός μεγαλύτερος ναός των εισοδίων της Θεοτόκου.

Στην πλατεία Μικρασιατών, όπου βρίσκεται ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου και το τζαμί του Γκαζίντε Λίχου Σεϊν Πασά είναι Ρατζέ, συναντούμε και το μνημείο προς τιμήν των Μικρασιατών που ήρθαν στην πόλη του Ρεθύμνου μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Οι Μικρασιάτες συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάπτυξη του τόπου και μεταξύ άλλων σε αυτούς οφείλεται και ο πρώτος εξηλεκτρισμός της πόλης. Μαζί με τους πρόσφυγες είχε έρθει και ένας ηλεκτρολόγος μηχανολόγος που είχε καταγωγή από το Ρέθυμνο, ο Γιάννης Σκεβάκης, ο οποίος έπεισε τους ρεθυμιώτες να συστήσουν εταιρεία λαϊκής βάσης με μετοχές και να φέρουν την πρώτη μηχανή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με την καύση ξύλο. Ο Γιάννης Σκεβάκης ήταν ο πρώτος διευθυντής του εργοστασίου, με ηλεκτρολόγο του ένα άλλο δραστήριο Μικρασιάτη, τον Αλκαίο Μισηλίδη. Στην πρώτη δοκιμή άναψαν 10 λαμπτήρες στην οδό Αρκαδίου και το γεγονός πανηγυρίστηκε με ενθουσιασμό από τους κατοίκους της πόλης και τις εφημερίδες της εποχής.

Ανάμεσα στην παλιά και τη νέα πόλη του Ρεθύμνου απλώνεται ο δημοτικός κήπος της πόλης που αποτελεί μια όαση περιπάτου, ανάπαυσης και ψυχαγωγίας για τους ντόπιους και ξένους επισκέπτες του Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιούνται πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αξίζει φυσικά να αναφέρουμε και το περίφημο καρναβάλι του Ρεθύμνου.

Εδώ ήταν το Οθωμανικό νεκροταφείο και προς ένδειξη σεβασμού στους νεκρούς η περιοχή δεν οικοδομήθηκε, αλλά με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μενέλαου Παπαδάκη το 1925 αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ο Δημοτικός Κήπος της πόλης που ολοκληρώθηκε επί Δημαρχίας Τίτου Πετυχάκη.

Σήμερα η πόλη του Ρεθύμνου αποτελεί πραγματικό στολίδι για την Κρήτη. Μια πόλη μουσείο. Ένα πραγματικό μνημείο της ιστορίας των τελευταίων αιώνων. Που ακόμη και οι μεγάλοι σεισμοί που χτύπησαν την Κρήτη σεβάστηκαν την ομορφιά και την ευγένειά της. Και η πόλη του Ρεθύμνου στολίζεται τα καλοκαίρια σε μια αρχοντική οικοδέσποινα για να δεχτεί τους χιλιάδες επισκέπτες της και να τους προσφέρει την φιλοξενία και τις ομορφιές της. Αλλά πάντα παραμένει προσιλωμένη στην ιστορία της και τιμά τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα της.

60 μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Φιλοκαλία των νηπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε και σε αυτή την εκπομπή την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στη δεύτερη εκατοντάδα των κεφαλαίων προς τον θαλάσσιο περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού, του Αγίου Μαξίμου, του Ομολογητού. Ο νους του Χριστού, τον οποίον αποκτούν οι Άγιοι σύμφωνα με εκείνον που είπε «Εμείς έχουμε νουν Χριστού», δεν δημιουργείται σε μας με στέρηση της δυνάμεως του νου που έχουμε, ούτε ως συμπλήρωμα του δικού μας νου, ούτε ότι έρχεται κατά την ουσία και την υπόστασή του στο δικό μας νου, αλλά με τη Θεία ιδιότητά του λαμπρύνει τη δύναμη του νου μας και την οδηγεί στην ενέργεια την ίδια με την δική του. Εγώ λέω ότι νουν Χριστού έχει εκείνος ο οποίος νοεί όπως ο Χριστός και μέσον όλων νοεί Αυτόν. Σώμα Χριστού λεγόμαστε πως είμαστε σύμφωνα με το Λόγο. Εμείς είμαστε σώμα του Χριστού και επιμέρους μέλη Του. Και γινόμαστε εκείνο το σώμα όχι γιατί στερούμαστε τα σώματά μας, ούτε πάλι γιατί εκείνο άρχεται κατά την υπόστασή Του σε μας ή διαμελίζεται, αλλά γιατί όμοια με την σάρκα του Κυρίου, τεινάζομαι από πάνω μας τη φθορά της αμαρτίας, όπως

Χριστός, νοούμενος ως άνθρωπος, ήταν κατά φύση αναμάρτητος και στο σώμα και στην ψυχή. Έτσι και εμείς που πιστέψαμε σε Αυτόν, μπορούμε να είμαστε χωρίς αμαρτία. Αναφέρονται στη Γραφή και χρονικοί αιώνες που περιλαμβάνουν τη συντέλεια άλλων αιώνων, σύμφωνα με το «τώρα όμως μια φορά με τη συντέλεια των αιώνων». Επίσης και άλλοι αιώνες που δεν έχουν χρονική φύση, μετά τον παρόντα αιώνα που άρχισε με τη συντέλεια των αιώνων κατά τον Λόγο, για να δείξει στους αιώνες που έρχονται τον υπερβολικό πλούτο, βρίσκομαι στη Γραφή πλήθος αιώνων και περασμένων και τωρινών και μελλοντικών. Είναι και αιώνες αιώνων και αιώνας του αιώνα και χρόνοι αιώνιοι και γενναίες που συνδέονται με αιώνες. Και για να μην επεκτηνόμαστε τώρα πολύ έξω από το θέμα μας, λέγοντας ότι θέλει να φανερώσει ο Λόγος με τους χρονικούς αιώνες και τι με τους αιώνιους χρόνους και τις γενναίες και ποιοι πάλι είναι απλώς αιώνες και ποιοι οι αιώνες των αιώνων και ποιος είναι απλώς ο αιώνας του αιώνα, ας επανέλθουμε στο σκοπό για τον οποίο τα αναφέραμε αυτά, αφήνοντας τη μελέτη του στους φιλομαθείς. Γνωρίζουμε τι είναι κατά τη Γραφή το υπεραιώνιο. Ότι υπάρχει, το δήλωσε. Τι όμως είναι αυτό, δεν το κατονόμασε όπως το Λόγο. Ο Κύριος βασιλεύει κατά τον αιώνα και στον αιώνα και παραπέρα. Επομένως, η αδιατάραχτη βασιλεία του Θεού είναι κάτι που υπερβαίνει τους αιώνες. Γιατί δεν επιτρέπεται βέβαια να πούμε ότι έχει λάβει αρχή η βασιλεία του Θεού ή ότι αναφαίνεται από τους αιώνες ή τους χρόνους. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η κληρονομία εκείνων που σώζονται και η διαμονή και ο τόπος τους, όπως παραδίδει ο αληθινός λόγος, γιατί είναι το τέλος εκείνων που κινούνται με πόθο προς το έσχατο επιθυμητό. Όταν φτάσουν σε αυτό, δέχονται την πάυση οποιασδήποτε κινήσεως, γιατί δεν υπάρχει πλέον για αυτούς χρόνος ή αιώνας που πρέπει να τον διανύσουν. Έφτασαν πλέον στον Θεό που υπάρχει προπάντων των αιώνων και τον οποίο δεν μπορεί να φτάσει η φύση των αιώνων. Όσο χρόνο κανείς είναι στη ζωή αυτή και αν ακόμη στην εδώ κατάσταση φτάσει το τέλος της πράξεως και θεωρίας, έχει μερική μόνο τη γνώση και την προφητεία και τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος και όχι όλο το πλήρωμα. Θα έρθει κάποτε μετά την περάτωση των αιώνων στην τέλεια κατάληξη που δείχνει πρόσωπο προς πρόσωπο στους άξιους καθεαυτήν την αλήθεια, ώστε να μην έχει πλέον μέρος μόνο του πληρώματος, αλλά να παίρνει κατά μέθεξη ολόκληρο το πλήρωμα της χάρης. Γιατί λέει ο Θείος Απόστολος ότι θα φτάσουν, εννοείται όλοι οι σωζόμενοι, να γίνουν άνδρες τέλειοι στο μέτρο του πληρώματος του Χριστού, στον οποίο είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Όταν αυτοί φανερωθούν, θα καταργηθεί το επιμέρους. Μερικοί θέλουν να μάθουν πώς θα είναι η κατάσταση εκείνων που θα αξιωθούν την τελειότητα της Βασιλείας του Θεού. Ποιο από τα δύο θα είναι κατάσταση προόδου και μεταβάσεως ή στατικής ταυτότητας και πώς πρέπει να νομίζουμε ότι θα είναι οι ψυχές και τα σώματα, σε αυτό μπορεί να απαντήσει κανείς εύστοχα με το παράδειγμα. Στη σωματική ζωή είναι διπλός ο λόγος της τροφής. Ο ένας είναι για να αυξηθεί το σώμα και ο άλλος για να συντηρηθεί. Μέχρι ότου ολοκληρωθεί η σωματική μας ανάπτυξη, τρεφόμαστε για αύξηση. Όταν όμως το σώμα σταματήσει να μεγαλώνει, δεν τρέφεται πλέον για αύξηση αλλά για συντήρηση. Έτσι και στην ψυχή, διπλός είναι ο λόγος της τροφής. Γιατί καθώς προχωρεί, τρέφεται με τις αρετές και τις θεωρίες. Μέχρι ότου, αφού περάσει όλα τα όντα, φτάσει το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και όταν φτάσει σε αυτό, σταματά κάθε πρόοδος προς ανάπτυξη και αύξηση με τα μέσα αυτά και τρέφεται κατά τρόπο άμεσο με αυτό που υπερβαίνει την νόηση. Και γι' αυτό το είδος της άφθαρτης τροφής υπερβαίνει την αύξηση και είναι για να συντηρηθεί η θεοειδής τελειότητα που δόθηκε στην ψυχή και να φανερωθούν οι άπειρες λαμπρότητες της τροφής εκείνης. Με αυτήν η ψυχή δέχεται την παντοτινή και αμετάβλητη ευδαιμονία που ήρθε σε αυτήν και γίνεται Θεός με την μέθεξη της Θείας Χάρης, πάβοντας κάθε ενέργεια του νου και της αισθήσεώς της, μαζί και τις φυσικές ενέργειες του σώματος, καθώς και αυτό θεώθηκε μαζί με αυτήν κατά τη μέθεξη της θεώσεως που του αναλογεί.
Έτσι διαμέσου και της ψυχής και του σώματος φαίνεται μόνον ο Θεός, επειδή τα φυσικά τους γνωρίσματα έχουν παραμεριστεί από την υπερβολή της δόξας. Κάποιοι φιλομαθοί ζητούν να μάθουν πώς θα διαφέρουν μεταξύ τους τα αιώνια καταλύματα και αγαθά που υποσχέθηκε ο Θεός. Κατά την τοπική υπόσταση ή νοητός κατά την ποιότητα και ποσότητα που προσυδειάζουν σε κάθε πνευματικό κατάλυμα, άλλοι πιστεύουν το πρώτο, άλλοι το δεύτερο. Εκείνος όμως που γνώρισε τι θα πει η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας και τι θα πει στον Πατέρα μου υπάρχουν πολλά καταλύματα, θα παραδεχτεί μάλλον το δεύτερο. Κάποιοι ζητούν να μάθουν ποια διαφορά έχει η Βασιλεία του Θεού από τη Βασιλεία των Ουρανών. Διαφέρουν μεταξύ τους ουσιαστικά ή νοητός. Σε αυτούς πρέπει να πούμε ότι διαφέρουν όχι ουσιαστικά αλλά νοητός. Γιατί η Βασιλεία των Ουρανών είναι η κατανόηση της προαιώνιας ακέραιης γνώσεως των όντων που βρίσκεται στον Θεό, σύμφωνα με τους λόγους τους. Ενώ η Βασιλεία του Θεού είναι μετάδοση κατά χάρη των αγαθών τα οποία φύση έχει ο Θεός. Η πρώτη θα συμβεί κατά το τέλος των όντων, ενώ η άλλη θα είναι νοερή μετά το τέλος των όντων.

Ο λόγος «πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών» δεν σημαίνει, νομίζω, χρονικό περιορισμό. Γιατί αυτή δεν άρχεται κατά τρόπο που να παρατηρείται. Ούτε θα πούν «να την εδώ, να την εκεί». Αλλά αναφέρεται στη σχέση των αξίων προς αυτήν ανάλογα με την κατάστασή τους. Γιατί λέει «η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας». Η Βασιλεία των Ουρανών βρίσκεται ως δυνατότητα σε όλους όσοι πιστεύουν, ενεργοποιείται όμως εκείνους που απέβαλαν θεληματικά όλη τη φυσική ζωή της ψυχής και του σώματος και απόκτησαν μόνο τη ζωή του πνεύματος και μπορούν να λένε «Δεν ζω πια εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός». Μερικοί λένε ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι η ζωή των αξίων στους ουρανούς. Άλλοι ότι είναι η όμοια με τον αγγέλων κατάσταση των σωζωμένων. Άλλοι ότι είναι αυτή η μορφή της θεϊκής ωραιότητας εκείνων που φόρεσαν την εικόνα του επουρανίου. Συμπίπτουν νομίζω με την αλήθεια και οι τρεις αυτές γνώμες. Γιατί σε όλους ανάλογα με την ποιότητα και την ποσότητα της δικαιοσύνης τους δίνεται η μελλοντική χάρη. Έως ότου κανείς κατά την πρακτική φιλοσοφία περνά με ανδρεία τους θείους αγώνες, κατέχει κοντά του τον Λόγο, ο οποίος ήρθε στον κόσμο από τον Πατέρα μέσω των εντολών. Όταν όμως αφήσει την έμπραχτη πάλι κατά των παθών επειδή αποδείχθηκε νικητής των παθών και των δαιμόνων και περάσει με τη θεωρία στη γνωστική φιλοσοφία, επιτρέπει στο Λόγο μυστικά να αφήσει πάλι τον κόσμο και να πορευτεί προς τον Πατέρα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος στους μαθητές «Εσείς με αγαπήσατε και πιστέψατε ότι εγώ ήρθα από τον Θεό. Ξεκίνησα από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Αφήνω πάλι τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα». Κόσμο ίσως να είπε την επίπονη εργασία των αρετών κατά την πρακτική άσκηση και Πατέρα την υπερκόσμια και ελεύθερη από κάθε υλικό φρόνημα κατάσταση του νου κατά την οποία έρχεται μέσα μας ο Λόγος του Θεού και πάβει τη μάχη εναντίον των παθών και των δαιμόνων. Εκείνος που μπόρεσε με την πρακτική άσκηση να νεκρώσει τα μέλη του που επιθυμούν τα γήινα και να νικήσει με τις εντολές τον κόσμο των παθών που βρίσκεται μέσα του, δεν θα έχει στο εξής καμιά θλίψη, γιατί άφησε τον κόσμο και ενώθηκε με τον Χριστό, ο οποίος νίκησε τον κόσμο των παθών και χορηγεί κάθε ειρήνη. Εκείνος που δεν άφησε την εμπαθή προσκόλληση στα υλικά θα έχει διαρκώς θλίψη, γιατί αλλάζει η διάθεσή του μαζί με τα υλικά που αλλάζουν από τη φύση τους. Εκείνος όμως που έφτασε στο Χριστό δεν αισθάνεται ολότελα καμία υλική μεταβολή. Γι' αυτό λέει ο Κύριος «Σας τα είπα αυτά για να έχετε ειρήνη μαζί μου. Θα έχετε θλίψη μέσα στον κόσμο, αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ νίκησα τον κόσμο». Δηλαδή, σε μένα το λόγο της αρετής έχετε ειρήνη, ελεύθερη από τον στροβιλισμό και την ταραχή των υλικών παθών και πραγμάτων. Στον κόσμο όμως, δηλαδή στην εμπαθή προσκόλληση στα υλικά, θα έχετε θλίψη λόγω της ακατάπαυστης μεταβολής τους. Γιατί έχουν θλίψη και οι δύο, και εκείνος που εργάζεται την αρετή για τον κόπο που τη συνοδεύει και εκείνος που αγαπά τον κόσμο για την αποτυχία των υλικών. Ο ένας όμως έχει θλίψη σωτήρια, ενώ ο δεύτερος καταστρεπτική και ολέθρια. Και τον δύο ανάπαυση είναι ο Κύριος. Τον πρώτο τον αναπαύει από τους κόπους των αρετών με την απάθεια κατά τη θεωρία. Από τον δεύτερο αφαιρεί την προσκόλληση προς τα υλικά με τη μετάνοια. Η διατύπωση της κατηγορίας εναντίον του σωτήρα στην επιγραφή του Σταυρού δίδαξε καθαρά ότι αυτός που σταυρώθηκε είναι Κύριος και Βασιλεύς της πρακτικής και της φυσικής και της θεολογικής φιλοσοφίας. Γιατί λέγεται ότι ήταν γραμμένη στα ρωμαϊκά, στα ελληνικά και στα εβραϊκά. Με τα ρωμαϊκά εννοώ την πρακτική αρετή, αφού η Ρωμαϊκή Βασιλεία κατά τον Δανιήλ ορίζεται ότι είναι η πιο ανδρεία από όλες τις βασιλείες του κόσμου. Και γνώρισμα της πρακτικής παραπάνω από κάθε άλλο είναι η ανδρεία. Με τα ελληνικά, τη φυσική θεωρία, γιατί το έθνος των Ελλήνων περισσότερο από όλους τους άλλους ανθρώπους ασχολήθηκε με την φυσική φιλοσοφία. Με τα εβραϊκά, τη θεολογική μυσταγωγία, γιατί το έθνος αυτό προφανώς ήταν ανέκαθεν αφιερωμένο μέσω των Πατριαρχών στο Θεό. Πρέπει να είμαστε όχι μόνο φωνευτές των σωματικών παθών, αλλά και εξολοθρευτές των εμπαθών λογισμών της ψυχής, σύμφωνα με τον Άγιο που λέει «Τα πρωινά σκότωνα όλους τους αμαρτωλούς της γης για να εξολοθρεύσω από την πόλη του Κυρίου όλους όσοι κάνουν άνομα έργα». Δηλαδή,
τα πάθη του σώματος και τους άνομους λογισμούς της ψυχής. Εκείνος που διατήρησε ακέραιη την οδό των αρετών με ευσεβή και ορθή γνώση χωρίς να κλείνει δεξιά ή αριστερά, αυτός θα γνωρίσει την παρουσία του Θεού προς αυτόν με την απάθεια. Γιατί λέει ο ψαλμωδός, «Θα ψάλω και θα κατανοήσω με άμεμπτο τρόπο ζωής πότε θα έρθεις προς εμένα». Με τον ψαλμό φανερώνει την ενάρετη πράξη, ενώ με την κατανόηση τη γνωστική επιστήμη που προξενείται από την αρετή και που με αυτήν αισθάνεται κανείς τη Θεία Παρουσία. Και εκείνος που ξαγρυπνώντας τις αρετές περιμένει τον Κύριό του, είναι πιστός και αγαθός. Δεν πρέπει ο αρχάριος στην ευσέβεια να οδηγείται προς την πράξη των εντολών μόνο με την αγαθότητα, αλλά και με τη μνήμη των δίκαιων κρίσεων του Θεού να αγωνιστεί με βία εντονότερα, ώστε όχι μόνο να αγαπά τα θεία με πόθο, αλλά και να απέχει από την κακία από φόβο. Γιατί λέει, την ευσπλαχνία και τη δικαιοσύνη σου θα ψάλω, Κύριε. Έτσι και θα ψάλει με ευχαρίστηση στο Θεό από τον πόθο και θα αντέχει την υμνοδία καθώς θα χαλιβδώνεται από το φόβο. Εκείνος που με την αρετή και τη γνώση εναρμόνισε το σώμα προς την ψυχή έγινε κιθάρα του Θεού και ναός και αυλός. Έγινε κιθάρα γιατί φύλαξε καλώς την αρμονία των αρετών. Αυλός γιατί με τις θείες θεωρίες δέχεται την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και ναός γιατί λόγω της καθαρότητας του νου του έγινε κατοικητήριο του λόγου.

Συνεχίζουμε με την τρίτη εκατοντάδα, διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας. Ένα είναι το πάνω από άναρχο και πάνω από ουσία αγαθό, η Αγία Τρισυπόστατη Μονάδα, Πατέρα, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Μια άπειρη συμφυΐα τριών απείρων. Έχει εντελώς απλησίαστο από όλα τα όντα τον λόγο του είναι της, του πώς υπάρχει, του τι και ποιο είναι. Ξεφεύγει από κάθε νόηση όσο νοούν, αφού δεν εξέρχεται διόλου από την καταφύση, κρύφια, εσωτερικότητά της και αφού απλώνεται πέρα από κάθε γνώση όλων των γνώσεων. Αυτό που στην ουσία του είναι απόλυτα αγαθό, είναι εκείνο που μήτε αρχή έχει, μήτε τέλος, μήτε αιτία της υπάρξεως, μήτε οποιαδήποτε ως προς την ύπαρξή του κίνηση προς κάποια αιτία. Εκείνο που δεν είναι έτσι, ούτε υπάρχει απόλυτα, αφού έχει αρχή και τέλος και αιτία υπάρξεως και τη σχετική με την ύπαρξη κίνηση προς κάποια αιτία. Αυτό που δεν υπάρχει απόλυτα, κι αν λέγεται ότι υπάρχει κατά μέθεξη και επειδή θέλει το απόλυτο όν και υπάρχει και λέγεται. Αν ο λόγος προηγείται και κατευθύνει τη δημιουργία των όντων, τότε ούτε υπήρχε ούτε υπάρχει, ούτε θα υπάρξει λόγος ανώτερος του λόγου. Ο λόγος δεν είναι χωρίς νου ή χωρίς ζωή, αλλά με νου και ζωή, αφού έχει τον Πατέρα ως νου που υφίσταται κατ' ουσίαν και ο οποίος τον γεννά, και το Άγιο Πνεύμα ως ζωή που υφίσταται κατ' ουσίαν και συνυπάρχει με αυτόν. Ένας Θεός υπάρχει, Πατέρας που γέννησε έναν Υιό και πηγή του Αγίου Πνεύματος. Είναι μονάδα που δεν συγχαίεται και τριάδα που δεν διαιρείται. Άναρχος νους, μόνος γεννήτωρας κατά την ουσία του μόνου άναρχου λόγου και πηγή της μόνης προαιώνιας ζωής, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός είναι ένας γιατί μία είναι η θεότητα. Είναι μονάδα άναρχη, απλή, πάνω από κάθε ουσία, αμέριστη και αδιαίρετη. Η ίδια είναι και μονάδα και τριάδα. Αν κάθε μετοχή σε κάποια κατάσταση προηγείται στην νόηση από εκείνα που μετέχουν, τότε είναι φανερό ότι η αιτία των όντων είναι ασυγκρίτως και με κάθε τρόπο πάνω από τα όντα, επειδή κατά φύση προϋπάρχει και νοείται πριν από τα όντα. Δεν υπάρχει δηλαδή ως ουσία σε συμβεβικότητα, γιατί τότε το θείο θα αποδειχθεί κάτι σύνθετο που έχει για συμπλήρωση της υπάρξεώς του την ύπαρξη των όντων, αλλά υπάρχει ως η υπερουσιότητα της ουσίας. Γιατί αν οι τέχνες εφεύραν τα σχήματα των προϊόντων τους και η φύση γενικά τις μορφές όσων περιέχει, πολύ περισσότερο ο Θεός έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη της ουσίας των όντων, αφού είναι υπερούσιος ή μάλλον είναι και από κάθε έννοια υπερουσιότητας απείρως πιο πάνω. Αυτός είναι που συνέζευξε τις τέχνες με τις επιστήμες προς εξέβρεση σχημάτων και έδωσε στη φύση την ενέργεια με την οποία δημιουργούνται οι διάφορες μορφές και στις ουσίες έδωσε την ύπαρξη όποια είναι αυτή. Αυτός που δεν είναι μεθευτός από τα όντα κατά την ουσία του, αλλά θέλει να μετέχεται με άλλο τρόπο από αυτούς που μπορούν, δεν απομακρύνεται διόλου από την κρυφιότητα της ουσίας του. Οπότε και αυτός ο τρόπος με τον οποίο μετέχεται θεληματικά, όπως αυτός γνωρίζει, είναι για πάντα σε όλους αφανέρωτος. Έτσι και θέλοντας, έφερε στην ύπαρξη εκείνα που μετέχουν κατά το λόγο που εκείνος γνωρίζει από υπερβολική δύναμη της αγαθότητάς του. Αυτό λοιπόν που έγινε με τη θέληση του δημιουργού του δεν μπορεί ποτέ να είναι συνάνθρωπο με εκείνον που θέλησε να το κατασκευάσει. Ο λόγος του Θεού που γεννήθηκε μια φορά κατά σάρκα γεννιέται θεληματικά πάντοτε κατά πνεύμα από φιλανθρωπία και όποιους θέλουν και γίνεται βρέφος και σχηματίζει τον εαυτό του μέσα τους με τις αρετές. Και φαίνεται τόσο όσο γνωρίζει ότι μπορεί να τον δει εκείνος που τον δέχεται. Δεν μικραίνει τη φανέρωση του μεγαλείου του αποφθόνου, αλλά μετρά ακριβώς τη δύναμη εκείνων που θέλουν να τον βλέπουν. Έτσι πάντοτε και ενώ φαίνεται ο λόγος του Θεού με τους τρόπους που μετέχεται, μένει πάντοτε λόγω της υπερβολής του μυστηρίου αθέατος. Γι' αυτό αφού μελέτησε με σοφία τη δύναμη του μυστηρίου ο Θείος Απόστολος λέει «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες, επειδή γνωρίζει ότι το μυστήριο είναι πάντα νέο και ποτέ δεν παλιώνει με το να περιληφθεί από νου». Ο Χριστός, ο Θεός γεννιέται και γίνεται άνθρωπος με την πρόσληψη σάρκας που έχει νοερή ψυχή. Αυτός που έδωσε στα όντα την ύπαρξη από την ανυπαρξία. Τον γέννησε παρθένος υπερφύση,
χωρίς να καταστρέψει κανένα από τα γνωρίσματα της παρθενίας. Γιατί όπως αυτός έγινε άνθρωπος χωρίς να μεταβάλει τη θεία του φύση ή να χάσει τη δύναμή του, έτσι και εκείνη που τον γέννησε και μητέρα την κάνει και παρθένο τη διατηρεί. Ερμηνεύει θαύμα με θαύμα και συγχρόνως κρύβει το ένα θαύμα με το άλλο, επειδή από τον εαυτό του ο Θεός είναι κατά την ουσία πάντοτε μυστήριο και βγάζει τόσο τον εαυτό του από τη φυσική κρυφιότητα, όσο για να την κάνει με την φανέρωση ακόμα πιο πολύ κρύφια. Και τόσο πάλι κάνει η μητέρα την παρθένο που τον γέννησε, όσο για να γίνουν με την κοίηση άλυτα τα δεσμά της παρθενίας. Οι φύσεις καινοτομούνται και ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Δεν είναι μόνο η Θεία Φύση. Η σταθερή και ακίνητη που κινείται προς την κινούμενη και άστατη ανθρώπινη φύση για να την σταματήσει από τη φορά της. Ούτε μόνο η ανθρώπινη φύση που χωρίς καταβολή σπέρματος σχηματίζει η υπερφύση σάρκα, η οποία τελειοποιείται με το λόγο ώστε να σταθεί από τη φορά της. Αλλά είναι και το άστρο από την Ανατολή που φαίνεται την ημέρα και οδηγεί τους μάγους στον τόπο της αρκώσεως του λόγου, για να δείξει μυστικά ότι ο λόγος που υπήρχε στον νόμο και στους προφήτες νικά την αίσθηση και οδηγεί τα έθνη προς το μέγιστο φως της επιγνώσεως. Γιατί ολοκάθαρα ο λόγος του νόμου και των προφητών, όταν κατανοείται με ευλάβεια, σαν άστρο οδηγεί προς την επίγνωση του σαρκωμένου λόγου, όσου σύμφωνα με την προαίρεσή του είναι καλεσμένοι από τη χάρη. Με τη θέλησή μου, εγώ ο άνθρωπος έχω παραβεί την εντολή του Θεού και ο διάβολος δελεάζοντάς με την ελπίδα της θεότητας, έσυρε τη σταθερότητα της φύσεώς μου κάτω προς την ειδονή και καμάρωνε που με αυτή έφερε το θάνατο, απολαμβάνοντας τη φθορά της φύσεως. Γι' αυτό ο Θεός γίνεται τέλειος άνθρωπος, χωρίς να παραλείψει τίποτε από την ανθρώπινη φύση εκτός από την αμαρτία, η οποία εξάλλου δεν ανήκει στην ανθρώπινη φύση. Ήθελε προβάλλοντας τη σάρκα να δελεάσει τον άπλιστο δράκοντα και να τον ερεθίσει ώστε να ανοίξει το στόμα του και να καταπιεί τη σάρκα και να του γίνει δηλητήριο καταστρέφοντάς τον ολότελα με τη δύναμη της θεότητας που έκρυβε μέσα της. Στην ανθρώπινη φύση όμως να γίνει φάρμακο, επαναφέροντάς την στην αρχική χάρη με τη δύναμη πάλι της θεότητας που αυτή είχε. Γιατί όπως ο διάβολος έχισε το δηλητήριό του στο δέντρο της γνώσεως και διεύθυρε την ανθρώπινη φύση που γεύτηκε από αυτό, έτσι και ο ίδιος όταν θέλησε να φάει τη σάρκα του Κυρίου εξολοθρεύτηκε με τη δύναμη της θεότητας που είχε μέσα της. Το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως μένει πάντοτε μυστήριο. Όχι μόνο γιατί καθώς φανερώνεται ανάλογα με τη δύναμη όσο σώζονται από αυτό, κρύβει μυστικό βάθος μεγαλύτερο από ό,τι φανερώνεται, αλλά γιατί και αυτό που φάνηκε μένει ακόμη τελείως απόκριφο και με κανένα τρόπο δεν γνωρίζεται όπως είναι. Ας μη θεωρηθεί παράδοξο το λεγόμενο, γιατί ο Θεός όντας υπερούσιος και πολύ πιο πάνω από κάθε υπερουσιότητα, αφού θέλησε να λάβει ουσία, το έκανε με τρόπο υπερούσιο. Γι' αυτό ενώ ως φιλάνθρωπος έγινε αληθινά άνθρωπος από την ουσία των ανθρώπων με τρόπο που υπερβαίνει τον άνθρωπο, εξακολουθεί να έχει για πάντα αφανέρωτο τον τρόπο του πως έγινε άνθρωπος, γιατί έγινε άνθρωπος με τρόπο που υπερβαίνει τον άνθρωπο. Ας παρατηρήσουμε με πίστη το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως και ας δοξάσουμε μόνο με απλότητα εκείνον που ευδόκησε να γίνει αυτό για μας. Γιατί ποιος μπορεί, θαρώντας σε λογικές αποδείξεις, να πει πώς γίνεται σύλληψη του Θεού Λόγου, πώς γίνεται σχηματισμός σάρκας χωρίς σπορά, πώς γίνεται γέννηση χωρίς φθορά της παρθενίας, πώς είναι μητέρα εκείνη που και μετά τον τοκετό έμεινε παρθένος, πόσο υπερτέλειος προόδευε και μεγάλωνε στο σώμα, πόσο καθαρός βαπτιζόταν, πώς εκείνος που πεινούσε έτρεφε τους άλλους, πώς εκείνος που κοπίαζε χάριζε δύναμη, πώς εκείνος που έπασχε έκανε θεραπείες, πώς εκείνος που πέθανε έδινε ζωή. Και για να πω το πρώτο και το τελευταίο, πώς ο Θεός γίνεται άνθρωπος, και το ακόμα πιο μυστηριώδες, πώς βρίσκεται να έχει υπόσταση ουσιωδώς τη σάρκα αυτός που κατά την ουσία είναι υποστατικός όλος τον Πατέρα, πώς ο ίδιος και όλος είναι Θεός κατά φύση και όλος έγινε κατά φύση, άνθρωπος χωρίς να απαρνηθεί καθόλου καμία φύση, ούτε τη Θεία κατά την οποία είναι Θεός, ούτε τη δική μας κατά την οποία έγινε άνθρωπος, μόνο η πίστη χωρεί αυτά τα μυστήρια, γιατί αυτή κάνει χειροπιαστά
τα πράγματα που υπερβαίνουν το νου και τη λογική. Παραβαίνοντας την εντολή, ο Αδάμ προξένησε το να περιέχει η ειδονή ο τρόπος δημιουργίας της ανθρώπινης φύσεως. Εξορίζοντας από τη φύση την ειδονή, ο Κύριος δεν δέχτηκε τη σύλληψη μέσω σπέρματος. Παραβαίνοντας την εντολή, η γυναίκα επέφερε το να αρχίζει με οδύνη η εμφάνιση της ανθρώπινης φύσεως. Αποτινάζοντας την οδύνη από τη φύση, ο Κύριος δεν επέτρεψε κατά τη γέννησή του να υποστεί η παρθένος καμιά φθορά. Με αυτά ήθελε να αφαιρέσει από τη φύση και τη θεληματική ειδονή και την αθέλητη ειδονή που προήλθε από την ειδονή, ώστε να γίνει εξολοθρευτής αυτόν που δεν δημιούργησε και να μας διδάξει μυστικά να αρχίσουμε με τη βούληση μας άλλη ζωή, η οποία ξεκινά ίσως με οδύνη και κόπους, καταλήγει όμως οπωσδήποτε σε θεία ειδονή και απέραντη αφροσύνη. Γι' αυτό γίνεται άνθρωπος και γεννιέται ως άνθρωπος ο δημιουργός του ανθρώπου για να σώσει τον άνθρωπο. Και γιατρεύοντας τα πάθη μας με τα πάθη του, να δειχθεί ότι αυτός είναι πάθος των δικών μας παθών, που ανακαινίζει υπερφύση από φιλανθρωπία τις πνευματικές μας έξεις μέσω των κατασάρκα στερήσεών του. Εκείνος που με το θείο πόθο νίκησε την κλίση της ψυχής προς το σώμα, δεν περιορίζεται πλέον από τίποτε, αν και βρίσκεται στο σώμα, γιατί ο Θεός ο οποίος ελκύει την επιθυμία εκείνου που τον ποθεί, είναι ασύγκριτα πιο υψηλός απ' όλα και δεν αφήνει να προσιλώσει την επιθυμία του εκείνος που τον ποθεί σε κάτι που είναι μετά το Θεό. Ας ποθήσουμε λοιπόν το Θεό με όλη τη δύναμη της φύσεώς μας και ας μη δεσμεύσουμε την προαίρεσή μας σε κανένα από τα σωματικά. Ας ανεβούμε με την προαίρεσή μας πάνω από όλα τα όντα, αισθητά και νοητά, και καθόλου ας μη μειώσει ο φυσικός μας περιορισμός τη θέληση να είμαστε μαζί με το Θεό, τον καταφύσει απεριόριστο.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Γέροντα, όταν πεθάνει ο άνθρωπος, συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται? Ναι, συνέρχεται και λέει τι έκανα, αλλά φαϊντά γιοκ, δηλαδή δεν ωφελεί αυτό. Όπως ένας μεθυσμένος, αν σκοτώσει λόγου χάρη τη μάνα του, γελάει, τραγουδάει, επειδή δεν καταλαβαίνει τι έκανε, και όταν ξεμεθύσει, κλαίει και οδύρεται και λέει τι έκανα. Έτσι και όσοι σε αυτή τη ζωή κάνουν αταξίες, είναι σαν μεθυσμένοι. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Δεν αισθάνονται την ενοχή τους. Όταν όμως πεθάνουν, τότε φεύγει αυτή η μέθη και συνέρχονται. Ανοίγουν τα μάτια της ψυχής τους και συναισθάνονται την ενοχή τους. Γιατί η ψυχή όταν βγει από το σώμα, κινείται, βλέπει, αντιλαμβάνεται με μια ασύλληπτη ταχύτητα. Μερικοί ρωτούν πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Για τον άνθρωπο όμως που πεθαίνει, γίνεται κατά κάποιο τρόπο η Δευτέρα Παρουσία, γιατί κρίνεται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία τον βρίσκει ο θάνατος. Γέροντα, πώς είναι τώρα οι κολασμένοι? Είναι υπόδικοι, φυλακισμένοι, που βασανίζονται ανάλογα με τις αμαρτίες που έκαναν και περιμένουν να γίνει η τελική δίκη, η μέλουσα κρίση. Υπάρχουν βαρυπινίτες, υπάρχουν και υπόδικοι με ελαφρότερες ποινές. Και οι Άγιοι και ο ληστής, οι Άγιοι και ο ληστής είναι στον Παράδεισο, αλλά δεν έχουν λάβει την τέλεια δόξα, όπως και οι υπόδικοι είναι στην κόλαση, αλλά δεν έχουν λάβει την τέλεια καταδίκη. Ο Θεός, ενώ έχει πει εδώ και τόσους αιώνες το «μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών», παρατείνει το χρόνο, επειδή περιμένει εμάς να διορθωθούμε. Αλλά εμείς, παραμένοντας τις κακομοιριές μας, αδικούμε τους Αγίους, γιατί δεν μπορούν να λάβουν την τέλεια δόξα, την οποία θα λάβουν μετά τη μέλουσα κρίση.

Γέροντα, οι υπόδικοι νεκροί μπορούν να προσεύχονται. Έρχονται σε συναίσθηση και ζητούν βοήθεια, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Όσοι βρίσκονται στον Άδη, μόνον ένα πράγμα θα ήθελαν από τον Χριστό: να ζήσουν 5 λεπτά για να μετανοήσουν. Εμείς που ζούμε έχουμε περιθώρια μετανοίας, ενώ οι καημένοι ή και κοιμημένοι δεν μπορούν πια μόνοι τους να καλυτερεύσουν τη θέση τους, αλλά περιμένουν από εμάς βοήθεια. Γι' αυτό έχουμε χρέος να τους βοηθούμε με την προσευχή μας. Μου λέει ο λογισμός ότι μόνον το 10% από τους υπόδικους νεκρούς βρίσκονται σε δαιμονική κατάσταση και εκεί που είναι βρίζουν το Θεό όπως οι δαίμονες. Δεν ζητούν βοήθεια, αλλά και δεν δέχονται βοήθεια. Γιατί τι να τους κάνει ο Θεός? Σαν ένα παιδί που απομακρύνεται από τον πατέρα του, σπαταλάει όλη την περιουσία του και από πάνω βρίζει τον πατέρα του. Τι να το κάνει αυτό ο πατέρας του? Οι άλλοι όμως, υπόδικοι που έχουν λίγο φιλότιμο, αισθάνονται την ενοχή τους, μετανοούν και υποφέρουν για τις αμαρτίες τους. Ζητούν να βοηθηθούν και βοηθούνται θετικά με τις προσευχές των πιστών. Τους δίνει δηλαδή ο Θεός μία ευκαιρία τώρα που είναι υπόδικοι να βοηθηθούν μέχρι να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Κι όπως σε αυτή τη ζωή, αν κάποιος είναι φίλος με το βασιλιά, μπορεί να μεσολαβήσει και να βοηθήσει έναν υπόδικο, έτσι κι αν είναι κανείς φίλος με το Θεό, μπορεί να μεσολαβήσει στο Θεό με την προσευχή του και να μεταφέρει τους υπόδικους νεκρούς από τη μια φυλακή σε άλλη καλύτερη, από το ένα κρατητήριο σε ένα άλλο καλύτερο, ή ακόμη μπορεί να τους μεταφέρει και σε δωμάτιο ή σε διαμέρισμα. Όπως ανακουφίζουμε τους φυλακισμένους με αναψυχτικά και λοιπά που τους πηγαίνουμε, έτσι και τους νεκρούς τους ανακουφίζουμε με τις προσευχές και τις ελεημοσύνες που κάνουμε για την ψυχή τους. Οι προσευχές των ζώντων για τους κεκοιμημένους και τα μνημόσυνα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός τους κεκοιμημένους να βοηθηθούν μέχρι να γίνει η τελική κρίση. Μετά τη δίκη δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα να βοηθηθούν. Ο Θεός θέλει να βοηθήσει τους κεκοιμημένους γιατί πονάει για τη σωτηρία τους, αλλά δεν το κάνει γιατί έχει αρχοντιά. Δεν θέλει να δώσει δικαίωμα στο διάβολο να πει: πώς το σώζεις αυτόν ενώ δεν κοπίεσαι? Όταν όμως εμείς προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους, του δίνουμε το δικαίωμα να επεμβαίνει. Περισσότερο μάλιστα συγκινείται ο Θεός όταν κάνουμε προσευχή για τους κεκοιμημένους παρά για τους ζώντες. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει τα κόλυβα, τα μνημόσυνα. Τα μνημόσυνα είναι ο καλύτερος δικηγόρος για τις ψυχές των κεκοιμημένων. Έχουν τη δυνατότητα και από την κόλαση να βγάλουν την ψυχή. Και εσείς σε κάθε Θεία Λειτουργία να διαβάζετε κόλυβο για τους κεκοιμημένους. Έχει νόημα το σιτάρι. Σπήρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία, λέει η Γραφή. Στον κόσμο μερικοί βαριούνται να βράσουν λίγο σιτάρι και πηγαίνουν στην εκκλησία σταφίδες, κουραμπιέδες, κουλουράκια για να τα διαβάσουν οι ιερείς. Και βλέπεις εκεί στο Άγιον Όρος κάτι γεροντάκια τα καημένα σε κάθε Θεία Λειτουργία κάνουν κόλυβο και για τους κεκοιμημένους και για τον Άγιο που γιορτάζει για να έχουν την ευλογία του. Γέροντα, αυτοί που έχουν πεθάνει πρόσφατα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από προσευχή? Όταν μπαίνει κάποιος στη φυλακή, στην αρχή δεν δυσκολεύεται πιο πολύ? Να κάνουμε προσευχή για τους κεκοιμημένους που δεν ευαρέστησαν
στο Θεό, για να κάνει κάτι και για αυτούς ο Θεός. Ιδίως όταν ξέρουμε ότι κάποιος ήταν σκληρός, θέλω να πω ότι φαινόταν σκληρός, γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι ήταν σκληρός, αλλά στην πραγματικότητα να μην ήταν, και είχε και αμαρτωλή ζωή, τότε να κάνουμε πολύ προσευχή, θείες λειτουργίες, 40 λίτουργα για την ψυχή του, και να δίνουμε ελεημοσύνη σε φτωχούς για τη σωτηρία της ψυχής του, για να ευχηθούν οι φτωχοί να αγιάσουν τα κοκαλά του, ώστε να καμφθεί ο Θεός και να τον ελεήσει. Έτσι, ό,τι δεν έκανε εκείνος, το κάνουμε εμείς γι' αυτόν. Ενώ ένας άνθρωπος που είχε καλοσύνη, ακόμη κι αν η ζωή του δεν ήταν καλή, επειδή είχε καλή διάθεση, με λίγη προσευχή πολύ βοηθιέται. Έχω υπόψη μου γεγονότα που μαρτυρούν πόσο οι κεκοιμημένοι βοηθούνται με την προσευχή πνευματικών ανθρώπων. Κάποιος ήρθε στο καλύβι και μου είπε με κλάματα: «Γέροντα, δεν έκανα προσευχή για κάποιο γνωστό μου κεκοιμημένο και μου παρουσιάστηκε στον ύπνο μου. 20 μέρες, μου είπε, έχεις να με βοηθήσεις. Με ξέχασες και υποφέρω». «Πράγματι», μου λέει, «εδώ και 20 μέρες είχα ξεχαστεί με διάφορες μέρημνες και ούτε για τον εαυτό μου δεν προσευχόμουν». Επομένως, αξίζει τον κόπο να χτυπήσουμε τον παλαιό μας άνθρωπο για να γίνει κενός και να μην βλάπτει πια ούτε τον εαυτό του ούτε άλλους ανθρώπους, αλλά να βοηθάει και τον εαυτό του και τους άλλους, είτε ζώντες είναι, είτε και κοιμημένοι.

παρησία των δικαίων προς τον Θεό. Γέροντα, στην προς αρχαρίους επιστολή σας γράφετε: παρόλο που καταλαβαίνουν οι αληθινοί μοναχοί ότι αυτό που απολαμβάνουν σε αυτή τη ζωή είναι μέρος της χαράς του Παραδείσου και ότι στον Παράδεισο θα είναι περισσότεροι, εν τούτης από πολλή αγάπη προς τον πλησίον τους θέλουν να ζήσουν επί της γης για να βοηθούν τους ανθρώπους με την προσευχή να επεμβαίνει ο Θεός και να βοηθιέται ο κόσμος. Γράψε: θέλουν να ζήσουν επί της γης για να συμπάσχουν με τους ανθρώπους και να τους βοηθούν με την προσευχή. Στην άλλη ζωή, γέροντα, ένας σωστός μοναχός πάλι δεν θα βοηθάει με την προσευχή του τους ανθρώπους? Και στην άλλη ζωή θα βοηθάει με την προσευχή του, αλλά δεν θα υποφέρει, ενώ τώρα συμπάσχει. Δεν περνάει χαρούμενα εδώ. Με χαρούμενη την όψη και με βλέμμα λαμπερό. Όσο όμως υποφέρει για τον πλησίον του, τόσο ανταμείβεται με θεία παρηγοριά. Και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο και η πληροφορία ότι βοηθιέται ο άλλος. Αυτή η παραδεισένια χαρά είναι η θεία ανταμοιβή για τον πόνο που νιώθει για τον αδελφό του. Δηλαδή, γέροντα, οι Άγιοι που επικαλούμαστε να μας βοηθήσουν δεν συμπάσχουν μαζί μας? Εκεί δεν έχει πόνο, βρε παιδάκι μου? Στον Παράδεισο υποφέρουν? Ένδα ούτε στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, δε λέει? Ύστερα, οι Άγιοι έχουν υπόψη τους τη θεία ανταμοιβή που θα λάβουν όσοι άνθρωποι βασανίζονται σε αυτή τη ζωή, και αυτό τους κάνει να χαίρονται. Μα και ο ίδιος ο Θεός που έχει τόση αγάπη, τόση ευσπλαχνία, πώς αντέχει αυτό το μεγάλο πόνο των ανθρώπων? Αντέχει γιατί έχει υπόψη του τη θεία ανταμοιβή που τους περιμένει. Όσο δηλαδή βασανίζονται εδώ οι άνθρωποι, τόσο τους αποταμιεύει εκεί ουράνιο μισθό. Ενώ εμείς αυτά δεν τα βλέπουμε και συμπάσχουμε με όσους υποφέρουν. Γι' αυτό όταν κάποιος τα βλέπει λίγο αυτά και έχει υπόψη του την ανταμοιβή που θα λάβουν, δεν υποφέρει τόσο πολύ. Όταν, γέροντα, παρακαλούμε το Θεό να βοηθήσει κάποιον και κοιμημένο που δεν έχει ανάγκη, πάει χαμένη αυτή η προσευχή? Πώς να πάει χαμένη? Όταν λέμε ανάπαυσον τον τάδε και αυτός είναι σε καλή θέση στην άλλη ζωή, δεν παρεξηγείται, ίσα ίσα συγκινείται. Για δες, λέει, εγώ είμαι σε καλή θέση και εκείνοι αγωνιούν. Οπότε φιλοτιμιέται και μας βοηθάει πιο πολύ, πρεσβεύοντας το Θεό για εμάς. Αλλά πού να ξέρεις σε τι κατάσταση βρίσκεται ο άλλος? Φυσιολογικά κάνεις ευχή πρώτα για αυτούς που γνωρίζεις ότι με τη ζωή τους λύπησαν το Θεό, και εύχεσαι και για άλλες ανάλογες περιπτώσεις, και ύστερα εύχεσαι και για όλους τους κοιμημένους.

Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η ψυχή? Όταν ο άνθρωπος εργαστεί τις εντολές του Θεού, κάνει δουλειά στον εαυτό του και καθαριστεί από τα πάθη, τότε ο νους φωτίζεται, φτάνει σε ύψος θεωρίας και η ψυχή λαμπρύνεται και γίνεται όπως ήταν πριν από την πτώση των πρωτοπλάστων. Σε τέτοια κατάσταση θα βρίσκεται μετά την Ανάσταση των νεκρών. Μπορεί όμως ο άνθρωπος να δει την Ανάσταση της ψυχής του πριν από την κοινή Ανάσταση, αν καθαριστεί τελείως από τα πάθη. Το σώμα του τότε θα είναι αγγελικό, άειλο και δεν θα νοιάζεται για τροφή υλική. Γέροντα, πώς θα γίνει η μέλουσα κρίση? Στη μέλουσα κρίση θα αποκαλυφθεί σε μια στιγμή η κατάσταση του κάθε ανθρώπου και μόνος του καθένας θα τραβήξει για εκεί που είναι. Καθένας θα βλέπει σαν σε τηλεόραση τα δικά του χάλια και την πνευματική κατάσταση του άλλου. Θα καθρεφτίζει τον εαυτό του στον άλλον και θα σκύβει το κεφάλι και θα πηγαίνει στη θέση του. Δεν θα μπορεί λόγου χάρη να πει μια νύφη που καθόταν μπροστά στην πεθερά της σταυροπόδι και η πεθερά της με σπασμένο πόδι φρόντιζε τον γονάκι: «Γιατί, Χριστέ μου, βάζεις την πεθερά μου στον παράδεισο και εμένα δεν με βάζεις?» Επειδή θα έρχεται μπροστά της εκείνη η σκηνή. Θα θυμάται την πεθερά της που στεκόταν όρθια με σπασμένο πόδι και φρόντιζε τον γονάκι της και δεν θα έχει μούτρα να πάει στον παράδεισο, αλλά ούτε και θα χωράει στον παράδεισο. Ή οι μοναχοί θα βλέπουν τι δυσκολίες, τι δοκιμασίες είχαν οι κοσμικοί και πώς τις αντιμετώπιζαν, και αν δεν έχουν ζήσει σωστά θα σκύψουν το κεφάλι και θα τραβήξουν μόνοι τους για εκεί που θα είναι. Θα δουν εκεί οι μοναχές που δεν ευαρέστησαν στο Θεό, οι ηρωίδες μάνες που ούτε υποσχέσεις έδωσαν ούτε τις ευλογίες και τις ευκαιρίες τις δικές τους είχαν, πώς αγωνίστηκαν και σε τι κατάσταση πνευματική έφτασαν, και εκείνες καλόγριες με τι μικροπρέπειες ασχολούνταν και βασανίζονταν και θα ντρέπονται. Έτσι μου λέει ο λογισμός ότι θα γίνει η κρίση. Δεν θα πει δηλαδή ο Χριστός: «Έλα εδώ εσύ, τι έκανες?» ή «Εσύ θα πας στην κόλαση», «Εσύ στον παράδεισο». Αλλά ο καθένας θα συγκρίνει τον εαυτό του με τον άλλον και θα τραβήξει για εκεί που θα είναι.

μέλουσα ζωή. Γέροντα, έφερα γλυκά να κεράσετε. Δες πως χαίρονται. Στην άλλη ζωή θα λέμε με τι χαζά χαιρόμασταν. Τι μας συγκινούσαν τότε, ενώ τώρα σκυρτάει η καρδιά γι' αυτά. Γέροντα, πώς θα το καταλάβουμε αυτό από τώρα? Άμα το καταλάβετε αυτό από τώρα, δεν θα το πείτε μεθαύριο στην άλλη ζωή. Πάντως όσοι βρίσκονται εκεί πάνω καλά περνούν. Ξέρεις τι εργόχειρο κάνουν εκεί στον ουρανό? Συνέχεια δοξολογούν το Θεό. Γέροντα, γιατί το σώμα του νεκρού λέγεται λείψανο? Γιατί είναι ό,τι μένει εδώ στη γη από τον άνθρωπο μετά το θάνατο. Ο κυρίως άνθρωπος που είναι η ψυχή φεύγει στον ουρανό. Στη μέλουσα κρίση θα αναστήσει ο Θεός και το σώμα για να κριθεί με αυτό ο άνθρωπος, γιατί με αυτό έζησε και αμάρτησε. Στην άλλη ζωή όλοι θα έχουν το ίδιο σώμα, πνευματικό σώμα, το ίδιο ανάστημα, και οι κοντοί και οι ψηλοί την ίδια ηλικία, και οι νέοι και οι γέροι και τα μωρά, αφού η ψυχή είναι ίδια. Θα υπάρχει δηλαδή μια αγγελική ηλικία. Γέροντα, στην άλλη ζωή όσοι θα είναι στην κόλαση θα βλέπουν αυτούς που θα είναι στον παράδεισο? Κοίταξε, όπως αυτοί που είναι τη νύχτα έξω στο σκοτάδι βλέπουν όσους είναι μέσα σε ένα δωμάτιο φωτισμένο, έτσι και όσοι θα βρίσκονται στην κόλαση θα βλέπουν όσους θα είναι στον παράδεισο. Και αυτό θα είναι μεγαλύτερη κόλαση. Όπως πάλι όσοι τη νύχτα είναι στο φως δεν βλέπουν αυτούς που είναι έξω στο σκοτάδι, έτσι και αυτοί που θα βρίσκονται στον παράδεισο δεν θα βλέπουν αυτούς που θα είναι στην κόλαση. Γιατί αν έβλεπαν τους κολασμένους θα πονούσαν, θα θλίβονταν για την ταλαιπωρία τους και δεν θα απολάμβαναν τον παράδεισο, αλλά εκεί ουκ έστι πόνος. Και όχι μόνο δεν θα τους βλέπουν, αλλά ούτε θα θυμούνται αν είχαν αδελφό ή πατέρα ή μητέρα, αν δεν είναι και εκείνοι στον παράδεισο. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού, λέει ο ψαλμωδός. Γιατί άμα τους θυμούνται, πώς θα είναι παράδεισος? Αυτοί μάλιστα που θα είναι στον παράδεισο θα νομίζουν ότι δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, ούτε θα θυμούνται τις αμαρτίες που είχαν κάνει. Γιατί αν θυμούνται τις αμαρτίες τους, δεν θα αντέχουν από φιλότιμο στη σκέψη ότι λύπησαν τον Θεό. Η ποσότητα πάλι της χαράς του καθενός στον παράδεισο θα είναι διαφορετική. Άλλος θα έχει μια δαχτυλίθρα χαρά, άλλος ένα ποτήρι, άλλος μια ολόκληρη δεξαμενή. Όλοι όμως θα αισθάνονται πλήρης και κανένας δεν θα ξέρει το μέγεθος της χαράς, της αγαλιάσεως του άλλου. Τα κανόνισε έτσι ο καλός Θεός, γιατί αν γνώριζε ο ένας ότι ο άλλος έχει περισσότερη χαρά, δεν θα ήταν τότε παράδεισος, επειδή θα υπήρχε το γιατί εκείνος να έχει περισσότερη χαρά και εγώ λιγότερη. Δηλαδή καθένας θα βλέπει στον παράδεισο τη δόξα του Θεού ανάλογα με την καθαρότητα των οφθαλμών της ψυχής του. Η ορατότητα όμως δεν θα καθοριστεί από τον Θεό, αλλά θα εξαρτηθεί από τη δική του καθαρότητα. Γέροντα, μερικοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Πώς είναι δυνατόν οι νεκροί να μείνουν στην ανυπαρξία αφού είναι ψυχές? Ο Θεός είναι αθάνατος και ο άνθρωπος είναι κατά χάριν αθάνατος. Επομένως αθάνατος θα είναι και στην κόλαση.

πήγαινε σε ένα πεθαμένο και πες του τα πιο ευχάριστα πράγματα. Λόγου χάρη, ήρθε ο αδελφός σου από την Αμερική κλπ. Δεν θα καταλάβει τίποτε. Αν του σπάσει τα χέρια, τα πόδια, πάλι δεν θα καταλάβει. Επομένως, η ψυχή είναι που αισθάνεται. Αυτά όλα δεν τους προβληματίζουν. Ή ας υποθέσουμε, βλέπεις ένα ωραίο, ένα ευχάριστο όνειρο, χαίρεσαι, χτυπάει γλυκά η καρδιά σου και δεν θέλεις να τελειώσει. Ξυπνάς και στενοχωριέσαι γιατί ξύπνησες. Ή βλέπεις ένα άσχημο όνειρο, ότι έπεσες λόγου χάρη και έσπασες τα πόδια σου και υποφέρεις, κλαις. Από την αγωνία σου ξυπνάς με δάκρυα στα μάτια. Βλέπεις ότι δεν έπαθες τίποτε και λες, ευτυχώς όνειρο ήταν. Δηλαδή συμμετέχει η ψυχή. Από ένα άσχημο όνειρο υποφέρει κανείς περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα, όπως και ο άρρωστος υποφέρει πιο πολύ τη νύχτα από ό,τι την ημέρα. Έτσι και όταν πεθάνει ο άνθρωπος, αν πάει στην κόλαση θα είναι πιο οδυνηρό. Σκεφτείτε να ζει κανείς ένα αιώνιο εφιαλτικό όνειρο και να βασανίζεται αιώνια. Εδώ δεν μπορείς να αντέξεις για λίγα λεπτά ένα άσχημο όνειρο. Άντε τώρα αιώνια, Θεός φυλάξει, να είσαι μέσα στη θλίψη. Γι' αυτό καλύτερα να μην πάμε στην κόλαση. Εσείς τι λέτε? Τόσο καιρό, γέροντα, κάνουμε αγώνα να μην πάμε στην κόλαση. Λέτε, εκεί να καταλήξουμε? Αν δεν έχουμε μυαλό, εκεί θα πάμε. Εγώ εύχομαι ή όλοι στον παράδεισο ή κανένα στην κόλαση. Καλά δεν λέω? Είναι πολύ βαρύ μετά από όσα έκανε ο Θεός για εμάς τους ανθρώπους να πάμε στην κόλαση και να τον λυπήσουμε. Ο Θεός να φυλάξει, όχι μόνον άνθρωπος, αλλά ούτε πουλί να μην πάει στην κόλαση. Ο καλός Θεός ας μας δώσει καλή μετάνοια για να μας βρει ο θάνατος σε καλή πνευματική κατάσταση και να αποκατασταθούμε στην ουράνια βασιλεία Του. Αμήν.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Μέσα σε μια στενή κάμαρα με χαμηλό και καπνισμένο ταβάνι τρεμοσβήνει μια μικρή λάμπα βαλμένη στη γωνιά μπροστά στο τραπεζάκι με τα εικονίσματα. Η λάμψη που τρεμοπαίζει πετάει απάνω στους τοίχους φοβισμένες σκιές που ακατάπαυτα σαλεύουν, γλιστρούν από πάνω προς τα κάτω, κρύβουν ή φανερώνουν εικόνες με πολύ χτυπητά χρώματα που παριστάνουν τη Δευτέρα Παρουσία, το δρόμο του δίκαιου και του αμαρτωλού και άλλες όμοιες όπου η αρετή εξυψώνεται και η κακία στιγματίζεται. Η κάμαρα δεν είναι ολότελα φωτισμένη από τη λάμπα. Μια λουρίδα φωτός που δεν ξέρει κανένας από που έρχεται μπαίνει από το παράθυρο. Αυτή η λουρίδα τοποθετείται όμοια με ένα στενό φωτεινό μονοπάτι απάνω στο πάτωμα που είναι σκεπασμένο με μια ψάθα και πάει κάτω από το τραπέζι. Το λάδι και μια άλλη άγνωστη ουσία αναδίνουν μια βαριά μυρωδιά. Η κάμαρα είναι ξέχυλη από έπιπλα. Στο μάκρος ενός τοίχου βρίσκεται ένα διπλό κρεβάτι, ύστερα πολύ κοντά ένα μεγάλο μπαούλο σκεπασμένο με ένα χαλί και το τραπεζάκι με τα εικονίσματα. Και πιο πέρα ακόμα ένα μεγάλο σεντούκι κοντά σε ένα κομμό αρχαίο και δίχως στυλ, ύστερα ένα τραπέζι. Ένα σωρό από ρούχα κρέμεται στον τοίχο. Μπροστά, κοντά στο βαθύ παράθυρο, τρεις καρέκλες και ακόμα ένα τραπέζι απάνω στο οποίο βρίσκονται μια λάμπα, δύο φωτογραφίες κορνιζαρισμένες και ένα χοντρό βιβλίο δεμένο με πετσί. Έξω, στον βαθυγάλαζο ουρανό μιας μελαγχολικής και σιωπηλής νύχτας του καλοκαιριού, λάμπουν χρυσά και τρεμάμενα τα αστέρια. Τα τζάμια του παραθυριού σαν να ταράζονται κάποτε από το θόρυβο των αμαξών που περνούν στο δρόμο. Μέσα στο δωμάτιο το σκοτάδι γίνεται πιο πηχτό εξαιτίας των διαστάσεων από τα πράγματα που το πλημμυρίζουν και το βουβό παιχνίδι των σκιών μοιάζει να πληθαίνει με φαντάσματα τον ελεύθερο χώρο στη μέση της κάμαρας. Οι χτυπητοί λεκέδες των εικόνων είναι όμοιοι με μεγάλα μάτια τερατώδικα και τετράγωνα και το κάθε τι μέσα στο κακορίζικο αυτό δωμάτιο είναι ποτισμένο από τη σιωπή και από μια μυρωδιά λες πτώματος. Κάποτε ένα μαυριδερό σώμα περνάει μπροστά από την πόρτα. Τότε η φωτεινή λουρίδα του πατώματος τρεμουλιάζει και εξαφανίζεται για ένα λεπτό. Ύστερα παρουσιάζεται ξανά, καθώς μια ρομφαία βυθίζεται μέσα στο σκότος και διώχνει τις σκιές. Μα η σιωπή δεν διακόπτεται από το παιχνίδι αυτό του φωτός. Πίσω από το σανιδένιο χώρισμα ακούεται ο χαρακτηριστικός ήχος των νομισμάτων μαζί με τον κρότο που κάνουν τα σφαιρίδια καθώς γλιστρούν απάνω σε έναν αριθμητήρα και ύστερα ξερά χτυπήματα απάνω στο σανίδι. Η πόρτα ανοίγει για να κάνει τόπο σε ένα καχεκτικό γεροντάκι με γκρίζα και μακρουλή γενιάδα, με πελώρια ματογιάλια απάνω σε μια κόκκινη και δυνατή μύτη. Φορεί μια μακριά ποδιά άσπρη και κρατεί μια λάμπα στο χέρι. Κατόπι του μια γριά γυναίκα, καμπουριασμένη από τα χρόνια, με το κεφάλι προς τα κάτω, ακουμπάει στο πόμολο της πόρτας και οι δυο μαζί εξετάζουν με μια γρήγορη ματιά το εσωτερικό της καμαρούλας. Ο άντρας βάζει τη λάμπα πάνω στο τραπέζι, κάνει το σταυρό του και λέει με φωνή λίγο βραχνιασμένη: «Περάσαμε και τη σημερινή μέρα με το Άγιο Θέλημα του Θεού». «Δόξα να έχει ο Πανάγαθος», αποκρίνεται η γριά, «θα πάρεις τσάι». «Μα βέβαια και θα πάρω». Η γριά γυρίζει στο μαγαζί που είναι γεμάτο από τσουβάλια με αλεύρι, κάσες, δοχεία. Είναι ένα μικρό μπακάλικο σε έναν από τους πιο έρημους δρόμους της πόλης. Πουλούν χασέδες και κατράμι, βελόνες και άχυρο, καύσιμη ύλη, ψωμί, σύρμα, τουρσιά. Το κάθε τι από το οποίο έχουν ανάγκη οι άνθρωποι που μετρούν τα χρήματά τους καπίκι-καπίκι. Ενώ η γριά καταγίνεται με το μπακάλικο, ο άντρας ζυγώνει στο τραπέζι και σηκώνει το φυτίλι της λάμπας, μουρμουρίζοντας έναν ψαλμό. Η κάμαρα
παίρνει μια συνηθισμένη όψη και τώρα διακρίνονται πολύ καλά τα βασανιστήρια των αμαρτωλών της Δευτέρας Παρουσίας. Υμνούμενσε. Α, μάνα, φέρε λοιπόν τον αριθμητήρα. Καλά τώρα, φωνάζει γριά. Τα φλιτζάνια του τσαγιού βροντούν. Α, ωραία, ευλογούμενσε. Με τα χέρια σταυρωμένα πίσω στη ράχη, στέκεται μπροστά στη Δευτέρα Παρουσία, πάβει την ψαλμωδία και εξετάζει για χιλιοστή φορά τους αμαρτωλούς που καίγονται μέσα στη φωτιά της κόλασης. Οι τύψεις της συνείδησής μου με βασανίζουν για όσα έκαμα στη νεότητά μου, μα ο Θεός ο ίδιος θα με υπερασπίσει και θα με σώσει, προφέρνει ο γέρος με μια χοντρή φωνή, σαν άψελνε κανένα τροπάριο. Ύστερα, αφού απομακρύνεται από το τραπέζι, αναστενάζει βαθιά. «Πατέρα, έλα λοιπόν να πάρεις το σαμοβάρι», φωνάζει η γυναίκα από τον μπακάλικο. «Μα είναι κιόλας έτοιμο, τι προκομμένη που είσαι», λέει ο γέρος, διευθυνόμενος προς το μαγαζί, όπου τον υποδέχεται ένα άντε λοιπόν, που υπόθηκε με ένα τόνο γκρινιάρικο, όμως μαζί και κολακευτικό. Κάθε βράδυ, άμα κλείνει το μπακάλικο, η ίδια σκηνή διαδραματίζεται. Κάνουν χάζι να παίρνουν το τσάι μέσα σε μια ατμόσφαιρα γαλήνης. Όταν τελειώνει η πώληση, αυτός ψέλνει διάφορα τροπάρια, ενώ εκείνη ετοιμάζει το σαμοβάρι. Ύστερα κάθονται στο τραπέζι και πίνοντας το αγαπημένο τους ποτό, μετρούν την καθημερινή ίσπραξη, ξεχωρίζουν τα κέρδη. Να τους στρωμένοι στο τραπέζι, το νερό του σαμοβαριού τρεμουλιάζει, τραγουδάει έναν μονότονο σκοπό. Η γριά έβγαλε ένα σκούρο μαντίλι που σκέπαζε το κεφάλι της, φτιάχνει τώρα τη μεταξωτή σκούφια της απάνω στα γκρίζα μαλλιά της, χύνει τσάι στον άντρα της μέσα σε ένα φλιτζάνι από πορσελάνη δίχως χερούλι και που το μεταχειρίζονται εδώ και πολλά χρόνια. Έχει μπροστά της έναν μεγάλο μπλε κεσέ με μια μαύρη σχισματιά, ένα πιάτο μέλι, μπισκότα. Μπροστά σε εκείνον αναπάβεται ο αριθμητήρας και ένα βιβλίο μακρύ και στενό γεμάτο από ιερογλυφικά, γραμμένα με μολύβι. Διευθύνει απάνω στο βιβλίο αυτό τα μικρά και ζωηρά μάτια του με τα κόκκινα ματόκλαδα και βάζει το ξερό δάκτυλό του, το αγκιστρωτό και μαυριδερό, απάνω στα βρώμικα σφαιρίδια. Δοξασμένο να είναι το όνομά του. Και η γριά κάνει το σταυρό της, ρίχνει ένα ευλαβικό βλέμμα στα εικονίσματα. Ύστερα παρακολουθεί με τα μάτια το δάχτυλο του αντρός της που σπρώχνει κάθε τόσο τα σφαιρίδια. Σηκώνει με τρεμάμενο χέρι το φλιτζάνι και πίνει θορυβόδικα. Για 5 λεπτά δεν ακούεται μέσα στην κάμαρα παρά ο κρότος από τα σφαιρίδια, το μουρμουριτό του γέρου που λογαριάζει και το γκλου γκλου του τσαγιού μέσα στο λαρύγγι της γριάς. Το πρόσωπό της ζαρωμένο καθώς ένα τσαλακωμένο γάντι είναι ακίνητο από την προσοχή. Τα μεγάλα μαύρα μάτια της δεν τα παίρνει από τον αριθμητήρα. Κείνος έχει το φροντισμένο ύφος ενός μαθηματικού που ζητάει τη λύση ενός δύσκολου προβλήματος. Σαπούνι, μισή οκά προς 6 καπίκια. Καπνό, 4 καπίκια, μας κάνουν 10 καπίκια, ναι. Όλα όσα δώσαμε σήμερα βερεσέ, 2 ρούβλια και 60 καπίκια, να. Ο Μίσκα, ο παπουτσής, πλήρωσε τα 18 καπίκια, ρωτάει γριά. Ο Μίσκα μου είπε να τα βάλω στον παλιό λογαριασμό. Είναι χαμένα λεφτά. Και γιατί του τα δώσες? Είπε πως θα ξοφλούσε το Σάββατο. Πώς μπορούσε να γίνει αυτό? Η γυναίκα του είναι άρρωστη, δουλειά δεν έχει και η κόρη του δεν νοιάζεται πια για δάφτους, δεν συλλογίζεται τίποτε άλλο από τα ραντεβού της. Μα έχεις ένα χαρτί που το υπέγραψε. Ναι, όμως αυτό έχει σκοτούρες, πρέπει να πας στον Ειρηνοδίκη και αυτός θέλει 10 καπίκια για την απόφαση. Χρειάζονται όμως κι άλλα έξοδα και όταν τελειώσουμε θα πάρουμε 4 ρούβλια αντί 5 ρούβλια και 40, δεν συμφέρει. Έχουν ένα εικόνισμα με ασημένια κορνίζα. Αξίζει παραπάνω από 8 ρούβλια, λέει η γριά. Το ξέρω. Θα το βάλει όμως ο αφιλότιμος ενέχειρο. Ας το βάλει. Σε ποιον θα πάει? Σε μας. Σε μας. Σε μας.
Μα πρέπει να του δώσουμε ένα ρούβλι λιγότερο και με το χρέος του θα μας στέλνει 6 ρούβλια και 40 καπίκια. Το λοιπόν θα έχουμε και κέρδος. Κέρδος πάντα θα έχουμε εμείς, γιατί είμαστε άνθρωποι που τα προβλέπουμε όλα. Το μόνο πράγμα που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι το κέρδος. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι αλήθεια. Δώσ' μου από εκεί το μέλι. Η σιωπή βασιλεύει για λίγο και διακόπτεται μονάχα από το θόρυβο που κάνουν οι γέροι ρουφώντας το τσάι τους. Φυσούν απάνω στο υγρό που αχνίζει και κοιτάζουν τον μεγαλόπρεπο ουρανό με τα σπινθυρίζοντα αστέρια. Το παράθυρο είναι ανοιχτό. «Τα άστρα λάμπουν πάλι», λέει ο γέρος. «Αύριο θα έχουμε καλό καιρό». «Θα έπρεπε να έχουμε τέτοιες μέρες ως το καινούριο φεγγάρι. Άμα χαθεί το φεγγάρι θα βρέξει ξανά», κάνει γριά. «Και για την κυρία Ζακαρίν τι λες?» «Λέω να την τσιμπήσουμε κι αυτήν. Θα της πάρουμε όλα τα διαμαντικά για να τελειώνουμε». «Στο γυροκομείο δεν θέλησαν να τη δεχτούν». «Τότε πρέπει να βιαστούμε. Αλλιώτικα θα τα πουλήσει όλα. Πώς θα ζήσει?» «Ζητιανεύοντας, σήμερα οι παλιατζίδες μπήκαν στο σπίτι της. Πρόσεξα αν θα πουλούσε τίποτα, μα όχι». «Το βλέπεις. Αύριο θα κάνω ό,τι χρειάζεται. Ποιος ξέρει. Μπορεί να πούλησε τίποτα ψηλοπράγματα». «Δεν πιστεύω», λέει γριά αμφιβάλλοντας. «Ακόμα μια κυρία του κόσμου καταστραμμένη», λέει ξανά ο γέρος, ύστερα από λίγη παύση. «Ναι, τις πήρε ο κατήφορος όλες τώρα». «Αυτό είναι το ριζικό τους. Η εποχή των απολαύσεων και των γλεντιών πέρασε για δάφτες. Ας κάμουν τόπο σε άλλες». Ο γέρος χαμογελάει θωρώντας τη γυναίκα του και οι δυο μαζί κοιτάζουν τις φωτογραφίες που είναι πίσω από το σαμοβάρι. Η μια παριστάνει έναν μεγάλο μαθητή από λύκειο με άσχημα χαρακτηριστικά, με τραχιά έκφραση. Η άλλη ένα ζωηρό κοριτσάκι με μακριά πλεξούδα ριγμένη πάνω σε έναν στρογγυλό ώμο με ψηλό μέτωπο φραγμένο από μια πεισματάρικη ζαρωματιά στη ρίζα της μύτης. «Να η καινούργη κάτοικη της γης», λέει ο γέρος κουνώντας το κεφάλι του, και το λιγνό και μακρουλό πρόσωπό του φωτίζεται από ένα χαμόγελο. Η γυναίκα χαμογελάει, ολότελα παραλλαγμένη κι αυτή. Μα αυτό το ευχαριστημένο ύφος χάνεται μάνι-μάνι, γιατί δεν είναι ακόμα η ώρα των διαχύσεων. «Πρέπει να στείλουμε το λιγότερο 25 ρούβλια στον Αλέξη», λέει ο γέρος σκεπτικός. «Μόλο που κερδίζει χρήματα παραδίδοντας μαθήματα, του χρειάζονται κι άλλα για να κρατεί τη θέση του ανάμεσα στους συμμαθητές του. Έχει ανάγκη από ένα παλτό, έχει φίλους, είναι νέος. Θα τον χαλάσεις, πρόσεξε», μαλώνει η μάνα τον Αλέξη. «Και ολάκερες χιλιάδες ρούβλια να του έστελνα, δεν θα χαλούσε. Ξέρει καλά τι πρέπει να κάνει. Θα τσακώσω την κυρία Ζαγκαρίν και του Σουτζένεφ και θα του στείλω ό,τι τσιμπήσω. Ξέρεις ότι είναι καιρός να στείλουμε και τη Σόνιας». «Και τη Σόνιας θα τη στείλω, μη χολοσκάνεις, δεν θα την ξεχάσω». «Αναρωτιέμαι πάντα πώς να περνάει μέσα στον ξένο κόσμο, το δίχως άλλο νους της. Και ο λογισμός της θα είναι σε εμάς το κακόμοιρο το κορίτσι», λέει γριά λυπημένη. «Μη στεναχωριέσαι, θα τα καταφέρει. Γράφει ότι είναι ευτυχισμένη. Στην πρωτεύουσα οι άνθρωποι είναι ευγενικοί φρόνιμοι, δεν είναι όπως εδώ». «Τι σκάνδαλο έκαμε ο Σάτσκο προχθές. Θα σε καταγγείλω», με τσίριζε. «Δανείζεις λαθρέα, παίρνεις ενέχειρα, δώσ' μου τα πράγματά μου». «Και είναι 7 μήνες που δεν πλήρωσε τόκο. Του δάνεισα 30 ρούβλια. Λογάριασε το λοιπόν. 1 ρούβλι και 50 το μήνα τόκο μας κάνει 39 ρούβλια. Και δεν το καταλαβαίνει αυτό λοποδίτης. Φωνάζει, θα σε καταγγείλω, λίγο με νοιάζει. Δεν θα βρουν τίποτα στο σπίτι. Άδικα θα ψάξουν όλα τα μπαούλα». Ο γέρος ταράζεται, η μύτη του κοκκινίζει και τρεμουλιάζει, τα ματογιάλια του κουνιούνται. Τον πιάνει βήχας. «Ο Θεός να έχει καλά όλο τον κόσμο», λέει η γριά με έναν ειρηνικό τόνο. «Τι μπορούν να μας κάνουν? Μας εχθρεύονται, όμως εμάς τρέχουν άμα βρεθούν στην ανάγκη. Τι κι αν δεν μας αγαπούν στο Μαχαλά. Ξέρουμε εμείς ποιοι μας αγαπούν». Δείχνει τις φωτογραφίες με ένα γνέψιμο του κεφαλιού και χαμογελάει πάλι. «Ναι, ναι», κάνει ο γέρος, «έστω, έτσι είναι. Κι όμως
Άμα ήθελα να φανώ σκληρός, οι μισοί κάτοικοι της συνοικίας θα καταστρέφονταν σαν από φωτιά και θα καταντούσαν ζητιάνοι γιατί έχω ντοκουμέντα. Και χτυπάει με τα ξερά δάκτυλά του απάνω στο τραπέζι, κοιτάζοντας τη γυναίκα του με ένα αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός σας είναι μαζί τους, όλοι να ζήσουν», λέει ξανά η γριά. «Γιατί θυμώνεις, επειδή ξέρεις τη δύναμή σου?» «Με πειράζει αυτό, μάνα, καταλαβαίνεις. Μήπως είμαστε οι μόνοι αμαρτωλοί στη γη? Και αυτό μπορούν να το πουν. Όλος ο κόσμος χαίρεται για τις ατυχίες μας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε μας δείχνουν την κακία τους. Και εμείς, ξέρεις, σκοτιστήκαμε. Ας τους μουτζώσουμε», αποκρίνεται η γριά με φιλοσοφία. «Ο Πανάγαθος δεν βλέπει μήπως πώς ζούμε? Όλα τα ξέρει. Όταν θα έρθει η μέρα της Άγιας Κρίσης του, θα απαντήσουμε για τις πράξεις μας μπροστά του. Δεν έχουμε να δώσουμε λογαριασμό σε κανένα». «Αλήθεια», λέει ήσυχα ο γέρος. «Ήπιες το τσάι σου? Αν δεν σήκωσε το σερβίτσιο, εγώ θα διαβάσω κανένα τέταρτο της ώρας ακόμα τη γραφή». «Ναι, τώρα διάβασε, και ο λόγος του Θεού θα γλυκάνει την καρδιά σου. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι. Κάθε μέρα σου το λέω. Θα ζούμε για μας, μα για τα παιδιά της σάρκας μας, του αίματός μας, θα τα ανθρέψουμε και θα τα σπουδάσουμε και θα εξαγοράσουν αυτά τις αμαρτίες μας, βοηθώντας τους ανθρώπους. Θα γίνουν σοφά και θα υπηρετήσουν τον αυτοκράτορά τους και το Θεό τους. Αμαρτάνουμε για αυτά και τα έργα μας δεν θα λογαριαστούν για εγκλήματα. Και τα πουλιά ακόμα σκοτώνουν κάνθαρους κι άλλα έντομα για να θρέψουν τα μικρά τους, δεν είναι έτσι?» «Αλήθεια, η Σόνια θα σπουδάσει ιατρική και ο Αλέξης θα γίνει καθηγητής». «Μα αυτός ήθελε να γίνει δικηγόρος», κάνει λίγο ξαφνιασμένη η γριά, σταματώντας το πλήσιμο των φλιτζανιών. «Του πέρασε η μανία αυτή, δεν σου διάβασα το γράμμα του. Μπαίνω στην παιδαγωγική», γράφει. «Θέλει να γίνει καθηγητής στο κολέγιο», εξηγεί ο γέρος και προσθέτει, κοιτάζοντας σκεπτικός τη φωτογραφία. «Θα προοδέψει, είναι γερό κεφάλι». «Ας γίνει το Άγιο θέλημά σου, Θεέ μου», μουρμουρίζει γριά. «Και η Σόνια κι αυτή, ο ύψιστος, μας έχει ανταμείψει για τα έργα μας, ναι, τα παιδιά μας πέτυχαν». «Και θυμώνεις με τους ανθρώπους, τι μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι?» «Μάνα, αλήθεια τώρα μίλησες καλά». Ανοιγοκλίνει από ευχαρίστηση τα μάτια και κουνάει το κεφάλι χαμογελώντας. Η γυναίκα του, ακουμπώντας απάνω στο τραπέζι, βλέπει τις δύο φωτογραφίες με το τρυφερό χαμόγελο μιας μάνας. «Εγώ είμαι έτοιμη. Κάτσε εσύ και διάβασε τη γραφή», λέει και σηκώνεται. «Ξεχνιέμαι», κοιτάζοντας τα παιδιά, κάνει ο γέρος, χαμογελώντας από ικανοποίηση. Γονατισμένη μπροστά στις άγιες εικόνες, με το κεφάλι ριγμένο πίσω, η γριά σαν κλαμμένη και βαριανασένοντας μουρμουρίζει προσευχές. «Βοηθήσέ τα, Θεέ μου, φυλαγέ τα, μεγαλοδύναμε». Και ο γέρος διαβάζει με μια φωνή μονότονη, συρτή, λες και βγαίνει από τη μύτη. «Μακάρι οι ακολουθούντες στην οδόν του Κυρίου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Λοιπόν, ένα, δύο, τρία.

0: από το πρώτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, τα παιδάκια του Α4.
1: Κύριε Μενεξέ,
0: από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: κάνοντας μία βόλτα μπορείς να μάθεις πολλές ιστορίες που είναι κρυμμένες, μα μαρτυρούν τον χρόνο και το ταξίδι της ζωής. Ο Ολούντας ήταν πόλη της Κρήτης που κατοικήθηκε από τα μινωικά χρόνια. Πρόκειται για μία πόλη χτισμένη στην αγκαλιά της ακρογιαλιάς του Μεραμπέλου. Ο αφανισμός της δεν είναι ξεκάθαρος. Πιθανολογείται ότι ήταν από το φοβερό σεισμό του 795 μετά Χριστό. Αυτή η παραθαλάσσια πόλη ήταν μία από τις πιο σημαντικές της Κρήτης. Ανέπτυξε το δικό της πολιτισμό. Από επιγραφές που έχουν βρεθεί, συμπεραίνεται η ασχολία των κατοίκων της με το εμπόριο, τη θάλασσα και την επεξεργασία οστράκων, από τα οποία έβγαζαν χρώματα και βαφές. Καθόρισαν τη ζωή τους αφήνοντας το αποτύπωμά τους και διαμορφώνοντας τη φυσιογνωμία του λαού τους. Αυτός ο τόπος ήταν και ορμητήριο πειρατών. Οι αποβάσεις και οι λαιλασίες εκεί ήταν πολλές.
1: Οι ντόπιοι κάτοικοι, κυνηγημένοι από τους Αχαιούς, μετέπειτα από τους Δωρείς και τελευταία από τους Άραβες, είναι η τελευταία φάση του Ολούντος που οι κάτοικοι κυνηγημένοι από τους Άραβες ανεβαίνουν στην Οξά.

0: Η Οξά ήταν μια καλά οχυρωμένη πολιτεία πάνω από την Ελούντα. Ταυτίζεται με την αρχαία Νάξο και ίσως λειτουργήσε ως ακρόπολη της Ολούντος.
1: Κατέφυγαν λοιπόν εκεί, κυνηγημένοι από τους εισβολείς για να σωθούν.
0: Η Οξά είναι ένα βουνό απότομο. Βρίσκεται στα 550 περίπου μέτρα και είναι πραγματικά δύσκολο να φανταστεί κανείς την οικοδόμηση εκεί, αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων, τη ζωή τους δηλαδή σε ένα βραχώδες και δυσπρόσιτο τόπο με απουσία φυσικής πηγής.

Η συγκεκριμένη θέση λειτουργούσε σαν φυσικό οχυρό. Είναι ορατό ότι αυτή η βουνοκορφή προσέφερε αμυντική ασφάλεια στους κατοίκους του, τόσο από επιδρομής, όσο και από τυχόν σεισμό συνοδευόμενο από παλιριακά κύματα.

0: Σε αυτή την οχυρή θέση και σε έκταση περίπου 50 στρεμμάτων εντοπίζονται θεμέλια κατοικιών αλλά και αρχαίες στέρνες συλλογής όμβριων υδάτων. Σύμφωνα με την παράδοση, οι στέρνες είναι 100 και η μία έχει κρυμμένο ένα ανεκτήμητο θησαυρό. Μέχρι σήμερα έχει ανακαλυφθεί ένας μεγάλος αριθμός δεξαμενών, περίπου 25 με 30.
1: Υπάρχουν ίχνη πάνω σε βράχια στο νότιο τμήμα της Οξάς, βράχια με ονόματα ανθρώπων, πιθανόν θα τα κατοίκησαν σε αυτό το μέρος, και βραχογραφήματα, σημάδια από καράβια κτλ. Τώρα υπάρχουν ερείπια, μπορείτε να, δηλαδή όπως διαπιστώσατε, έχει λείψανα του τείχους και δεξαμενών, οι οποίες ακόμα αποθηκεύουν νερό. Οι δεξαμενές μπορούν να αποθηκεύσουν νερό. Και όστρακα διαφορών εποχών.
0: Εντύπωση προκαλεί ο τρόπος κατασκευής τους. Κάποιες από αυτές είναι ιδιαίτερα ενισχυμένες, με το εξωτερικό τους τείχος να είναι μέρος της οχύρωσης, ενώ όλες είχαν εσωτερικό επίχρησμα. Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του οικισμού της Οξάς είναι τα οχυρωματικά τείχη. Πρόκειται για μία ασυνήθιστη σχεδίαση, διότι δεν είναι οχυρωματικό τείχος που περικλείει τον οικισμό, αλλά διαζώματα που προστατεύουν ανοίγματα και δεξαμενές που είχαν κατασκευαστεί. Το οχυρωματικό αυτό έργο χτίστηκε σε ορισμένα δηλαδή σημεία και διακόπηκε σε άλλα ανάλογα με το εδαφολογικό σχεδιασμό και εκτείνεται αποσπασματικά σε επίπεδα και διαζώματα. Η αντίληψη της τοιχοδομίας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και τεκμηριώνει την άποψη για γνώση και κατασκευές με υλικά που κατά βάση βρίσκονται στην περιοχή. Η ακονόπετρα, παραδείγματος χάρη, που είναι γνωστή και ως Ναξία Λίθος, εξορισσόταν κατά την αρχαιότητα στην Οξά. Οξά, ο τόπος αυτός, σήμερα αφηγείται σιωπηλά τη δική του ιστορία. Μια ιστορία συνδεδεμένη με πειρατές, θρύλους που ενισχύουν το μυστήριο, ανθρώπους που σφυριλάτησαν με την τέχνη τους μία βουνοκορφή, δημιουργώντας μία πόλη σε ένα τόπο απαράμιλης ομορφιάς, με θέα τον κόλπο του Μεραμπέλου, τα βουνά της Σιτίας, την πόλη του Αγίου Νικολάου και του κόρφου της Ελούντας και της Πιναλόγκα στο βάθος, από το πιο ανατολικό άκρο του βουνού.

Βόλτα στον Πεύκο Βιάννη. Περίπατο στα σοκάκια του χωριού. Τι ομορφιά, παντού γλάστρες, πόσα λουλούδια, χρώματα. Κι αν σκεφτεί κανείς ότι εκεί βρεθήκαμε για μια ιστορία που θυμίζει ασπρόμαυρη ταινία. Την ιστορία της οικογένειας Βερβελάκη.

Το 40 που εκηρύχθηκε ο πόλεμος, εγώ ήμουν 15 χρονών. Και τα χρόνια του πολέμου μεγάλωσα και γίνηκα 18, ώστε να φτάσει η εποχή, ας πούμε, που γίνεται και η καταστροφή των ανήκει μας.

Ο Νίκος και η Καλλιόπη Βερβελάκη μας διηγήθηκαν τη θλιβερή οικογενειακή τους ιστορία και ο Στέλιος Μπερπαγαδάκης μας οδήγησε σε σημεία της περιοχής που ξυπνούν οι μνήμες από τη φρίκη του ολοκαυτώματος.

0: Είμαστε στην περιοχή Λιγιά, εδώ την 13 του Σεπτέμβρη, αμέσως μετά τη μάχη της Σύμης, αρχίσαν οι μαζικές εκτελέσεις. Είχε κηρυχτεί η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή, σε μεγάλη έκταση νεκρά ζώνη, και όσους έβρισκαν στα χωριά τους σκότωναν, και όσους επίσης έβρισκαν στην Ήπεθρο, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας, τους εκτελούσαν. Γύρω στα 14 άτομα σκοτωθήκανε σε αυτό εδώ την περιοχή. Γι' αυτό και το Ηρώον τραυματιστήκαν και αρκετοί, και λίγο πιο πέρα τα παιδιά, γνωστή θηριωδία με τα μικρά παιδιά, τα βρεβελάκια.
1: Τέλος πάντων, έτσι έφερε στην Ευαγγελία εκεί. Ήρθε η Μαρία από το χωριό που να μας φέρει τα αυτά. Εμείς δεν είμαστε, εγώ και ο πατέρας μου είμαστε μαζί, αλλά δεν είμαστε στο μετόχι. Το Στέλιο τον στείλαμε να έχει κάποια φροντίδα. Έτσι βρεθήκαν τα τρία παιδιά και απέναντι τα σκοτώσανε.

0: πάντα σκέφτομαι ότι εδώ έγινε η τραγωδία, με πιάνει δέος.
1: Αυτό είναι το μετόχι?
0: Ναι, ναι.
1: Πείτε μας όλη την ιστορία. Τι ακριβώς έγινε εδώ?
0: Εδώ, σε αυτό το εγκαταλελειμμένο μετόχι, διαδραματίστηκε την κατοχή το φρικιαστικότερο έγκλημα των Ναζί, αλλά και ταυτόχρονα η ηρωικότερη πράξη αντίστασης που συνέβη και ποτέ στη χώρα μας. Θήτες πάνωπλοι Γερμανοί που επισκέφτηκαν το μετόχι όχι για να πιούν νερό, διψάγανε, αλλά διψάγανε για αίμα. Θύματα, τρία μικρά παιδιά ηλικίας 8, 12 και 15 ετών, που αρνήθηκαν να υποδείξουν την κρυψώνα του πατέρα τους. Προσπαθούσαν να τα πιέσουν να μαρτυρήσουν την κρυψώνα του πατέρα τους. Τα παιδιά αρνήθηκαν. Mm-hmm. Αρνήθηκαν και όταν ακόμα τα βασάνιζαν. Αναδείχνει μέσα τους μια δύναμη, η δύναμη της σιωπής. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά τα παιδιά, για να αντιμετωπίσουν τα όπλα, τους πάνωπλα εξοπλισμένους Γερμανούς, κράτησαν μια στάση που δεν μίλωσαν.
1: Και σε τέτοια ηλικία, μάλιστα.
0: Και σε τέτοια ηλικία. Ποιος τα δίδαξε?
2: Στέλνεστε στο χωριό. Όταν σκοτώσανε το κεφάλι, βρίσκει τους ανθρώπους, τους δικούς μας, δηλαδή, κοσπενταριάνο μάτους που βρήκαν στο χωριό, τους σκοτώσανε, τι ήταν εκεί. Το Στέλιο τον πιάσανε και τον χτυπήσανε μάλιστα και με την κάνη του όπλο εδώ στο στήθος. Δεν ξέρω τι ακριβώς του ζητήσανε, ορισμένες πληροφορίες έδινε. Του ζητήσανε καταρχήν ταυτότητα. Αυτός, επειδή ήταν 15 χρόνια τότε, δεν είχε ταυτότητα. Και γι' αυτό δεν το σκοτώσανε στο χωριό. Και ήρθε και μας είπε τώρα ότι δεν σκοτώνουν τα παιδιά. Πήραμε το θάρρος ότι αφού δεν σκοτώνουν τα παιδιά, ατωραθήκαμε και πήγε στο μετόχι. Και πήγε, είχαμε μια... Εγώ μου είχε τύχει από κάποιο γνωστό, είχα πάρει μια μέθοδο της αγγλικής γλώσσας και διάβαζα για να μάθω αγγλικά. Γιατί τη σκέψη, λοιπόν, βρω τρόπο να φύγω, να πάω προς τη Μέση Ανατολή. Να ξεφύγω από την... Είμαι πιο μεγάλος, είχα εκείνη τη μανία, ήθελα να φύγω. Λοιπόν, τη μέθοδο την είχαμε εκεί, στο μετόχι. Στείλαμε το Στέλιο με τον πατέρα μαζί για να πάει να κρύψει το βιβλίο. Να το εξαφανίσει. Και έτσι βρέθηκε το βιβλίο εκεί. Η αδερφή μου η Μαρία ήταν στο Κεφαλοβρύση. Τη Μαρία την έστειλε από το χωριό. Η Αγγελία την πιο μικρή την είχαμε μόνιμα εκεί στο μετόχι. Από ψηλά από τον Αμυγδαλόλο που μεθαμισμένο τον πατέρα μου, είδαμε μια στιγμή μια γυναίκα και πήγαινε προς το μετόχι, όταν ήταν ακόμα 200 μέτρα να φτάσει. Ήσουνα εκεί που ήταν τα ζώα και πέρασε η γιαγιά από εκεί.
3: Ναι, αλλά η γιαγιά ήρθε γιατί ήθελε η μητέρα μας να πάει στο Γιαλόνο, τρέξει να προλάβει τα παιδιά να τα πάρει από το μετόχι.
2: Λοιπόν, πέρασε από εκεί γριά και οι Γερμανοί εφεύγανε από τη Λιζιά και είχαν βγει στο παπάγι για το μετόχι. Από εκεί λοιπόν με το πολυβόλο χτυπήσανε τη γριά. Και τραυματίστηκε εδώ, στο πόδι. Την είδαμε εμείς με τον πατέρα από μακριά, τη γριά, και περιμέναμε να πάμε να δούμε τι θα γίνει. Που ήταν τα μικρά παιδιά, ήταν στο μετόχι, τα τρία που σκοτώσανε. Το σπίτι, τα σπίτια έτσι έγονταν. Επήγε λοιπόν αυτή και τα παιδιά ήταν σκοτωμένα. Όταν τα βρήκε, σκοτωμένα.
3: Η γιαγιά τα βρήκε.
2: Τα βρήκε σκοτωμένα τα παιδιά. αναζήτησε την Καλλιόπη και τραβήθηκε προς τη δυτική πλευρά, γιατί εμείς ήμασταν στις κορυφές επάνω, από εκείνο το μέρος. Λοιπόν, βγήκε για να είναι απέναντι και φώναξε, «Ε, Καλλιόπη!»

0: Μετά μου λέει ο πατέρας μου, λέει, να μην μιλήσει ο Νίκος, να πει ορίστε, μόνο εσύ, η γυναικεία φωνή, δηλαδή, να ακούσει, να μην γυρίσουν πίσω οι Γερμανοί. Και πραγματικά, τους λέω, γιαγιά, πού είναι ο Στέλιος μας.
1: Ναι.
0: Και το παιδί που σκοτώθηκε, δηλαδή, εκεί πέρα. Και λέει, ο μπαμπάς μου λέει, πες της, πού είναι ο Στέλιος, τι γίνει, τι κάνει ο Στέλιος. Γιαγιά, πού είναι ο Στέλιος μας, λέει, απέθανε.

0: Δεν είχαμε ούτε το κουράγιο, ούτε τη συνείδηση για να ελέγξουμε τι είχαν πάθει τα παιδιά καθόλου.
1: Μάζεψε ο πατέρας όση δύναμη μπορούσε και φόρτωσε τα παιδιά του σαν γομάρι πάνω σε ένα γαϊδούρι. Φόρτωμα, τρία παιδιά να κρέμουν τα κεφάλια, να κρέμουν τα χέρια, να τα πάρει από εδώ 2 ώρες δρόμο, φορτωμένα στο γαϊδούρι, να τα πάει να τα θάψει στο κεφαλοβρύσι στο χωριό του. Πέρασε από το δικό μου το χωριό πιο πρώτα, είναι στην πέρασά του, στον Άγιο Βασίλειο. Στο χωριό μου είχαν κάνει εκτελέσεις οι Ναζί, όπως και σε άλλα χωριά. Στο χωριό μου είχαν σκοτώσει 33 άτομα εκείνη την ημέρα. 33 άθαυτοι νεκροί όταν περνούσε ο πατέρας. Μόλις το μάθαν οι χωριανοί, βγήκαν έξω, αφήσαν τους νεκρούς τους και πήγαν και προσκυνήσανε αυτή την ιερή πομπή. Είναι συγκλονιστικό, ακόμα και να το σκέφτομαι. Από μικρό με έχει στοιχειώσει αυτό το πράγμα. Να βλέπω όλους τους χωριανούς μου σαν να περνάει επιτάφιος, ένας αληθινός επιτάφιος, να προσκυνάνε και να επιστρέφουν στους δικούς τους νεκρούς. Δυστυχώς, αυτές είναι οι περγαμηνές που μας άφησαν εδώ πέρα οι Ναζί.

0: Τα βάλαμε στο γαϊδούρι τη νύχτα μετά, αφού βρήκαμε το γαϊδούρι και τα χτυπήκαμε, βάλαμε στο γαϊδούρι τα δυο. Τα κορίτσια βάλαμε από κάθε πλευρά και το στέλνει επειδή ήταν πιο βαρύ, το βάλαμε στο σωμάρα. Πήγαμε τον πατέρα μου για αποχαιρετισμό, τα παιδιά και άρχισε τα φιλήσαμε. Τότε είδα εγώ γιατί το σώμα του στέλνει ήταν ανοιχτό. Και είδα ότι αυτά τα που πάρουν το διέτροφο, έλειπανε δυο. Αυτό είναι μονάχα η Μαρία, τώρα όπως τα φορτωμένα στο ζωά πάνω τώρα. Αντιληφθήκα εγώ αυτό το πράγμα. Η Μαρία που είχαν σκάψει το πόδι της από κάτω. Το είδαν μόνο στο χωριό όταν πήγαν να τα κυδέψουν που τα πήγαν στη μητέρα μου. Λοιπόν, γιατί ήταν φορτωμένο, ήταν το πόδι της προς τα μπρος, εγώ ήμουν από πίσω. Και όλη τη νύχτα τώρα δεν είχαμε το χρόνο, ας πούμε, να κάνουμε έρευνα τι είχαν πάρει τα παιδιά. Η ουσία ήταν πως ο έλεγχος που έκανα μόνο εγώ, από πού, πώς τους βάλουν τις σφαίρες. Τη Μαρία είχαν βάλει το πιστόλι από εδώ, σε βγει ακριβώς από τη μέση, από την πλάτη της σφαίρα. Το Στέλιο είχαν από εδώ, από αυτή την πλευρά, εσύ ακριβώς. Και είχε βγει από εκεί και μάλιστα είχε βγει και το μυαλό του και είχε βγει έξω από την τρύπα.
1: Αυτό δεν το δαμώ.
0: Και το μικρό, τη Βαγγέλη, είχα βάλει τον πιστόλι από εδώ και βγει πάλι από πάνω και φαινόταν στα μαλάζια του μέσα στην τρύπα. Το μυαλό αυτά τώρα. Ούτε που θέλω να τα θυμάμαι ποτέ.

Πέρασαν τα χρόνια και ο λαός μας συγχώρεσε. Συγχώρεσε, μα δεν ξέχασε. Δεν μπορεί να ξεχάσει αυτή την τραγωδία. Δεν μπορεί να ξεχάσει ότι 461 άτομα, ο ενεργός πληθυσμός της Βιάννου εξολοθρεύτηκε. Ότι 10 χωριά ολόκληρα κάηκαν. Γιατί? Για δύο Γερμανούς. Για δύο Γερμανούς που σκοτώθηκαν, εξολοθρεύτηκε μια ολόκληρη επαρχία. Και κυρίως δεν μπορεί να ξεχάσει αυτό το έγκλημα.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

συνδυασμό με τη μνήμη, να αναπαράγει και να αναπαριστά τις αναμνήσεις που υπάρχουν σύμφωνα με όσα έχει αντιληφθεί. Η φαντασία είναι η δύναμη που μετατρέπει τα περιεχόμενα της αντίληψης σε αντίστοιχες εικόνες και αναπαραγωγής των προϊόντων αυτών όταν η μνήμη τα ανακαλεί. Είναι εξίσου και η ικανότητα να παράγει και να δημιουργεί νέες εικόνες συνδυάζοντας πολλές από όσες έχει πάρει είτε πλήρως είτε μερικώς. Έτσι η φαντασία μπορεί να πάρει τριπλή μορφή. Της φαντασίας που πρώτον παράγει, δεύτερον αναπαράγει και τρίτον δημιουργεί. Κάθε μια από αυτές θεμελιώνεται στην προηγούμενή της. Υπό τις δύο τελευταίες μορφές παράγει τα όνειρα στις ειδικές συνθήκες του ύπνου. Στην αρχαίγονη κατάσταση του ανθρώπου, η φαντασία του συνδεόταν αποκλειστικά με την αναπαράσταση των αισθητών δημιουργημάτων που υπήρχαν. Ήταν δύναμη απαραίτητη στο πλαίσιο των αναγκαίων σχέσεών του με αυτά, όμως δεν αποτελούσε εμπόδιο στη σχέση του με το Θεό, ούτε οδηγούσε σε εκτροπή την πορεία του προς Αυτόν. Δεδομένου ότι στην κατάσταση που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος ήταν απαθής, αγνοούσε την απρεπή φαντασία η οποία ανθίσταται τη ενιαία και απλανή του νου εργασία. Οι παράγωμενες από αυτόν εικόνες παραμένουν απλές, δηλαδή ασύνδετες με το οποιοδήποτε πάθος, είτε για να μην το υποδαυλίσουν και να το υποκινήσουν, είτε για να μην προκληθούν και διαγεθούν από αυτό. Θα μπορούσαν λοιπόν να τοποθετηθούν στο πλαίσιο της φυσικής θεωρίας σε σαφή και άμεση σχέση προς τους λόγους ή τις πνευματικές αιτίες των όντων και τις θείες ενέργειες. Και τους λόγους των όντων και τις θείες ενέργειες ο νους του Αδάμ αντιλαμβανόταν και θερούσε άμεσα μέσα από το εικονισμό των δημιουργημάτων εντός του. Τα χτίσματα ήταν αυτά που τον οδηγούσαν στο να ενεί και να δοξάζει το Θεό μέσα από τη δημιουργία του και να την ενώνει με Αυτόν σύμφωνα προς το σχέδιό του. Στην προοπτική του κατάσταση ο άνθρωπος διέθετε την ευπρεπή φαντασία και μάλλον φιλοσόφη βελτίως πείσε τα στιάφτας αυτού. Κινήσεις κατά το μέτρο που χρησιμοποιούσε τις εικόνες των όντων για να ανυψώνεται ο ίδιος και για να ανυψώνει τα όντα προς τον δημιουργό τους. Από την ευπρεπή φαντασία πήγαζαν στον ύπνο του τα καλά ενύπνια. Τα όνειρα του απαθούς ανθρώπου χαρακτηρίζονταν από την καθαρότητά τους και αποτελούνταν από εικόνες ή από απλούς συνδυασμούς εικόνων που μαρτυρούσαν την υγεία της ψυχής του, όπως το υποδηλώνει ο Άγιος Μάξιμος. Όταν η ψυχή άρχεται της ιδίας υγείας επαισθάνεστε, τότε και τα σέντες ύπνης φαντασίας ψηλάς και αταράχους άρχεται βλέπειν. Στα πλαίσια της φυσικής θεωρίας τα όνειρα έπαιρναν επιπλέον τη μορφή των καθύπνης όψεων, δηλαδή συνόλων σταθερών καθαρά δομημένων εικόνων εμπλεσμένων από το Θεό και με συγκεκριμένη πνευματική σημασία. Έτσι τα ενύπνια ανυψώνουν τον άνθρωπο προς το Θεό ακόμα και μέσα στον ύπνο του διαμέσου του συμβολικού χαρακτήρα τους. Όπως ο Άγιος Μάξιμος αναφέρεται για τα απλά όνειρα, έτσι και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής παρατηρεί ότι η ενδιαγάπη του Θεού εμφαινόμενη τη ψυχή όνειρη, η γενούς της ψυχής πως η συν απλανής κατήγορη. Αν και βρήκε τη θέση της στο πλαίσιο της φυσικής θεωρίας, εντούτοις η φαντασία όφιλε να απομακρυνθεί πέρα από αυτή, καθώς σε ένα άλλο πλαίσιο, αυτό της άμεσης γνώσης του Θεού, ο Θεός υπερήχε κάθε όντος και διάνοιας και σκέψης και πολύ περισσότερο κάθε παράστασης εικονικής ή έμορφης. Γράφει ο σχολιαστής του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη «Ουδεμία τίνην καθά ήρετε φαντασία χώρον έχει επί Θεού, πάντων γάρ απαξαπλώς υπερένιαν εστί και υπέρκειται». Η πνευματική αύξηση του ανθρώπου περιελάμβανε λοιπόν την υπέρβαση της αγαθής φαντασίας ταυτόχρονα με την υπέρβαση του αισθητού κόσμου. Η στάση του πρώτου ανθρώπου έναντι της φαντασίας αντιστοιχούσε προς τη στάση που περιγράφουν οι Άγιοι Κάγιστος και Ιγνάτιος Ξανθόπουλοι.
Επικαλούνται όλους όσοι ανακαινισμένοι διαδικασία

του Χριστού ανακάλυψαν την αρχαίγονη κατάσταση της ανθρωπότητας και πορεύονται το ίδιο δρόμο με τον πρώτο Αδάμ προς την τελειότητα, στην οποία ο Θεός προώρησε τον άνθρωπο κατά τη δημιουργία του. Τούτο δε τον έτην υπείον ήτι των αρχαρίων άθλων εστίν. Ιγάρ το χρόνο προεπιπικότητες, ολικώς την απρεπή φαντασίαν συνδιευπρεπή, αποβάλλονται και φρούδιν εργάζονται ως κυρών τυκόμενοι από προσώπου πυρός. Αποτελφρούντες και διαλύοντες δια την καθαράν προσευχήν και την εκπάντων του νοός ατύπωτον απόθεσίνται και γύμνωσιν, ένεκα της προς Θεόν απλής επιβολής και παραδοχής και ασχηματής του και ενιαίας ενώσεως. Η ένωση με το Θεό μέσα από τη θεωρία στην πραγματικότητα δεν είναι δυνατή παρά μόνο μέσω της καθαρής προσευχής, όπως θα δούμε πιο συγκεκριμένα στη συνέχεια. Επομένως, προϋποθέσεις της ένωσης με το Θεό είναι αφενός μεν η απάθεια και αφετέρου η απουσία οποιοσδήποτε αναπαράστασης κάθε σκέψης και κυρίως κάθε φαντασίας, που αναφέρονται όχι μόνο στα αισθητά και ή ανθρώπινα πράγματα, αλλά ακόμη και στον ίδιο το Θεό. Σε αυτό το επίπεδο της θεωρίας η φαντασία πάβει να ασκείται εξίσου στον ύπνο. Ο άνθρωπος βρίσκεται μόνιμα ενωμένος στενά με το Θεό και στον ύπνο του ακόμη ο νους του παραμένει άγρυπνος. Οι θείες οράσεις υποκαθίστανται από τα ενύπνια, γράφει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Ο εναγείο φωτιζόμενος πνεύματι και τα αγαθά εκείνα ορών, ύπαρ και νοερός, γρηγορών και καθέβδων, άου φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου κανέβη, εις άπαρα κύψε και άγγελοι επιθυμούσιν, εάν αποσπαστεί εκ της Θεού των θεωρίας, λυπηθήσετε και εθλιβήσετε. Αυτές οι οράσεις όμως δεν είναι πλέον ενύπνια, ούτε κινητοποιούν τη φαντασία, αλλά παράγονται στο νου του τέλειου ανθρώπου από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό ουδέ χρή καγίν ταύτα ενύπνια, αλλά οράσεις και οπτασίας. Με το προπατρικό αμάρτημα η φαντασία στον άνθρωπο καθίσταται εργαλείο που συμβάγει στη διακοπή της κοινωνίας του με το Θεό. Με όσα αυτή παράγει θα γεμίζει από τώρα και στο εξής ο άνθρωπος το κενό από το Θεό νου του. Αυτό ισχύει πράγματι για τη δημιουργό φαντασία. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν μπορεί κάποιος παρά να θυμηθεί την εξήγηση του Μεγάλου Αθανασίου, σύμφωνα με την οποία η ψυχή μην μπορώντας να παραμείνει ακίνητη και χωρίς αντικείμενο, αφότου ο άνθρωπος αποστράφηκε το Θεό για τον οποίον η πρώτη του φύση τον προόριζε, βάρθηκε να φαντάζεται αντικείμενα πάνω στα οποία θα μπορούσε να στηριχθεί. Και νύτε ούν η ψυχή ουκ έτοιμεν κατά αρετήν, ουδέ ώστε τον Θεόν ουράν, αλλά τα μη όντα λογιζομένη, το εαυτής δυνατόν μεταποιεί, καταχρωμένη τούτο εισάς επενόησεν επιθυμίας. Το κακόν ου παρά Θεού ουδέν Θεό ούτε εξ αρχής γέγονεν, ούτε ουσία της έστι αυτού, αλλά άνθρωποι καταστέρησιν της του καλού φαντασίας εαυτής επινοήν ήρξαντο και αναπλάτην τα ουκόντα και άπερβούλονται. Και η ψυχή των ανθρώπων καμίσασα των οφθαλμών, διού των Θεών οράν δίνεται εαυτή τα κακά επενόησεν. Ενείς κινουμένοι ουκ είδεν ότι δοκούσα τι ποιήν ουδέν ποιή. Τα ούκοντα γάρα να πλάτεται και ούχ οποία γέγονε τι αύτη και έμεινεν, αλλά οποίαν εαυτήν ενέφυρε τι αύτη και φαίνεται. Γέγονε μεν γάρι στο οράν των Θεών και υπ' αυτού φωτίζεστε, αύτη δε αντί του Θεού τα φθαρτά και το σκότο συζήτησεν. Ο άνθρωπος λοιπόν που οδηγείται στην άγνοια του πνευματικού κόσμου κατασκευάζει με το νου και τη φαντασία του ένα φαντασιακό κόσμο, στον οποίο προσκολάται τόσο περισσότερο όσο αυτός αποκρίνεται στις αισθητές επιθυμίες και στα πάθη που αναπτύσσονται μέσα του. Έτσι ο πεπτωκός άνθρωπος βρίσκεται αποξενωμένος και αγιωμένος σε ένα μη πραγματικό κόσμο. Εκεί ουδέν των εντοφυβείων φαινομένων ως έστι φαίνεται, αλλά κατά τα σαπατηλάς φαντασίας έτερα ανθετέρων ημίν προδείκνυση διαπέζονται τες ελπίσει τους
προς αυτόν και χυνώντας και δια της των φαινομένων πλάνη συγκαλύπτων αυτός εαυτόν. Παρόμοια υπάρχουν και εικόνες του αισθητού κόσμου, τις οποίες αναπαριστά με τη φαντασία του σε συνδυασμό με τη μνήμη του. Έτσι ο πεπτεκός άνθρωπος εμποδίζει και εφράζει το νου του από τον οποίον έχει αποκλείσει το Θεό. Προσκολάται εμπαθώς στον αισθητό κόσμο που είναι κλειστός γύρω από τον εαυτό του και δεν φανερώνει τίποτε πλέον για το δημιουργό του. Ο πεπτεκός άνθρωπος υποκύπτει εντελώς στον αισθητό κόσμο, ο οποίος τον σφετερίζεται. Οι εικόνες από τον αισθητό κόσμο που έχει στην αντίληψη της αναμνήσεις του διαφέρουν από αυτές που είχε ο Αδάμ πριν από την πτώση και που ήταν διαπερατές της θείας ενέργειας. Δεν τον θύμιζαν πια το Θεό, αλλά δεν τον ανυψώνουν προς Αυτόν. Είναι εντελώς αδιαφανείς και σκυρές. Αποξενωμένος σε πράγματα που υποβαθμίζονται στην αισθητή τους διάσταση, ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από νου που αδιάκοπα διασχίζεται από πλήθος λογισμών και εικόνων σχετικών με τα αντικείμενα αυτά. Το γεγονός δεν προορίζεται μόνο στην κατάσταση της εγρήγορσης, αλλά εκτείνεται και στον ύπνο, όπου βρίσκεται κατακλυσμένος από ονειρικές φαντασιώσεις. Πακρά του να παραμείνει κατά φύση μια συμπληρωματική γνωστική δύναμη, η φαντασία συνδέεται με την καθεαυτή διαστραμμένη μνήμη, κυριεύει το νου, τον οποίο με τη σειρά της παρασύρει και αλωτριώνει. Από τότε ο νους περιφέρεται από φαντάσματα σε φαντάσματα, διαλύοντας τα μεν στα δε. Η φαντασία καταλαμβάνει την ψυχή αφού την πολιορκήσει με πολλούς τρόπους. Γράφουν οι Άγιοι Κάγιστος και Ιγνάτιος Ξανθόπουλοι, όθεν και οι θείοι πατέρες, πολλαχώς περί αυτής και κατά αυτής αποφθέγγονται, αυτή τίνην υποκυλόμορφος ως ομυθευόμενος δέδαλος και πολυκέφαλος κατά την ίδραν φαντασία, ίον της γέφυρα των δαιμόνων της Αγίης προήρηται. Δι' αυτής γάρ διερχόμενοι και διαπερώντες οι φόνοι αλάστορες, κοινωνούσι πως και συμνήγνεται τη ψυχή σύμβυλων και φύνων ταύτην απεργαζόμενη και ενιών ακάρπων και εμπαθών οικητήριων.

ίν δι φαντασίαν αποβγητέων το σύνολον. Έτσι, όχι μόνο λίγα να θίσταται τη καθαρά και καρδιακή προσευχή, αλλά επιπλέον δεν αφήνει κανένα χώρο στην ψυχή για τη σκέψη και τη μνήμη του Θεού, που φυσιολογικά έπρεπε να την κατέχουν. Ο Άγιος Βαρσανούφριος παρομοιάζει την ψυχή στη φυσιολογική της κατάσταση, οπότε και καταλαμβανόταν εντελώς από τη μνήμη του Θεού ως εξής. «Εν τη ζωγράφης τα ζωγραφούμενα πρόσωπα, συν της βάμασιν εγγίνονται. Εάν δε προγραφεί το σαν ίδιον, ουκ έτη βάματα ουδέ πρόσωπα δέχεται, τα επιτελούμενα εις εν». Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει στην πτωτική κατάσταση του ανθρώπου. Ο πίνακας γεμίζει εντελώς από σχήματα και μορφές επιβαλλόμενα από τη φαντασία και δεν αφήνει πλέον να υπάρχει καθόλου ελεύθερος χώρος για το λογισμό του Θεού. Στην εσωτερική ζωή του πεπτωκότητος ανθρώπου, η φαντασία κατέχει τόσο μεγαλύτερη θέση και διαδραματίζει τόσο περισσότερο ολέθριο ρόλο όσο βρίσκεται σε στενότερη θέση με τα πάθη. Ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει: «Κινείται νυν ο άνθρωπος περί φαντασίας αλόγους παθών εξαπάτης διαφιλιδονίαν. Αφενός η φαντασία διαγείρει τα πάθη, προσφέροντας αυτά ερίσματα επί των οποίων μπορούν να στηριχθούν και να αναπτυχθούν. Αφετέρου και κυρίως τα πάθη διαγείρουν τη δράση της παραγωγικής δυνάμεις της φαντασίας, τρεφόμενα κατεξοχήν με το φανταστικό. Τα πάθη καταφέρουν να παράγουν και να γεννούν τις εικόνες, παλιές και νέες, που αντιστοιχούν σε αυτά και τους προσφέρουν την ειδονή και την τέρψη που επιζητούν». Παρατηρεί σχετικά ο Άγιος Μάξιμος: «Όσπερ του πεινώντος ο νους άρτον φαντάζεται και του διψώντος είδωρ, ούτω και του γαστριμάργου ποικιλία σε δεσμάτων και του φιλιδόνου μορφάς γυναικών και του κοινοδόξου τας εξανθρώπων τιμάς και του φιλαργύρου τα κέρδη και του νησικακάκου την άμυναν του λυπήσαντος και του φθονερού την κάκωσιν του φθονουμένου και επί των άλλων παθών ομοίως. Εκ γάρ των παθών οχλούμενος ο νους λαμβάνει τα εμπαθή νοήματα και εγρηγορότος του σώματος και κατά τους ύπνους». Αυτό συμβαίνει τόσο στην κατάσταση της εγρήγορσης όσο και στον ύπνο. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός παρατηρεί ότι και με τα νοσηρά όνειρα και με τις σωματικές νόσους συμβαίνει το ίδιο πράγμα. «Δεν νοσούμε από τη στιγμή που φαίνεται ότι γεννώνται, δηλαδή κατά την εκδήλωση ή την εμφάνισή τους, αλλά πολύ νωρίτερα. Αποτελούν το σημείο και το τεκμήριο ενός κακού ονείρου ή νόσου κατά περίπτωση, το οποίο εποαζόταν εσωτερικά και που η ανάπαυση του ύπνου του αναδύει στην επιφάνεια, αποκαλύπτοντας τον κρυμμένο πυρετό των παθών από τα οποία πάσχουμε, τρεφόμενοι κατά τη διάρκεια της ημέρας από πονηρούς λογισμούς. Οι ασκητές γνωρίζουν ανέκαθεν ότι τα όνειρα δημιουργούνται από τη φαντασία σε συνάρτηση με τις σωματικές και τις ψυχικές διαθέσεις». Στην τελευταία αυτή περίπτωση αυτό γίνεται πρώτον είτε ως συναθρήσεις των καταλήπων της μνήμης που συνδέονται με ασχολίες και μέρημνες της καθημερινότητας, δεύτερον είτε ως μέσα ικανοποίησης της επιθυμητικής δύναμης και τρίτον είτε αναφορικά προς το θυμοειδές ως απάντηση στο θυμό και την οργή του ή το φόβο του αν πρόκειται για εφιάλτες. Σημειώνει κατά συνέπεια ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος: «Εν εις γάρ η ψυχή ενασχολείται γρηγορούσα ή εμβατεύει, εν τούτης και κατά τους ύπνους ή εμματεάζει ή εμφιλοσοφεί». Ο Άγιος Νικήτας στη Θάτους παρατηρεί ότι στα όνειρα κατά τη διάθεση του εντός ανθρώπου και των φροντίδων αυτού η σύκαι του νοός εφαντασία. Και ο Άγιος Μάξιμος προσδιορίζει: «Όταν η επιθυμία αύξη τα σπιτικά στον ειδονών ύλας εν της ύπνης ο νους φαντάζεται, όταν δε ο θυμός των φόβων ποιητικά πράγματα βλέπει». Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος γράφει με τον ίδιο νόημα: «Ο ποινίκα το επιθυμητικό μέρος της ψυχής περιπάθη και μίξης και τρυφάς και απολαύσεις ερεθίζεται του βίου, τι αυτά ως αυτός βλέπει και τα ενύπνια η ψυχή. Ιδέ το θυμικόν αυτής κατά των ομοφύλων εκθυριούται, θηρίων εφόδους και ερπετών πολέμου και μάχας ονειροπολή. Διαπληκτιζομένη ως επί δικαστηρίων μεθόν διαφέρεται.
Η ιδέα των λογιστικών αυτής επέρεται τες αλαζονίες και υπερηφανίες, αρπαγάσεις αέρα, πτεροφυΐς και θρόνων υψηλών καθέδρας και ηγεμονίας λαού, επί αρμάτων προερχομένη και προπεμπομένη φαντάζεται. Ο Άγιος Νικήτας Τιθάτος περιγράφει πιο συγκεκριμένα τη σχέση των ονείρων με τα διάφορα πάθη, ήμεν τίσουν φιλόηλων και φιλίδωνων την ψυχή να έχει, χρήσεις πραγμάτων και χρημάτων ευπορίαν φαντάζεται, μορφάστε γυναικών και συμπλοκάς εμπαθείς, εξώνω εσπιλωμένος αυτοχητών και ο μοιασμός της αρκός επιγίνεται, ιδέ πλέον εκτικήν και φιλάργυρων χρυσών ορά και κατά πάντα και εντούτων, εισπράττει και πλεονάζει τη στόκη και εις θησαυρούς αποτίθεται και όσα συμπαθείς κατακρίνεται. Ιδέα θυμώδη και βάσκανου θηρίες και ιοβόλης διώκεται ερπετής και φόβης και διγεία καθυποβάλλεται. Ιδέα πεφυσιωμένη τη καινή δόξη εφημίας και προσυπαντήσεις λαού θρόνους αρχής και ηγεμονίας φαντάζεται. Και περί τα μη όντα αυτό ως όντα και πάντως εσώμενα και γρηγορών διατίθεται. Ιδέ υπερήφανων και αλαζονίας μεστίν επί οχημάτων φέρεστε λαμπροτάτων ωρά εαυτών και πτερείς έστε ότε εις αέρα πετώμενων και πάντα στην υπεροχήν τρέμοντας της εξουσίας αυτού. Κατά αυτόν τον τρόπο με την παρουσία και τη μορφή τους τα όνειρα αποκαλύπτουν τη φύση και τη δύναμη των παθών από τα οποία προέρχονται και επομένως αποτελούν ένδειξη ότι η ψυχή νοσεί. Και μάλιστα δείχνουν από ποιες νόσους νοσπάσχει και ποια από τα τμήματά της πιο συγκεκριμένα προσβάλλονται. Ο Ευάγριος παρατηρεί σχετικά, όταν εν τις καθύπνων φαντασίες το επιθυμητικό μέρη πολεμούνται σιδέμενες αυτοί μεν δεικνύωσιν, εμείς δε προστρέχομεν συντυχίας γνωρίμων και συμπόσια συγγενών και χορούς γυναικών και όσα άλλα τι αυτά ειδονών αποτελεσματικά, εν τούτο το μέρη νοσούμε και το πάθος ισχύει. Όταν δε πάγει το θυμητικόν εκταράσουν, οδούς κρυμνώδης οδεύειν καταναγκάζοντες και ενόπλους άνδρας επάγοντες και ιοβόλα και σαρκοβόρα θηρία, εμείς δε προς μεν τα σοδούς εκβηματούμεθα υπό δε των θηρίων και των ανδρών διοκόμενοι φεύγομεν του θυμικού μέρους ποιησόμεθα πρόνοιεν. Οι πατέρες υπογραμμίζουν τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δαίμονες στην διπλή αυτή σχέση φαντασίας και παθών. Είτε οθώντας τον άνθρωπο να φαντάζεται ως απάντηση στα πάθη του και με τη μεσολάβησή τους όπως μόλις εξηγήσαμε, είτε διηγείροντας άμεσα σε αυτόν εικόνες και φαντάσματα με σκοπό να ενεργοποιήσουν τα πάθη. Στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι αρκετό οι δαίμονες να βάλουν στο νου του ανθρώπου κατά τον ύπνο όπως και κατά την εγρήγορση εικόνες εντελώς νέες για αυτόν, χωρίς καμία σχέση με κάποια από τις παρούσες ή τις προηγούμενες αντιληπτικές εμπειρίες του, όχι δημιουργημένες από αυτόν τον ίδιο, αλλά επιβαλλόμενες στο νου του κατά κάποιο τρόπο. Έτσι έχουν ως σχέδιο να τον οδηγήσουν στη διάπραξη νέων αμαρτιών ή να τον παρασύρουν σε πονηρούς δρόμους που δεν έχει ακόμα βαδίσει. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για τους δαίμονες που εξαπατούν τον άνθρωπο και τον κρατούν μακριά από το Θεό. Η κυριότερη μορφή που παίρνουν οι δαιμονικές υποβολές που οθούν τον άνθρωπο στην αμαρτία είναι οι φαντασιώσεις. Αν στα ασκητικά κείμενα οι λογισμοί συχνά συνδυάζονται με τις φαντασιώσεις, επίσης συχνά ανάγονται πραγματικά σε αυτές ή έχουν σε αυτές την αρχή και την πηγή τους. Επομένως, η φαντασίωση εμφανίζεται ως η κύρια πύλη εισόδου των δαιμονικών υποβολών στην ψυχή. Σημειώνουν οι Άγιοι Κάγιστος και Ιγνάτιος Ξανθόπουλοι ότι η φαντασία ίον της γέφυρα των δαιμόνων της Αγίας προήρεται. Και ο Άγιος Ισύχιος ο Ιεροσολυμίτης γράφει ότι «Δια φαντασίας ψευδούς αείοι δαίμονες ενάγουσιν ημάς εις το αμαρτάνιν». Και συνεχίζει παρατηρώντας ότι ο Σατανάς δεν μπορεί να χωρίς φαντασίας λογισμούς δημιουργήν και παραδεικνύειν τον νό προς απάτην ψευδή. Σε κάθε περίπτωση, η φαντασία εμφανίζεται ως το κύριο όργανο της δαιμονικής ενέργειας στην ανθρώπινη ψυχή, τόσο στην κατάσταση της εγρήγορσης όσο και στον ύπνο. Μέσω της φαντασίας, οι δαίμονες ενοχλούν τον άνθρωπο, επιζητώντας να τον οθήσουν στην αμαρτία και να ξυπνήσουν ή να διεγείρουν τα πάθη του όπως ήδη έχουμε δει, και να τον ταράξουν και να τον θορυβήσουν με πολλούς τρόπους, να του προκαλέσουν λύπη, στενοχώρια και αγωνία, να τον εξαπατήσουν, να τον παραπλανήσουν μέσα από διάφορες φρεναπάτες και κυρίως να τον υποδηλώσουν.
Ο Άγιος Ησύχιος ο Ιεροσολυμίτης της απαδεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην πτώση του ανθρώπου επισημένοντας. Ούτω πάγνος Σατανάς τον Αδάμ με χώρισε του Θεού, θεϊκόν αξίωμα φαντάσας αυτόν. Και ούτω πάντας τους αμαρτάνοντας απατάνω ψεύτης και δόγιος ή ο θενεχθρός. Από ότι δημιουργήθηκε ο Αδάμ, είχε δεχτεί περαιασμούς από τον πονηρό και επομένως γνώριζε τις δαιμονικές υποβολές που το γίνονταν πλαγίως με τη φαντασία. Πριν το αμάρτημα ωστόσο, αρνείτο να δώσει προσοχή σε αυτές, να διαλεχθεί μαζί τους και κατά μείζωνα λόγο να ενδώσει σε αυτές. Αγνοούσε λοιπόν κάθε απρεπή φαντασία, η φαντασία του ήταν αδρανής ως προς το κακό. Αντίθετα, ο πεπτακός άνθρωπος είναι ανοιχτός σε αυτές τις υποβολές, με συνέπεια να τις οικειοποιείται, τρέφει με αυτές τη φαντασία του, δίνοντας γέννηση και αναπτύσσοντας έτσι την απρεπή φαντασία για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Καθίστεται λοιπόν εντελώς προσιτός στη δαιμονική δράση και τα αποτελέσματά της. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι πατέρες υπογραμμίζουν την ευθύνη του ανθρώπου για τη διαστροφή της φαντασίας του, που συνιστά την νόσο. Είναι σφάλμα να παραμένει πιστός στην Θεία Εντολή. Σφάλμα να ατενίζει μόνο το Θεό, σφάλμα να έχει φυλάξει την καρδία του από κάθε ξένο λογισμό και συνοπτικά είναι σφάλμα να έχει παραμείνει απλός, εγκρατής και σε γρήγορση όταν ο άνθρωπος έχει καταστήσει τη φαντασία του, η οποία του δόθηκε ως γέφυρα προς το Θεό, γέφυρα από όπου διέρχονται οι δαίμονες. Όσο ο πεπτωκός άνθρωπος δεν έχει ξαναβρει την ύψη που χαρακτηρίζει τη φύση του στην κατάσταση της τελειότητας και της υγείας, τόσο η καρδιά του παραμένει ανοιχτή στις πονηρές εισηγήσεις, τις οποίες του υποβάλλει ο εχθρός μέσα από το κανάλι της φαντασίας του και αφήνεται να κυριεύεται νυχθημερών από εικόνες που παρασύνουν το νου του στην εκτροπή και τον αλουτριώνουν, οδηγούμενος και παραμένοντας έτσι μακριά από τον Θεό. Όσο ο άνθρωπος φαντάζεται αυτό που τον αποξενώνει από τον Θεό, τόσο περισσότερο φανερώνει ότι πέρα από τη φαντασία του και η ψυχή του στο σύνολό της είναι ασθενής.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίης Πατρός Σιμών, Αθανασίου του Πατελάρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Αξικού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αξού Μιλοποτάμου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης, 20 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου.
2: Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας. Η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στη Γόρτινα και στον Τιμπάκι. Πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. 6:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας Αγίου Τίτου στην πεντάκλητη βασιλική της Γόρτινας πριν το χωριό Μητρόπολη όπου θα τελεστεί μικρή δέηση. 7:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας στον παλαιό ιερό ναό Αγίου Τίτου, μικρή δέηση και εν συνεχεία στον μεγάλο ιερό ναό Αγίου Τίτου Τιμπακίου. 8 μετά μεσημβρίας. Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Αποστόλου Τίτου. 11:30 μετά μεσημβρίας. Τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Για την προσκύνηση της τιμίας κάρας, ο ιερός ναός θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 2 τα ξημερώματα. Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. 7:30 έως 10:30 προμεσημβρίας όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 2:30 μετά μεσημβρίας αναχώρηση τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου για το Ηράκλειο. 8:30 μετά μεσημβρίας στην πλατεία του Αγίου Τίτου Τιμπακίου μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο, μουσικοποιητική σύνθεση που θα ερμηνεύσουν η Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Από την Ιερά Μητρόπολη, Γορτίνης και Αρκαδίας.
1: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίης Πατρός Σιμών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και της αποδόσεως της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το βόρειο-ανατολικό παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου στον Μπεντενάκη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ιμών Χαραλάμπους του Εκκαλυβιανής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Οσίου Χαραλάμπους.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού υπεραναπαύσεως των ψυχών τον κατά την 25 Αυγούστου 1898 υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζοντας την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, μέσα από την εκπομπή μας «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, βρισκόμαστε πλέον νοτιοδυτικά της Βιθλέμ, στην περιοχή της Πεντζάλας. Εδώ θα γνωρίσουμε την πόλη της Πεντζάλας, που έχει την ιστορική μονή και εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου στο υπόγειό της βρίσκεται και το σπήλαιο του Αγίου Νικολάου, το μικρό χωριό Πεντζάλα που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους, αλλά υπάρχει ορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου με αρχαία θαυματουργό εικόνα του Αγίου που θεραπεύει τους δαιμονισμένους και που ηγούμενός της είναι ο αγιοταφήτης πατέρας του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων πατήρ Ανανίας με καταγωγή από την Κρήτη, αλλά και τις δεξαμενές του Σολομώντος. Για όλα αυτά τα σημαντικά προσκυνήματα έχουμε την ευλογία και την τιμή να μας μιλήσει, ανταποκρινόμενος πάντοτε με χαρά και αγάπη στο κάλεσμά μας, ο Πανοσιολογιάτατος Αρχιμανδρίτης, πατέρας Ιγνάτιος Καζάκος, ο αγαπητός σε όλους μας και σεβαστός, ο οποίος εκτός από το ότι είναι ηγούμενος της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, είναι και ηγούμενος της πόλεως Μπετζάλας, άρα είναι και ο πλέον κατάλληλος. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που για ακόμα μία φορά με αγάπη και χαρά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και έχει το λόγο.

Λοιπόν, πατέρα Ιωάννη, σύμφωνα με έτοιμά σας, θα σας αναφέρω για τα τρία σημεία που ζήτησε η αγάπη σας. Το πρώτο σημείο είναι οι λεγόμενες ιστορικές αρχαίες δεξαμενές του Σολομώντος, δηλαδή του βασιλέως Σολομώντος. Έτσι λοιπόν, από πηγές που έψαξα και από πολλά βιβλία και ιστορικά και οδηπορικά, αναφέρεται ότι στον δρόμο από τη Βηθλέμ προς τη Χεβρώνα βρίσκουμε τις δεξαμενές του Σολομώντα. Αυτές λοιπόν από την εποχή εκείνη αποτελούσαν μεγάλα υδρευτικά έργα που εξασφάλιζαν νερό για την Ιερουσαλήμ. Βλέποντάς τες λοιπόν κανείς σήμερα, καταλαβαίνει άμεσα ότι αυτές οι δεξαμενές είναι αρχαιότατες, διότι φαίνονται από τον τρόπο της κατασκευής τους, όπου είναι λαξευμένες σε τεράστιους βράχους, δηλαδή σε μεγάλες βραχώδεις πλαγιές λόφων έξω από την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Βέβαια η ευρύτερη περιοχή είναι Βηθλεέμ της Ιουδαίας, αλλά λίγο πιο έξω από την σημερινή Βηθλεέμ που επισκέπτεται ο προσκυνητής, και όταν λέμε Βηθλεέμ σήμερα εννοούμε τη βασιλική της γεννήσεως που είναι πλέον το κέντρο. Λοιπόν, όπως σας ανέφερα, έξω από την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Αρχαίοι λοιπόν συγγραφείς και ιστορικοί αναφέρονται σε αυτό το μέρος και λέγουν ότι ο ναός του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα προμηθευόταν το νερό από την πηγή κοντά στην Ιθάμ, που είναι η αρχαία ονομασία της περιοχής. Σε αυτό λοιπόν συμφωνεί απόλυτα και ο αρχαίος ιστορικός Ιώσιπος που λέγει «Ου μακράν της Ιερουσαλήμ έκειτο η Ιθάμ, είναι ο Σολομών εκόσμησε με υδραγωγούς», δηλαδή με δεξαμενές νερού. Ο Σολομών δεν ήταν μόνο ο κτήτορας του μεγάλου ναού του στα Ιεροσόλυμα, αλλά αναφέρεται από τους ιστορικούς ότι επί των ημερών του και της βασιλείας του, το κράτος του γνώρισε ημέρες ευημερίας, δικαιοσύνης και προόδου, μεγάλης εξέλιξης για την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν ο δίκαιος Σολομών παρέμεινε εξακουστός για την σοφία που διέθετε και για την δικαιοσύνη του.

Συνεχίζοντας το δεύτερο θέμα που ζητήσατε, είναι η μονή του Αγίου Γεωργίου στου Μπετζαλά. Συνεχίζοντας αυτή την οδηπορία, φεύγοντας από τις δεξαμενές του Σολομώντα, νοτιοδυτικά της Βιθλεέμ και σε μικρή απόσταση, βρίσκεται το μικρό χωριό του Μπετζαλά, που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους. Δεν έχει ούτε έναν χριστιανό. Στο χωριό αυτό υπάρχει η μονή του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Μεγαλομάρτυρος. Η παράδοση πάλι μας πληροφορεί ότι το συγκεκριμένο μοναστήρι χτίστηκε στα χρόνια της Αγίας Ελένης τον 4ο αιώνα, αρχικά ως προσκύνημα και μεγαλοπρεπής ναός, λόγω του ότι αναφέρει η παράδοση ότι εκεί ήταν τα κτήματα, τα χωράφια και υποστατικά της Αγίας Πολυχρονίας, που η Αγία Πολυχρονία ήταν η μητέρα του Αγίου Γεωργίου. Η μητέρα του λοιπόν, η Αγία Πολυχρονία, ήταν από την Παλαιστίνη και ο πατέρας του, ο Άγιος Γερόντιος, ως γνωστόν ήταν Καπαδόκης. Η περιοχή αυτή λοιπόν ήταν η πατρική περιουσία της μητέρας του Αγίου Γεωργίου. Ο υπέροχος αυτός ναός που έκτισε αρχικά η Αγία Ελένη καταστράφηκε πολλές φορές από τις γνωστές επιδρομές εδώ στην Αγία Αγία από τους πρώτους αιώνες, επιδρομές Περσών, Σταυροφόρων, Μαμελούκων, Τούρκων, Οθωμανών, Σαρακινών, Αράβων και άλλων κατακτητών, αλλά ξανακτίστηκε πλέον μικρότερος και έγινε μοναστήρι. Η πιο παλιά μαρτυρία που έχουμε για τη μονή αυτή ως κοινόδιο, ως μοναστήρι, φτάνει το έτος 1400 μετά Χριστόν. Η περιοχή όλη που βρίσκεται γύρω από τη μονή του Αγίου Γεωργίου είναι κατάφυτη μέχρι σήμερα από αμπέλια και ελιές, και ηγούμενος του μοναστηριού είναι ο αρχιμανδρίτης πατέρας Ανανίας για χρόνια τώρα, που είναι από την Κρήτη και στέκει εκεί μόνος του αγωνιστής, ανακοινιστής και φρουρός εν μέσω πολλών μωαμεθανών που ωστόσο σέβονται τη μονή και ευλαβούνται τον Άγιο Γεώργιο, και αυτό το καταλαβαίνουμε άμεσα όταν πανηγυρίζει το μοναστήρι και όταν καταφθάνουν εκατοντάδες μουσουλμάνοι για να προσκυνήσουν και για να καταθέσουν τα δώρα τους εκεί στον Άγιο Γεώργιο. Η περιοχή αυτή του Μπετζαλά στα αραβικά είναι γνωστή ως Αλχάντερ και σημαίνει ο πράσινος, και εννοεί τον Άγιο Γεώργιο, που κατά παράδοση πάλι αναφέρεται ότι ως στρατιωτικός ο Άγιος Γεώργιος φορούσε πράσινο ρουχισμό, αλλά και γιατί όλη η περιοχή της μονής ήταν και είναι μέχρι σήμερα καταπράσινη. Άλλη επίσης παράδοση τοπική αναφέρει ότι ο Άγιος Γεώργιος αγαπούσε πολύ το πράσινο, την εξοχή, τα δάση και τις καταπράσινες πλαγιές, και γι' αυτό από τους αραβοφόνους έλαβε την ονομασία Αλχάντερ. Οπότε όταν λέμε Αλχάντερ εδώ στην Αγία Γη, εννοούμε τον Άγιο Γεώργιο και το συγκεκριμένο μοναστήρι του που βρίσκεται πίσω από την περιοχή της Βιθλεέμ. Κοντά επίσης και πολύ αξιόλογο, κοντά στην μονή και αξιοσημείωτο, είναι ότι σε απόσταση 20 λεπτών βρίσκεται η λεγόμενη Φάραγγα του Βότριος, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, από την οποία την Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι οι κατάσκοποι που έστειλε ο Ιησούς τον Αβή για να του φέρουν πληροφορίες για την Χαναάν, έκοψαν τον υπερμεγέθη Βότριν, και τον οποίον εβάστασαν δύο άντρες και τον μετέφεραν στην παρεμβολή των Εβραίων. Υπερμεγέθης εδώ Βότρης ήταν ένα τεράστιο σταφύλι. Φανταστείτε λοιπόν, αυτό δηλώνει το πόσο πλούσιο σε συγκομιδή και καρποφορία σταφυλιών, αμπελιών ήταν τότε η όλη περιοχή, όπου τα σταφύλια ήταν τεράστια σε μέγεθος, και για να κουβαλήσουν ένα τσαμπί μόνο σταφυλιού χρειαζόντουσαν δύο άντρες. Εκεί λοιπόν δεξιά της φάραγγας αυτής υπήρχε πηγή, και υπάρχει μέχρι σήμερα, που ονομάζεται του Αγίου Κυπριανού, διότι στο χώρο αυτό υπήρχε το λεγόμενο μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού, όπου σώζονται μέχρι σήμερα ερείπια.

Συνεχίζοντας κατόπιν την οδηπορία μας, ξαναγυρίζουμε λίγο πιο πίσω και πάμε στην λεγόμενη πόλη της Μπετζάλας. Πολλοί συγχέουν την πόλη της Μπετζάλας με το χωριό του Μπετζαλά, που όπως σας ανέφερα είναι το χωριό του Αγίου Γεωργίου, της μητέρας του Αγίου Γεωργίου, ενώ η πόλη της Μπετζάλας αναφέρεται ως η πόλη του Αγίου Νικολάου. Η πόλη αυτή είναι μια παλαιστινιακή χριστιανική πόλη, βρίσκεται 10 χιλιόμετρα νότια των Ιεροσολύμων, στην δυτική πλευρά για το δρόμο προς την Χεβρώνα, πίσω από τη Βηθλέμ, και σε υψόμετρο 825 μέτρα. Η πόλη της Μπετζάλας έχει πληθυσμό περίπου 18.000 κατοίκους, εκ των οποίων 80% είναι χριστιανοί και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι και 20% μωαμεθανοί. Απέχει μόνον 2 χιλιόμετρα από το μέρος που γεννήθηκε ο Χριστός μας, δηλαδή από τη Βασιλική της Γεννήσεως, από το κέντρο της Βηθλέμ. Η λέξη Μπετζάλα σημαίνει η οικία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με αυτά που έψαξα και ρώτησα και βρήκα, σημαίνει η οικία της Τζάλας, δηλαδή το όνομα κάποιας γυναίκας στα αραβικά που ήταν όμορφη, όμορφη γυναίκα. Στην αραμαϊκή όμως γλώσσα Μπετζάλα σημαίνει χλωροτάπητας, δηλαδή μέρος που ήταν σαν πράσινο χαλί, καταπράσινο και πολύ όμορφο. Την περίοδο του 3ου με 4ον αιώνα χτίστηκε μοναστήρι σε ψηλό λόφο εκεί στην Μπετζάλα και αφιερώθηκε στον Άγιο Νικόλαο, μύρον της Λυκίας των Θαυματουργών, όπου περιείχε και έχει μέχρι σήμερα τη σπηλιά κρύπτη και παλιά κατακόμβη, όπου η παράδοση αναφέρει ότι παρέμεινε εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα ο Άγιος Νικόλαος, όταν είχε έλθει για προσκύνημα στην Αγία Γη και κατόπιν από την Αγία Γη μετέβει στα μοίρα της Λυκίας. Η παράδοση λοιπόν αναφέρει ότι σε αυτό το σπήλαιο που διασώζεται μέχρι σήμερα στην πόλη της Μπετζάλας παρέμεινε εκεί περίπου 4 χρόνια. Η μονή καταστράφηκε αυτή πολλές φορές, διασώθηκε όμως η σπηλιά του Αγίου, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα κάτω από τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Νικολάου που χτίστηκε το 1848 πάνω στα ερείπια προγενεστέρων ναών αφιερωμένων στον Άγιο Νικόλαο. Η πόλη σήμερα της Μπετζάλας διαθέτει 4 ορθοδόξους ναούς. Το ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, που είναι και ο κεντρικός ναός της πόλης, τον μεγαλοπρεπή επίσης ναό του Αγίου Νικολάου, που είναι και ο πρώτος ναός στην περιοχή, στο υπόγειο του οποίου βρίσκεται η κρύπτη του Αγίου, και πιο κάτω ακόμα στον ίδιο ναό, δηλαδή στο υπόγειο του ναού, λίγο πιο κάτω από την κρύπτη του Αγίου, βρίσκεται πάλι αρχαιότερος ναός αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Και ο 4ος ναός είναι ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που βρίσκεται στην είσοδο της πόλης της Μπετζάλας, όπου βρίσκεται και το κημητήριο. Το έτος 1838 η πόλη αυτή αναφέρεται ως ελληνοχριστιανικό χωριό με πληθυσμό 2.000 κατοίκους. Σήμερα στην Κεντρική και Νότια Αμερική, στη Λατινική δηλαδή Αμερική, ζουν πάνω από 100.000 ορθόδοξοι χριστιανοί μπετζαλιώτες που μετανάστευσαν από το 1967 από την Αγία Γη, έφυγαν από την πόλη της Μπετζάλας τότε με τον πόλεμο των 7 ημερών και παραμένουν εκεί μέχρι σήμερα. Την Μπετζάλα και το ναό του Αγίου Νικολάου επισκέπτονται σχεδόν καθημερινά αρκετοί Ρώσοι και Ουκρανοί προσκυνητές των Αγίων Τόπων, αλλά ωστόσο δεν έχει γίνει τόσο πολύ γνωστό αυτό σαν προσκύνημα στους Έλληνες προσκυνητές, που επικεντρώνονται κυρίως στα μεγάλα προσκυνήματα των Ιεροσολύμων και της Βηθλεέμ, και όχι τόσο πιο πολύ έξω, όπως είναι η πόλη αυτή που παραμένει άγνωστη σε πολλούς, αλλά έχει μεγάλη ευλογία. Τελειώνοντας σχετικά με την πόλη της Μπετζάλας, θέλω να προσθέσω ότι στο ναό των γενεθλίων της Θεοτόκου, που είναι γνωστό σαν ο ναός της Παναγίας της Μπετζάλας, υπάρχει στο αριστερό κλήτος του ναού, όπως μπαίνουμε,
το λεγόμενο κάθισμα της Παναγίας, δηλαδή ένας τεράστιος βράχος που μοιάζει πράγματι με κάθισμα, όπου αναφέρει η παράδοση ότι εκεί έκατσε η Παναγία μας. Αρχικά αυτό το κάθισμα, αυτός ο βράχος, βρισκόταν στο κάθισμα της Παναγίας, που ήταν αρχαίο χριστιανικό προσκύνημα και μοναστήρι καθοδόν από Ιερουσαλήμ προς Βηθλέεμ, όπου κατά την τοπική θρησκευτική παράδοση η Παναγία μας στάθμευσε για να ξεκουραστεί, ενώ ήταν ετοιμόγενη και πηγαίνοντας για την Βηθλέεμ με τον δίκαιο Ιωσήφ.

Εκεί λοιπόν επί πατριαρχίας του Αγίου Ευαναλίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, χτίστηκε το έτος 450-451 μεγάλος οκταγωνικός ναός προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου στο κέντρο αυτού του οκταγωνικού ναού και προσκυνήματος υπήρχε αυτός ο μεγάλος βράχος, ο βράχος κάθισμα της καταπαράδοση ανάπαυσης της Παναγίας μας. Ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης στο ξεκίνημά του και προσκύνημά του στους Αγίους Τόπους στην Αγία Γη, όταν ήρθε και αυτός από την Καπαδοκία, αναφέρεται ότι φιλοξενήθηκε και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην μονή αυτή προσκύνημα του καθίσματος της Θεοτόκου. Εκεί λοιπόν στον ίδιο τριγύρω χώρο αναφέρει πάλι η παράδοση ότι είχαν σταθμεύσει και οι τρεις μάγοι από την Περσία πηγαίνοντας προς την Βηθλέμ, όταν φεύγοντας από τον Ηρώδη και από τα Ιεροσόλυμα συνέχισαν τον δρόμο για τη Βηθλέμ. Αναφέρει η παράδοση ότι έχασαν τον αστέρα, δεν έβλεπαν δηλαδή τον αστέρα που τους οδηγούσε για το Θεοδαίγμον σπήλαιο όπου είχε γεννηθεί ο Χριστός, και σταμάτησαν εκείνος αυτό το χώρο, στάθμευσαν, παρέμειναν μία νύχτα και την άλλη μέρα τους παρουσιάστηκε πάλι ο αστέρας που τον ακολούθησαν, έφτασαν στο σπήλαιο εκείνο που είχε γεννηθεί ο Χριστός μας, προσκύνησαν και διάλυσο οδού έφυγαν κατόπιν χωρίς να γυρίσουν στα Ιεροσόλυμα και να αναφέρουν στον Ηρώδη που είχε γεννηθεί τελικά ο Μεσσίας. Αυτός λοιπόν ο χώρος που στάθμευσαν και παρέμειναν μία νύχτα είναι ο ίδιος χώρος εκεί που άλλοτε είχε κτιστεί αυτό το μοναστήρι του καθίσματος της Θεοτόκου. Αυτός λοιπόν ο βράχος που σας ανέφερα, το κάθισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο του ναού σαν μεγάλο προσκύνημα, αφού καταστράφηκε αυτή η μονή πολλές φορές, διεσώθηκε και Έλληνας αγιοταφίτης που ήταν ηγούμενος πριν από πολλά χρόνια στην πόλη της Μπετζάλας, τον πήρε από τον έρημο χώρο του καθίσματος της Θεοτόκου και τον μετέφερε εκεί, το ναό της Παναγίας, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα ως ανεκτήμητος, πολύτιμος θησαυρός ευλογίας. Βοήθειά μας σε όλους, χρόνια πολλά!

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Πανοσυλλογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων και της πόλεως Μπετζάλας, για τη μοναδική αυτή συνέντευξή του. Του ευχόμαστε να είναι πάντοτε καλά και άξιος ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου του Κυρίου μας.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο θάνατος παραμονεύει ξανά στο χωριό. Στο χωριό όλα κυλούσαν ήσυχα μετά τη βάφτιση της Νεριμάν. Η νεοφώτιστη Ειρήνη είχε την αποδοχή όλων. Την είχαν αγκαλιάσει και αγαπήσει και τη θεωρούσαν πλέον δική τους. Στην εκκλησία πήγαινε σε κάθε ακολουθία και ο Παπαγιάννης ήταν πολύ περήφανος για αυτήν. Την αγαπούσε σαν παιδί του και της το έδειχνε σε κάθε ευκαιρία. Η Λιάκαινα ήταν όμως η αδυναμία της και η ίδια η αδυναμία της γριάς. Τέριαξαν η μία με την άλλη και δεθήκανε περισσότερο και από μάνα με κόρη. Ο παπάς καμάρωνε και τις δύο και προσευχόταν να τις προστατεύει ο Θεός από κακές στιγμές και από κακούς ανθρώπους. Γιατί πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό, είτε γιατί δεν πηγαίνει καλά το μυαλό τους, είτε γιατί διαμόρφωσαν κακό χαρακτήρα λόγω δύσκολων συνθήκων στη ζωή τους. Εύκολα γίνονται υποχείρια αυτού που μισεί τα καλά έργα και τους ανθρώπους του Θεού. Ένας από αυτούς είναι ο Μανούσος του Χαμπιτοκοστή. Το τελευταίο διάστημα μετά τη φυγή και του τελευταίου από τους άντρες του τριγύριζε σαν πληγωμένο θεριό. Ο λόγος του δεν περνούσε πλέον και όλοι τον απέφευγαν. Τον θεωρούσαν φωνιά και τον έλεγαν παλαβό. Και αυτός στο σαλεμένο πλέον μυαλό του έναν είχε στόχο, τον Παπαγιάννη, μα και την τουρκάλα που έκρυβε, όπως έλεγε, αλλά και όλους όσους είχε γύρω του. «Δε θα μου γλιτώσεις, Παπαχότζα. Θα σε κρεμάσω από το καμπαναριό μαζί με την τουρκάλα που ανεμάζωξες», έλεγε κάθε τόσο, μιλώντας στον εαυτό του, εκτοξεύοντας ανάμεσα από τα δόντια του απειλές και βρισχές κατά του ιερωμένου με μορφασμούς που μόνο τρελός με αιμονές θα μπορούσε να κάνει. Αυτό το διάστημα όλο και τριγύριζε στο χωριό και παρακολουθούσε τον παπά κατά πόδας. Ήξερε όλες τις κινήσεις του, μα και της Λιάκαινας και της ψυχοκόρης της. Ο ιερωμένος στην αρχή ήταν ανυποψίαστος, αλλά κάποια φορά που γυρνούσε από την εκκλησία μαζί με τον ψάλτη, τον είδε πίσω από κάποιο τείχο να τους παρακολουθεί. Δεν ήταν όμως σίγουρος γι' αυτό, αφού πήγε στο σπίτι του, έβγαλε το ράσο και βγήκε από την πίσω πόρτα. Έκανε τον κύκλο και βεβαιώθηκε ότι δεν έκανε λάθος, αφού τον είδε να παρακολουθεί την πόρτα του σπιτιού του και αναγνώρισε ποιος ήταν. Κάθισε κάπου μακριά και με υπομονή περίμενε τις κινήσεις του. Τον είδε μετά από ώρα να φεύγει για το σπίτι της Λιάκαινας και να το παρατηρεί από μικρή απόσταση, κρυμμένος στο φύλωμα μιας χαρουπιάς. Τότε τον έζωσαν φίδια, καταλαβαίνοντας τον μεγάλο κίνδυνο που διέτρεχε ο ίδιος, μα προπαντός η Νεριμάν με τη Λιάκαινα. Ο ίδιος δεν μπορούσε να τα βάλει μαζί του. Έπρεπε κάποιος να μπορεί να τον σταματήσει και αυτός ήταν μόνο ο Μαθιός. Μα ο Μαθιός πολεμούσε για τη λευτεριά ετούτης της γης. Πώς να τον φωνάξει από αυτό το ύψιστο καθήκον για μια ανησυχία που μπορεί να ήταν και στη φαντασία του? Πήγε πάλι στην εκκλησία και κάτω από το καντήλι του Χριστού προσευχήθηκε θερμά. Βγήκε έχοντας πάρει την απόφαση να τον ειδοποιήσει. Την ίδια νύχτα βρήκε τον μανδατοφόρο, τον Αλβαντολευτέρη, και τον έστειλε σε νέα αποστολή. «Αγλάκα, παιδί μου, στους αρχάνες, και γύρεψε το Μαθιό. Πες του πόσο παλαβός ο Μανούσος του Χαμπιτοκοστή πάλι τριγυρίζει επαέ και μας παρακολουθεί. Μόνο αν μπορεί να έρθει, γιατί έχω κακό προαίσθημα. Μόνο αυτός μπορεί να τον εβάλει στη θέση του». Ο Αλμπαντάκης ξεκίνησε αμέσως, χωρίς δεύτερη κουβέντα, για την Κωμόπολη. Έξω από την Πόμπια, πριν το χωριό, δεξιά, υπήρχαν περβόλια με τρεχούμενα νερά που έρχονταν από πηγές του βουνού. Σε κάποιο από αυτά ήταν μια καλύβα και μέσα σε αυτήν κοιμόταν και έμενε το τελευταίο διάστημα ο Μανούσος.
Σαν έχασε τους άντρες του και τριγύριζε μοναχός, δεν υπήρχαν διαθέσιμα καταλήμματα για να τον φιλοξενήσουν, αφού όλοι τον απέφευγαν ξέροντας πως δεν έχουν να κάνουν με πατριώτη, μα με φωνιά. Όσοι μπορούσαν να κρατήσουν όπλο ήταν με τους οπλαρχηγούς στο Μαλεβίζι και στις Αρχάνες και πολεμούσαν για τη λευτεριά του νησιού. Δεν τον ήθελε κανείς μαζί του. Έτσι βρήκε αυτή την καλύβα από μινάρι της περιουσίας του πατέρα του που είχαν καταπατήσει οι συγγενείς του, που έναν έναν τους είχε ο ίδιος σκοτώσει, εκδικούμενος τη σκληρότητα και τις αυθαιρεσίες των. Μόνος του κουβέντιαζε τον τελευταίο καιρό εκεί στην καλύβα. Έκανε ολόκληρο διάλογο με φανταστικούς ακροατές και φαινόταν τρελός και επικίνδυνος. Και αυτό το απόγευμα ετοιμάζεται για αυτό που κάνει σχεδόν καθημερινά, να παρακολουθήσει αυτούς που θεωρεί εχθρούς του. Έτσι κρέμασε το τουφέκι στον ώμο και ανέβηκε στη φοράδα του, παίρνοντας κατεύθυνση για το Πετροκεφάλι. Ήταν μεγάλη Σαρακοστή και ο παπάς θα ήταν στην εκκλησία για το μεγάλο απόδειπνο όπως κάθε Σαρακοστή. «Εκεί θα είναι και η Τουρκάλα», σκέφτηκε. «Μπορεί να βρω ευκαιρία να τσιξεκάμω και τσιδιώ». Με τη σκέψη αυτή άρχισε να καλπάζει προς τη μεριά του χωριού. Ο παπάς εκείνη την ώρα έψαλε το «Κύριε των δυνάμεων» μαζί με τον ψάλτη και οι παρευρισκόμενες γυναίκες έκαναν μετάνοιες ακούγοντάς τον. Μαζί τους και η Λιάκαινα με την Ερημάν, την Ειρήνη, όπως τη φώναζαν τώρα μετά τη βάπτισή της. Είχε σουρουπώσει σαν τέλεψη η ακολουθία και άρχισαν να φεύγουν σιγά σιγά οι παρευρισκόμενοι. Έφυγε ο ψάλτης και οι υπόλοιπες γυναίκες και έμειναν στην εκκλησία η γριά με την ψυχοκόρη και τον παπά. Ο Παπαγιάννης, σαν από ένστικτο, τη συμβούλεψε να προσέχουν, γιατί ελοχεύει κίνδυνος από έναν παλαβό νέο που έκανε τόση ζημιά στους Τούρκους του χωριού και που τριγυρίζει ακόμη στα μέρη τους. «Να πηγαίνετε απόμερα για να μην δίνετε στόχο και άμα τον συναντήσετε να προσπαθήσετε να τον αποφύγετε και να μην τον εξαγριώσετε. Να μην του απαντήσετε ό,τι και να σας πει. Πιστεύω πως δεν θα τα βάλει με δύο ανυπεράσπιστες γυναίκες, αλλά για καλό και για κακό να προσέχετε». Σαν βγήκαν από το ναό, δεν προχώρησαν πολλά βήματα και τον είδαν μπροστά τους να στέκει σαν τον Χάροντα. Είχε μία αγριεμένη όψη και ένα σατανικό γέλιο έβγαινε από το στόμα του. «Καλώς την Τουρκάλα μας, που ετούρκεψε και τσεδικούς μας. Και εσύ, μωρή γρασκρόφα, ή τα γυρεύεις με τσαλόφιλους? Κατέω πως έχεις κοπέλια στην Αθήνα. Εδά θες να νεμαζόξεις και τουρκάκια για να πιάσει σόι?» Οι γυναίκες είχαν παγώσει. Τον κοίταζαν ακίνητες, σαν υπνοτισμένες. Αυτός τότε σήκωσε το όπλο του και σημαδεύοντας την Ερημάν πάτησε τη σκανδάλη. «Όχι την κόρη μου!» Ακούστηκε σπαραχτική η φωνή της γριάς που αντιλάλησε σε όλο το χωριό ταυτόχρονα με τον πυροβολισμό και σαν μάνα αληθινή που προστατεύει το παιδί

και μας σκοτώνουνε. Και πιάνοντας το σκοινί, αρχίζει να χτυπάει την καμπάνα. Βλέποντας ο Μανούσος πως σε λίγο θα ξεσηκωθεί όλο το χωριό, γυρίζει τη φοράδα του προς την αντίθετη κατεύθυνση και, χτυπώντας την στην κοιλιά με τα στιβάνια του, άρχισε να καλπάζει προς τη μεριά της Πόμπιας. Σε λίγο όλο το χωριό είχε πέσει πάνω από τις δύο γυναίκες. Η γριά Λιάκαινα έμοιαζε νεκρή. Η Νεριμάν και αυτή δίπλα της, ξαπλωμένη, δεν έδειχνε σημεία ζωής. Ο παπάς είχε φέρει νερό από την εκκλησία και τους έβρεχε το πρόσωπο κλαίγοντας σαν μικρό παιδί για την καινούργια συμφορά που τους βρήκε. Τους μετέφεραν γρήγορα στην εκκλησία και τους ξάπλωσαν στο πάτωμα αφού πρώτα έστρωσαν πανιά και ό,τι ύφασμα βρήκαν πρόχειρο στο ναό. Κι ύστερα φώναξαν την παπαδιά που ήξερε λίγα γιατρικά και να δένει τραύματα για να επιληφθεί. Σαν ήρθε εκείνη στην εκκλησία, σύστησε ψυχραιμία σε όλους και άρχισε αμέσως τη δουλειά. Έπιασε πρώτα την Ερημάν και εξέτασε την πληγή. Είδε πως ήταν επιφανειακή και το μολύβι της σφαίρας να φαίνεται μέσα της. Το σώμα της Λιάκαινας είχε πάρει την ορμή της και δεν είχε τη δύναμη να τρυπήσει την καρδιά της. Γρήγορα το καθάρισε και το έδεσε. Ύστερα κοίταξε την ηρωική γριά. Είχε χάσει πολύ αίμα και είχε ένα διαμπερές τραύμα στο δεξί στήθος που έβγαινε στον ώμο της. Δεν είχε πεθάνει ακόμα, αλλά ήταν δύσκολη η κατάστασή της. Κατάλαβε πως η γριά είχε γίνει ασπίδα για να προφυλάξει την κοπέλα από τη σφαίρα του μανιακού και σκούπισε ένα δάκρυ βιαστικό που κύλησε στα μάτια της συγκινημένη. Ο παπάς έβλεπε τη γυναίκα του να καταγίνεται με θέρμη και αγάπη και σε αυτό το καθήκον και με δάκρυα μπήκε στο ιερό και προσευχήθηκε. Αφού δέθηκαν τα τραύματα και σταμάτησε προσωρινά η αιμορραγία της Λιάκαινας, που η κατάστασή της ήταν πιο σοβαρή, συνεννοήθηκαν πώς να μεταφέρουν τις γυναίκες στο σπίτι τους. Τότε άρχισε να συνέρχεται η Νεριμάν. Κοίταξε γύρω της αναζητώντας εκείνη που θυσιάστηκε για να τη σώσει. Την είδε μέσα στα αίματα με τα μάτια κλειστά και έβγαλε μια πνιγμένη κραυγή. «Μάνα μου, όχι, μη μου ποθάνεις εδώ που γλυκάθηκα με την αγάπη σου. Μη μ' αφήσεις πάλι ορφανή, Χριστέ μου». Το είπε τόσο σπαρακτικά που όλοι άρχισαν να κλαίνε. Η παπαδιά τη συγκράτησε. Την έσφιξε στην αγκαλιά της και της είπε πως ακόμα ζει η μάνα της, μόνο να κάνει προσευχή στον Χριστό για να κάνει το θαύμα του. Τότε έκανε λίγα βήματα τρεμάμενα και πέφτοντας στα γόνατα μπροστά στην εικόνα του Χριστού, άρχισε να λέει ανάμεσα σε λυγμούς: «Εσύ Χριστέ, που με πήρες από τον κόσμο του Αλλάχ και με έφερες τον αληθινό, τον δικό σου, μην μου στερήσεις τούτη την Αγία μάνα που δεν τη χάρηκα πολύ. Μην μου στερήσεις τον παράδεισο που έζησα ίσα μεδά. Μην μου στερήσεις την ελπίδα που καίει στο τζάκι της καρδιάς μου. Μην μου τη στερήσεις Χριστέ μου, γιατί θα χάσω ό,τι κέρδισα στην εκκλησία σου. Δώσ' της πίσω τη ζωή, αφού είσαι η ζωή». Όλοι μέσα στην εκκλησία συμμετείχαν με δάκρυα στην προσευχή της. Με αναφιλητά μερικές γυναίκες έλεγαν: «Κάμε το Χριστέ μου, κάμε την καλά». Με προσοχή μετέφεραν σε αυτοσχέδιο φορείο τη Λιάκαινα στο σπίτι της και η παπαδιά ξανακοίταξε το τραύμα της. Ήταν βαθύ, αλλά όχι μεγάλο. Έπρεπε να το ράψει και από μπροστά και από πίσω στην πλάτη και να ελπίζει σε ένα θαύμα να μην υπάρχει εσωτερική αιμορραγία. Το έκανε γρήγορα. Ο Αλμπαντάκης ξημερώματα έφτασε στην Κωμόπολη αφού ξεκουράστηκε λίγες ώρες στις Δαφνές. Σαν τον είδε ο Μαθιός να τον φέρνουν στο κατάλημα, συνοφριώθηκε. «Τι τα γίνει και πάλι», σκέφτηκε. «Όποτε θωρώ το Λευτέρι, τα νέα δεν είναι ευχάριστα». «Είντα συμβαίνει, Μπάρμπα Λευτέρι, γίνει και πράμα στο χωριό». «Ακόμη πράμα, παιδί μου, μα θα γεννεί αν δεν το προλάβεις», του λέει αυτός και του εξηγεί τι του ανέφερε ο παπάς.

Θέλει αυτός. Δεν τον εχόρτασε το κακό που προξένησε, μα θέλει να κάνει κι άλλο. Τη συζήτηση την άκουσαν όλοι. Και ο Σύφης και ο Σταυρουλογιώργης. Ο καπετάνιος του Ψιλορίτη τους είπε: «Καβαλικέψετε τ' άλογα και μολάρετε στο χωριό και οι δύο και ξεκάμε τέτονε τον κερατά. Μην τον αφήσετε να κάνει άλλο κακό. Θαρώ πως κατέχετε είδα να κάμετε. Και άμα λείψει ο κίνδυνος καλά καλά, τότε σας να γιαγείρετε». Κι ύστερα τους φώναξε κοντά του και τους είπε κάτι στο αυτί που τους έκανε να χαμογελάσουν. Μόλις απομακρύνθηκαν, είπε δυνατά: «Το τελευταίο είναι διαταγή. Μόνο να με ειδοποιήσετε να έρθω». Σέλωσαν τα άλογα και μαζί με τον Αγγελιοφόρο, τον καλό πατριώτη, τον Αλβαντολευτέρη, ξεκίνησαν για τη Μεσαρά. Την ίδια στιγμή στο χωριό, αφού πέρασε η νύχτα, όλοι περίμεναν με αγωνία αν η ηρωί... Την ίδια στιγμή στο χωριό, αφού πέρασε η νύχτα, όλοι περίμεναν με αγωνία αν η ηρωική γριά θα άνοιγε τα μάτια της. Η Νεριμάν ήταν συγκλονισμένη. Δεν έφυγε στιγμή από κοντά της. Είδε ότι είχε ανεβάσει πυρετό και με ένα πανί της έσβηνε την κάψα από το μέτωπο, αν και η ίδια φαινόταν να μην είναι καλά. Η παπαδιά προσπαθούσε δίπλα τους να προσφέρει κάθε βοήθεια που θεωρούσε απαραίτητη. Και ήταν πολύτιμη η παρουσία της. Ο καλύτερος γιατρός δεν θα μπορούσε να κάνει τόσα. Κάποια στιγμή γύρισε τη Λιάκια μπρούμητα και πίεσε λίγο την πληγή, βγάζοντας λίγο αίμα σκοτωμένο ανάμεσα στα ράματα που δεν ήταν πολύ σφιχτά, γι' αυτό μάλλον το σκοπό. Αυτό σαν να ήταν το κλειδί που άνοιξε την πόρτα και μπήκε η ζωή μέσα της. Έβγαλε δύο πονεμένες ανάσες και άνοιξε τα μάτια. «Μάνα μου!» ακούστηκε από τα χείλη της Νεριμάν χαρούμενα. «Θεία Αγγελικό!» βγήκε από τα χείλη της παπαδιάς. Τότε άνοιξε τα μάτια και τις κοίταξε και τις δύο χαμογελώντας ισχνά. Στο δωμάτιο μαζί με τον ήλιο μπήκε και η χαρά. Η παπαδιά άρχισε τότε να ετοιμάζει διάφορα βότανα, αλλά και φαγητό που θα έκαναν την ανάρρωση πιο γρήγορη και για τις δύο. Ο παπάς που βρισκόταν στην εκκλησία για την πρωινή ακολουθία, μόλις τελείωσε, ήρθε σχεδόν τρέχοντας και χτύπησε με αγωνία την πόρτα του σπιτιού της Λιάκαινας. Σαν του άνοιξαν και αντίκρισε τη γριά ζωντανή, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τους λυγμούς του. Έκλαιγε από χαρά, κοιτάζοντας ψηλά, ευχαριστώντας τον Θεό που άκουσε όλων τις προσευχές. «Αγγελικό παιδί μου, δόξα τω Θεώ, σε άφησε να ζήσεις και να δείξεις εμάς πώς είναι να θυσιάζεσαι για αυτούς που αγαπάς». Σαν ήρθε το βράδυ, η χαρά μεγάλωσε με την άφηξη των δύο αδελφών. Μόλις μπήκαν και αντίκρισαν τις δύο πληγωμένες γυναίκες, πάγωσαν τρομαγμένοι. Γρήγορα όμως ησύχασαν, βλέποντας πως δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα. Τα αγκαλιάσματα μετά από τόσο καιρό ήταν απαραίτητα και αναγκαία. Λίγο πιο ήπια με τη Λιάκαινα που είχε ανοιχτές πληγές. Μα η Νεριμάν είχε χαθεί μόνιμα στην αγκαλιά του αγαπημένου της. Σαν ησύχασαν λίγο και ήπιαν δυο ρακές για να ξεϊδρώσουν, όπως είναι συνήθιο στην Κρήτη, άρχισαν την κουβέντα για εκείνον που πήγε να σκοτώσει τις γυναίκες. «Αυτός θα είναι μόνιμος κίνδυνος. Πρέπει να δούμε πώς θα τον εξουδετερώσουμε», είπε ο παπάς και πρότεινε, άμα τον πιάσουνε, να τον βάλουν σε ένα πλοίο από αυτά που φέρνουν Προμήθειες και να τον στείλουν στον Πειραιά ή όπου αλλού πάει, πάντως μακριά από την Κρήτη. Και συμπλήρωσε: «Αλλιώς να τον παραδώσετε στον στρατό του Κόρακα. Αλλιώς να τον παραδώσετε στο στρατό του Κόρακα και ό,τι αποφασίσει. Άστον εσύ, και άμα τον ευρώ, θα δούμε ήντα θα τον εκάμωμε», του είπε ο μαθιός, λέγοντας πως θα ξεκινήσει το πρωί, μια και τώρα τα άλογα έπρεπε να ξεκουραστούν για να βρει τον αίτιο. Ο αδελφός του του είπε πως ό,τι κάνουν να το κάνουν μαζί, μια και ξεκίνησαν για αυτόν τον λόγο από τις αρχάνες. Ο παπάς είχε όμως άλλο σχέδιο.
Τους πρότεινε να πάρουν μαζί τον Λευτέρη και τον σύντεκνό του, τον Καλλιεργό Μιχάλη, που κατέχουν άριστα την περιοχή και όλοι μαζί να τον ψάξουν στην Πόμπια και στα γύρω βουνά. Αποφάσισαν να ακούσουν τον παπά και έτσι έφυγε ο Σύφης με τον Αλμπαντάκη για το σπίτι του Καλλεργάκη για να δει και την αγαπημένη του Μαρίνα και το επόμενο πρωί να ξεκινήσουν για όσα συμφώνησαν όλοι μαζί. Μεγάλη ήταν η χαρά του Καλλιεργού Μιχάλη και της φαμίλιας του σαν είδαν τον Σύφη να καταφτάνει με τον σύντεκνό του στον Λευτέρη. Μετά τις αγκαλιές και τα φιλιά προπάντων των δύο αραβωνιασμένων κάθισαν στο τραπέζι που τους ετοίμασε η γυναίκα του με τη Μαρίνα. Έτσι στο φαγητό επάνω τους ανέφεραν και τον λόγο της αφήξεώς τους. Ο Καλλιεργομιχάλης που έλειπε κι αυτός με κάποια ομάδα επαναστατών της Πόμπιας στην εκστρατεία της Ιεράπετρας και είχε γυρίσει πριν λίγες μέρες, ήξερε καλά τον Μανούσο τον Χαμπιτάκη και τον χαρακτήρα του και με ποιους συναλλασσόταν παλιά, αλλά και πού μπορεί να βρίσκεται τώρα που έχασε τους άντρες που τον ακολουθούσαν. «Το πρωί θα μάθω που βρίσκεται, να είστε σίγουροι», τους είπε. Έτσι, το επόμενο πρωί, έξω από το σπίτι της Λιάκαινας, συναντήθηκαν και οι τέσσερις και ξεκίνησαν ανατολικά για την περιοχή της Πόμπιας. Πριν φτάσουν στο χωριό, ο Καλλεργάκης τους είπε να περιμένουν σε κάποιο σημείο όπου υπήρχε ένας μεγάλος πλάτανος και θα πήγαινε να μάθει από κάποιον γνωστό του στο χωριό πού μπορεί να βρίσκεται αυτός που αναζητούν. Δεν πέρασε πολλή ώρα και φάνηκε να έρχεται κομίζοντας τα νέα. «Υπάρχει ένα περβόλι με μία καλύβα στα δυτικά που έχει μεγάλα ξύλα στην οροφή. Έκια μου είπαν ότι τον έχουν δει να μένει τελευταία», τους είπε. Δεν άργησαν να εντοπίσουν την καλύβα και αφού χωρίστηκαν προχώρησαν από τέσσερα σημεία φτάνοντας δίπλα της. Ο Μαθιός, κρατώντας το όπλο του, προχώρησε προς την πόρτα και έβαλε το αυτί του επάνω της. Δεν άκουσε τίποτα και τη χτύπησε ελαφρά. Δεν φάνηκε κανείς και τότε με μία κλωτσιά την άνοιξε διάπλατα και μπήκε στο εσωτερικό της καλύβας. Ήρθαν και οι άλλοι στο μεταξύ και μπήκαν κι αυτοί μέσα. Δεν υπήρχε κανείς, μόνο τα απαραίτητα για να μπορεί κάποιος να μείνει προσωρινά. Δύο κουβέρτες, μια στάμνα με νερό, ένα ξύλινο, λιτό κρεβάτι και λίγα παξιμάδια, φρούτα και άλλα τρόφιμα. Μία εστία στο βάθος μαρτυρούσε πως ο ένικος δεν απουσίαζε μεγάλο διάστημα αφού στο τσικάλι που ακουμπούσε επάνω της υπήρχε ακόμα φαγητό. Βγήκαν έξω και πήγαν απόμερα για να δουν τι θα κάνουν. Αποφάσισαν να περιμένουν, σίγουροι πως ο Μανούσος θα περνούσε οπωσδήποτε από εκεί. Ανέβηκαν σε μία μικρή πλαγιά που τη σκέπαζαν δύο μεγάλοι ευκάλυπτοι. Από εκεί τηρούσαν το χώρο χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. Ο Καλλιεργομιχάλης έβγαλε την ταμπακέρα του και έστριψε ένα τσιγάρο και ύστερα πρόσφερε και στο σύντεκνό του. Τα αδέλφια δεν είχαν κατέβει από τα άλογα, μα στέκονταν στην άκρη και κοίταζαν ανυπόμονα προς τη μεριά της καλύβας. Ήθελαν να τελειώσουν μία ώρα αρχίτερα με αυτόν τον τρελό. Ήξεραν πως αν τον άφηναν θα έκανε... τα ίδια πάλι και πάλι, χωρίς να υπολογίζει ούτε δίκαιο ούτε ηθική. Ήρθε το μεσημέρι και μία απόλυτη σιωπή είχε καλύψει όλη την περιοχή. Ούτε πουλιά δεν ακούγονταν, αν και το νερό και τα δέντρα ήταν άφθονα. Μόνο μακριά ένα σκυλί γάβγιζε παραπονιάρικα. «Αυτή η σιωπή κάτι προμηνύει», σκέφτηκε ο Αλμπαντολευτέρης ανατριχιάζοντας. Μα και οι υπόλοιποι άρχισαν να έχουν μία μικρή υπερένταση που όσο περνούσε η ώρα μεγάλωνε. Ο Σύφης κατέβηκε από το άλογο και βγάζοντας από τη μέση του το πιστόλι που του είχε δώσει όταν ανέβηκαν στο βουνό ο Αλμπαντάκης, του το έδωσε ξανά πίσω λέγοντας: «Μπάρμπα Λευτέρη, κράτα το και άμα τελειώσω με το ξαναπέρνω. Θέλω να προσέχεις, γιατί έχουμε να κάνουμε με κουζουλό, που δεν το έχει σε πράμα να σκοτώσει». «Κατέω το παιδί μου, Σύφη. Εσείς να προσέχετε πιο πολύ που είσαστε νέοι και σας περιμένουν οι αραβωνιαστικές σας, μα και η Κρήτη που ζητάει λευτεριά.
Εγώ με ένα γέρικο κουφάρι που λίγα μπορώ να προσφέρω μπλιό. Αγκαλιαστήκανε οι δύο άντρες που είχαν δυνατή φιλία συγκινημένοι. Ήρθε το απόγευμα χωρίς να φανεί αυτός που περίμεναν. Αν ερχόταν η νύχτα, μόνο αν θα άναβε φωτιά ή άλλο φως θα μπορούσαν να δουν ότι γύρισε. Τότε ο Μαθιός έβαλε μπροστά ένα άλλο σχέδιο. «Ακούστε με», τους είπε. «Θα πάω και θα τον περιμένω μέσα στην καλύβα. Αν έρθει, δεν θα είναι δύσκολο να τον αφοπλίσω και να τον πιάσω εχμάλωτο. Εσείς θα περιμένετε παέ και θα πυροβολήσω μόλις τον πιάσω για να σας ειδοποιήσω να έρθετε κοντά». «Όχι, αδελφέ», του λέει ο Σύφης. «Μαζί ό,τι κάνουμε. Πάμε μαζί, αλλιώς να μοιραστούμε σε δύο ομάδες, αλλά όχι μοναχός σου και εμείς σε παέ». Αποφάσισαν λοιπόν να πάνε ο Μαθιός με τον Λευτέρη και να τον περιμένουν μέσα στην καλύβα, αφού θα άφηναν τα άλογα στο μέρος που ήταν τώρα. Είχε βραδιάσει για καλά και μόνο ο θόρυβος από το νερό που κατέβαινε από το βουνό ακουγόταν, από τον παρακείμενο χήμαρο. Κατέβηκαν με προσοχή. Καθώς το έδαφος ήταν απότομο και κατηφορικό και η ορατότητα μικρή, αφού μόνο με το φως του φεγγαριού έβλεπαν. Μπήκαν στην καλύβα και περίμεναν. Λίγο νωρίτερα, αυτός που έψαχναν βρισκόταν στο άδειο κρυσφύγετο της παλιάς του ομάδας, πάνω από την πόμπια, ψάχνοντας τρόφιμα και πυρομαχικά. Οι άντρες του κρυσφύγετου ήταν με τον Αριστοτέλη Κόρακα τώρα και αρκετό καιρό, πότε στις Δαφνές και πότε στο Λασίθι ή στις Αρχάνες. Εκεί βρισκόταν μόνο ένας από τους άντρες και δύο σκυλιά. Στην αρχή πήγε να τον διώξει, μα γρήγορα κατάλαβε πως δύσκολα θα τα έβγαζε πέρα μαζί του, καθώς με το που τον γάβγισαν τα σκυλιά γύρισε το τουφέκι και σκότωσε το ένα και ύστερα ξαναγέμισε, μα δεν πρόλαβε να κάνει το ίδιο και στο άλλο, καθώς απομακρύνθηκε τρομαγμένο. Έκανε ό,τι του είπε, φορτώνοντάς τον τρόφιμα και φυσίγγια για το τουφέκι του. Σε λίγο το γέλιο του αντιβοούσε στην απέναντι πλαγιά, καθώς έριχνε σφαίρες στον δυστυχή φύλακα, διασκεδάζοντας με τα χοροπηδήματα που έκανε για να τις αποφύγει. Πέρασε κατόπιν από το χωριό και στάθηκε σε ένα καφενείο παραγγέλνοντας δύο ρακές. Κι ύστερα στα ξαφνικά, πιάνοντας τον καφετζή από τον γιακά, του... του λέει σαν κάποιος να τον είχε πληροφορήσει μυστικά. «Εγύρεψέ με μπρε κριτό», λέει, «κι αν εισήμερο». «Όχι, γιέ μου, ποιος και γιάντα να σε γυρέψει». «Μη με λες γιο σου», και απάντησέ μου σύντα σε ρώτηξα. «Όι, κι ανείς δεν σε γύρεψε». Μια παρέα τρία άτομα που κάθονταν σε ένα τραπέζι και δεν μιλούσαν, τους πλησίασε, κοιτάζοντας όλους έναν έναν επιδεικτικά μπροστά στα μάτια και κάνοντας ένα «μπου», ξέσπασε σε γέλια με την φοβία τους. Ύστερα ανέβηκε στην φοράδα του και απομακρύνθηκε. Κόντευαν μεσάνυχτα όταν ο Μαθιός με τον Αλβαντολευτέρη άκουσαν ομιλία στα μακριά. Έστησαν αυτοί και όσο περνούσαν τα λεπτά ξεκαθάριζαν τις λέξεις. Κάποιος μιλούσε και ανακατευόταν η φωνή του με τον θόρυβο του νερού που έτρεχε στον ποταμό δίπλα. «Άμπρε παπαχότζα μου, γλίτωσες εχθές, μα το πρωί θα σου τη φυτέψω την μπάλα, δε θα προλάβεις να κάνεις λειτουργιά». Ο Μαθιός αισθάνθηκε ένα ρίγο στη ραχοκοκαλιά του και ο Λευτέρης το ίδιο που του ψιθύρισε σιγά. «Αυτός είναι. Και αν δεν τον σταματήσω, με έχει σκοπό να σκοτώσει και τον παπά». Ετοίμασαν τα όπλα τους και τον περίμεναν πίσω από την πόρτα. Εκείνος ξεπέζεψε και πήγε να ξεφορτώσει, μα το ζωντανό, νιώθοντας την παρουσία τρίτων, άρχισε να χλιμιντρίζει ανήσυχο. Τότε αυτός, πάντα υποψιασμένος το τελευταίο διάστημα, κοντοστάθηκε συνοφριωμένος και έβγαλε από τον ώμο το τουφέκι του, κοιτάζοντας γύρω του. Ο Μαθιός από τη γρίλια της πόρτας τον παρατηρούσε. Το ίδιο και ο Λευτέρης. Τον είδαν να λύνει το χαλινάρι και να ετοιμάζεται πάλι να καβαλικέψει. Τότε βλέποντας πως θα τον έχαναν για τα καλά, ανοίγουν την πόρτα και πριν προλάβει να ανέβει στη σέλα, ο Μαθιός πυροβολεί δίπλα στα πόδια του αλόγου και τρέπεται σε φυγή, φωνάζοντας συγχρόνως. «Ψηλά τα χέρια, μανούσο χαμπιτάκι!
Μην προσπαθήσεις να φύγεις. Είσαι περικυκλωμένος. Ανάθεμα, λέει τότε αυτός, και με ένα σάλτο ρίχνεται στο ρέμα όπου οδηγούσε στον ποταμό. Ανάθεμα, λέει τότε αυτός, και με ένα σάλτο ρίχνεται στο ρέμα που οδηγούσε στον ποταμό. Ο Μαθιός τον πυροβολεί για εκφοβισμό πιο πολύ. Ο Μαθιός τον πυροβολεί για εκφοβισμό πιο πολύ, μήπως σταματήσει, αλλά γρήγορα τον έχασε από τα μάτια του. Άρχισαν να δυσκολεύουν τα πράγματα. Ο Μανούσος γνώριζε καλύτερα την περιοχή και η νύχτα δεν ήταν σύμμαχος. Σε λίγο συναντήθηκαν όλοι σε ένα ξέφωτο. Έβλεπαν από λίγο απόμερα την περιοχή και ήξεραν πως δεν είχε βγει από τα δέντρα και τη βλάστηση του ποταμού. Τότε πάλι σκορπίστηκαν στα τέσσερα σημεία και περικύκλωσαν το μέρος όπου υπολόγιζαν πως θα βρισκόταν. Πέρασαν αρκετές ώρες αναμονής και μόλις άρχισαν να λαλούν οι πετινοί και να κοκκινίζει η ανατολή, τον είδαν να ανεβαίνει την πλαγιά. Εκεί που το βουνό έχει μόνο βράχια και πέτρες, χωρίς να υπάρχει καθόλου πράσινο. Πρώτος τον είδε ο Καλλιεργάκης και τον πυροβόλησε από μακριά, κάνοντάς τον να πηδάει σαν κατσίκι από βράχο σε βράχο και να απομακρύνεται γρήγορα. Κινδύνευαν να τον χάσουν και ο Μαθιός, έχοντας κοντά του τον Λευτέρη, ανέβηκε στο άλογο και προσπάθησε να του κόψει τον δρόμο, ανεβαίνοντας ένα χιλιόμετρο ανατολικά για να μην προφτάσει να ξεφύγει σε άλλα μεγαλύτερα βράχια στην άλλη μεριά του βουνού, που είχε σπηλιές και φαράγγια και θα δυσκόλευε πολύ τον εντοπισμό του. Καλπάζοντας με κίνδυνο να γκρεμοτσακιστεί, πριν ο ορίζοντας καθαρίσει, πρόφτασε και πήγε στο ενδιάμεσο των βράχων, περιμένοντας μήπως φανεί. Ο Λευτέρης κατέβηκε κι αυτός από το άλογο και χώθηκε στα πρώτα βράχια, ανεβαίνοντας λίγο ψηλότερα για να τον δει. Τότε ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Ο Λευτέρης, όπως ήταν ακάλυπτος πίσω από ένα κομμένο χαράκι, δέχτηκε τη σφαίρα κατάστηθα και έπεσε κάτω. Ο Μαθιός τον είδε να πέφτει και κατάλαβε πως χτυπήθηκε από τον Μανούσο. Με προφυλάξεις άρχισε να τρέχει προς το μέρος από όπου ακούστηκε ο πυροβολισμός φωνάζοντας «Μπάρμπα Λευτέρη, είσαι καλά!» «Χαχαχα!» άκουσε ένα γέλιο δίπλα του. «Τώρα είναι η σειρά σου, ήρωα της Κρήτης!» Με την άκρη του ματιού του τον είδε στην κορφή ενός βράχου να τον σημαδεύει, έχοντας γίνει ο ίδιος εύκολος στόχος του. Μα πριν πατήσει τη σκανδάλη ο Μανούσος, ακούστηκε ο πυροβολισμός από το περίστροφο του Αλμπαντάκη. Που βλέποντας τον Μαθιό να κινδυνεύει θανάσιμα, μάζεψε την τελευταία ικμάδα των δυνάμεών του και πάτησε τη σκανδάλη του περιστρόφου του πριν σοριαστεί ο ίδιος νεκρός. Η σφαίρα χτύπησε τον Μανούσο στον μυρό, κάνοντάς τον να παραπατήσει και να πέσει στο κενό από 10 μέτρα στα απότομα βράχια και να τσακιστεί. Ο Μαθιός έτρεξε στον Λευτέρη που του έσωσε τη ζωή, μα μόλις τον είδε κατάλαβε πως ήταν νεκρός. Σκούπισε ένα δάκρυ και έτρεξε να δει αν ζούσε ο Μανούσος. Κι αυτός φαινόταν νεκρός. Ξαναπήγε κοντά στο σώμα του Λευτέρη και το σκέπασε με το γυλαίκο του. Ύστερα ξέσπασε σε λυγμούς. Τότε ήρθαν και οι άλλοι δύο και μόλις είδαν τον Αλμπαντάκη νεκρό, αγκαλιαστήκανε και κλάψανε ώρα πολύ. Κι ύστερα πήραν τα σώματα των δύο νεκρών για να τα μεταφέρουν στα χωριά τους. Στην Πόμπια ήρθαν οι χωριανοί στην πλατεία σαν έμαθαν το νέο. Και με δάκρυα έκλαψαν για τον νεκρό Μανούσο. Αν και για αυτούς ο θάνατός του ήταν λύτρωση, πολλές γυναίκες άρχισαν να τον μυρολογούν. Στο πρόσωπό του έβλεπαν στις πραγματικές διαστάσεις της την τραγικότητα του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, που στο πάλεμα με τον Χάρο πάντα θα ιτάται. Το ίδιο έκαναν και με τον Αλμπαντάκη, που συμπαθούσαν πολύ, αφού σχεδόν 2 φορές την εβδομάδα περνούσε από το χωριό τους και τους πουλούσε πραμάτιες, μα και ξεσήκωνε τους άντρες να πολεμήσουν για τη λευτεριά του νησιού. Έφυγαν από την Πόμπια και κατέβηκαν στο Πετροκεφάλι. Ειδοποίησαν πρώτα τον παπά,
που τα έχασε σαν είδε τον φίλο του νεκρό. Φώναξε πολλές φορές «Αδελφέ μου Λευτέρη» και πολλά δάκρυα κύλησαν από τα μάτια του. Δεύτερο δράμα μετά τον τραυματισμό της Λιάκαινας και της Νεριμάν. Κι ύστερα η γερόντισσα μάνα του, πώς θα άντεχε το χαμό του γιού της που ήταν όλη της η ζωή, το στολίδι της και το καύχημά της, αυτή που ήταν τώρα κοντά αιωνόβια να περάσει τέτοιο πόνο. Τον πήγαν στο σπίτι του. Η γριά μάνα του έπεσε πάνω στο νεκρό ώρα πολύ και ύστερα άρχισε το μυρολόι. Παρακάλεσε κατόπιν τους άντρες να τον πλύνουν και να τον στολίσουν με τα πιο καλά του ρούχα. Αν και έτρεχαν δάκρυα πολλά από τα μάτια της, κοίτασε να έχει τον έλεγχο και να κάνει στον γιο της ό,τι θα έπρεπε για αυτό το μεγάλο του ταξίδι. Φώναξε τις γυναίκες, συγγενείς και γειτόνισσες να ετοιμάσουν κεράσματα και φαγητό για μετά την κηδεία. Ο παπάς ήταν κοντά της και τη συνέδραμε σε όλα, μα πιο πολύ της μιλούσε τώρα με την καρδιά του, σαν να ήταν ένας καινούριος γιος και πατέρας μαζί. Μετά από το σπίτι της χαροκαμένης μάνας πήγαν και στο σπίτι της Λιάκαινας, αλλά δεν μπόρεσαν να πούν το τραγικό νέο για τον Λευτέρη παρά μόνο ότι σκοτώθηκε πέφτοντας στα βράχια ο Μανούσος για να μην στενοχωρήσουν τη γριά που η κατάστασή της δεν επέτρεπε τις στενοχώριες. Θα της το έλεγαν όταν θα είχε αναρρώσει. Η Νεριμάν έπεσε στην αγκαλιά του Μαθιού ακούγοντας το νέο και με κλάματα του ψιθύρισε στο αυτί του. «Δηλαδή, Μαθιέ μου, δεν υπάρχουν εμπλιοθεριά?» «Δεν υπάρχουν, Νεριμάν μου, δεν υπάρχουν. Ελπίζω να μην ξανάρθουν άλλα εμπόδια».

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Καλαθάς.

Σε αρκετά χωριά της Κρήτης και του Ρεθύμνου υπήρχαν πολύ χρήσιμοι άνθρωποι που ασχολούνταν εκτός από τη γεωργία και με την καλαθοπλεκτική. Σήμερα υπάρχουν ελάχιστοι. Σε μερικά χωριά το επάγγελμα του καλαθά ή κοφινά το είχαν κληρονομικό από παππού σε γκόνια. Ο καλαθάς είχε μοναδικό εργαλείο, το τριτσέτο, ένα καμπύλο και πολύ κοφτερό μαχαιράκι. Για υλικά χρησιμοποιούσε τις βίτσες, δηλαδή λεπτά κλαδιά της μυρτιάς, της αγρελιάς, της γλυκιάς, του αστυράκου ή και καλάμια που τα έβρισκε σε γυροποταμιές ή ρεματιές. Μέρες πλανιόταν ο καλαθάς στα κατάλληλα μέρη, χωνόταν ολόκληρος μέσα στους θάμνους, έκοβε τις βίτσες, τις έδαινε δεμάτια και τις μετέφερε στο σπίτι του. Εκεί τις άπλωνε στην αυλή ή στο δώμα του σπιτιού να ξεραθούν. Βέβαια οι βίτσες έπρεπε να είναι μεστομένες, γι' αυτό τις μάζευε κατά καλό καιρό και λίγος. Όποτε του έμενε διαθέσιμος χρόνος, καθάριζε τις βίτσες. Τις απάλαινε σε ένα λάκκο με νερό για 6 με 8 ημέρες για να λιγερέψουν και ήταν έτοιμες για πλέξιμο. Έπλεκε κοφίνια, καλάθια, καλάθες, καλαθάκια, καλαθοκόφινα, κόφες, κανισκάρες, σταφυλοκόφινα, μουστρούχες, δηλαδή φήμωτρα για τα ζώα, πανέρια και άλλα.

Το πλέξιμο άρχιζε από τον πάτο. Ύστερα γύριζε πάνω τις βίτσες και έπλεκε τα πλευρά ή τα πλάγια και μετά τα χείλια. Στο τέλος, με προσοχή, πρόσθετε τα χέρια, τις λαβές. Τα πετροκόφινα που χρειάζονταν κυρίως για τα χαλίκια στα ξεχαλικώματα των μπερβολιών και αμπελιών γίνονταν από στέρεες βίτσες για να αντέχουν και τους έφτιαχναν γερά χείλια και στέρεα χέρια. Τα καλάθια πλέκονταν ή με καλάμια σχισμένα σε λεπτές ταινίες ή ανάμειχτα με λεπτές βίτσες και λέγονταν ζωνοκάλαθα και είχαν ένα μεγάλο χερούλι. Τα σταφυλοκόφινα επίσης πλέκονταν με χοντρές βίτσες, με διπλά χέρια στα πλάγια για να πιάνονται και να σηκώνονται εύκολα. Οι κοφίνες γίνονταν μεγάλες σαν πιθάρια, 2 μέτρα περίπου ύψος. Τις άλυφαν με ζυμωμένη κοπριά, βουτσά των βουζιών, για να βάζουν μέσα διάφορους καρπούς, όπως κριθάρι, ταγί και άλλα. Οι κόφες πλέκονταν λίγο πλακερωτές, ελιψοειδείς, για να μεταφέρουν τα σταφύλια. Σαν υλικό χρησιμοποιούνταν σφακόβιτσες, δηλαδή σκισμένες ροδοδάφνες.

Ο Καλαθάς έπλεκε και την κοφίνα ή κοφινίδα, στην οποία έβαζαν το παξιμάδι και το ψωμί. Διασώζεται μάλιστα και η παροιμία «ένα ψωμί στην κοφινίδα είναι δεν είναι» που λεγόταν για τα μοναχοπέδια. Το κοφινάκι το έπλεκε με ανάμειχτες βίτσες και καλάμια. Ήταν πολύ χρήσιμο για την οικοκυρά, γιατί έβαζε μέσα τα ραφτικά της, τα καρούλια, το ψαλίδι, τη δαχτυλίθρα, τις βελόνες. Το έλεγαν και αναραφτοκόφινο.

Εξειδικευμένος καλαθάς ήταν ο τουπάς. Αυτός έφτιαχνε μικρά κοφινάκια, τα τουπιά, για να βάζει ο τυροκόμος, το τυρί και τη μυζήθρα. Πλέκονταν με λεπτές βίτσες μυρτιάς, με εξαιρετική τέχνη και λεπτομέρεια. Γι' αυτό ο τουπάς ήταν ο καλλιτέχνης των καλαθάδων. Τα τουπιά του τυριού λέγονται τυροτούπια και της μυζήθρας αθωτυροτούπια. Το επάγγελμα του τουπά έδωσε τα επώνυμα του Παδάκης και του Πογιάννης. Παράλληλα έχουμε τα επώνυμα Καλαθάκης, Κοφινάκης. Κοφινίδα λέγεται και η κάσα του νερόμυλου που έβαζαν τον καρπό για να πέφτει σιγά σιγά στις μυλόπετρες και να αλέθεται. Σήμερα όλα αυτά τα χρήσιμα προϊόντα της καλαθοπλεκτικής ανήκουν στο παρελθόν, γιατί αντικαταστάθηκαν και αυτά από τα άχαρα και ανθυγιεινά πλαστικά.

Στην Αξό, μας λέγει ο συγγραφέας, υπήρχαν μερικά συμπαθητικά γεροντάκια που εκτός από τη γεωργία ασχολούνταν και με την καλαθοπλεκτική. Αυτοί ήταν ο Μαυράκης, ο Χαλκιαδάκης, ο Δαφέρμος, ο Σκουτέλης και ο Βάμβουκας. Ακόμη και σήμερα χρησιμοποιούμε τα δημιουργήματά τους σε διάφορες περιπτώσεις. Την άνοιξη άμα βρέξει θα πάρουμε το χοχλιδοκάλαθο και θα πάμε να μαζέψουμε χοχλιούς. Θα βάλουμε τους άρτους στην μπανιέρα και θα πάμε στο πανηγύρι ή στο μνημόσυνο. Θα γεμίσουμε την κανισκάρα με τρόφιμα για να πάμε στο γάμο το κανίσκι. Ο ψαράς θα πάρει τον κέρτο για το ψάρεμα. Οι παλαιότεροι, προσιλωμένοι στην παράδοση, θυμούνται με σεβασμό τον γέρο Καλαθά να κάθεται στο συνηθισμένο πλατανοκούτσουρο κάτω από τη σκιά κάποιου δέντρου ή κλιματαριάς, να πλέκει σιωπηλά τα πανέμορφα καλαθάκια του και μαζί να δημιουργεί τον λαϊκό μας πολιτισμό, να μας τον αφήνει ακέραιο χωρίς να ξέρει εμείς τι θα τον κάνουμε. Θα το σεβαστούμε? Εύχομαι ναι.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, με το θεομητορικό εξαποστηλάριο της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το οποίο ψάλεται στον όρθρο της εορτής της, σας χαιρετούμε και μαζί αναφωνούμε χαίρε και χαριτωμένοι σε αυτό το πανηγύρι, το Πάσχα του καλοκαιριού που φωτίζει ολόκληρη την οικουμένη. Γιατί ακριβώς η εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου δεν είναι μία ημέρα πένθους, αλλά μία ακόμα ημέρα νίκης του θανάτου, μία λαμπρή πανήγυρης της μετάστασης προς την ζωή. Ο «πώς η πηγή της ζωής προς την ζωή διαμέσου θανάτου μετάγεται», αναφωνεί ο ιερός Δαμασκηνός. Σήμερα η σκέψη και η καρδιά της Εκκλησίας μας στρέφονται προς το πρόσωπο εκείνης που έγινε η γέφυρα του ουρανού και της γης, μαρτυρώντας ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για την αιωνιότητα. Η Παναγία μας, η μητέρα της ζωής, μπορεί να πέρασε μεν την πύλη του θανάτου, όμως ο τάφος της δεν τη συγκράτησε. Έγινε το σκαλοπάτι για τη δόξα των ουρανών. Σε αυτόν ακριβώς τον ιερό τόπο, έναν τόπο ευλαβού σιωπής και βαθιάς κατάνοιξης, από τους πιο ιερούς και μυσταγωγικούς τόπους του χριστιανισμού, το πάνσεπτο θεομητορικό μνήμα στη Γεθσημανή, τον κενό τάφο της Παναγίας μας, από τον οποίο η Θεοτόκος ανέβηκε στους ουρανούς, χτυπάει η καρδιά της σημερινής μας εκπομπής, εκεί όπου ο θάνατος μετατράπηκε σε πέρασμα προς τη ζωή και η μητέρα του Θεού έγινε η μεσήτρια και υπέρμαχος στρατηγός όλου του κόσμου. Αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή και το ταξίδι μας αυτό στους Αγίους Τόπους και συγκεκριμένα στον τάφο της Παναγίας μας δεν είναι άλλη από το εξαιρετικό οπτικοακουστικό υλικό και τις ζωντανές περιγραφές που αντλούμε από μία άλλη εκπομπή του σταθμού μας, η οποία σας είναι πολύ γνωστή και αγαπητή, όπως γνωστός και αγαπητός σας είναι και ο παραγωγός της. Πρόκειται για την εκπομπή «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντες πόδες του Κυρίου. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη μεγάλη ευλογία, τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον υποδιευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Νικολάου, ο οποίος είναι ο παραγωγός της εκπομπής αυτής και ταυτόχρονα ο δημιουργός του βίντεο που αφορά στον τάφο της Παναγίας μας. Ο πατήρ Ιωάννης θα είναι ο οδηγός μας σήμερα σε αυτό το πνευματικό ταξίδι. Πάτερ Ιωάννη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να μας βοηθήσετε να ταξιδέψουμε μαζί σας και να εξερευνήσουμε βαθύτερα αυτό το σπουδαίο μνημείο της χριστιανοσύνης και της παραδόσης του, αλλά και να μας παρουσιάσετε την οπτική πίσω από την καταγραφή του και να μας μεταφέρετε εικόνες, βιώματα και πνευματικές σκέψεις μπροστά από το πάνσεπτο αυτό θεομητορικό μνημείο στη Γεθσημανή.
1: Αμαρία μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι πραγματικά να βοηθήσω την εκπομπή, να βοηθήσω τους ακροατές μας ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τον τάφο της Παναγίας μας στην Αγία Γεθσημανή.
0: Να θυμίσω, Πάτερ Ιωάννη, στους ακροατές μας ότι είστε απόφυτος ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης και από το 2005 έως σήμερα υπηρετείτε ως προϊστάμενος στην ενορία Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Είστε έγκαμος ιερέας, έχετε δύο παιδιά. Και από το 1998 είστε παραγωγός και παρουσιαστής πολλών εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Επίσης, εκτός από υποδιευθυντής, είστε και ο υπεύθυνος για τη δημιουργία και την ανανέωση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Και να πούμε ότι η παραγωγή «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντες πόδες του Κυρίου, όπως είναι ο τίτλος της εκπομπής που

0: οπότε επωφεληθήκαμε από αυτό το έργο σας και την προσφορά σας να το εκμεταλλευτούμε κι εμείς και μέσα από τη δική σας εκπομπή να παρουσιάσουμε σήμερα στους ακροατές το 22ο επεισόδιο, αν δεν κάνω λάθος, της εκπομπής σας, για τον τάφο της Παναγίας μας. Ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι ξεκινώντας, πώς γεννήθηκε γενικά η ιδέα για τη δημιουργία της σειράς εκπομπών «Άγιοι Τόποι»?
1: Μάλιστα. Δεν είναι κάτι το σύνθετο, είναι κάτι πολύ απλό και συνήθως τα ωραία πράγματα γίνονται και απλά και χρειάζεται έτσι ένα σημείο. Εγώ λέω πάντα ότι η δημιουργία αυτής της εκπομπής είναι αποτέλεσμα υπακοής. Αποφάσισα το 2016 να κάνω υπακοή στην πρεσβυτέρα μου, η οποία μου ζητούσε επί χρόνια πολλά να επισκεφθούμε τα Ιεροσόλυμα, να επισκεφθούμε τους Αγίους Τόπους. Το καθυστερούσα, έχουμε χρόνο, ναι. Οπότε το 2016 αποφασίσαμε τελικά να κατεβούμε και χωρίς να γνωρίζουμε κανέναν στα Ιεροσόλυμα και έγινε μία αλλαγή, θα λέγαμε. Νιώσαμε κάτι και οι δύο και στην επιστροφή δεν μπορούσαμε να μείνουμε μακριά από το Ιεροσόλυμα. Είχαμε αυτήν την αίσθηση ότι κάτι μας τραβάει και η απόφαση, αφού ήμουν ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ, η απόφαση ήταν να σταματήσω οτιδήποτε άλλο έκανα, να ολοκληρώσω μάλλον το ποσοστά και να ασχοληθώ με τα προσκυνήματα της πόλεως Ιερουσαλήμ και όχι μόνο, προκειμένου να αυτό το οποίο έζησα να μεταφερθεί στους ακροατές. Ξεκινώντας κάποια επεισόδια στο σπίτι μόνος μου, το είδα και λίγο διαφορετικά, ότι γιατί να μην μπορούν αυτοί που ακούν να βλέπουν, αλλιώς να βλέπεις κιόλας. Οπότε ξεκίνησε και η διαδικασία του χτισήματος στο YouTube ενός καναλιού που θα έδειχνε στον κόσμο αυτό που άκουγε. Θα μου πείτε τα μέσα. Τα μέσα ήταν απλά και είναι απλά. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, δουλειά πολύ φωτογραφική και με βίντεο, τα οποία θα ενώντουσαν. Μοντάζ, το οποίο είναι προσωπικό. Δεν υπάρχει εξοπλισμός άλλος και δεν υπάρχει άλλος να δουλέψει παρά μόνο.
0: Προσωπική εργασία δηλαδή.
1: Ναι. Με τη βοήθεια της πρεσβυτέρας μου που εντόπιζε κάποια πράγματα, αλλά επίσης και μουσικά το επένδυσε η ίδια. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό, το οποίο βέβαια για να βγει στον αέρα πήρε την άδεια της Αρχιεπισκοπής, την άδεια του ραδιοφωνικού σταθμού και βέβαια επειδή το σκουλικάκι μπήκε και ήθελα την παρουσίαση να μην την κάνω μόνο εγώ, αλλά να ζήσει ο κόσμος αυτό που έζησα και εγώ κάτω, πηγαίνοντας από το ένα μοναστήρι στ' άλλο να σε υποδέχεται εκεί ο Άγιος Ταφίτης. Πήραμε και την άδεια του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων με τη βοήθεια βέβαια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και έτσι με ένα χαρτί μπορούσαμε να πηγαίνουμε από μονή σε μονή, από προσκύνημα σε προσκύνημα και να παίρνουμε τις συνεντεύξεις αυτές που εντάσαμε μετά και στο ραδιοφωνικό επεισόδιο και στο επεισόδιο στο YouTube. Αυτά συμβαδίζουν, ό,τι είναι το ένα είναι και το άλλο, απλά το ένα έχει εικόνα, το άλλο δεν έχει. Έχουμε ολοκληρώσει τα προσκυνήματα της Αγίας Γης και εντός πόλεως Ιερουσαλήμ και εκτός, που είναι πάρα πολλά. Στον αριθμό είναι 60 και εμείς βέβαια μιλάμε εδώ σήμερα για το νούμερο 22 που είναι αποκλειστικά για τη γεστημονή, για τον τάφο της Παναγίας μας.
0: Και εδώ θα σταματήσουμε. Άξιο το έργο σας, Πάτερ Ιωάννη, και εσάς και της πρεσβυτέρας σας. Να σταθούμε λοιπόν σήμερα, όπως είπατε, στο 22ο επεισόδιο αυτών των 60 συνολικά βίντεο που έχετε δημιουργήσει και παρουσιάζετε, και θα ήθελα να μας πείτε αυτό το μνημείο, ο τάφος της Θεοτόκου, που είναι και το τρίτο κατά σειρά σπουδαιότητας προσκύνημα στην Αγία Γη. Πώς ήταν η εμπειρία της ηχογράφησης έτσι απευθείας από τον τόπο αυτό? Υπήρξαν δυσκολίες στην διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης μέσα από το βίντεό σας?
1: Ναι, και εδώ κυριαρχεί η απλότητα. Υπήρξε πολύ μεγάλη προσευχή για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, διότι στα χέρια μας δεν υπήρχε τίποτα.

0: Δεν είχαμε υλικό να το χρησιμοποιήσουμε. Οι πατέρες από τα Ιεροσόλυμα δεν έχουν καταγραφές. Και ψάχνοντας βρήκαμε τείχους. Το πιο ωραίο απ' όλα ήταν η καλή διάθεση των αγιοταφητών πατέρων να βοηθήσουν, χωρίς όμως να έχουν τα υλικά. Και εκεί πάνω έβαλε η Παναγία το χέρι της και βρέθηκε το υλικό, το οποίο ήταν άφθονο. Εμείς ζητήσαμε να ψυχαλύσει και ο Θεός έβρεξε, δόξα τω Θεώ. Και έτσι μπόρεσε να γίνει στο σύνολό της εκπομπή και για το τάφο της Παναγίας. Επίσης, το 2016 έγινε η πρώτη προσέγγιση. Δεν γνώριζα κανέναν. Για να φτάσουμε όμως από το νούμερο 1 επεισόδιο στο νούμερο 22, μεσολάβησαν 2,5 χρόνια. Mm-hmm. Γιατί πηγαίναμε αργά-αργά. Στα 2,5 χρόνια αυτά έγιναν αρκετές γνωριμίες στα Ιεροσόλυμα. Και μάλιστα και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει η επαφή με τους αγίους τόπους να είναι σχεδόν καθημερινή. Έχουμε γεροντάδες κάτω που μιλάμε, αντλούσαμε υλικό, τώρα πλέον δεν χρειαζόμαστε αυτό και έχει μείνει η αγάπη και η φιλία. Με αυτόν τον τρόπο, με μια γνωριμία του λαμπαδαρίου του Ναού της Αναστάσεως, επειδή εγώ δεν μπορούσα να είμαι εκεί τη στιγμή που ήθελα, ήρθα σε επαφή με το προσκύνημα, έστειλα το λαμπαδάριο, ο οποίος τη αδεία του Πατέρας Ιεροσολύμων πραγματοποίησε για μένα τη συνέντευξη αυτή, την οποία με μοντάζ μετά την εντάξαμε στο επεισόδιο μέσα αυτό. Είχαμε τον Πατέρα Εφρόσιν, ο οποίος μας μίλησε πάρα πολύ όμορφα και μας ξενάγησε πραγματικά μέσα στο ναό με πολύ ωραίο τρόπο.
1: Είναι πολύ ωραίος έτσι ο τρόπος που μιλάει ο πατήρ Εφρόσινος. Θα μπορούν βέβαια οι ακροατές μας να τον ακούσουν από τη δική μας την εκπομπή. Σήμερα επειδή σας έχουμε φιλοξενούμενο και εσείς είστε εδώ παρόν, θα περιμένουμε από σας να μας ξεναγήσετε. Αλλά να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή και να δούμε τα γεγονότα, πατήρ Ιωάννη. Πού και πότε συνέβη η κίνηση της Θεοτόκου, ποια είναι η εκκλησιαστική παράδοση η σχετική με το γεγονός αυτό της κοιμήσεως?
0: Είναι πολύ όμορφο να ξεκινήσουμε το γεγονός ότι η κοίμηση της Παναγίας δεν είναι μια ιστορία ή ένας θρύλος. Είναι ένα γεγονός που διασώζει η ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας και είναι άριχτα συνδεδεμένο με τα Ιεροσόλυμα, την Αγία Πόλη, εκεί που έζησε η Παναγία τα τελευταία χρόνια της επίγειας ζωής της. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, η Παναγία μας παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα κοντά στο υπερό της Ιών. Όσοι από τους ακροατές μας έχουν επισκεφτεί τα Ιεροσόλυμα γνωρίζουν ότι το υπερό βρίσκεται στο σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Άρα συνέβη και αυτό το οποίο ζήτησε ο Κύριος μας πάνω στο Σταυρό, όταν γύρισε και είπε στην Παναγία μας «Ιδού Υιός σου και στον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγο, ιδού η μήτρη σου». Λίγο πριν ολοκληρωθεί η επίγεια πορεία της, συνέβη ένα συγκλονιστικό γεγονός που οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν δεύτερο Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Όπως ο Αρχάγγελος Γαβρίλη είχε φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα της ενανθρωπίσεως του Χριστού, έτσι εμφανίστηκε και πάλι στην Παναγία μας για να της αναγγείλει ότι πλησιάζει η μέρα της μεταστάσεώς της προς τον ουρανό. Η Παναγία μας δέχτηκε την αγγελία με ειρήνη και δοξολογία προς τον Θεό, ζήτησε να δει για τελευταία φορά τους Αποστόλους και με θαυματουργικό τρόπο το Άγιο Πνεύμα τους μετέφερε από τα πέρατα της Οικουμένης στα Ιεροσόλυμα. Όλοι συγκεντρώθηκαν.
1: Ενεφέλες, λέει η παράδοση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όλοι λοιπόν συγκεντρώθηκαν γύρω από την Παναγία, εκτός από τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος απουσίαζε. Όπως απουσίαζε και στην παρουσία του Κυρίου μας την πρώτη φορά. Όταν ήρθε η ευλογημένη εκείνη η ώρα, ο ίδιος ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, κατήρθε εν δόξη μαζί με αγγελικές δυνάμεις και παρέλαβε στα άχραντα χέρια του την πανάχραντη ψυχή της μητέρας του. αυτή ακριβώς τη στιγμή αποτυπώνει και η ιερή εικόνα της κοιμήσεως, όπως θα δούμε. Βλέπουμε την Παναγία και κοιμημένη και πάνω από αυτή το Χριστό να κρατά σαν βρέφος τη λευκοντημένη ψυχή της, δείχνοντάς μας ότι εκείνη που γέννησε το Δημιουργό γίνεται τώρα η πρώτη που γεύεται τη δόξα της Αναστάσεως. Οι Απόστολοι στη συνέχεια, Αμαλία, μας μετέφεραν το Πανάγιο Σώμα της με πομπή από τη Σιών στη Γεστημανή, στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, εκεί μέσα στο οικογενειακό μνημείο των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης, κατέθεσαν με ευλάβεια το σώμα της. Στο ίδιο αυτό σημείο βρίσκεται μέχρι σήμερα ο πάνσεπτος ναός της Παναγίας, τον οποίο έχουν τη μεγάλη ευλογία να προσκυνούν εκατομμύρια πιστοί από όλο τον κόσμο. Τρεις ημέρες αργότερα έφτασε στα Ιεροσόλυμα και ο Απόστολος Θωμάς. Λυπήθηκε βαθιά που δεν πρόλαβε να αποχαιρετήσει την Παναγία και παρακάλεσε τους άλλους Αποστόλους να ανοίξουν τον τάφο ώστε να την προσκυνήσει και εκείνος. Όταν άνοιξα τον τάφο, συνέβη το συγκλονιστικό. Το σώμα της Παναγίας μας δεν βρισκόταν πλέον εκεί. Ο τάφος ήταν κενός και είχαν απομείνει μόνο τα εντάφια σπάργανά της, ενώ ο χώρος πλημμύριζε από ουράνια ευωδία. Έτσι η Εκκλησία μας παρέλαβε και διαφυλάσσει την πίστη στη μετάσταση της Θεοτόκου, ότι δηλαδή ο Υιός και Θεός της δεν άφησε το πανάχροντο σώμα της στη φθορά του τάφου, αλλά το μετέστησε στην ουράνια δόξα. Γι' αυτό και για μας ο τάφος της Παναγίας στη Γεστημανή δεν είναι ένας τόπος που θυμίζει το θάνατο. Είναι ένας τόπος που κηρύττει την Ανάσταση, την ελπίδα και την νίκη της ζωής πάνω στο θάνατο. Κάθε προσκυνητής που κατεβαίνει τα σκαλοπάτια του ιερού προσκυνήματος αισθάνεται ότι δεν βρίσκεται μπροστά σε ένα τόπο απουσίας, αλλά μπροστά στη ζωντανή μαρτυρία ότι η μητέρα του Θεού ζει κοντά στον Υιό της και πρεσβεύει αδιάκοπα για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Στο βίντεό σας, μέσα από τα λόγια και τόσο τα δικά σας όσο και του πατρός Εφρόσινου, του Αγιοταφίτη Πατέρα που ομιλεί, γίνεται σαφής διαχωρισμός της ορθόδοξης δασκαλίας περί μεταστάσεως, όπως προηγουμένως περιγράψατε, από τα δυτικά δόγματα που μιλάνε για άσπυλο σύλληψη, για μη γεύση θανάτου. Ποια είναι η θεολογική σημασία αυτής της διαφοροποίησης?
0: Πράγματι αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο, γιατί πολλές φορές επικρατεί σύγχυση γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την υπεραγία Θεοτόκο περισσότερο από κάθε άλλο άνθρωπο, αλλά πάντοτε μέσα στα όρια της αποστολικής πίστης και της Ιεράς Παραδόσεως. Η Εκκλησία μας διδάσκει ότι η Παναγία ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος. Γεννήθηκε όπως όλοι οι άνθρωποι. Έζησε μέσα στον κόσμο, γνώρισε τον ανθρώπινο πόνο, τις θλίψεις, τις δοκιμασίες και τελικά γεύθηκε τον φυσικό θάνατο. Όχι επειδή ήταν αμαρτωλή, αλλά επειδή ο θάνατος αποτελεί κοινή ανθρώπινη εμπειρία μετά την πτώση του Αδάμ. Γι' αυτό ακριβώς η Εκκλησία δεν εορτάζει την ανάληψη της Θεοτόκου, αλλά την κοίμησή της. Η ίδια λέξη κοίμηση φανερώνει ότι η Παναγία πέρασε πραγματικά από το θάνατο. Και αμέσως μετά ο Υιός της, ο νικητής του θανάτου, τη μετέστησε στην ουράνια δόξα. Αυτή είναι η μετάσταση της Θεοτόκου, όπως τη διαφυλάσσει η Ορθόδοξη Παράδοση. Η διαφοροποίηση τώρα από τη δυτική θεολογία βρίσκεται ακριβώς εδώ. Στη Δύση διαμορφώθηκαν μεταγενέστερα δογματικές διατυπώσεις, όπως το δόγμα, όπως είπατε, της ασπύλου συλλήψεως, σύμφωνα με το οποίο η Παναγία απαλλάχθηκε εξ αρχής από το προπατορικό αμάρτημα, καθώς και η αντίληψη ότι δεν γεύθηκε πραγματικά το θάνατο πριν από την ένδοξη μετάστασή της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ακολούθησε αυτή τη θεολογική πορεία, γιατί δεν τη βρίσκει ούτε στην Αγία Γραφή, ούτε στην κοινή πίστη των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας. Για εμάς η Παναγία δεν απομακρύνεται από το ανθρώπινο γένος. Αντίθετα, βρίσκεται στο κέντρο του. Είναι η αγιότερη όλων των ανθρώπων, η Κεχαριτωμένη, εκείνη που συνεργάστηκε απόλυτα με το θέλημα του Θεού, χωρίς όμως να πάβει να είναι άνθρωπος σαν εμάς. Και αυτό, αδελφοί μου, έχει τεράστια θεολογική σημασία, διότι εάν η Παναγία δεν περνούσε πραγματικά από το θάνατο, τότε δεν θα αποτελούσε το πρώτο και λαμπρότερο παράδειγμα του ανθρώπου που μετέχει στη νίκη του Αναστάντος Χριστού.
1: Προγεύτηκε την κατάσταση του δοξασμένου σώματος της Δευτέρας Παρουσίας.
0: Σωστά, σωστά. Η δική της μετάσταση είναι καρπός της Αναστάσεως του Υιού και πρόγευση της Αναστάσεως που αναμένει κάθε πιστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Θα έλεγα μάλιστα ότι ο κενός τάφος της Παναγίας στη Γεστημανή έχει για την Ορθόδοξη Εκκλησία ένα πολύ βαθύ μήνυμα. Δεν μας καλεί να σταθούμε σε θεωρίες ή σε φιλοσοφικές ερμηνείες, αλλά να δοξάσουμε τον Χριστό, ο οποίος κατήργησε το θάνατο. Η Παναγία δεν σώζεται επειδή είναι κάτι διαφορετικό από εμάς. Σώζεται πρώτη ανάμεσα στους ανθρώπους, επειδή ο Υιός της είναι ο σωτήρας του κόσμου. Αυτό είναι το μεγαλείο της Θεοτόκου και αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει μέχρι σήμερα ο πάνσεπτος τάφος της στα Ιεροσόλυμα.
1: Ήταν αμέσως γνωστό από την αρχή το μέρος όπου ετάφη η Παναγία, δηλαδή δεν είχαμε ένα αντίστοιχο φαινόμενο όπως με τον τάφο του Ιησού που έψαχνε η Αγία Ελένη και έπρεπε να διαπιστωθεί αν ήταν όντως ο τάφος του Κυρίου ή όχι.
0: Ο πάνσεπτος τάφος της Παναγίας μας, Αμαλία μας, βρίσκεται στη Γεστημανή, στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, ακριβώς απέναντι από την παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων. Πρόκειται για ένα από τους ιερότερους τόπους της χριστιανοσύνης και ανήκει στα προσκυνήματα που συγκινούν βαθιά κάθε πιστό που αξιώνεται να τα επισκεφθεί. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι σε αντίθεση με τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού, ο τάφος της Παναγίας δεν χάθηκε ποτέ από τη μνήμη της Εκκλησίας. Στην περίπτωση του Παναγίου Τάφου του Κυρίου, μετά την καταστροφή των Ιεροσολύμων το 70 μετά Χριστόν και ιδιαίτερα κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού, οικοδομήθηκαν ειδωλολατρικοί ναοί πάνω από τα ιερά χριστιανικά προσκυνήματα. Mm-hmm. Χρειάστηκε λοιπόν τον 4ο αιώνα η μεγάλη προσφορά της Αγίας Ελένης, η οποία με τη βοήθεια της τοπικής εκκλησιαστικής παράδοσης εντόπισε τον Πανάγιο Τάφο και τον Τίμιο Σταυρό βέβαια. Mm-hmm. Με τον τάφο της Παναγίας όμως συνέβη κάτι διαφορετικό. Η θέση του ήταν γνωστή από την πρώτη στιγμή, γιατί εκεί μετέφεραν οι ίδιοι οι Άγιοι Απόστολοι το Πανάγιο Σώμα της και εκεί συγκεντρώνονταν από τους πρώτους κιόλας χριστιανικούς χρόνους οι πιστοί για να προσευχηθούν. Η τοπική εκκλησία των Ιεροσολύμων διαφύλαξε αδιάκοπα τη μνήμη αυτού του ιερού τόπου και τη μετέδωσε από γενιά σε γενιά. Μάλιστα, ήδη από τους πρώτους αιώνες έχουμε μαρτυρίες προσκυνητών και εκκλησιαστικών συγγραφέων που αναφέρονται στη Γεστημανή ως τον τόπο της ταφής της Θεοτόκου. Κατά τον 5ο αιώνα οικοδομήθηκε εκεί μεγαλοπρεπής ναός προς τιμήν της, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η χριστιανική κοινότητα ουδέποτε αφισβήτησε ποιος ήταν ο αυθεντικός τόπος της ταφής της. Βέβαια, κατά καιρούς διατυπώθηκαν και άλλες απόψεις, με γνωστότερη εκείνη που συνδέει την Παναγία με την Έφεσο. Mm. Η παράδοση αυτή βασίζεται κυρίως στην παραμονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Έφεσο.
1: Ναι, ναι.
0: Και στην πεποίθηση ότι η Παναγία έζησε εκεί μαζί του. Mm-hmm. Η Ορθόδοξη Εκκλησία όμως διακρίνει δύο διαφορετικά ζητήματα εδώ. Είναι πιθανό η Παναγία να επισκέφθηκε ή ακόμη και να έζησε για κάποιο διάστημα στην Έφεσο μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Αλλά όμως είναι ο τόπος διαμονής, άλλος είναι, και άλλος ο τόπος της κοιμήσεώς της. Το ότι επισκεφτήκαμε ένα τόπο δεν σημαίνει ότι εκεί έγινε και η ταφή. Η αδιάλειπτη λειτουργική, πατερική και προσκυνηματική παράδοση της Εκκλησίας τοποθετεί την κοίμηση, την ταφή και τον κενό τάφο της Θεοτόκου στη Γεστημανή των Ιεροσολύμων. Εκεί συγκλίνουν οι αρχαίες μαρτυρίες, εκεί αναπτύχθηκε η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας και εκεί συνεχίζεται μέχρι σήμερα η αδιάκοπη προσκύνηση. Και θα μου επιτρέψετε να κλείσω την ερώτηση αυτή με μια εικόνα, γιατί πιστεύω ότι πολλές φορές οι εικόνες μιλούν περισσότερο από τα λόγια.
1: Θα μας μεταφέρετε την εικόνα, μια που δεν την έχουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα στο ραδιόφωνο.
0: Όποιος έχει την ευλογία να προσκυνήσει τη Γεστημανή, δεν συναντά αμέσως τον τάφο της Παναγίας. Πρώτα αντικρίζει τη μεγάλη πέτρινη πρόσωψη του Ιερού Ναού και στη συνέχεια αρχίζει να κατεβαίνει τα 48 πλατιά πέτρινα σκαλοπάτια που οδηγούν βαθιά μέσα στη γη. Και όσο κατεβαίνει, αισθάνεται σαν να αφήνει πίσω του τον θόρυβο των Ιεροσολύμων. Ο ήχος από τα βήματα σβήνει, το φως γίνεται πιο απαλό. Οι κανδύλες φωτίζουν διακριτικά το χώρο. Το θυμίαμα πλημμυρίζει την ατμόσφαιρα και οι ψαλμωδίες των μοναχών δημιουργούν μια μοναδική αίσθηση κατάνοιξης. Είναι σαν να σε προετοιμάζει ο ίδιος ο χώρος για τη μεγάλη συνάντηση. Στη μια πλευρά, κατεβαίνοντας τα σκαλοπάτια, κανείς μπορεί να αντικρίσει το παρεκκλήσιο των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Άλλη μια απάντηση γιατί ο τάφος της Παναγίας βρίσκεται εδώ. Και λίγο πιο κάτω, βέβαια, και λίγο πιο κάτω, εκείνο του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος. Και καθώς συνεχίζει την κάθοδο, αντικρίζει μπροστά του το μικρό ιερό κουβούκλιο που περιβάλλει τον πάνσεπτο τάφο της Παναγίας μας. Είναι εντυπωσιακό ότι ο τάφος δεν έχει τη μεγαλοπρέπεια που ίσως θα περίμενε κανείς. Είναι ταπεινός, λιτός, σχεδόν κρυμμένος μέσα στο βράχο. Και ίσως αυτή η απλότητα είναι που συγκλονίζει περισσότερο.
1: Έτσι ήταν και η ζωή της Παναγίας, εξάλλου.
0: Έτσι. Μας θυμίζει όλη της τη ζωή. Mm. Μια ζωή γεμάτη ταπείνωση, υπακοή και σιωπηλή προσφορά στο σχέδιο του Θεού. Όταν ο προσκυνητής κύψει για να περάσει τη χαμηλή είσοδο και ασπαστεί τη μαρμάρινη πλάκα που καλύπτει τον τάφο, δύσκολα μπορεί να περιγράψει αυτό που αισθάνεται. Δεν βρίσκεται μπροστά σε ένα τόπο που μιλά για το θάνατο, αλλά μπροστά σε ένα τόπο που αναδίδει ελπίδα. Ξέρει ότι εδώ κατατέθηκε το πανάχραντο σώμα της Παναγίας από τα χέρια των Αγίων Αποστόλων. Ξέρει όμως επίσης ότι 3 ημέρες αργότερα ο τάφος άνοιξε και βρέθηκε κενός. Γι' αυτό ο τάφος της Παναγίας είναι ίσως ο μοναδικός τάφος στον κόσμο που δεν προκαλεί θλίψη. Προκαλεί ελπίδα. Δεν θυμίζει το τέλος, αλλά την αρχή της αιώνιας ζωής. Δεν καλεί τον άνθρωπο να σταθεί μπροστά στο θάνατο, αλλά μπροστά στη νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο. Και αυτό το αισθάνεται κανείς πολύ έντονα όταν βρίσκεται εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί προσκυνητές, μόλις βγουν από τον τάφο της Παναγίας, έχουν δάκρυα στα μάτια. Όχι από λύπη, αλλά από συγκίνηση. Γιατί συνειδητοποιούν ότι η μητέρα του Θεού δεν εγκατέλειψε ποτέ τον κόσμο. Ζει κοντά στον Υιό της και εξακολουθεί να αγκαλιάζει με τις πρεσβείες της κάθε άνθρωπο που προσφεύγει σε εκείνη με πίστη.
1: Στο οπτικό σας υλικό αναδεικνύονται τόσο τα αρχιτεκτονικά όσο και τα ιστορικά στοιχεία του Ναού της Κοιμήσεως, που θεωρείται ένας από τους αρχαιότερους στην Ιερουσαλήμ. Θα θέλαμε να μας τα περιγράψετε και εδώ, αντικαθιστώντας την εικόνα.
0: Είναι αλήθεια ότι η εικόνα δεν μπορεί να μεταδοθεί από το ραδιόφωνο. Όμως θα προσπαθήσω να πάρω νοερά τους ακροατές από το χέρι και να τους οδηγήσω μέχρι τον πάσεπτο τάφο της Παναγίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Γεστημανή, στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, εκεί όπου ο Κύριος μας προσευχήθηκε πριν από το πάθος του. Ανάμεσα στις αιωνόβιες ελιές και μέσα σε μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερης γαλήνης υψώνεται ο ιερός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εξωτερικά δεν εντυπωσιάζει με τον πλούτο ή τη μεγαλοπρέπειά του. Η ομορφιά του είναι διαφορετική. Είναι η ομορφιά της απλότητας και της ιστορίας. κάθε πέτρα του μοιάζει να έχει ποτιστεί από τις προσευχές εκατομμυρίων προσκυνητών που πέρασαν από εκεί επί 2.000 χρόνια. Η σημερινή μορφή του ναού διατηρεί έντονα στοιχεία της σταυροφορικής περίοδου, όμως η ιστορία του αρχίζει πολύ νωρίτερα. Ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες υπήρχε εδώ τόπος λατρείας, ενώ τον 5ο αιώνα ανεγέρθηκε μεγαλοπρεπής ναός προς τιμήν της Θεοτόκου. Παρά τις καταστροφές, τους σεισμούς και τις αλλεπάλληλες αλλαγές κυριαρχίας στα Ιεροσόλυμα, ο ιερός αυτός χώρος δεν έπαψε, όπως είπαμε και σε προηγούμενη ερώτηση, να είναι τόπος προσευχής. Όμως θα σας εξομολογηθώ κάτι. Όσες φορές κι αν έχω βρεθεί εκεί ως προσκυνητής, δεν είναι η εξωτερική όψη του ναού που με συγκινεί περισσότερο. Είναι η στιγμή που περνώ την πύλη και αρχίζω να κατεβαίνω προς τον τάφο της Παναγίας. Εκεί αλλάζουν όλα. Μπροστά σου ανοίγεται μια μεγάλη πέτρινη σκάλα με 48 σκαλοπάτια που σε οδηγεί βαθιά μέσα στη γη. Με κάθε βήμα αφήνεις πίσω σου τον ήλιο των Ιεροσολύμων, τη βοή της πόλεως, τις φωνές των προσκυνητών. Σιγά σιγά σε τυλίγει μια ιερή σιωπή. Το μόνο που ακούγεται είναι τα βήματα των ανθρώπων που κατεβαίνουν αργά, σχεδόν ευλαβικά. Το φως προέρχεται από εκατοντάδες κανδύλες που τρεμοπαίζουν αδιάκοπα. Το θυμίαμα γεμίζει το χώρο και δημιουργεί εκείνη τη χαρακτηριστική ευωδία που μόνο στους Αγίους Τόπους μπορεί κανείς να συναντήσει. Και κάπου στο βάθος ακούγεται χαμηλά η ψαλμωδία των μοναχών που τελούν αδιάκοπα την προσευχή της Εκκλησίας. Στο τέλος της σκάλας εμφανίζεται μπροστά σου ο πάνσεπτος τάφος της Θεοτόκου. Δεν είναι μεγάλος, δεν είναι επιβλητικός, δεν έχει χρυσά στολίδια που να εντυπωσιάζουν. Αντίθετα, η ταπεινότητά του είναι εκείνη που συγκλονίζει. Είναι ένας μικρός λαξευμένος τάφος μέσα στο βράχο, σκεπασμένος σήμερα με μαρμάρινη επένδυση και αμέτρητες ακίμητες κανδύλες που καίνε μέρα και νύχτα. Κάθε φορά που σκύβω για να περάσω τη χαμηλή είσοδο του τάφου, έρχεται αυθόρμητα στο νου μου η εικόνα των Αποστόλων. Σαν να τους βλέπω να στέκονται ακριβώς στο ίδιο σημείο, να αποθέτουν με δάκρυα στα μάτια το Πανάγιο Σώμα της Μητέρας μας και να ψάλουν τις πρώτες νεκρόσιμες ευχές της Εκκλησίας. Και την ίδια στιγμή σκέφτομαι τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος έφτασε 3 μέρες αργότερα και ζήτησε να ανοίξει ο τάφος. Εκεί στον ίδιο αυτό χώρο οι Απόστολοι αντίκρισαν τον γενό τάφο και μόνο τα εντάφια σπάργανα της Παναγίας. Αυτή η σκέψη, να είστε σίγουροι, ότι συγκλονίζει τη σκέψη κάθε προσκυνητή. Θα σας πω κάτι που έχω δει να συμβαίνει αμέτρητες φορές. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης, διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών, όταν φτάνουν μπροστά τον τάφο, σταματούν να μιλούν. Δεν χρειάζονται λόγια. Άλλοι γονατίζουν, άλλοι δακρύζουν, άλλοι ακουμπούν σιωπηλά το μέτωπό τους στη μαρμάρινη πλάκα. Είναι σαν ο ίδιος ο χώρος να τους καλεί σε μια προσωπική συνάντηση με τη Μητέρα του Θεού. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα αυτού του προσκυνήματος. Δεν σε εντυπωσιάζει ως μνημείο, σε μεταμορφώνει ως άνθρωπο. Φεύγεις διαφορετικός, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν προσκύνησες ένα τόπο που μιλά για το θάνατο, αλλά για ένα τόπο που διακηρύσει την Ανάσταση, την ελπίδα και την αιώνια ζωή. Γι' αυτό, Αμαλία μου, πιστεύω ότι όποιος αξιωθεί έστω μια φορά στη ζωή του να σταθεί μπροστά στον τάφο της Παναγίας, δεν θα τον ξεχάσει ποτέ. Δεν θα θυμάται μόνο την πέτρα ή τις κανδύλες. Θα θυμάται εκείνη τη βαθιά ειρήνη που πλημμυρίζει την καρδιά του και τη βεβαιότητα ότι η Παναγία εξακολουθεί να είναι ιστορική μητέρα όλων μας, πρεσβεύοντας αδιάκοπα ενώπιον του γιού της για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Συγκλονιστική περιγραφή σας, Πάτερ Ιωάννη, και όντως ήδη μας μεταφέρατε έτσι σε αυτό τον ιερό χώρο, τουλάχιστον εμάς που δεν έχουμε επισκεφθεί αυτά τα Άγια Μέρη, τους Αγίους Τόπους. Τώρα, μέσα σε αυτόν τον ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που είναι σταυροειδής, εκτός από το θεομητορικό μνήμα που δεσπόζει, ταυτόχρονα βρίσκεται και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, της Ιεροσολυμίτισσας. Μάλιστα στο βίντεο αναφέρεται το θαύμα κατά την πλημμύρα του 1999. Θα ήθελα έτσι να μας περιγράψετε αυτό το
0: γεγονός.
1: Και αν υπάρχουν έτσι άλλα σύγχρονα θαύματα που έχουν καταγραφεί ή που σας έχουν μεταφέρει οι αγιοταφείτες πατέρες.
0: Αμαλία μου, η Παναγία δεν άφησε μόνο το πάνσεπτο τάφο της ως ευλογία στους πιστούς. Άφησε, όπως είπες και εσύ, μία από τις θαυμαστές εικόνες της Ορθοδοξίας, την Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα. Όποιος προσκυνήσει στο θεομητορικό μνήμα της Γεστημανής, σχεδόν αμέσως μετά θα σταθεί μπροστά στην ιερή αυτή εικόνα. Είναι η εικόνα που φυλάσσεται αιώνες τώρα δίπλα στον τάφο της Παναγίας και αποτελεί το πνευματικό κέντρο του προσκυνήματος. Σύμφωνα με την ευλαβική παράδοση που διαφυλάσσει η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, η εικόνα αυτή είναι αχυροποίητη. Η παράδοση αναφέρει ότι τον 19ο αιώνα οι μοναχοί Τατιανοί από τη ρωσική μονή της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στο όρος των Ελαιών αξιώθηκε να δει σε όραμα την Παναγία, η οποία της είπε «Ήλθα να με ζωγραφίσεις». Όταν επέστρεψε στο κελί της, αντίκρισε με την ηγουμένη μια εικόνα της Θεοτόκου που είχε εμφανιστεί θαυματουργικά χωρίς ανθρώπινο χέρι να την έχει φιλοτεχνήσει. Αργότερα η ίδια η Παναγία εμφανίστηκε και πάλι και είπε «Να με κατεβάσετε στο σπίτι μου, στη Γεστημανή». Έτσι η εικόνα μεταφέρθηκε δίπλα στον πάνσεπτο τάφο της, όπου παραμένει μέχρι σήμερα και αποτελεί πηγή παρηγοριάς και θαυμαστών επεμβάσεων της Θεοτόκου. Η εικόνα είναι τοποθετημένη πάνω σε ένα επιβλητικό μαρμάρινο θρόνο, ο οποίος δεσπόζει μέσα στο καθολικό του ναού και αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη θέση που κατέχει η Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας. Χιλιάδες κανδύλες καίνε αδιάκοπο μπροστά της και δεν υπάρχει προσκυνητής που να μην σταθεί για λίγα λεπτά να προσευχηθεί και να καταθέσει σιωπηλά τον πόνο, την ελπίδα και την ευγνωμοσύνη του. Ένα από τα πιο γνωστά σύγχρονα θαυμαστά γεγονότα συνέβη, Αμαλία μου, όπως είπες και εσύ, το 1999. Εκείνη τη χρονιά μια σφοδρή καταιγίδα προκάλεσε μεγάλη πλημμύρα στον υπόγειο ναό της Γεστημανής. Τα νερά εισέβαλαν ορμητικά και κάλυψαν σχεδόν ολόκληρο το χώρο. Όλοι πίστευαν ότι η εικόνα θα είχε υποστεί σοβαρές φθορές. Όταν όμως μετά από μερικές ημέρες υποχώρησαν τα νερά, οι πατέρες της Γεστημανής αντίκρισαν κάτι που τους συγκλώνησε. Η Παναγία η Ιεροσολυμίτισσα δεν βρισκόταν πλέον πάνω στον μαρμάρινο θρόνο της. Είχε βρεθεί ψηλά πάνω στο σύστημα εξαρισμού του ναού, χωρίς να στηρίζεται πουθενά και χωρίς να έχει υποστεί την παραμικρή φθορά. Το ίδιο, σύμφωνα με την παράδοση του προσκυνήματος, συνέβη και σε άλλες πλημμύρες του ναού. Οι πατέρες της Γεστημανής το θεώρησαν σημείο της ιδιαίτερης προστασίας της Θεοτόκου προς το ίδιο της το σπίτι. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι η Εκκλησία μας είναι, Αμαλία, πάντοτε πολύ προσεκτική όταν μιλά για θαύματα. Δεν αναζητά το εντυπωσιακό. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι πάντοτε η μετάνοια, η ειρήνη και η αλλαγή της καρδιάς του ανθρώπου. Ωστόσο, όσοι διακονούν χρόνια τη Γεστημανή μπορούν να διηγηθούν αμέτρητες προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που αισθάθηκαν ολοφάνερα τη βοήθεια της Παναγίας. Ζευγάρια που απέκτησαν παιδί ύστερα από χρόνια προσευχής. Ασθενείς που βρήκαν δύναμη μέσα στην αρρώστια τους. Οικογένειες που συμφιλιώθηκαν. Άνθρωποι που επέστρεψαν στην Εκκλησία μετά από πολλά χρόνια. Ίσως αυτά να μην καταγράφονται πάντοτε σε βιβλία. Καταγράφονται όμως στις καρδιές των ανθρώπων. Και θα ήθελα να κλείσω με μία προσωπική εικόνα στο ερώτημά σου. Κάθε φορά που στέκομαι μπροστά στην Παναγία, την Ιεροσολυμίτισσα, δεν κοιτάζω μόνο την εικόνα. Κοιτάζω τα πρόσωπα των προσκυνητών. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης, όπως είπαμε, διαφορετικών γλωσσών και εθνών, στέκονται μπροστά της σαν μικρά παιδιά, μπροστά στη μάνα τους. Άλλοι δακρύζουν, άλλοι χαμογεννούν, άλλοι ψιθυρίζουν μόνο το όνομά της. Παναγία μου. Τότε καταλαβαίνει κανείς γιατί η Γεστημανή δεν είναι ένας απλός ιστορικός τόπος. Είναι το σπίτι της. Και όπως κάθε παιδί αισθάνεται ασφάλεια όταν επιστρέφει στο σπίτι της μητέρας του, έτσι και κάθε προσκυνητής φεύγει από εκεί με την αίσθηση ότι άφησε τα βάρη της ψυχής και του σώματος στα χέρια της μητέρας του Θεού, η οποία εξακολουθεί να πρεσβεύει αδιάκοπα για όλους μας.
1: Και αυτή είναι η μεγάλη μας ελπίδα και καταφυγή. Επίσης, Πάτερ Ιωάννη, στο βίντεό σας επισημαίνεται ο ιδιαίτερος σύνδεσμος της Κρήτης με τη Γεθσημανή, καθώς ο μαρμάρινος θρόνος της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας είναι αφιέρωμα του κριτικού ιερομονάχου Ιωακείμ από το 1906. Τι σημαίνει αυτή η κληρονομιά για τους Κρήτες πιστούς, για εμάς?
0: Πιστεύω ότι αυτή η πληροφορία συγκινεί ιδιαίτερα κάθε κρητικό. Και όχι μόνο επειδή πρόκειται για ένα ιστορικό στοιχείο, αλλά γιατί φανερώνει κάτι πολύ βαθύτερο. Τη διαχρονική σχέση της Κρήτης με τους Αγίους Τόπους. Πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν ότι μέσα στον πάσεπτο ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου, εκεί όπου φυλάσσεται η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας, ο περίτεχνος μαρμάρινος θρόνος, πάνω στον οποίο βρίσκεται σήμερα η εικόνα, αποτελεί αφιέρωμα του κριτικού μοναχού που ανέφερες και εσύ, Αμαλία, του Ιωακείμ από το 1906. Με πολλή αγάπη προς την Παναγία και με μεγάλη ευλάβεια προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, προσέφερε ο ιερομόναχος Ιωακείμ αυτόν τον εξαιρετικής τέχνης μαρμάρινο θρόνο, ο οποίος μέχρι σήμερα κοσμεί το ιερό προσκύνημα. Σκεφτείτε λίγο τη συγκίνηση. Πέρασαν περισσότερο από 100 χρόνια και καθημερινά χιλιάδες προσκυνητές από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης στέκονται μπροστά στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα, χωρίς ίσως να γνωρίζουν ότι ο θρόνος που αντικρίζουν είναι προσφορά ενός ταπεινού κρητικού μοναχού. Αυτό δείχνει ότι η Κρήτη δεν ήταν ποτέ μακριά από το Ιεροσόλυμα. Ίσως να είναι και ο λόγος που τράβηξε και εμένα και την Πρεσβυτέρα. Από τους πρώτους κιόλας χριστιανικούς αιώνες, αλλά ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, πολλοί κρητικοί μοναχοί, κληρικοί και προσκυνητές συνδέθηκαν στενά με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Αρκετοί μάλιστα εγκαταστάθηκαν στην ιατροταφική αδελφότητα, διακόνησαν τα ιερά προσκυνήματα και αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους στη φύλαξη των τόπων όπου έζησε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Κύριος μας. Γι' αυτό, όταν ένας κρητικός επισκέπτεται σήμερα τη Γεστημανή, δεν αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ξένο τόπο. Αντίθετα, νιώθει ότι συναντά και ένα κομμάτι της δικής του εκκλησιαστικής ιστορίας. Και θα σας εκμυστηρευτώ κάτι που έχω ζήσει πολλές φορές. Όταν ξεναγώ, γιατί με βάζουν και ξεναγώ από την Κρήτη ανθρώπους που θα τους βρω εκεί όταν βρίσκομαι και τους δείχνω το μαρμάρινο θρόνο της Παναγίας, τους λέω: κοιτάξτε καλά, αυτό δεν είναι απλώς ένα έργο τέχνης. Είναι η προσευχή ενός κρητικού μοναχού που παραμένει ζωντανή εδώ, η προσευχή του, περισσότερο από ένα αιώνα. Εκείνη τη στιγμή βλέπω στα πρόσωπά τους μια ιδιαίτερη συγκίνηση. Νιώθουν ότι η Κρήτη άφησε το αποτύπωμά της στον τάφο της Παναγίας και κάτω ακριβώς από την εικόνα της Παναγίας μας.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, είναι έτσι μια έμπρακτη απόδειξη ότι η ιδιαίτερη πατρίδα μας έχει αφήσει το στίγμα της στον καρπό της Ορθοδοξίας, στα Ιεροσόλυμα. Βεβαίως και αυτή η προσφορά του ιερομονάχου Ιωακείμ είναι μια διαρκής μαρτυρία της βαθιάς τιμής και αγάπης που έχουν οι Κρήτες προς το πρόσωπο της Θεοτόκου. Να μας πείτε λίγα λόγια, Πάτερ Ιωάννη, για το καθεστώς, το status quo της ιδιοκτησίας, της φύλαξης και της χρήσης στους Αγίους Τόπους γενικότερα και ειδικότερα στον υπόγειο ναό του τάφου της Παναγίας στη Γεθσημανή.
0: Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε ένα ιδιαίτερο τρόπο ζωής των Αγίων Προσκυνημάτων που δεν συναντάται πουθενά αλλού στον κόσμο. Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Γεστημανή δεν ανήκει αποκλειστικά σε μια μόνο χριστιανική κοινότητα, όπως συμβαίνει και με τον Πανάγιο Τάφο και τη Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ. Έτσι και εδώ ισχύει το λεγόμενο status quo, δηλαδή το ιστορικό καθεστώς που καθορίζει με απόλυτη ακρίβεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε χριστιανικής κοινότητας μέσα στον ιερό χώρο. Το καθεστώς αυτό διαμορφώθηκε σταδιακά μέσα στους αιώνες και κατοχυρώθηκε οριστικά κατά την Οθωμανική περίοδο, ώστε να διαφυλαχθεί η ειρήνη μεταξύ των διαφόρων δογμάτων και να αποτραπούν οι συνεχείς διεκδικήσεις που υπήρχαν κατά το παρελθόν. Σήμερα την κύρια ευθύνη του προσκυνήματος την έχει το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Οι Αγιοταφίτες Πατέρες είναι εκείνοι που διαφυλάσσουν τον πάνσεπτο τάφο της Παναγίας, τελούν καθημερινά τις ιερές ακολουθίες, φροντίζουν για την ευταξία του ναού και υποδέχονται τους αμέτρητους προσκυνητές που καταφθάνουν από ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, δικαιώματα λατρείας έχουν και οι Αρμένοι, οι οποίοι διατηρούν δικό τους χώρο μέσα στο ναό και τελούν τις προβλεπόμενες ακολουθίες σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Επίσης, λειτουργικά δικαιώματα έχουν και οι Σύριοι που στα δίνουν οι Αρμένοι, οι οποίοι από πολλούς αιώνες συνδέονται και αυτοί με το Ιερό Προσκύνημα. Όλες αυτές οι ακολουθίες πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στο status quo. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένες διαδρομές, ακόμη και συγκεκριμένοι χώροι που ανήκουν σε κάθε κοινότητα. Τίποτα δεν αλλάζει αυθαίρετα. Ακόμη και η μετακίνηση ενός κανδυλιού ή ενός μικρού αντικειμένου πολλές φορές απαιτεί τη συμφωνία όλων των διαφερομένων. Ίσως σε κάποιον αυτό να φαίνεται υπερβολικό. Όμως όταν γνωρίσει την ιστορία των Αγίων Προσκυνημάτων, καταλαβαίνει γιατί υπάρχει αυτή η ακρίβεια. Είναι ένας τρόπος να προστατεύεται η ειρήνη και να διασφαλίζεται ότι κάθε κοινότητα θα συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματα που της αναγνωρίζονται εδώ και αιώνες. Και θα σας πω κάτι που με συγκινεί ιδιαίτερα κάθε φορά που βρίσκομαι στη Γεστημανή. Μπορεί να ακούσεις τον Βυζαντινό ύμνο των Αγιοταφητών, λίγο αργότερα την Αρμενική Ψαλμοδία και στη συνέχεια τις προσευχές των Συρίων. Διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές λειτουργικές παραδόσεις, αλλά όλες υψώνονται μπροστά στον ίδιο πάνσεπτο τάφο της Παναγίας. Αυτό μου θυμίζει ότι η Παναγία είναι η μητέρα όλων των πιστών. Έτσι. Η αγάπη της δεν γνωρίζει σύνορα, εθνότητες ή γλώσσες. Όλοι έρχονται κοντά της με την ίδια ελπίδα και την ίδια εμπιστοσύνη. Και υπάρχει ακόμη κάτι που αξίζει να επισημανθεί. Όταν ο προσκυνητής επισκέπτεται το ναό, δεν αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα χώρο αντιπαράθεσης. Αντίθετα, νιώθει ότι βρίσκεται σε ένα τόπο όπου η ιστορία, η παράδοση και η προσευχή συνυπάρχουν επί αιώνες. Οι διαφορετικές χριστιανικές κοινότητες διαφυλάσσουν από κοινού έναν από τους ιερότερους τόπους της πίστεώς μας, και αυτό παρά τις ανθρώπινες δυσκολίες που κατά καιρούς υπάρχουν, αποτελεί μια ζωντανή μαρτυρία της διαχρονικής σημασίας των Αγίων Προσκυνημάτων. Όταν στεκόμαστε λοιπόν μπροστά στον τάφο της Παναγίας, δεν μας απασχολεί ποιος έχει το ένα ή το άλλο δικαίωμα.
1: Έτσι.
0: Εκείνο που κυριαρχεί είναι η αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε έναν τόπο που αγιάστηκε από την παρουσία της Μητέρας του Θεού. Και αυτή η εμπειρία ενώνει κάθε ειλικρινή προσκυνητή, γιατί όλοι γονατίζουμε μπροστά στην ίδια Παναγία και όλοι ζητούμε την ίδια τη μητρική της ευχή.
1: Έτσι είναι, μπορούμε να φανταστούμε και αυτή τη χάρη η οποία εκπέμπεται από αυτό τον τόπο, την χάρη, την ίδια τη χάρη της Παναγίας, η οποία ευλογεί και μετουσιώνει τον άνθρωπο. Πάτερ Ιωάννη, Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου δεν αποτελεί μόνο μία ημέρα χαράς για τη μετάσταση της Παναγίας στους ουρανούς, αλλά συνοδεύεται και από μία βαθιά κατανυκτική διαδικασία που θυμίζει τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας γίνεται η περιφορά του επιταφείου της Παναγίας, ένα έθιμο που συμβολίζει την κηδεία του σκηνώματος της Θεοτόκου πριν από τη μετάστασή της, όπως μας περιγράψατε, που έγινε από τους Αγίους Αποστόλους. Θα θέλαμε να μας πείτε στα Ιεροσόλυμα πώς εορτάζεται η εορτή αυτή της κοιμήσεως. Ακολουθούνται και εκεί τα ελληνικά έθιμα, έχουμε και εκεί περιφορά επιταφείου?
0: Και μάλιστα να πω ότι την πρώτη φορά που επισκέφθηκα τα Ιεροσόλυμα έκανα διπλή νηστεία, γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε διαφορά 13 ημερών αφήνουμε με το παλαιό ημερολόγιο στα Ιεροσόλυμα.
1: Κάνατε εδώ, κάνατε και εκεί δηλαδή.
0: Ναι, και βρέθηκα και ευρέθηκα και την ημέρα της εορτής και την παραμονή με τα εγκόμια και την ημέρα. Η εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα λοιπόν είναι μια από τις πιο κατανυκτικές και συγκλονιστικές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ένας Ορθόδοξος Χριστιανός. Δεν πρόκειται απλώς για μια μεγάλη πανήγυρη του εκκλησιαστικού έτους. Είναι η ζωντανή αναβίωση των γεγονότων της κοιμήσεως της Παναγίας μας. Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διαφυλάσσει με απόλυτη ευλάβεια ένα πανάρχαιο λειτουργικό τυπικό, το οποίο μεταδίδεται αδιάκοπα από γενιά σε γενιά και αποτελεί πολύτιμη πνευματική παρακαταθήκη της αγιοταφητικής αδελφότητος. Γι' αυτό και τηρείται κατά γράμμα. Οι εορτασμοί αρχίζουν αρκετές ημέρες πριν από τη μεγάλη εορτή της 15ης Αυγούστου. Καθημερινά τελούνται παρακλήσεις, εσπερινή, θείες λειτουργίες και πλήθος πιστών σειραίοι στη Γεστημανή για να προσευχηθεί μπροστά στον πάσεπτο τάφο της Παναγίας. Ιδιαίτερη συγκινητική είναι η στιγμή της ακολουθίας των εγκομείων της Θεοτόκου. Όπως ακριβώς τη Μεγάλη Παρασκευή ψάλλουμε τα εγκόμια του επιταφείου του Χριστού, έτσι και στη Γεστημανή οι αγιοταφίτες πατέρες ψάλλουν τα εγκόμια της Παναγίας μέσα στον ίδιο το χώρο του θεομητορικού μνήματος. Είναι μια μοναδική εμπειρία που δεν συναντά κανείς πουθενά αλλού με αυτή τη βιωματική ένταση. Όταν ακούγονται οι Βυζαντινοί ύμνοι μέσα στον υπόγειο ναό, μπροστά στον ίδιο της τον τάφο, αισθάνεται κανείς ότι η ιστορία και η λατρεία γίνονται ένα. Οι ψαλμωδίες αντιχούν πάνω στους αρχαίους πέτρινους στίχους. Οι ακίμητες κανδύλες φωτίζουν διακριτικά το χώρο. Το θυμίαμα γεμίζει την ατμόσφαιρα και οι προσκυνητές παρακολουθούν με δάκρυα στα μάτια. Είναι μια στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Πρέπει να τη ζήσει κανείς για να την κατανοήσει. Η κορύφωση όμως των εορτασμών είναι η μεγαλειώδης λιτανία του επιταφείου της Παναγίας. Ο επιτάφιος, το σώμα της Παναγίας, φυλάσσεται όλο τον χρόνο στο ιερό μετόχι της Γεστημανής μέσα στην παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων, πολύ κοντά στον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Την παραμονή της εορτής, μετά την καθιερωμένη ακολουθία, το σώμα της εξέρχεται από το μετόχι και αρχίζει η λιτανευτική πομπή προς τη Γεστημανή. Είναι πραγματικά μια εικόνα που συγκλονίζει. Μπροστά προπορεύονται οι σταυροί, τα εξαπτέρυγα και τα λάβαρα του Πατριαρχείου. Ακολουθούν οι αγιοταφίτες πατέρες με αναμένες λαμπάδες, ιερείς, οι διάκονοι, οι μοναχοί και μοναχές και πίσω τους χιλιάδες προσκυνητές από κάθε γωνιά της γης, κρατώντας αναμένα κεριά και ψάλλοντας αδιάκοπα τα εγκόμια. Η πομπή διασχίζει τα στενά σοκάκια της παλαιάς πόλης, εξέρχεται από την πύλη του Αγίου Στεφάνου και κατηφορίζει προς την κοιλάδα των Κέδρων, ακολουθώντας την ίδια περίπου διαδρομή που σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση ακολούθησαν οι Άγιοι Απόστολοι όταν μετέφεραν τον πάνσεπτο σώμα της Παναγίας από τη Σιών στη Γεστημανή. Εκείνη την ώρα δεν έχει κανείς την αίσθηση ότι παρακολουθεί μια αναπαράσταση. Έχει την αίσθηση ότι συμμετέχει ο ίδιος στην νεκρόσιμη πομπή της Θεοτόκου. Ότι περπατά δίπλα στους Αποστόλους, συνοδεύοντας με ευλάβεια τη μητέρα του Κυρίου προς τον τάφο της. Όταν η λιτανία φτάνει στη Γεστημανή, το σώμα κατεβαίνει με ιδιαίτερη ευλάβεια τα 48, όπως είπαμε, πέτρινα σκαλοπάτια του υπόγειου ναού, και τοποθετείται στον επιτάφιο δίπλα στον μπάσεπτο τάφο της Παναγίας. Εκεί συνεχίζονται οι ιερές ακολουθίες μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνοιξης, ενώ χιλιάδες πιστοί περνούν από τον επιτάφιο για να λάβουν την ευλογία της Παναγίας. Προσωπικά, κάθε φορά που αξιώνομαι να βρίσκομαι εκεί, αισθάνομαι ότι δεν παρακολουθώ απλώς μια εκκλησιαστική τελετή. Ζω ένα κομμάτι της ιεράς παραδόσεως της Εκκλησίας. Είναι σαν να καταργούνται οι αιώνες και να ενώνεται ο χρόνος της αποστολικής εποχής με το δικό μας το χρόνο. Και αυτή είναι η μοναδικότητα της Γεστημανής. Εδώ η κοίμηση της Θεοτόκου δεν βιώνεται ως πένθος. Βιώνεται ως πέρασμα στη ζωή. Γι' αυτό και παρά τη συγκίνηση των εγκομείων και της λιτανίας, η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη αναστάσιμη ελπίδα, όπως είναι βέβαια και σε όλους μας τους ναούς εκείνη την ημέρα. Η Εκκλησία μας δεν θρηνεί τη Μητέρα του Θεού. Δοξάζει το Χριστό, ο οποίος μετέστησε την Παναγία στη Βασιλεία Του και μας έδωσε μέσα από το πρόσωπό της τη βεβαιότητα ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή της αιώνιας ζωής.
1: Πάτερ Ιωάννη, πολύ θα θέλαμε να σας ακούμε συνέχεια, έτσι ωραία που μας τα περιγράφετε, αλλά δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Έτσι, εν συντομία, ποιο μήνυμα πιστεύετε ότι εκπέμπει αυτός ο ιερός χώρος, ο πάνσεπτος χώρος του τάφου της Παναγίας μας στη σύγχρονη εποχή?
0: Ότι υπάρχει, αμαλία μου, ελπίδα, ότι ο πόνος δεν είναι το τέλος, ότι ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο λόγο, ότι η αγάπη του Θεού νικά κάθε φόβο και ότι η Παναγία, όπως ψάλουμε στην Εκκλησία μας, εντικοιμήσει τον κόσμο ου κατέλειπες Θεοτόκε. Δεν μας εγκατέλειψε στον κόσμο, συνεχίζει να είναι η μητέρα όλων μας, να πρεσβεύει για όλους μας και να στέκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που την επικαλείται με πίστη.
1: Αγαπητέ μας Πάτερ Ιωάννη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πλούσια συζήτηση και την ωραία μεταφορά που μας βοηθήσατε και εμάς να κάνουμε και που μας χάρισε μία μοναδική οπτική, φέρνοντας πιο κοντά μας την άβρα, την ιστορία και την κατανυκτική σιγή του τάφου της Παναγίας στη Γεθσημανή. Σας συγχαίρουμε για το σπουδαίο αυτό έργο καταγραφής των Αγίων Τόπων που πραγματοποιείται μέσα από την παραγωγή και την επιμέλεια αυτών των εκπομπών, και θα θέλαμε σε μία επόμενη δική μας εκπομπή να μας περιγράψετε με περισσότερες λεπτομέρειες για τη δημιουργία αυτής της δικής σας συγκεκριμένης εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντες πόδες του Κυρίου, να μας μιλήσετε για την ακριβή θεματολογία της και το πώς κινείται μέχρι σήμερα. Να ενημερώσουμε επίσης τους ακροατές μας ότι αν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το επεισόδιο «Τάφος της Παναγίας» στη Γεθσημανή, καθώς και τα υπόλοιπα επεισόδια της σειράς «Άγιοι τόποι», μπορούν να αναζητήσουν στο YouTube το κανάλι σας με τίτλο «Προσκυνητάρι Αγίας Γης». Και τελευταία, ζητούμε την ιερατική σας ευχή για την Αγία Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για ακόμα μία φορά. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να είμαι κοντά σας. Σας εύχομαι, όσοι δεν έχετε επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, σύντομα να αξιωθείτε και να τους ζήσετε ως προσκυνητές και όχι ως τουρίστες. Εύχομαι η Παναγία μας να μας χαρίζει υγεία σωματική και πνευματική και με το καλό να αξιωθούμε την πανηγυρή της, το Πάσχα του καλοκαιριού όπως λέμε.
1: Ευχαριστούμε. Αγαπητοί μας ακροατές, ελπίζουμε να απολαύσατε αυτή την περιπλάνηση στα μονοπάτια της πίστης και της παράδοσης, θυμίζοντάς μας πως ορισμένοι τόποι κουβαλούν μια διαχρονική γαλήνη που ξεπερνά τα όρια του χρόνου. Από αυτό το προσκύνημα στη Γεθσημανή, στο πάνσεπτο θεομητορικό μνήμα που πραγματοποιήσαμε με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου, τον υποδιευθυντή του σταθμού μας, ας κρατήσουμε την αίσθηση της ζωντανής ελπίδας, όπως εκείνος μας είπε, και της παρηγοριάς ως πηγής εσωτερικής δύναμης που προσφέρει το πρόσωπο της Παναγίας. Μετά τις ευχές του πατρός Ιωάννη και εμείς με τη σειρά μας, μαζί με τον αγαπητό μας ηχολήπτη, τον Παντελή Καλογεράκη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή συμβολή του στην πραγματοποίηση αυτής της εκπομπής. Σας ευχόμαστε ολόψυχα η χάρη της Παναγίας, μητέρας μας, να σκεπάζει τα σπίτια σας, να παλύνει κάθε πόνο και να χαρίζει υγεία, ειρήνη και δύναμη σε εσάς και τις οικογένειές σας. Ήθε να είναι πάντο ασφαλής λιμένας στις δύσκολες στιγμές της ζωής, οδηγώντας τα βήματά σας, τα βήματα όλων μας, με γαλήνη. Και καθώς η σκέψη μας στρέφεται στο νόημα αυτής της μεγάλης ημέρας, ας θυμηθούμε πως αποτυπώνεται στη γεμάτη έμπνευση και ευαισθησία πένα του Φώτη Κόντογλου στο κείμενό του για την κοίμηση της Θεοτόκου. «Σήμερα το αγέρι φυσά γλυκύτερα στα κουρασμένα πρόσωπά μας, τα δέντρα σαν να γεννήκανε πιο χλωμά, το αυγουστιάτικο κύμα σαν να αρμενίζει δροσερό μέσα στο πέλαγο και αφρίζει φουσκωμένο από τη χαρά μεγάλη, το κάθε τι πανηγυρίζει και αγάλεται. Ο τι θάνατος λοιπόν είναι αυτός που γέμισε την οικουμένη και τις καρδιές μας με τη χαρά της Αθανασίας. Χαίρετε και χρόνια πολλά».

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Όσοι δούνε την τροφή αυτών εις εύκαιρον, δόντος αυτής λέξουσιν, ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποσπέψαντοντας με το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και πλήξουσι και εις τον φούν αυτών επισπέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και πληστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο τη γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εμφρανθήσεται Κύριος του Χρυσέλης αυτού. Ο επιβλέπων επ' την γη και ποιόν απ' την τρέμη, ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον της ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως επάρχω. Ειδηθεί απ' το ιδιαλογή μου, εγώ δεν εμφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έρνα τη δύση αυτού, έθεσε σκότος και γένα το ανοίξει. Πόσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Ελθύσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειδήν του Κυρίου δεηθώμενη, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμενη, υπέρ της ειρήνης σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών εις των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμενη, υπέρ του Αγίου οικοτούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμενη, υπέρ του Αρχιεπισκόπου Κόπου ημών ευγενείου του Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστό διακονίας, παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοκρίου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας, και τον πίστη κούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης καιρών ειρηνικών.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ενιούντη συνειδώντες πόσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσείς, Υιέ Θεού ζωή.

0: Καταξίωσον, Κύριε, νεσπέρα ταύτα να αμαρτή τους φυλακτήν ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενεχτών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελέος εφ' ημάς, καθάπαρεν χρήσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε πρότισσον με τις δικαιώμασές σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήνεις. Σε πρέπει άνες, πρέπει ύμνος, δόξα, πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πυρώσουμε δέσπερνην δέησιν ημών το Κυρίο, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Εσύ χάρη την εσπέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ρίγκιν και λαμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγιον Ιωλίες πιστονοδικών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη του κόσμου παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, όδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξω δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και ανήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση
2: το πνεύμα τη σου.
1: Ασκεφαλάς ημών του Κυρίου.

Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένο και δοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

Ετήσει αυτή, σώμα σου τη φορά, απόσι τον υπήξε και προς τα φύλλα ενώθη, της φύσεως των νόμων.

0: ρίξουν τα καρταρίμα στο γυρί, ο κύδων ευθαμίδων, σωτηριός, ο ετοίμες κατά πάσης των πάντων, λαό, φως, αποκάλυψη, εθνών, και δόξα Ελλάδος σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, και νικία ή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς και ξαναρτήσεις ημών δέσπας σε φόρσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, και νικία ή και εις τους αιώνα μην. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άνθρωπον ημών των επιλούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα αφηρήματα ημών, πως και ημείς αφήγευν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέμεις ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού μου.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί και

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός δεόμεθα σου υπάρξουν και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Εν τη δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενείων και πάση Χριστό ημών
1: αδελφών. Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ λέω ζωής ειρηνής υγείας σωτηρίας επισκέψεων συγχωρήσεων και αφαίρεση των αματιών των δούλων σου πάντων ευσεβών. Και Ορθοδόξων Χριστιανών, των κατοίκων των και βρισκομένων την πόλη και νωρία ταύτων των Επιτρόπων Συνδρομητών και Φιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτην,
1: κυριότητα
0: υπέρ των Μακαρίων και Δημοκριτών του Αγίου Τόρου και υπερπάντων παραπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών των ενθάθεν σεβώς κειμένων και πανταχού Ορθοδόξων, εντιδεόμεθα υπέρ των γραφορούντων και καλλιεργούντων του Αγίου του Πανσέπτωνα τούτου, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του επεκδεχομένου του Πάρσου Μέγα και Πλούσιον Έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίνκια και σε αιώνας των αιώνων. Σοφία, όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, στερεός ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόδου των πίστων των ευσεβών και αποδόσμων χριστιανών στην Αγία Εκκλησία ταύτη σε αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση μου, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της παρακάμπτης παραμομογίας και της μικρός στην κοίμηση εορτάζουν δυνάμει του Μήκης ο οποίος σταυρού. Προσθέσει την πύρη που είναι δυνάμεων σωμάτων και εσύ στη μία δόξη προφήτη του προδρόμου και βάτου του Ιωάννου. Τον Αγίον ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και του Χώρου Πατέρων ημών, τον Αγίον και κατοικίκων μαρτύρων, τον Αγίον μαρτύρων των Ενδυνήσεων ταύτη μαρτυρισάντων, τον Αγίον δόξων καλομάρτυρο και θαυματουργού μηνά, τον Αγίον και δικαίων Θεοπατρών Ιακύμ και Άγιο, τον Αγίον δόξων Αποστόλων Θαδαίου, την μνήμη επιτέλου και πάντων, τον Αγίον ελεήσει και σώσει εμά, ω αγαθό και φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Πατελάρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Αξικού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Αξού Μιλοποτάμου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 20 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου.
2: Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας. Η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στη Γόρτινα και στον Τιμπάκι. Πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, 6:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας Αγίου Τίτου στην πεντάκλητη βασιλική της Γόρτινας πριν το χωριό Μητρόπολη, όπου θα τελεστεί μικρή δέηση. 7:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας στον παλαιό ιερό ναό Αγίου Τίτου, μικρή δέηση και εν συνεχεία στον μεγάλο ιερό ναό Αγίου Τίτου, Τιμπακίου. 8 μετά μεσημβρίας. Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Αποστόλου Τίτου. 11:30 μετά μεσημβρίας. Τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Για την προσκύνηση της τιμίας κάρας, ο ιερός ναός θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 2 τα ξημερώματα. Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. 7:30 έως 10:30 προμεσημβρίας, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 2:30 μετά μεσημβρίας, αναχώρηση τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου για το Ηράκλειο. 8:30 μετά μεσημβρίας, στην πλατεία του Αγίου Τίτου Τιμπακίου, μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο, μουσικοποιητική σύνθεση που θα ερμηνεύσουν η Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Από την Ιερά Μητρόπολη, Γορτίνης και Αρκαδίας.
1: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και της αποδόσεως της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το βόρειο-ανατολικό παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου στον Μπεντενάκη Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Χαραλάμπους του Εκκαλυβιανής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Οσίου Χαραλάμπους.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τρίτη, 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού υπεραναπαύσεως των ψυχών τον κατά την 25 Αυγούστου 1898 υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

στη γέννηση του Ιησού Θεοτόκε Παναγία. Φυλάχθηκε στο σώμα σου άφθορη η Παρθενία και δε μας εγκατέλειψες στην Άγια κοιμησή σου. Μα στη ζωή μετέβηκες με το μονογενή σου. Εσύ που είσαι τη ζωής παντοτινή μητέρα, απ' του θανάτου λύτρωσε όλους μας τη φοβέρα.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 20 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 917, ο Τσάρος Σιμεών ο Πρώτος της Βουλγαρίας νικά τον Βυζαντινό στρατό στη Μάχη Αχελώου, γνωστή και ως Μάχη της Αγχιάλου. Οι Βούλγαροι επέτυχαν μια αποφασιστική νίκη που όχι μόνο εξασφάλισε τις προηγούμενες επιτυχίες του Σιμεών του Πρώτου, αλλά τον έκανε de facto κυρίαρχο ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου, αποκλείοντας την καλά προστατευμένη Βυζαντινή πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη και την Πελοπόννησο.
1: Το 1740, στη Νεάπολη της Ανατολικής Μικράς Ασίας, μαρτύρησε ο Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης και κατατάχθηκε στους νεομάρτυρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών της Συνθήκης της Λοζάνης το 1923, τα λείψανα του Αγίου Θεοχάρους μεταφέρθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται μέχρι σήμερα. Ναός του Αγίου Θεοχάρους έχει ανεγερθεί στον Ανισαρά, λιμένα Χερσονήσου Ηρακλείου.
0: Σαν σήμερα, το 1823, οι Τούρκοι νικούν σε σκληρή μάχη τους Κρήτες επαναστάτες της Αμουργέλες της επαρχίας Μονοφατσίου.
1: Το 1824 εκδίδεται η πρώτη εφημερίδα στην Αθήνα με τον τίτλο «Εφημερίς των Αθηνών».
0: Το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια και θα τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ το 1902. Η 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών.
1: Σαν σήμερα το 1922 στο Παρίσι γίνονται οι πρώτοι αγώνες στίβου γυναικών, στους οποίους μετέχουν γυναίκες από όλο τον κόσμο.
0: Το 1942, ο Αμερικανός πυρηνικός χημικός επιστήμονας Γκλεν Σίμπορκ με την ομάδα του απομονώνουν για πρώτη φορά το πλουτόνιο.
1: Σαν σήμερα το 1962, ο Γιώργος Σεφέρης εγκαταλείπει οριστικά την ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο και επιστρέφει στην Ελλάδα.
0: Το 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας, εκτός της Αλβανίας και της Ρουμανίας, εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας.
1: Σαν σήμερα το 1973, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος χορηγεί γενική αμνηστία στους πολιτικούς κρατούμενους, δίνοντας χάρη και στον Αλέξανδρο Παναγούλη και ταυτόχρονα έρεται ο στρατιωτικός νόμος στην Αθήνα και στον Πειραιά.
0: Σαν σήμερα το 1982 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μυχείας.
1: Σαν σήμερα το 1993 υπογράφεται η Συμφωνία του Όσλο μεταξύ της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. Αρχιτέκτονες της συμφωνίας, οι ηγέτες των δύο μερών, Γιάσερ Αραφάτ και Γιτζάκ Ράμπιν, υπό την αιγίδα του Αμερικανού Προέδρου Μπιλ Κλίντον. Αποφασίζεται η αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας και αναγνωρίζεται το δικαίωμα των Παλαιστινίων να ελέγχουν τα του οίκου τους με τη δημιουργία της Παλαιστινιακής Αρχής.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

συνεορτάζοντας για μια ακόμη φορά στη ζωή μας το Πάσχα του καλοκαιριού, την κοίμηση της Παναγίας μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε δύο λέξεις μόνο στην αγάπη σας για αυτήν την μεγάλη γιορτή, αλλά κυριολεκτικά μαζί με τον Υμνοδό αναρωτιόμαστε, αφού ως εμψύχω Θεού κυβωτώ ψαβέτω μηδαμός χειραμίητον. Αυτός ο φοβερός λόγος, γραμμένος από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, αποτελεί τροχοπέδι για όποιον ξεκινά να μιλήσει, να γράψει, να αναλύσει ή έστω να σκιαγραφήσει την προσωπικότητα της Παναγίας, της υπέραγνης μητέρας του Χριστού μας, της τιμιωτέρας των Κερουβίμ και ενδοξωτέρας ασυγκρίτως των Σεραφείμ, της εμψύχου αυτής κυβωτού που ευάστασε τον βαστάζοντα πάντα. Αυτό, καλή μου, το γνωρίζει πολύ καλά και ο Ιερός Υμνογράφος, όταν, για όποιους ήταν εδώ από το πρωί, από τον όρθρο, ακούσαμε να ζητάει από το Θεό να τον ενισχύσει και να του δώσει γλώταν, προφοράν, λογισμόν ακατέσχυντον, προκειμένου να εκφράσει τα αισθήματά του για το μεγάλο μυστήριο της αφθόρου νεκρόσεως της Θεοτόκου. Ακούσαμε στον οίκο της εορτής, τα διαβάζετε στον όρθρο, «Τύχησόν μου τας φρένας, σωτήρ, το γάρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχραντον μητέρα σου, εμπύργο ρημάτων ενίσχυσόν με, και εν βάρες ιενιών οχύρωσόν με, σίουν μη δόρισε γλώσσαν, προφοράν, λογισμόν ακατέσχυντον». Αφού λοιπόν έτσι εκφράζονται οι ιεροί υμνογράφοι, πόσο πρέπει εμείς οι ιεροκήρυκες και όχι μόνο να είμαστε προσεκτικοί και να στεκόμαστε εκστατικοί όταν επιθυμούμε να ψάψουμε νοερά την έμψυχον κυβωτών, την Παναγία, και να αναφερθούμε στη σεβάσμια μετάστασή της από τα επίγεια στα επουράνια, από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα πρόσκαιρα στα αιώνια. Αλλά σήμερα, ακολουθώντας τον Αποστολικό χορό που εκπεράτων συναθρίστηκε στην Γεστημανή και τον χορό των πατέρων της Εκκλησίας που από τότε και σε όλες τις επόμενες γενναίες με λόγους και συγγραφές μακάρισε την Παναγία, ας τις αναπέμψουμε κι εμείς σήμερα τους εξώδιους ύμνους μας και στις προσφέρουμε τα άνθη και τα μοίρα της ευγνωμοσύνης μας στον τάφο της που έγινε κλίμαξ προς ουρανών, αφού δέχθηκε μέσα του την γέφυρα τη μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Μια μικρή σταχυολόγηση από την πατερική διδασκαλία θα αναφέρω σήμερα στην αγάπη σας, σεβόμενος τον κόπο σας. Ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως επιθυμεί ή όπως γράφει ο ίδιος τολμά να εγκομιάσει τη Θεοτόκο, όμως αισθάνεται τον εαυτό του χρεώστη απέναντί της, αισθάνεται ότι δεν έχει έργα κατάλληλα να της προσφέρει και ζητά να επιβλέψει επί την ταπείνωσή του και να του υψώσει το στόμα, ώστε να μην εντραπεί να ψάλει το μεγαλινάρι της ευγνωμοσύνης τους εκείνην. Γράφει λοιπόν, ακούστε το και προσπαθήστε να το καταλάβετε, αν και μ' αρέσει να τα χρησιμοποιώ στη γλώσσα του πρωτοτύπου όλα αυτά τα κείμενα, γιατί αρκετά πια έχουμε αποστασιοποιηθεί από τη γλώσσα μας. «Ο χρεωστόν», λέγει ο Άγιος, «πάντοτε τον ίδιον ευεργέτην ανυμνεί, ο εξέργων αμοιβάς παρέχει μη ευκορών, καν την εκ των λόγων δοκιμάζει προσφέρειν το προστά τη δεξίωση. Διό και σε Θεοτόκε εγκομιάσε τολμώ,
επίβλεψον επί την ταπείνωσιν του δούλου σου, ύψωσον ταπεινού στόμα, ή να σου τη αντιλήψη ποδηγούμενος, μη εντραπώ μεγαλύνεσαι δέσποινα. Μη εντραπώ, τολμώ. Αυτά είναι τα ρήματα που χρησιμοποιούν οι πατέρες όταν προσεγγίζουν το γεγονός της κοιμήσεως που προκαλεί έκσταση και δέος. Γιατί πεθαίνει εκείνη που γέννησε τη ζωή. Ο Άγιος Ανδρέας, ο προκάτοχός μας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, σε ένα χαρακτηριστικό σημείο ενός λόγου του για την κοίμηση της Παναγίας αναφέρει: «Και γάριν δέους μεστών το ορώμενον, η ζωηφόρος νεκροφόρος, η θεόμηλος άφωνος, Υιός εν κυβωτώ τη μήτρα την ζωήν δεξαμένη, νεκρά και άπνους επικλίνης κυμμένη». Η κοίμηση ή η μετάσταση ή όπως πολύ χαρακτηριστικότερα γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η Ανάσταση της Θεοτόκου δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Όμως η παράδοση των θεοφόρων πατέρων, η ορθόδοξη θεολογία δέχεται το θαύμα της μεταστάσεως της Παναγίας και σύμφωνα με τη σκέψη του Αγίου Εφραίμ του Σύρου που έγραψε ότι με την ανάληψη του Χριστού και τη μετάσταση της Θεοτόκου μπήκε σωματικά στον Παράδεισο ο νέος Αδάμ και η νέα Εύα, ο Ιησούς και η Μαρία. Η Εκκλησία μας δέχεται πως η κοίμηση της Παναγίας και το μυστήριο της μεταστάσεώς του είναι ανάλογο με το θαύμα της αναλήψεως του Χριστού. Οι πρώτες σαφείς μαρτυρίες για την κοίμηση της Θεοτόκου ανάγονται στην εποχή της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, για να μαθαίνουμε και λίγο εκκλησιαστική ιστορία. Οι υμνογράφοι αντλούν από τις παλαιές απόκριφες διηγήσεις και τις άλλες ευλαβείς παραδόσεις για την εκδημία της Μητρός του Κυρίου, όπως και για τη μεταφορά του νεκρού σώματος της στον ουρανό, όπου απολαμβάνει την εσχατολογική αυθαρσία της αιωνιότητος. Σε αυτή την πίστη οφείλεται και ο όρος μετάστασης, που χρησιμοποιείται παράλληλα με τον όρο κοίμηση. Κοίμηση ονομάζομαι την εκδημία εκ του κόσμου της Παναγίας, όπως ονομάζομαι κοίμηση και την εκδημία κάθε ενός από μας, κάθε χριστιανού. Η Εκκλησία δεν χρησιμοποιεί τη λέξη θάνατος, δεν ονομάζει νεκροταφεία, αλλά κοιμητήρια τους χώρους ταφής των επελπίδη αναστάσεως και κοιμημένων μελών της. Για τον όρο Ανάστασης όσον αφορά το πρόσωπο της Θεοτόκου, πρέπει να σας πω ότι έχουν εγερθεί και πολλές αντιρρήσεις, όμως αρκετοί πατέρες τον χρησιμοποιούν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει χαρακτηριστικά ότι είναι φυσικό το σώμα της Θεοτόκου που γέννησε το Χριστό να αναστηθεί. Δια τούτο γράφει, το γεννήσαν οικότος σώμα συνδοξάζεται το γεννήματι, δόξη θεοπρεπή και συνανίσταται κατά το προφητικό άσμα το πρώτερον αναστάντη τριημέρο Χριστό. Γι' αυτό το λέμε Πάσχα του καλοκαιριού. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία απόφαση Οικουμενικής Συνόδου που να κατοχυρώνει δογματικά τη μετάσταση της Θεοτόκου. Όμως η παράδοση και η υμνογραφία δέχονται απερίφραστα την μετασώματος προς ουρανούς μετάσταση. Όμοια αναφέρεται ο ίδιος πατέρας ότι ούτως εν τάφο το σώμα διατήρησε ένα διάφθορον και συνεδόξασε θεία μεταστάση ο Υιός της. Στους ένους της εορτής σήμερα ακούσαμε να αναφέρεται το εκπερά των συνέδραμων Αποστόλων η πρόκριτη και από γης ερωμένη σε προς ύψος θεόμενη. Πολλοί πατέρες ομιλούν για την σύσσωμο αυθαρσία της Θεοτόκου. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Μόδεστος στο εγκόμιό του στην κοίμηση της Παναγίας γράφει: «Ω παμακαρία κοίμησης της υπερενδόξου Θεοτόκου,
της μετατόκωνα η Παρθένου και εν το τάφο μη παθούσεις το ζωοδόχο σώμα τη διαφθοράν. Φυλαχθήσεις υπό του προελθόντος εξ αυτής παντοδυνάμου σωτήρος Χριστού. Για το σώμα της Παναγίας που παρέμεινε αδιάφθορο αναφέρει και ο Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως. Και το σώμα σου το παρθενικόν γράφει όλων Άγιων, όλων Αγνών, όλων Θεού κατοικητήριων, ως εκ τούτου λοιπόν και αλότριων χωικής αναλύσεως, εναλλαγένμενος ανθρώπινων προς άκραν αυθαρσία ζωήν, σώων δε τούτο και υπερένδοξον, ζωοτελές και ακίμητον. Αχ, πόσο μακριά είμαστε πια από αυτήν την γλώσσα και δεν καταλαβαίνουμε, είναι δική μας γλώσσα όμως. Κι άλλοι πατέρες όπως και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Θεόδωρος ο Στουδίτης και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς εξηγούν γιατί δεν ήταν δυνατόν να διαλυθεί το σώμα της Παναγίας. Ο Νικόλαος ο Καβάσιλας το 14ο αιώνα γράφει μάλιστα στο λόγο του στην Κίμηση μια λακωνική φράση που εμπεριέχει την ορθόδοξη διδασκαλία. Το σώμα μικρόν παραμείνα στη γη και αυτό συναπήλθε. Από όλα λοιπόν αυτά, για να μην σας κουράζω άλλο, τα υμνογραφικά και πατερικά χωρία που αναφέραμε διαφαίνεται η πίστη των πατέρων στο ότι η Θεοτόκος κατά την κοίμησή της υπέστη φθοράν, δηλαδή χωρισμό ψυχής και σώματος, όπως φαίνεται άλλωστε και στην εικονογράφηση του θέματος της κοιμήσεως, αλλά όχι διαφθοράν, δηλαδή διάλυση του σώματος. Το σώμα κυδεύθηκε από τους Αποστόλους, αλλά παρέμεινε αδιάφθορο και την τρίτη ημέρα μεταλλαγένει σώμα ένδοξον, μετετέθη εις των ουρανών. Το ακύρατο σώμα της Θεοτόκου δεν υπέκυψε στη φθορά, αλλά αυθαρτοποιήθηκε. Γι' αυτό η κοίμηση και η μετάσταση της Παναγίας δεν είναι θάνατος, αλλά προήμιο της κοιμήσεως και της μεταστάσεως όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και δεν είναι γεγονός πένθυμο, αλλά χαρμόσυνο, γιατί όπως ομολογούμε εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπε. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε ότι αυτή η γιορτή είναι θυμήρης και ου πενθύρης. Παναγία μας έμεινε και κινείται μέσα στην Εκκλησία και προεδρεύει αδιάλειπτα για μας και έγινε η ακατέσχυντη πρεσβεία και προστασία των πιστών. Γνωρίζει τα δάκρυα και τις ηκεσίες των ανθρώπων, τα προβλήματα και τους προβληματισμούς μας, αλλά και τις πτώσεις μας. Ο τάφος της έγινε η πύλη του Παραδείσου, γιατί εκείνη, όπως λέμε πάλι στην υμνολογία σήμερα, στην 8η Ιωδή, τάφο νικήσασα, έδειξε παράδεισον. Και από το δικό μας κατοικητήριο του τάφου, προς εκεί θέλουμε να οδηγηθούμε. Η Παναγία ένωσε τα ουράνια με τα επίγεια, έγινε το μεθόριον μεταξύ κτιστής και ακτής του φύσεως, όπως και πάλι γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. Έγινε το διαβατήριό μας προς τον ουρανό, όπως έγραψε ο Αυτοκράτορ Λέων ο Σοφός. Ακούστε τι έγραψε αυτός ο πιστός Αυτοκράτορας. «Γήθεν προς ουρανούς διαπορφευμένη η διαβατήριον της εν γη γενωμένη προς τα ουράνια». Διαβατήριο για όλους εμάς τους εν γη, αυτή η γυναίκα, αυτή η αιώνια γυναίκα, αυτή η αιώνια μητέρα. Έτσι λοιπόν σκιαγραφούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας το γεγονός της κοιμήσεώς της. Αυτά είναι ενδεικτικά λίγα από τα άνθη της τιμής και τα μοίρα της ευγνωμοσύνης που αποθέτουν σήμερα στον τάφο της. Εμείς τώρα ας αποθέσουμε την προσευχή μας, την ταπεινή μας παράκληση, τους φόνους και τους πόθους μας και ας ενώσουμε τις φωνές μας σε αυτόν τον υπέροχο ύμνο που ακούσαμε χθες βράδυ σε μια συμφωνία ευχαριστιακή

τις σκέψεις μου στην αγάπη σας, ευχόμενος όπως εκείνος, αυτός ο άφαστος λαός, με την ευλάβεια του και την πίστη του την παραδοσιακή, εύχεται πάντοτε. Η Παναγιά μαζί σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροάτες, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται και παρουσιάζει η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Όπως γνωρίζετε, η εκπομπή μας αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος είναι καλεσμένη μία κυρία, μέλος της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα, η οποία έχει προετοιμαστεί για να μας παρουσιάσει πώς παρασκευάζεται, πώς ετοιμάζεται ένα φαγητό. Προσπαθούμε να είναι συνταγές παραδοσιακές και στη συνέχεια ένα γλύκισμα, έτσι ώστε να έχουμε την πρόταση για ένα κυριακάτικο τραπέζι. Σήμερα καλεσμένη μας είναι η κυρία Ντίνα Κουκουράβα, η οποία μας έχει ξανάρθει στην εκπομπή μας και έχει παρουσιάσει και πάλι ωραίες συνταγές. Ντίνα μου, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή μας.
2: Καλημέρα, χαίρετε. Εγώ είναι χαρά μου να έρχομαι στο Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως να επικοινωνώ έστω και έτσι με τις αγαπητές ακροάτριες και ακροατάς. Θα κάνουμε μια παρέιτσα τώρα.
1: Έτσι.
2: Θα πω εδώ. Χαίρομαι πάντα όταν
1: να
2: είμαι εδώ.
1: Να είσαι καλά, βεβαίως. Πες μας ποιο είναι το φαγητό που έχεις ετοιμάσει.
2: Ένα λαδερό, καλοκαιρινό φαγάκι,
1: έτσι.
2: Εύκολο, mm-hmm. που τρώγεται αυτή την εποχή.
1: Πολύ ωραία, ακούμε.
2: Λοιπόν, να το ξεκινήσουμε.
1: Ποια είναι τα υλικά?
2: Τα υλικά, 5-6 μελιτζάνες.
1: Πώς ονομάζεται το φαγητό?
2: Τίποτα, λαδερό καλοκαιρινό.
1: Ωραία, πολύ
2: ωραία. Ούτε μπριάμ είναι, ούτε αυτό. Έχει μέσα, θα
1: ωραία,
2: τα πούμε
1: θα
2: τώρα.
1: Θα τα ακούσουμε.
2: 5-6 μελιτζάνες ανάλογα και η οικογένεια είναι μεγάλη. Τις αναλογίες το. Πιπεριές πράσινες, κόκκινες, αυτές φλωρίνης ή τις πράσινες τις άλλες.
1: Μάλιστα.
2: Κρεμμύδι ξερό, 4-5 κρεμμυδάκια φρέσκα, μαϊντανό, σάλτσα και πελτέ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα υλικά.
1: Τα υλικά.
2: Τώρα,
1: μάλιστα,
2: τις μελιτζάνες αφού τις καθαρίσουμε να φύγουν από τέσσερις μεριές η φλούδα, τις κόβουμε φετάκια, χοντρές φετούλες.
1: Ναι.
2: Τώρα, ή τις τηγανίζουμε ή τις ψήνουμε στο γκριλ, ανάλογα αν θέλουμε πιο ελαφρύ να γίνει, να μην ρουφήξει πολύ λάδι, τις αλείφουμε λίγο λαδάκι, τις βάζουμε στο γκριλ, εδώ από εκεί γίνονται.
1: Σωστά.
2: Μετά, τις πιπεριές, και αυτές τις ψήνουμε, τις καθαρίζουμε τη φλούδα τους. Τώρα, αν θέλουμε και πατάτα, έτσι ακριβώς, ή την τηγανίζουμε, κάνα δαχτυλάκι χοντροκομμένη λίγο,
1: έτσι,
2: ή την τηγανίζουμε και αυτή έτσι στο γκριλ αλλημένη για πιο ελαφρύ.
1: Και βέβαια λοιπόν, σηκώνει και λίγο σκορδάκι από ό,τι ξέρω το φαγητό.
2: Τώρα
1: αυτό
2: θα κάνουμε τη σάλτσα.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Αυτές τις ετοιμάζουμε, τα ψήνουμε, τα έχουμε έτοιμα.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, τη σάλτσα τώρα. Κρεμμύδι ξερό, αν είναι δυνατόν φετάκια.

0: Φρέσκο κρεμμυδάκι, κάνα 2-3 αυτό.
1: Ναι.
0: Μετά μαϊντανό, φρέσκο μαϊντανό. Και σκόρδο.
1: Έτσι.
0: Τώρα όσο το θέλει κανείς, 2-3 σκέλιδες.
1: Σκελίδες, ναι, 1-2.
0: Ωραία. Σάλτσα και μια κουταλιά πελτέ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτή τη βράζουμε. Α, λάδι, να, το λαδάκι.
1: Απαραίτητα.
0: Τώρα όποιος θέλει βάζει και κυβοκνόρ λαχανικών μέσα εκεί.
1: Μάλιστα, θα. Μάλιστα.
0: Βράζει καλά η σάλτσα, όλα αυτά να βράσουν καλά, την αφήνουμε στην άκρη.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, έχουμε ψημένες τις μελιτζάνες, πιπεριές, τις πατατούλες. Αρχίζουμε να τις αραδιάζουμε στο ταψί. Μία στρώση από αυτά. Από πάνω τη σάλτσα που έχουμε βράσει.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι έτσι λίγο πηχτούλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρίβουμε τυράκι φέτα. Τρίβουμε τυράκι φέτα πάνω από τη σάλτσα. Τώρα, άλλη μια στρώση. Μελιτζάνα, πιπεριά, πατατούλα. Πάλι σάλτσα με τυράκι τριμμένο.
1: Σωστά.
0: Και αν θέλουμε φετάκια ντομάτας, τα ραδιάζουμε. Λίγο φούρνο, γιατί είναι όλα σχεδόν ψημένα. Κάνα μισάωρο σίγουρα το θέλει, αφού ρίξουμε λίγο νεράκι και
1: ασφαλώς
0: λίγο λαδάκι πάλι από
1: ασφαλώς,
0: πάνω.
1: Ασφαλώς.
0: Αυτά έχουν πάρει λάδι όταν ψήθηκαν, αλλά πάλι θέλει, γιατί
1: φρέσκο,
0: τα λαδέα φαγάκια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και από πάνω λίγο δάκι, λίγο νεράκι. Στο φούρνο μισή ωρίτσα.
1: Είναι προψημένα όλα.
0: Όλα,
1: το
0: ναι.
1: Έχουμε ακούσει.
0: Βλέποντας τα τσιμπάμε, βλέπουμε.
1: Έτσι,
0: έγινε
1: έτσι
0: η πατατούλα, έγινε εδώ αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ανάλογα.
1: Πάρα πολύ ωραίο φαγάκι.
0: Α, αυτό είναι της εποχής.
1: Μπορεί και να συνοδεύεται και από λίγα κεφτεδάκια που έχουμε κάνει
0: ναι
1: πιο μπροστά.
0: Ναι, και λίγο.
1: Γιατί έτσι καταφέρνουμε και τα παιδιά
0: να
1: τα βάλουμε έτσι στη διατροφή αυτή των λαχανικών.
0: Δεν την πολύ τρώνε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Ένα κεφτεδάκι μέσα εκεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Με βολεύεται η οικογένεια.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μα,
1: τι και λέει, είναι και πάρα πολύ ωραία τα στοιχεία που έχουν αυτά τα υλικά.
0: Ναι, ναι, λαχανικά όλο.
1: Ναι,
0: αυτό
1: βέβαια,
0: είναι,
1: με βιταμίνες, με
0: τις πιπεριές, βέβαια, τις καθαρίζουμε όταν ψηθούν, να φύγει η πέτσα εκείνη.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και πολύ αραδιάζονται.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας στο Τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή που σκοπό έχει να παρουσιάσει κάποιες ωραίες παραδοσιακές συνταγές από απλές νοικοκυρές, οι οποίες είναι μέλη της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα. Λοιπόν, η κυρία Ντίνα Κουκουράβα είναι καλεσμένη σήμερα, είναι κοντά μας, θα μας παρουσιάσει τώρα ένα ωραίο γλύκισμα που έχει ετοιμάσει για μας. Ντίνα μου, ακούμε το γλύκισμα που θα παρουσιάσουμε στις ακροάτριες.
1: Και πάλι χαίρετε, αγαπημένες ακροάτριες και ακροατές. Λοιπόν, το γλυκό λέγεται γλυκό με φρυγανιές. Σε ένα πυρέξ, παραλληλόγραμμο ότι είναι, στρώνουμε δύο σειρές φρυγανιές στα ρένιες. Ετοιμάζουμε το σιρόπι με δύο ποτήρια νερό και 1,5 ποτήρι ζάχαρη, μια φλούδα λεμόνι, ένα ξύλο κανέλας. Βράζουμε αυτό το σιρόπι 5 περίπου λεπτά και περιχύνουμε τις φρυγανιές και τις πασπαλίζουμε με λίγη κανέλα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πώς θα κάνουμε την κρέμα που θα στρώσουμε πάνω από αυτό? 1,5 λίτρο γάλα, 6 κουταλιές cornflour, 2 βανίλιες, 8 κουταλιές ζάχαρη. Αυτά είναι τα υλικά. Τώρα, αφού βράσει, ρίχνουμε, όταν το κατεβάσουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε μια κουταλιά βούτυρο και τη στρώνουμε αυτή την κρέμα που έχουμε ετοιμάσει πάνω από τις φρυγανιές. Χτυπάμε κρέμα γάλακτος 500 ml περίπου στο μίξερ, γίνεται σαν σαντιγί αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και την ρίχνουμε πάνω από την κρέμα που είχαμε ετοιμάσει προηγουμένως.
0: Ωραία.
1: Και το στρώνουμε ωραία και πασπαλίζουμε με κανέλα ή αμύγδαλα καβουρντισμένα. Μπαίνει στο ψυγείο και όποτε θέλουμε κόβεται.
0: Πάρα,
1: είναι δροσερό, είναι καλοκαιρινό,
0: είναι πολύ
1: και νόστιμο
0: γλυκάκι,
1: και τα αρέσουν και τα παιδιά.
0: Και ευκαιρία να πω ότι χθες, Ντίνα μου, που κάναμε το πάρτι στα παιδιά του ειδικού γυμνασίου και λυκείου της πόλης μας,
1: μάλιστα,
0: το γνωρίζει σε μέλος της ομάδας κάθε χρόνο τέτοιον καιρό, πέρα από τις επισκέψεις που κάνουμε στα σχολεία, κάνουμε και αυτό το πάρτι για τα παιδιά στο γνωστό κατάστημα στην παραλία, και εκεί τα παιδιά πέρασαν πάρα πολύ όμορφα, αφού μετά την πίτσα στο τέλος μία κυρία μέλος της ομάδος είχε αυτό το γλύκισμα και κέρασε σε όλα τα παιδιά και τους καθηγητές.
1: Ναι.
0: Του τι το χάρηκαν, ο διευθυντής είπε...
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό γλυκάκι και πρέπει να πάει η κυρία στο σχολείο να το δείξει, για να το μάθουν
1: και
0: τα παιδιά και οι καθηγήτριες και οι καθηγητές. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Και έτσι λοιπόν
1: πολύ
0: είναι απλά όμορφα καλοκαιρινά γλυκάκια που αρέσουν ιδιαίτερα και στα παιδιά.
1: Απλά και ωραία.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας στο τραπέζι της Κυριακής, στο δεύτερο μέρος, στο οποίο η ομιλούσα και η οποία συντονίζω και την ομάδα των εθελοντριών κυριών, η Αγία Ολυμπιάδα, Μίνα Καψίδου, κοινωνική λειτουργός, παιδαγωγός. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, ο μήνας Μάιος είναι ένας μήνας αφιερωμένος σε θέματα που αφορούν την οικογένεια. Δεδομένου ότι τη δεύτερη Κυριακή του Μάη γιορτάζει η μητέρα και 15 Μαΐου παγκοσμίως είναι η μέρα αφιερωμένη στην οικογένεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον ΟΗΕ. Ως εργαζόμενη επί 35 χρόνια και μάλιστα στον τομέα της οικογένειας, έχω να σας πω ότι όμορφες γιορτές, όμορφες ομιλίες πάντα οργανώναμε και πραγματικά είχαν στόχο να βοηθήσουν την οικογένεια στον ρόλο, τον πολύ σοβαρό ρόλο που έχει στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα, μιας και βρισκόμαστε κοντά στην ημερομηνία αυτή, έχω διαλέξει κάποια μηνύματα να στείλω που αφορούν τις σχέσεις των γονιών με τα παιδιά. Η καλή επικοινωνία λοιπόν των γονιών με τα παιδιά. Η πηγή των περισσότερων προβλημάτων μεταξύ των γονιών και των παιδιών τους είναι η έλλειψη καλής επικοινωνίας. Η καλή επικοινωνία μεταξύ γονιών και παιδιών κτίζεται από πολύ νωρίς στην παιδική ηλικία. Οι βάσεις που θα τοποθετηθούν έχουν πολύ μεγάλη σημασία για όλη τη ζωή και για το μέλλον τις σχέσεις μεταξύ παιδιών και γονιών. Το να είναι κάποιος γονιός δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δυστυχώς οι νέοι δεν τυχαίνουν οποιασδήποτε διαπαιδαγώγησης για σημαντικά θέματα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν όταν θα γίνουν γονείς. Η ικανότητα της προσεκτικής ακρόασης των όσων λένε τα παιδιά μας έχει μεγάλη σημασία. Οποιαδήποτε και αν είναι η ηλικία τους, το τι έχουν να πούν πρέπει να τυχαίνει ιδιαίτερης προσοχής από τους γονείς. Η προσεκτική ακρόαση και η τακτική συνομιλία γονιών και παιδιών είναι ο θεμέλιος λίθος της καλής επικοινωνίας των γονιών με τα παιδιά τους. Όμως, λόγω πολλών άλλων πιεστικών υποχρεώσεων δυστυχώς, συχνά οι γονείς δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν στα παιδιά τους για να αναπτύξουν τους απαραίτητους δεσμούς επικοινωνίας μαζί τους. Προβλήματα λόγω απουσίας καλής επικοινωνίας παιδιών και γονιών εμφανίζονται με έντονο τρόπο στη δύσκολη και γεμάτη προκλήσεις εφηβική ηλικία. Εάν δεν κτιστούν καλές γέφυρες επικοινωνίας από νωρίς στη ζωή των παιδιών, τα προβλήματα στις σχέσεις κινδυνεύουν να παραμείνουν για όλη τη ζωή. Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να προλάβουν τέτοιες ανεπιθύμητες και δυσάρεστες καταστάσεις? Υπάρχουν μερικές βασικές αρχές που οπωσδήποτε οι γονείς πρέπει να σέβονται εάν θέλουν μια επικοδομητική και καρποφόρα για όλους σχέση με τα παιδιά τους. Αρχικά είναι απαραίτητο να προσφέρουν χρόνο στα παιδιά τους όταν αυτά θέλουν να μιλούν μαζί τους. Πρέπει να παρατηρούν πότε τα παιδιά έχουν την περισσότερη διάθεση για να μιλούν με τους γονείς τους, για παράδειγμα την ώρα του φαγητού, στο αυτοκίνητο, όταν πάνε μια βόλτα ή όταν πρόκειται να πάνε για ύπνο το βράδυ. Το να δείχνουν ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στη ζωή των παιδιών τους κάνει τα παιδιά να είναι πιο πρόθυμα να μιλήσουν για τον εαυτό τους, για τα προβλήματα και τις σκέψεις τους. Οι γονείς, αρχίζοντας τη συνομιλία, ευκολύνουν το παιδί στο να μιλά ελεύθερα. Μια καλή συνήθεια που προσθέτει πολλά στη σχέση γονιών και παιδιών είναι μια φορά την εβδομάδα οι γονείς να κάνουν κάτι ιδιαίτερο με το κάθε παιδί τους ξεχωριστά. Αυτός ο χρόνος ο προσωπικός πρέπει να αφιερώνεται πλήρως στα παιδιά και να μην διακόπτεται από άλλους. Η ένδειξη ενδιαφέροντος επίσης για τις δραστηριότητες του παιδιού δημιουργεί ένα κλίμα θετικό για την ανάπτυξη καλής επικοινωνίας.
μιλώντας το παιδί για τα χόμπι του, τα μαθήματα, το σχολείο, τους φίλους του, νιώθει πιο κοντά στους γονείς του. Έτσι μπορεί να τους εμπιστεύεται και να τους λέει πράγματα που διαφορετικά ίσως να μην τα έλεγε. Οι γονείς πρέπει να δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον ακούγοντας προσεκτικά αυτά που τους λένε τα παιδιά τους. Ακόμη κι αν είναι δύσκολο, πρέπει να ακούν με προσοχή μέχρι τέλους όλα όσα έχει να πει το παιδί και να μην το διακόπτουν. Συχνά είναι καλύτερα να επαναλαμβάνουν αυτά που άκουσαν, ρωτώντας το παιδί εάν κατάλαβαν σωστά αυτά που ήθελε να τους πει. Ενδιαφέρον δεν σημαίνει του να μπαίνω σε πράγματα που δεν θέλει το παιδί να μου πει. Πρέπει να αφήνεται να εκφράζεται ελεύθερα. Εάν οι γονείς το διακόπτουν ή δείχνουν θυμό ή απουσία προσοχής, πιθανόν τότε το παιδί να τηρεί αμυντική στάση και να αποτραβιέται. Συχνά τα παιδιά προχωρούν ανιχνεύοντας αυτά τους γονείς. Δηλαδή, αρχικά λένε μερικά πράγματα από μια κατάσταση που τα απασχολεί για να δουν τις αντιδράσεις των γονιών. Αν νιώσουν σιγουριά, τότε παρουσιάζουν την όλη εικόνα του θέματος που τα αφορά. Για τους λόγους αυτούς λοιπόν οι γονείς πρέπει να αποφεύγουν να δείχνουν θυμό ή να εκνευρίζονται σε περιπτώσεις που διαφωνούν με αυτό που ακούν από το παιδί. Αντίθετα, μένοντας ήρεμοι και ψάχνοντας να κατανοήσουν τα συναισθήματα του παιδιού τους, θα βρίσκουν πιο εύκολα λύσεις στα προβλήματα που βγαίνουν. Κατά γενικό κανόνα, τα παιδιά παίρνουν παράδειγμα από τους γονείς τους και τους μιμούνται. Αυτό να μην το ξεχνάμε, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Συχνά αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο που αντιδρούν οι γονείς τους στο θυμό. Στην επίλυση προβλημάτων και στην αντιμετώπιση δύσκολων συναισθηματικών καταστάσεων. Συνοπτικά, βλέπουμε ότι η δημιουργία καλών βάσεων επικοινωνίας μεταξύ παιδιών και γονιών είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για τη σχέση που θα υπάρχει για όλη τη ζωή μεταξύ τους. Λοιπόν, η προσεκτική ακρόαση, η τακτική συνομιλία και η διάθεση χρόνου στα παιδιά μας είναι βασικές αρχές που οι γονείς δεν πρέπει να ξεχνούν αν θέλουν να πετύχουν στον εξαιρετικά δύσκολο γονεϊκό τους ρόλο. Και σαν συνέχεια νιώθω την ανάγκη ένα πολύ σύντομο κειμενάκι να σας το μεταφέρω που αφορά τη βία στην τηλεόραση, μια και μιλάμε για τα παιδιά και τους κινδύνους και τις σχέσεις γονιών και παιδιών. Η βία στην τηλεόραση, ένας επιστήμονας ειδικός παιδαγωγός το έχει γράψει. Τι να κάνετε λοιπόν για να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις? Να παρεμβαίνετε σημαντικά στο χρόνο που το παιδί αφιερώνει στην τηλεόραση. Να επιλέγετε μαζί τις εκπομπές που μπορεί να βλέπει. Να παρακολουθείτε τακτικά μαζί με τα παιδιά τηλεόραση, εξηγώντας τι από όλα αυτά που βλέπουν είναι αληθινό και τι ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. Υποχωρήστε αν δεν μπορείτε να αποφύγετε κάποιο πρόγραμμα που το παιδί θέλει να δει, όμως δείτε το μαζί και συζητήστε το. Προτείνετε του ταυτόχρονα και κάποιο άλλο πρόγραμμα για να έχει τη δυνατότητα επιλογής. Με αφορμή κάποιο ντοκιμαντέρ ανατρέξτε και στην εγκυκλοπαίδεια για να του δώσετε στη συνέχεια συμπληρωματικές πληροφορίες. Να προτείνετε στο παιδί και άλλες δραστηριότητες, όπως να παίζει με τους φίλους του, να αθλείται, και ότι η τηλεόραση δεν είναι το μόνο μέσο που μπορεί να του προσφέρει ικανοποίηση. Κανένα παιδί δεν προτιμά να βλέπει τηλεόραση αν υπάρχει και στην επιλογή του η επαφή με ανθρώπους, με φίλους, με παιχνίδι. Παρά το ότι μερικοί πιστεύουν πως η τηλεόραση είναι ο κακός δαίμονας των καιρών μας, υπάρχει στον καθένα η κριτική σκέψη που αποτελεί φραγμό και αντίδοτο στον ανεξέλεγκτο τηλεοπτικό εθισμό. Και τώρα τρεις κουβεντούλες για το τι πρέπει να αποφεύγουμε. Μην τοποθετείτε συσκευή τηλεόραση στο παιδικό δωμάτιο.
να υπόσχεσαι στο παιδί ότι αν τελειώσει να το αποφεύγετε, να υπόσχεσαι στο παιδί πως αν τελειώσει γρήγορα τα μαθήματα θα δει τηλεόραση. Προτιμήστε κάποιο άλλο κίνητρο. Αποφύγετε το να επιτρέπετε να ανοίγουν την τηλεόραση όποτε εκείνα θέλουν. Αποφύγετε το να είναι η τηλεόραση διαρκώς ανοιχτή και τέλος, αποφύγετε του να επιτρέπετε να βλέπουν προγράμματα που προορίζονται για ενήλικες, όπως είναι ταινίες βίας ή περιεχομένου ποικίλου που όμως δεν αρμόζει στην ηλικία.

0: Κάπου εδώ, φίλες ακροάτρες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη, την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε, να έχετε ηρεμία ψυχής, γιατί αυτό είναι η πραγματική ευτυχία. Χαίρετε, φίλες ακροάτρες και φίλοι ακροατές.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να σχηνήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Με οικογένεια του Έκτορ Μαλό σε διασκευή της Τζέμι Στασάκου, εικονογράφηση του Βασίλη Γρίβα από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

είχε χάσει από καιρό το χρώμα του. Μέσα από το κάρο ακούστηκε μια αδύναμη γυναικεία φωνή. «Περίνα, μάλωσε το παλικάρι να μην τρώει το ξένο σανό». Πίσω από το ξεθοριασμένο πανί πρόβαλε ένα κορίτσι 12-13 χρονών. Τα ρούχα του ήταν μπαλωμένα και τα παπούτσια του τρύπια. Περπατούσε όμως με μια φυσική χάρη. Πλησίασε το γαϊδαράκο που μασουλούσε αμέριμνο στο σανό που ξεχύλιζε από τον μπροστινό κάρο. Του χάιδεψε τη μουσούδα και του είπε: «Hey, παλικάρι, το ξέρω πως πεινάς, μα δεν είναι σωστό. Δεν είμαστε κλέφτες εμείς». «Ωραίο ζωντανό», είπε τότε ένα ξυπόλυτο αγόρι, πλησιάζοντάς την. «Είναι από την Ελλάδα», αποκρίθηκε η Περίνα. «Γι' αυτό και το λέμε παλικάρι». «Α, γι' αυτό, από την Ελλάδα, ε? Και είναι μακριά η Ελλάδα?» «Πολύ μακριά. Πιο μακριά και από την Κίνα?» «Όχι, αλλά είναι μακριά». «Και εσείς, για πού τραβάτε?» «Εδώ στο Παρίσι θέλουμε να μείνουμε, γιατί η μητέρα μου είναι άρρωστη». Το ξυπόλυτο αγόρι κοίταξε το σαραβαλισμένο κάρο. «Να πάτε στη μάντρα του κυρ Αλατόσπορου», είπε. «Να το πείτε πως σας στέλνω εγώ, ο Βαρέλας. Είναι φθηνά εκεί. Και στο φράχτη έχει γαϊδουράγκαθα.

Στη μάντρα του κύρα Λατόσπορου ζούσαν άνθρωποι άστεγοι και κουρελίδες. Η γριά Μαρκισία, που κάποτε ήταν τραγουδίστρια, μα τώρα πια ήταν ζητιάνα. Ο κύρ Κυπρίνος και ένα σωρό άλλοι κατατρεγμένοι. Η μανούλα της Περίνας ολοένα και χειροτέρευε πνερόστια, ξαπλωμένη στο αχυρένιο στρώμα μέσα στο κάρο. «Μητέρα, θα πάω να σου αγοράσω ένα λιμόνι», τη ρώτησε μια μέρα η Περίνα. «Όχι, κόρη μου. Πρέπει να φυλάξουμε τα λιγοστά χρήματα, να καταφέρουμε να φτάσουμε στο Μαροκούρ, να βρούμε τους συγγενείς του πατέρα σου, να τους χτυπήσουμε την πόρτα. Ίσως μας λυπηθούν». Όσες οικονομίες όμως κι αν έκαναν, τα χρήματα εξανεμίζονταν. Συνέχεια ερχόταν ο γιατρός και έγραφε φάρμακα για την άρρωστη γυναίκα, μα εκείνη δεν γιατρευόταν. Ένα σούρουπο η άρρωστη κάλεσε την κόρη της. «Περίνα», της είπε, «εγώ ίσως φύγω μακριά, μα να ξέρεις πως πάντα θα σε βλέπω από εκεί ψηλά και θα σε συμβουλεύω. Θέλω να μου υποσχεθείς πως θα προσπαθήσεις να συναντήσεις τους συγγενείς σου. Να ξέρεις όμως πως τίποτα δεν μπορείς να απαιτήσεις. Να κοιτάξεις να σε αγαπήσουν για την αξία σου. Να σε αγαπήσουν για αυτό που είσαι». Και με τα λόγια τούτα η φτωχή γυναίκα έφυγε από τη ζωή. Και έτσι η Περίνα βρέθηκε να τρέχει μονάχη της στα χωράφια που απλώνονταν γύρω από τη δημοσιά. Το παλικάρι, το γαϊδουράκο της, τον πούλησε στο παζάρι. Πήρε ένα τάλιρο. Την ώρα που τον πούλαγε, τον φίλησε τρυφερά στη μουσούδα και του ψιθύρισε. «Παλικάρι, σου υπόσχομαι πως μια μέρα θα σε πάρω πίσω». Και έτρεχε η Περίνα, έτρεχε μες στα δάση και στους αγρούς και έβρεχε και εκείνη ξεδιψούσε με το νερό της βροχής και την πείνα της την ξεγελούσε μασουλώντας πικρά φύλλα σημίδας. Φτάνοντας σε ένα χωριό, σταμάτησε σε ένα φουρνάρικο

σε το ασημένιο τάλιρο και ζήτησε μια φρατζόλα ψωμί. «Σα δεν τρέπεσαι, κλέφτρα!» της φώναξε φουρνάρισα και ευθύς η πονηρή γυναίκα της άρπαξε το νόμισμα. Η Περίνα έφυγε κατατιωγμένη και τα βράδια συνέχισε να κοιμάται στα χαντάκια. Πλάι της στη δημοσιά περνούσαν μεγάλα καμιόνια που όλα είχαν πάνω τους την επιγραφή «Εργοστάσια Μαρονκούρ».

Ύστερα από μια τρομερή καταιγίδα, η Περίνα πλήθηκε στο νερό της βροχής και βγήκε αποφασιστικά στον ιατρικό δρόμο. Στην αντικρινή πλευρά είδε μια κοπέλα με μακριά σκούρα μαλλιά, στην ηλικία της περίπου, που κουβαλούσε ένα βαρύ καλάθι. «Καλημέρα! Ετούτος είναι ο δρόμος για το Μαροκούρ?» τη ρώτησε. «Ναι, εκεί πάω κι εγώ. Αν φοβάσαι μη χαθείς, έλα μαζί μου. Με τον όρο να σε βοηθήσω να μεταφέρεις το καλάθι». Τα δύο κορίτσια προχώρησαν στη δημοσιά. Ο ήλιος τα ζέστενε. Το ξένο κορίτσι το έλεγαν Ροζαλία. «Από το Μαροκούρ είσαι?» ρώτησε η Περίνα. «Και βέβαια. Μήπως δουλεύεις στα εργοστάσια?» «Όλοι μας εκεί δουλεύουμε και πληρώνουν καλό μεροκάματο. Μήπως θέλεις να πιάσεις δουλειά?» ρώτησε η Ροζαλία. «Αν με παίρνουν, όλους τους παίρνουν. Πού νομίζεις ότι βρήκαν τους 7.500 εργάτες που έχουν? Φτάνει να παρουσιαστείς αύριο το πρωί στον επιστάτη».

Τα δύο κορίτσια συνέχισαν το δρόμο τους κουβαλώντας το βαρύ καλάθι. Η Ροζαλία φλιαρούσε χαρούμενα. «Ξέρεις, εγώ είμαι βαφτιστικιά του κυρίου Βιλφράν, του βιομήχανου. Η γιαγιά μου, βλέπεις, η κυρά Φρανσουάζ ήταν παραμάνα του γιού του, του Εντμόν. Και όλοι στο χωριό, όταν θέλουν κάποια χάρη από το βιομήχανο, βάζουν τη γιαγιά μου να μιλήσει». Η Περίνα ταράχτηκε, μα δεν το έδειξε. «Αφού ήταν παραμάνα του κυρίου Εντμόν, γιατί δεν μιλάει απευθείας εκείνον?» ρώτησε. «Αυτός έφυγε από το Μαροκούρ πριν ακόμη γεννηθώ εγώ», εξήγησε η Ροζαλία. «Τσακώθηκε με τον πατέρα του γιατί όταν τον έστειλε για δουλειά στην Ινδία, αυτός παντρεύτηκε εκεί μια ξένη. Ο κύριος Βιλφράν έλεγε πως ο γάμος αυτός είναι άκυρος. Ο γιος όμως δεν δέχτηκε να χωρίσει τη γυναίκα του και έτσι δεν επέστρεψε ποτέ. Πλέον δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός ή πεθαμένος. Να, να, εκείνο είναι το σπίτι της γιαγιάς. Αλήθεια, δεν σε ρώτησα. Πού σκοπεύεις να περάσεις το βράδυ?» Η Περίνα ανασήκωσε τους ώμους αστισμένη. «Αλλού ταξιδεύει ο νους της. Αν θέλεις, μπορείς να μείνεις στις γιαγιάς Φρανσουάζ», συνέχισε η Ροζαλία. «Νοικιάζει δωμάτια στις εργάτριες. Αρκεί βέβαια να πληρώσεις λίγες δεκάρες, προκαταβολικά». «Σύμφωνη». Ποτέ η Περίνα δεν θα ξέχναγε εκείνη τη νύχτα που έμεινε στη σοφίτα της γιαγιάς Φρανσουάζ. Σε ένα καμαράκι τόσο δά ήταν στριμωγμένα 6 κρεβάτια. Η τύχη ήταν γεμάτη καρφιά, από όπου κρέμονταν τα ρούχα των εργατριών. Τα σεντόνια ήταν τραχιά και η Περίνα είχε μαξιλάρι ένα τσουβάλι. 1000 φορές προτιμούσε το νοτισμένο χορτάρι των αγρών όπου είχε κοιμηθεί. 1000 φορές η γαλήνη του δάσους. Οι εργάτριες μιλούσαν μεταξύ τους ως αργά. Η Περίνα έμεινε κουλουριασμένη κάτω από το τραχύ σεντόνι. Μα και όταν οι εργάτριες ησυχάσανε, πάλι δεν μπορούσε να αποκοιμηθεί. Η ατμόσφαιρα στη σοφίτα ήταν πνιγυρή. Άπλωσε το χέρι της προς το μοναδικό παράθυρο που ήταν δίπλα στο κρεβάτι της. Κάπου στο τζάμι ήταν ραγισμένο και κολλημένο πρόχειρα από ένα χαρτί. Έσυρε αθόρυβα το χαρτί και, φέρνοντας το στόμα της στη ραγισματιά, ανέπνευσε φρέσκο αέρα.

Νωρίς το επόμενο πρωί, η Περίνα εμφανίστηκε στον επιστάτη των εργοστασίων Μαροκούρ. Εκείνος την προσέλαβε αμέσως. Την έβαλε να σέρνει βαγονέτα. Όσο έκανε τη σκληρή αυτή δουλειά, συλλογιζότανε τα λόγια της μητέρας της. Να φροντίσεις να σε αγαπήσουν για αυτό που είσαι. Να σε αγαπήσουν για την αξία σου. Λίγο να μιλάς, μα όσα λέγονται γύρω σου, να τα ακούς προσεκτικά. Σαν σχόλασε από το εργοστάσιο, αντί να πάει στη σοφίτα της γιαγιάς Φρανσουάζ, βάλθηκε να περιπλανιέται μονάχη της στο χωριό. Με τις λίγες δεκάρες που είχε κερδίσει, αγόρασε μια φέτα ψωμί. «Μπαγιάτικο παρακαλώ», είπε, «για να είναι πιο φθηνό». Το έκοψε προσεκτικά σε 4 μπουκές. Μα καθώς ήταν πεινασμένη, τις έφαγε και τις 4. Είχε πια απομακρυνθεί αρκετά από το χωριό. Όταν είδε ένα γεφυράκι πάνω από το μικρό ποτάμι. Το διάβηκε. Γύρω της απλωνόταν η αγρή και το δάσος του Μαροκούρ. Ιτιές και βάτα και αγριόχορτα. Από πάνω της φτεροκοπούσαν τσαλαπετινοί και αγριόχινες. Κάποια στιγμή αντίκρισε έναν βάλτο, μια λιμνούλα και στην άκρη της μια καλαμένια καλύβα. Ήταν από εκείνες τις καλύβες που στείνουν πρόχειρα οι χωρικοί όταν πηγαίνουν για κυνήγι. Διστακτικά η Περίνα έσπρωξε την καλαμένια πόρτα. Όμορφα που ήταν. Τα βρύα είχαν σκεπάσει τους τοίχους, μα υπήρχαν ανοίγματα στις 4 γωνιές από που έβλεπε κανείς τον ουρανό. Στο πάτωμα υπήρχε ένα στρώμα φτιαγμένο από φτέρι και πλάι του ένας κορμός δέντρου. Χρησιμεύε για σκαμνί. Τι παλάτι! Δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί πολύ. Ετούτη η καλύβα θα γινόταν το σπιτικό της. Κι έτσι συνέχισε να σπρώχνει περίνα τα βαγονέτα και τα απογεύματα γυρνούσε πάντα στην καλύβα.

Στα χαλάσματα ενός ερυπωμένου σπιτιού βρήκε κονσερβοκούτια και τα έκανε κατσαρόλες. Μάζευε βατόμουρα από το δάσος και αυγά από τα αγριοπούλια. Από τις ίνες των καλαμιών και με μισό μέτρο γαλάζια κορδέλα που αγόρασε, έφτιαξε ωραίες παντρίγες. Οι εργάτριες θαύμαζαν τα παπούτσια της. «Σου κόστησαν ακριβά?» ρωτούσαν. «Πλήγιασα λίγο τα χέρια μου», απαντούσε εκείνη. Μια μέρα κάλεσε τη φίλη της τη Ροζαλία στο παλάτι της. Αντί για πιάτα, είχε ωραία πλατιά φύλλα και πάνω τους όλου του δάσους τα καλούδια. Η Ροζαλία φλιαρούσε ως συνήθως. «Όχου τι πάθαμε! Αρρώστησε ο κύριος Μπεντίτ, ο διερμηνέας του κυρίου Βιλφράν, και όλες οι δουλειές στο εργοστάσιο θα πάνε πίσω. Κανείς άλλος στο χωριό δεν ξέρει αγγλικά». «Ξέρω εγώ», μουρμούρισε η Περίνα. «Ξέρεις αγγλικά?» απόρρισε η Ροζαλία. «Η μητέρα μου ήταν Αγγλίδα. Μιλάω τα αγγλικά ίδια με τα γαλλικά». Και έτσι βρέθηκε η Περίνα στο ιδιαίτερο γραφείο του κυρίου Βιλφράν. Δύσκολος άνθρωπος ήταν ο γεροβιομήχανος. Από τότε μάλιστα που έφυγε ο γιος του, λόγω μιας ασθένειας, είχε χάσει την όρασή του. Και αυτό τον έκανε ακόμα πιο ιδιότροπο και αυστηρό. «Μπορείς να μου μεταφράσεις τα εμπορικά νέα από τις εφημερίδες?» τη ρώτησε. «Θα προσπαθήσω, κύριε», ψέλισε η Περίνα. Μέρα με τη μέρα, ο τυφλός βιομήχανος εκτιμούσε όλο και περισσότερο την νεαρή κοπέλα. «Θα ήθελα να γράψεις μια επιστολή εξ ονόματός μου», της είπε κάποια στιγμή. «Θα χρειαστώ ένα ορθογραφικό λεξικό. Με τη μητέρα μου μιλούσα πάντα στα αγγλικά. Στην ορθογραφία όμως δεν. Ο πατέρας σου είναι Γάλλος?» «Ο πατέρας μου δεν ζει πια. Πέθανε πριν από τη μητέρα». Το πρόσωπο του γέρο βιομήχανου έμεινε ατάραχο. «Μάλιστα. Θα φροντίσω πάντως να σου βρω μια δασκάλα για να εξελίξει τη μορφωσή σου. Μου είσαι χρήσιμη», αποφάσισε. Μια μέρα όμως έστρεψε το τυφλό του βλέμμα αυστηρό προς την Περίνα. «Έκανα μια έρευνα για σένα. Την πρώτη μέρα που έφτασες στο Μαροκούρ έμεινες στις κυρά Φρανσουάζ. Γιατί έφυγες από εκεί?» «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω», έσμιξε τα φρύδια του ο γεροβιομήχανος. «Αυτό που για τους άλλους είναι καλό, εσένα δεν σου αρκούσε?» Όρθωσε τότε το ανάστημά της Περίνα. «Αχ, κύριε», είπε, «θα έπρεπε να δείτε σε τι άθλιες συνθήκες ζουν οι εργάτριές σας. Στιβάζονται σαν ζώα σε ανήλικα δωμάτια από όπου ο αέρας δεν υπάρχει και δεν περνάει». «Και πού έμεινες μετά?» «Σε μια καλύβα στο δάσος και...» Με ένα νεύμα την έκοψε ο βιομήχανος. «Με ενδιαφέρει η ιστορία σου. Θα ειδοποιήσω τον γιγιό μου, τον Αμαξά, να μας πάει στον πύργο, να φάμε μαζί το μεσημέρι και να μου τα διηγηθείς όλα. Εάν μου επιτρέπετε, μπορώ να οδηγήσω εγώ το αμάξι σας», προσφέρθηκε η Περίνα. «Ξέρετε, με τους γονείς μου είχαμε κάρο και πάντα εγώ». «Ξέρεις λοιπόν να οδηγείς αμάξι?» ρώτησε χαμογελαστός ο βιομήχανος. «Μάλιστα, κύριε». Όταν έφτασαν στον πύργο, σερβίρισαν την Περίνα σε ασημένια πιάτα, νόστιμη σούπα και φρούτα όλων των λογιών και άλλα ακριβά εδέσματα. Ο τυφλός βιομήχανος καθόταν αντίκριτης και άκουγε προσεκτικά τις περιπέτειές της. «Και έφτιαξες κατσαρολικά από τενεκέδες?» απόρρισε. «Και δεν φοβόσουν να κοιμάσαι μοναχή σου τα χαντάκια?» «Τέλος», της είπε, «από σήμερα θα μένεις εδώ στον πύργο και το αμάξι μου θα το οδηγείς εσύ. Θα με οδηγήσεις σαν την Αντιγόνη. Όμως και εσείς, κύριε, θα μου υποσχεθείτε κάτι?»
είπε η Περίνα. «Μια νύχτα θα πάμε κρυφά στη σοφίτα της κυρά Φρανσουάζ να δείτε σε τι συνθήκες ζουν οι εργατριές σας». Και έτσι κύλησαν πολλές μέρες στα αυλάκια του Μαροκούρ.

Μια μέρα έφτασε από το Παρίσι ένας δικηγόρος ντυμένος στα μαύρα. «Κύριε Πενταβουάν», ανέφερε στο βιομήχανο, «οι έρευνες για το γιο σας έδειξαν πως ο κύριος Εντμόν είναι νεκρός. Λίγους μήνες μετά απεβίωσε και η γυναίκα του». Η Περίνα, που καθόταν στο μικρό γραφείο της, ένιωσε τα χέρια της να τρέμουν. «Άφησαν όμως πίσω τους ένα κοριτσάκι», συνέχισε ο δικηγόρος. «Σύμφωνα με τις έρευνές μας, διέμεινε λίγες μέρες στο Παρίσι και έπειτα έφτασε εδώ, στο Μαροκούρ. Σύμφωνα με τη ληξιαρχή πράξη γέννησής του, το κοριτσάκι ονομάζεται Περ». Ο βιομήχανος έστρεψε το τυφλό του βλέμμα προς την Περίνα. «Λοιπόν, δεν θα αγκαλιάσεις τον παππού σου?» τη ρώτησε. «Κύριε Βι, όχι κύριε, παππού». Η εκονή έπεσε στην αγκαλιά του παππού της. «Γιατί δεν μου το είπες από την αρχή?» τη ρώτησε εκείνος. «Γιατί η μητέρα μου με συμβούλεψε πως την αγάπη δεν την απαιτούμε, την αγάπη την κερδίζουμε». Λίγες μέρες μετά έφτασε στο Μαροκούρ ένα αμάξι που στην καρότσα του μετέφεραν ένα γαϊδουράκο, δώρο του βιομηχάνου για την εγγονή του.

Πέρασε ο καιρός και ο τυφλός βιομήχανος, παρέα με την Περίνα, διάβαιναν με το αμαξάκι τους ανάμεσα στις αλέες του πύργου, που τώρα πια είχαν γίνει παιδικές χαρές για τα παιδιά των εργατριών. Και με τα χρόνια, μεγάλα μέρη του εργοστασίου μετατράπηκαν σε τόπους ξεκούρασης για τους εργάτες. Ο κύριος Βιλφράν με την εγγονή του κάνανε τον περίπατό τους ανάμεσά τους. Και το αμάξι τους το έστερνε πάντα ένας γαϊδουράκος. Ένας γαϊδουράκος που ονομαζόταν Παλικάρι.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioyak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioyak.blogspot.com.

Κορινθίους Β, κεφάλαιον 7. Ταύτασουν έχοντας τας επαγγελίας αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Χωρίσατε ημάς, ουδένα ειδικήσαμεν, ουδένα ευθύραμεν, ουδένα επλεονεκτήσαμεν. Ού προς κατάκρισιν λέγω, προήρικα γάρωτε εν τες καρδίες ημών εστέης του συναποθανήν και συζήν. Πολύ μη παρησία προς ημάς, πολύ μη καύχησης υπερ ημών. Πεπλήρω με τη παρακλήση, υπερπερισσεύσω με τη χαρά επί πάση τη θλίψη ημών. Και γάρ ελθόντων ημών εις Μακεδονίαν, ουδε μίαν έσχη και νάνε συν εις άρξ ημών, αλλά εμπαντή θλιβόμενοι. Έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Αλλο παρακαλών τους ταπεινούς παρεκάλεσεν ημάς ο Θεός εν τη παρουσία Τίτου. Ού μόνον δε εν τη παρουσία αυτού, αλλά και εν τη παρακλήση ή παρεκλήθη εφημίν, αναγγέλων ημίν την ημών επιπόθησιν. Τον ημών οδυρμών, τον ημών ζήλων υπερ εμού, ώστε με μάλλον χαρίνε, ότι ή και ελείπησα ημάς εν τη επιστολή ού μεταμέλωμε, ή και μετεμελώμην. Βλέπω γάρ, ότι η επιστολή εκείνην, ή και προς ώραν ελείπησεν ημάς, νυν χαίρο, ουχότι ελειπήθητε, αλλά ότι ελειπήθητε εις μετάνοιαν. Ελειπήθητε γάρ κατά Θεόν, ή να εν μηδενίζει μειωθείτε εξ ημών. Η γάρ κατά Θεόν λείπει μετάνοιαν η σωτηρία να μεταμέλητον κατεργάζεται. Η δε του κόσμου λείπει, θάνατον κατεργάζεται. Ιδού γαρ αυτό τούτο, το κατά Θεόν λυπηθήνε ημάς, πόσιν κατηργάσατο ημίν σπουδήν, αλλά απολογίαν, αλλά αγανάκτησιν, αλλά φόβον, αλλά επιπόθησιν, αλλά ζήλων, αλλά εκδίκησιν. Εν παντή συναισθήσαντε αυτούς αγνούς είναι, εν το πράγματι. Άρα ή και έγραψα ημίν, ούχ είναι και εν του αδικήσαντος, ουδέ είναι και εν του αδικηθέντος, αλλά είναι και εν του φανερωθήνε την σπουδήν ημών την υπερημών προς ημάς ενώπιον του Θεού. Δια τούτο παρακεκλήμεθα, επειδή τη παρακλήση ημών περισσότερος μάλλον εχάριμεν επί τη χαρά Τίτου, ότι αναπέμπαυτε το πνεύμα αυτού από πάντων ημών. Ότι ήτι αυτό υπέρ ημών και κάφχημε, ούκα τη σχήνθην. Αλλώς πάντα εν αληθεία ελαλήσομεν ημίν, ούτω και η κάφχηση ημών η επί Τίτου αλήθεια γεννήθη. Και τα σπλάχνα αυτού περισσότερος εσημάς εστίν αναμιμνισκομένου την πάντων ημών υπακοήν, ως μεταφόβου και τρόμου εδέξαστε αυτόν. Χαίρο ότι εν παντή θαρώ εν ημίν. Κεφάλαιο 7. Αφού λοιπόν αγαπητοί μου έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και την ψυχή. Ας ζήσουμε μια άγια ζωή με φόβο Θεού. Δώστε μας λίγο χώρο στην καρδιά σας. Κανέναν δεν αδικήσαμε, κανέναν δεν καταστρέψαμε, κανέναν δεν εκμεταλλευτήκαμε. Δεν τα λέω αυτά για να σας κατακρίνω. Σας είπα και πρωτήτερα ότι είστε μέσα στην καρδιά μας. Είστε ενωμένοι μαζί μας στη ζωή και στο θάνατο. Σας μιλάω τελείως ανοιχτά. Είμαι πολύ περήφανος για σας. Η συμπεριφορά σας με γέμισε παρηγοριά. Η χαρά μου ξεχύλισε και σκέπασε όλες τις στενοχώριες που περνάμε. Όταν ήρθαμε στη Μακεδονία, πουθενά δεν βρήκαμε ησυχία. Αντίθετα, από παντού μας περίμεναν δυσκολίες. Πόλεμοι απ' έξω, ανησυχίες από μέσα. Ο Θεός όμως, που παρηγορεί τους ταπεινούς, παρηγόρησε και μας με την παρουσία του Τίτου. Και όχι μόνο με την παρουσία του, αλλά με την παρηγοριά που του δώσατε. Μας είπε για την έντονη επιθυμία σας, για τα κλάματά σας και το ζήλο σας για μένα. Αυτό με έκανε να χαρώ ακόμα περισσότερο. Γιατί, αν και σας στενοχώρησα με το γράμμα μου, δεν μετανιώνω. Αν και τότε υπήρχε λόγος να μετανιώσω, γιατί βλέπω πως το γράμμα εκείνο, έστω και προσωρινά σας λύπησε, τώρα όμως χαίρομαι. Όχι γιατί στενοχωρηθήκατε, αλλά γιατί η στενοχώρια εκείνη, που την αντιμετωπίσατε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σας οδήγησε στην μετάνοια. Έτσι, δεν ζημιωθήκατε σε τίποτα από μας, γιατί η λύπη που αντιμετωπίζετε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού οδηγεί στη μετάνοια και αυτή καταλήγει στη σωτηρία, για την οποία κανένας δεν μετανιώνει. Αντίθετα, η λύπη που προέρχεται από ανθρώπινα προβλήματα οδηγεί στο θάνατο. Αυτή λοιπόν η ίδια λύπη που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού
Να τώρα πόση προθυμία σας έδωσε, πόση ανάγκη για απολογία αισθανθήκατε, πόση αγανάκτηση για τον υπαίτιο, πόσο φόβο για τις συνέπειες, πόση επιθυμία να με δείτε, πόσο ζήλο, πόση επιθυμία τιμωρίας του κακού. Με όλα αυτά αποδείξατε ότι σε αυτή την υπόθεση είστε αθώοι. Επομένως, αν και σας έγραψα, δεν το έκανα για να τιμωρηθεί αυτός που διέπραξε το αδίκημα, ούτε για να ικανοποιηθεί αυτός που αδικήθηκε, αλλά το έκανα για να γίνει ολοφάνερος ενώπιον του Θεού ο ζήλος σας για μας. Γι' αυτό και παρηγορηθήκαμε. Αλλά εκτός από την παρηγοριά που μας δώσατε, χαρήκαμε πολύ περισσότερο για τη χαρά του Τίτου, γιατί πολύ ευχαριστήθηκε από τη συμπεριφορά όλων σας. Αν κατά κάποιο τρόπο καυχήθηκα σε αυτόν για σας, δεν ντροπιάστηκα. Αντίθετα, όπως όλα όσα κηρύξαμε σε εσάς, αποδείχτηκαν αληθινά. Έτσι και η καύχησή μας στον Τίτο αποδείχτηκε αληθινή. Η καρδιά του είναι πιο πολύ κοντά σας, γιατί θυμάται την υπακοή όλων σας και το ότι τον δεχτήκατε με φόβο και τρόμο. Χαίρομαι γιατί μπορώ να σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Κορινθίους Β, κεφάλαιον 8. Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί την χάριν του Θεού την δεδομένην εν τες εκκλησίες της Μακεδονίας, ότι εν πολύ δοκιμή θλίψεως η περισσία της χαράς αυτών και η κατά βάθους πτωχία αυτών επερίσευσεν εις τον πλούτον της απλότητος αυτών, ότι κατά δύναμην μαρτυρώ και υπερδύναμην αυθαίρετη μετά πολλής παρακλήσεως δεόμενη ημών την χάριν και την κοινωνίαν της διακονίας της εις τους Αγίους και ού καθώς ελπίσαμεν, αλλά αυτούς έδωκαν πρώτον το Κυρίο και εμείς διαθελήματος Θεού, εις το παρακαλέσει ημάς Τίτων, ή να καθώς προενήρξατο ούτω και επιτελέσεις ημάς και την χάριν ταύτην. Αλλώς περεμπαντή περισσεύεται, πίστη και λόγο και γνώση και πάση σπουδή και τη εξημώνεν ημίν αγάπη, ή να και εν ταύτη τη χάρη τη περισσεύεται. Ού κατ' επιταγήν λέγω, αλλά δια της εταίρων σπουδής και το της ημετέρας αγάπης γνήσιον δοκιμάζουν. Γινώσκεται γάρ την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι' ημάς επτώχευσε πλούσιος ον, ή να ημίστη εκείνου πτωχία πλουτίσετε. Και γνώμην εν τούτο δίδομη, τούτο γάρ ημίν συμφέρει, ή την εσ ου μόνον το ποιήσε, αλλά και το θέλειν προενήρξαστε από πέρυσι. Νινί δε και το ποιήσε επιτελέσατε, όπως καθάπερι προθυμία του θέλειν, ούτω και το επιτελέσε εκ του έχειν. Ή γάρ η προθυμία πρόκειται, καθώ εάν έχει τις ευπρόσδεκτος, ου καθώ ουκ έχει. Ου γαρίνα άλλης άνεσης, ημίν δε θλίψεις, αλλά εξισότητος εν τον ίν καιρό το ημών περίσσευμα στο εκείνον ιστέρημα, ή να και το εκείνον περίσσευμα γέννητο εις το ημών ιστέρημα, όπως γέννηται η σώτης, καθώς γέγραπτε. Ο το πολύ ουκ επλεώνασε, και ο το ολίγον ουκ ηλατώνησε. Χάρις δε το Θεό το διδόντι την αυτήν σπουδίνει περί ημών εν την καρδία Τίτου, ότι την μεν παράκληση είναι δέξατο σπουδαιότερο δε υπάρχον αυθαίρετο εξήλθεν προς ημάς. Συνεπέμψαμεν δε μετ' αυτού των αδελφών ου ο έπαινος εν το Ευαγγελίου διαπασών των Εκκλησιών, ου μόνον δε, αλλά και χειροτονηθείς υπό των Εκκλησιών συνέκδημος ημών συν τη χάρη τη ταύτη τη διακονουμένη ηφημών προς την αυτού του Κυρίου δόξαν και προθυμίαν ημών. Στελόμενη τούτο, μη τη ημάς μομίσετε εν τη αδρότητη ταύτη τη διακονουμένη ηφημών, προνοούμενη καλά ου μόνον ενώπιον Κυρίου, αλλά και ενώπιον ανθρώπων. Συνεπέμψαμεν δε αυτής των αδελφών ημών, όνε δοκιμάσαμεν εν πολλής πολλάκι σπουδαίων όντα, νυνή δε πολύ σπουδαιότερον πεπιθήσει πολίτης εις ημάς, είτε υπέρ Τίτου, κοινωνός εμός και εις ημάς συνεργός, είτε αδελφοί ημών, Απόστολοι Εκκλησιών, δόξα Χριστού. Την ουνένδειξην της αγάπης ημών και ημών καυχήσεως υπέρ ημών εις αυτούς ενδείξαστε, εις πρόσωπον των Εκκλησιών. Κεφάλαιο 8. Σας πληροφορώ, αδελφοί μου, τι κατόρθωσε η χάρη που έδωσε ο Θεός στις εκκλησίες της Μακεδονίας. Μέσα στις πολλές δοκιμασίες και θλίψεις που πέρασαν, η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη και η έσχατη φτώχεια τους ξεχύλισε σε μια πλούσια γενναιοδορία. Σας βεβαιώνω ότι πρόσφεραν σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και μάλιστα παραπάνω από αυτές, χωρίς κανένας να τους το ζητήσει. Με πολλά παρακάλια μας ζητούσαν να τους κάνουμε τη χάρη να πάρουν μέρος στην προσφορά για τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ,
και δεν πρόσφεραν μόνο αυτά που περιμέναμε, αλλά πρώτα δόθηκαν οι ίδιοι στον Κύριο και σε μας, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ύστερα από αυτό, παρακαλέσαμε τον Τίτο, αφού πια έκανε την αρχή, να ολοκληρώσει αυτό το έργο της προσφοράς και μεταξύ σας. Όπως λοιπόν υπερέχετε σε όλα, στην πίστη και στο λόγο, στη γνώση, στο ενδιαφέρον που δείχνετε για όλους και όπως αποδέχεστε την αγάπη μας για σας, έτσι να υπερέχετε και σε αυτό το έργο της προσφοράς. Δεν το λέω σαν διαταγή, αλλά σας μιλώ για το ζήλο των άλλων, για να σας παρακινήσω να αποδείξετε τη γνησιότητα και της δικής σας αγάπης. Γνωρίζετε βέβαια τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν πλούσιος και έγινε για χάρη σας φτωχός, για να μπορέσετε εσείς να πλουτίσετε με τη φτώχεια εκείνου. Πάνω σε αυτό σας δίνω τη γνώμη μου. Αυτό συμφέρει σε εσάς που από πέρυσι αρχίσατε πρώτοι, όχι μόνο να κάνετε, αλλά και να θέλετε αυτό το έργο. Τώρα, ολοκληρώστε αυτό το έργο, ώστε όπως υπήρξε η πρόθυμη βούλησή σας, έτσι να πραγματοποιηθεί και η εκτέλεσή του ανάλογα με τις δυνατότητές σας. Γιατί όταν υπάρχει η προθυμία, η προσφορά είναι ευπρόσδεκτη, με όσα έχει κανείς και όχι με όσα δεν έχει. Σκοπός βέβαια δεν είναι να στερηθείτε εσείς για να ανακουφίσετε τους άλλους, αλλά να υπάρχει σε όλους ισότητα. Στην παρούσα περίπτωση το δικό σας περίσσευμα θα προσθεθεί στο ειστέρημα εκείνων, ώστε μια άλλη φορά το δικό τους περίσσευμα να προσθεθεί στο δικό σας ειστέρημα και να υπάρξει έτσι ισότητα. Όπως λέει η Γραφή, αυτός που μάζευε πολύ δεν είχε περίσσευμα και αυτός που μάζευε λίγο δεν είχε ειστέρημα. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που έδωσε στην καρδιά του Τίτου το ίδιο ενδιαφέρον για σας, γιατί όχι μόνον αποδέχτηκε την παράκλησή μου, αλλά φάνηκε πολύ πιο πρόθυμος και ήρθε κοντά σας αυτοπροαίρετα. Μαζί του στείλαμε και τον αδερφό που επενείται από όλες τις εκκλησίες για το έργο που προσφέρει στη διάδοση του Ευαγγελίου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τον εξέλεξαν οι εκκλησίες να ταξιδέψει μαζί μας στο έργο της μεταφοράς της δωρεάς αυτής, για να δοξαστεί ο ίδιος ο Κύριος και να ενισχυθεί η δική μας προθυμία. Έτσι θέλαμε να προφυλαχθούμε από όποιον θα μας κατηγορούσε για τον τρόπο που διαχειριστήκαμε ένα τόσο μεγάλο ποσό. Γιατί φροντίζουμε οι αποφάσεις μας να είναι σωστές και απέναντι στον Κύριο, αλλά και απέναντι στους ανθρώπους. Μαζί με αυτούς στείλαμε και τον αδελφό μας, που τον δοκιμάσαμε σε πολλές περιπτώσεις και τον βρήκαμε πολύ πρόθυμο. Τώρα μάλιστα δείχνει πολύ μεγαλύτερη προθυμία, επειδή έχει πολύ εμπιστοσύνη στη γενεαδωρία σας. Για τον Τίτο σας λέω ότι είναι συντροφός μου και συνεργάτης στο έργο μου για σας. Όσο για τους αδερφούς μας, είναι απεσταλμένοι των εκκλησιών και εργάζονται για τη δόξα του Χριστού. Αποδείξτε λοιπόν στις εκκλησίες με τη συμπεριφορά σας απέναντι σε αυτούς ότι τους αγαπάτε και ότι εμείς δίκαια καυχόμαστε για σας. Κορινθίους Β, κεφάλαιον ένατον. Περιμέν της διακονίας της εις τους Αγίους περισσόν μη εστίν το γράφειν ημίν. Είδα γάρ την προθυμίαν ημών, ίνι περ ημών καυχόμε μακεδόσιν, ότι αχαΐα παρεσκεύαστε από πέρυσι, και ο εξημών ζήλος ηρέθησε τους πλείωνας. Έπεμψα δε τους αδελφούς, ή να μην το καύχημα ημών το υπερ ημών και ενωθεί εν το μέρη τούτο, ή να καθώς έλεγον, παρεσκευασμένοι είτε, μήπως εανέλθωσε συνεμή Μακεδόνες και εύρωσιν ημάς απαρασκευάστους, κατεσχυνθώμεν ημείς, ή να μην λέγομεν ημείς εν τη υποστάση ταύτη της καυχήσεως. Αναγκαίωνουν ηγισάμιν παρακαλέσε τους αδελφούς, ή να προέλθωσιν εις ημάς, και προκαταρτήσωση την προκατηγγυλμένην ευλογίαν ημών, ταύτην ετοίμην είναι, ούτως ως ευλογίαν και μη ως πλεονεξίαν. Τούτο δε, ο Σπύρον φιδωμένος φιδωμένος και θερήσει, και ο Σπύρον επευλογίες επευλογίες και θερήσει. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκης, η λαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς, ή να εν παντί πάντοτε πάσαν αυτάρκη ανέχοντες περισσεύεται εις πάν έργων αγαθών, καθώς γέγραπτε. Εσκόρπισεν,
έδωκε τη σπένισιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Ο δε επιχορηγών σπέρματος πύροντι και άρτων εις βρόσιν χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών, εν παντίπλου τη ζώμενη εις πάσαν απλότητα, ή της κατεργάζεται διημών ευχαριστίαν το Θεό. Ότι η διακονία της λειτουργίας ταύτης, ου μόνον εστί προς αναπληρούσα τα υστερήματα των Αγίων, αλλά και περισσεύουσα δια πολλών ευχαριστειών το Θεό. Δια της δοκιμής της διακονίας ταύτης, δοξάζονται στον Θεόν επί την υποταγή της ομολογίας ημών, εις το Ευαγγέλιο του Χριστού και απλότητη της κοινωνίας εις αυτούς και εις πάντας, και αυτόν δε ίση υπερ ημών, επιποθούν τον ημάς δια την υπερβάλλουσαν χάριν του Θεού εφημείν. Χάριζε το Θεό, επί την ανεκδιηγή το αυτού δωρεά. Κεφάλαιο ένατο. Για τη βοήθεια προς τους αδερφούς χριστιανούς, το βρίσκω περιττό να σας γράψω. Ξέρω καλά την προθυμία σας που με κάνει να καυχαίμαι στους Μακεδόνες για σας, ότι η Αχαΐα είναι από πέρυσι έτοιμη. Ο ζήλος σας έχει ξεσηκώσει τους περισσότερους. Στέλνω τους αδερφούς και είμαι βέβαιος πως η καύχησή μου για σας δεν θα αποδειχτεί αβάσιμη σε αυτό το σημείο, αλλά θα είστε προετοιμασμένοι όπως το έχω πει. Τώρα φοβάμαι πως αν έρθουν μαζί μου Μακεδόνες και σας βρουν απροετοίμαστους, θα ντροπιαστούμε εμείς, για να μην πω εσείς, που με τόση βεβαιότητα καυχόμαστε. Θεώρησα λοιπόν αναγκαίο να παρακαλέσω τους αδερφούς να έρθουν σε σας πιο πριν, για να προετοιμάσουν τη δική σας προσφορά στη συνεισφορά που είχατε ήδη υποσχεθεί. Θέλω να ετοιμάσετε την εισφορά με γενναιοδωρία προαιρετική και όχι με τσιγκουνιά. Πρέπει να ξέρετε πως όποιος παίρνει με φιδό θα έχει λίγη σοδιά, και όποιος παίρνει απλόχερα, η σοδιά του θα είναι άφθονη. Ο καθένας σας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του, χωρίς να στενοχωριέται ή να εξαναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχαρίστηση. Ο Θεός έχει τη δύναμη να σας χορηγήσει πλουσιοπάροχα, κάθε δωρεά, ώστε να είστε πάντοτε σε όλα τελείως αυτάρκης και να δίνετε με το παραπάνω για κάθε καλό σκοπό. Το λέει και η Γραφή. Σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς, η αγαθοεργία του θα διαρκεί αιώνια. Και αυτός που δίνει στο σποριά το σπόρο και το ψωμί για να τραφεί, ας δώσει και ας πληθύνει και το δικό σας σπόρο και ας αυξήσει τους καρπούς της αγαθοεργίας σας. Ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους σε όλα, για να μπορείτε να δίνετε γενναιόδωρα. Αυτοί που θα πάρουν από μας τη δική σας εισφορά θα ευχαριστούν το Θεό. Γιατί η συνεισφορά σε αυτή τη διακονία όχι μόνο θα αναπληρώσει τις ελλείψεις των χριστιανών της Ιερουσαλήμ, αλλά και θα δώσει αφορμή για πάρα πολλές ευχαριστίες στο Θεό. Όταν πάρουν αυτή την προσφορά, θα δοξάζουν το Θεό, επειδή ομολογείται έμπρακτα το Ευαγγέλιο του Χριστού και συμμετέχεται γενναιόδωρα στις ανάγκες της δικές τους και όλων των χριστιανών. Θα προσεύχονται για σας και θα λαχταρούν να σας δουν για την πλούσια χάρη που σας έδωσε ο Θεός. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό για τη δωρεά Του, η οποία δεν μπορεί να περιγραφτεί με λόγια. Κορινθίους Β, κεφάλαιον ενδέκατον. Όφελον αν είχες Θεέ μου μικρόν τη αφροσύνη, αλλά και αν έχες Θεέ μου. Ζηλώ γαρημάς Θεού ζήλω, ιρμοσάμιν γαρημάς ενή ανδρή. Παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό. Φοβούμε δε μήπως, όσο όφης έβαν εξυπάτησιν εν την πανουργία αυτού, ούτω φθαρεί τα νοήματα ημών από της απλότητος της εις των Χριστών. Είμεν γάρο ερχόμενος άλλων Ιησούν κηρύσει, ον ούκε κηρύξαμεν. Η πνεύμα έτερον λαμβάνεται, ο ούκε λάβετε. Η Ευαγγέλιον έτερον, ο ούκε δέξαστε. Καλώς ανήχεστε. Λογίζομαι γάρ μηδέν, υστερικαίνε των υπερλίαν αποστόλων. Είδε και ιδιώτης το λόγο, αλλού τη γνώση, αλλά εμπαντή φανερωθέντες εν πάσιν εις ημάς. Η αμαρτίαν επίησα, εμ' αυτών ταπεινών, ή να ημείς υψωθείτε, ότι δωρεάν το του Θεού Ευαγγέλιον ευγγελισάμιν ημίν. Άλλας εκκλησίας εσύλλησα λαβών οψώνιον προς την ημών διακονίαν, και παρών προς ημάς και υστερηθείς, ού κατενάρκησα ουδενός. Το γάρι στερημά μου, προς ανεπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας. Και αν παντή αβαρή ημίνε με αυτόν ετήρησα και τηρήσου. Εστιν αλήθεια Χριστού εν εμή,
ότι η καύχηση αυτή ου φραγίσεται εις εμέ εν της κλίμαση της Αχαΐας. Διατί, ότι ουκ αγαπώ ημάς, ο Θεός είδεν, όδε ποιώ και ποιήσω, ή να εκόψω την αφορμή των θελόντων αφορμήν, ή να ενώ καυχόνται ευρεθώσει καθώς και ημείς. Η γάρτη ούτη ψευδαπόστολη, εργάτε δόλοι οι μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού, και ου θαυμαστών, αυτός γάρος Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ου μεγαούνι, και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης, όν το τέλος έστε κατά τα έργα αυτών. Πάλιν λέγω, μη της με δόξη άφρονα είναι, η δε μίγε, κάνω άφρονα δε ξασθέμε, ή να καγώ μικρόν τι καυχήσομαι. Ω λαλό, ου λαλό κατά Κύριον, αλλός εν αφροσύνη, εν ταύτητη υποστάση της καυχήσεως. Επί πολλοί καυχόνται κατά τη σάρκα, καγώ καυχήσομαι. Ιδέως γαρ ανέχεστε των αφρόνων φρόνιμοι όντες. Ανέχεστε γαρ, ή της ημάς καταδουλεί, ή της κατεσθεί, ή της λαμβάνει, ή της επέρεται, ή της ημάς εις πρόσωπον δέρει. Κατά ατιμίαν λέγω, ως ότι ημείς εισθενήσαμεν. Ενώ δαν της τολμά εν αφροσύνη λέγω τολμώ καγώ. Εβραίοι εισί, καγώ. Ισραηλίτε εισί, καγώ. Σπέρμα Αβραάμ εισί, καγώ. Διάκονοι Χριστού εισί, παραφρονών λαλώ υπέρ εγώ. Εν κόπης περισσοτέρος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσοτέρος, εν θανάτης πολλάκης. Υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράνκοντα παραμία έλαβον. Τρεις εραυδίστην, άπαξ ελιθάστην, τρεις εναβάγισα. Νυχθήμερον εν το βυθό πεποίηκα, οδηπορίες πολλάκης. Κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκ γένους, κινδύνης εξ εθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ηρεμία, κινδύνης εν θαλάσσι, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Χωρίς τον παρεκτός η επισύστασής μου η καθημέραν, η μέριμνα πασών των εκκλησιών. Τι ασθενή και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε, ή καυχάστε δι, τα της ασθενίας μου καυχήσουμε. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είδεν, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας, ότι ού ψεύδομαι. Εν Δαμασκό, ο Εθνάρχης Αρέτα του Βασιλέως, εφρούρη την Δαμασκηνών πόλην, πιάσε με θέλον, και διαθυρίδωσαν σαργάνι η χαλάστην δια του τείχους, και εξέφυγον τα σχήρας αυτού. Κεφάλαιο ενδέκατο. Θα ήθελα να ανεχθείτε λίγο την αφροσύνη μου. Ανεχθείτε την λοιπόν. Σας ζηλεύω με θεϊκή ζήλια, γιατί σας αραβώνιασα με έναν άντρα, το Χριστό, για να σας παρουσιάσω σε αυτόν σαν αγνή παρθένο. Φοβάμαι όμως μήπως κάποιοι διαφθείρουν τις σκέψεις σας κατά τον ίδιο τρόπο που το φίδι εξαπάτησε με την πανουργία του την Εύα και χάσετε τη χριστιανική σας απλότητα. Γιατί αν κάποιος έρθει και σας κηρύξει έναν άλλον Ιησού, τον οποίον εμείς δεν κηρύξαμε, ή αν σας δώσει κάποιο άλλο πνεύμα, διαφορετικό από αυτό που λάβατε, ή αν σας μιλήσει για ένα άλλο Ευαγγέλιο, διαφορετικό από αυτό που δεχτήκατε, αυτόν τον δέχεστε ευχαρίστως. Έχω όμως τη γνώμη ότι σε τίποτα δεν υστερώ απέναντι σε αυτούς που λέτε υπεραποστόλους. Μπορεί να είμαι αδύνατος στον προφορικό λόγο, όχι όμως και στη γνώση. Αυτό σας το δείξαμε καθαρά, σε κάθε στιγμή και με κάθε ευκαιρία. Μήπως ήταν αμαρτία που σας κήρυξα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού, ταπεινώνοντας τον εαυτό μου για να εξυψωθείτε εσείς? Επιβάρυνα άλλες εκκλησίες για να έχω την οικονομική δυνατότητα να υπηρετώ εσάς. Ακόμη και όταν ήμουν κοντά σας και περνούσα στερήσεις, δεν επιβάρυνα κανέναν, γιατί αυτά που μου έλειπαν για τη συντήρησή μου τα συμπλήρωσαν οι αδελφοί που ήρθαν από τη Μακεδονία. Έτσι κατάφερα να μην σας γίνω σε καμιά περίπτωση βάρος και θα το τηρήσω αυτό και στο μέλλον. Σας το λέω με την ειλικρίνεια του Χριστού που είναι μέσα μου, ότι την καύχησή μου αυτή κανένας δεν θα μου την αποκλείσει για τα μέρη της Αχαΐας. Για ποιο λόγο? Μήπως γιατί δεν σας αγαπώ? Ο Θεός ξέρει ότι σας αγαπώ. Αυτό το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω για να αφαιρέσω την αφορμή από εκείνους που γυρεύουν αφορμή για να δείξουν ότι το έργο τους για το οποίο καυχόνται είναι σαν το δικό μας. Αυτοί στην πραγματικότητα είναι ψευτοαπόστολοι, απατεώνες.
άνθρωποι που μεταμφιέζονται σε Αποστόλους του Χριστού. Και μη σας φαίνεται παράξενο, γιατί και ο ίδιος ο Σατανάς μεταμφιέζεται σε άγγελο φωτός. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα όταν και οι υπηρέτες του Σατανά μεταμφιέζονται σε υπηρέτες της δικαιοσύνης. Το τέλος τους θα είναι ανάλογο με τα έργα τους. Σας επαναλαμβάνω, μη με θεωρήσει κανείς ανόητο. Αν όμως δεν γίνεται αλλιώς, πάρτε με, έστω και για ανόητο, ώστε να καυχηθώ κι εγώ για λίγο. Αυτό που θα πω, δεν θα το πω με εντολή του Κυρίου, αλλά σαν ένας ανόητος που νομίζει πως έχει το δικαίωμα να καυχηθεί. Αφού πολλοί καυχόνται για ανθρώπινα πλεονεκτήματα, θα καυχηθώ κι εγώ. Και ενώ παρασταίνετε τους φρόνιμους, ανέχεστε με ευχαρίστηση τους ανόητους. Ανέχεστε δηλαδή όποιον σας καταπιέζει, όποιον σας εκμεταλλεύεται, όποιον σας εξαπατά, όποιον σας παριστάνει τον σπουδαίο, όποιον σας χαστουκίζει. Ντρέπομαι που το λέω, σαν να μην μπορούσαμε εμείς να κάνουμε τα ίδια. Όμως, για οτιδήποτε τολμά κάποιος να καυχηθεί, σαν ανόητος μιλώ, τολμώ κι εγώ. Εβραίοι είναι αυτοί, κι εγώ. Είναι Ισραηλίτες, κι εγώ. Είναι απόγονοι του Αβραάμ, κι εγώ. Είναι υπηρέτες του Χριστού, θα μιλήσω σαν τρελός. Εγώ είμαι με το παραπάνω. Μόχθησα πιο πολύ από αυτούς. Με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα. Φυλακίστηκα περισσότερες φορές. Κινδύνεψα πολλές φορές να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους με τα 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς. 1 φορά με λιθοβόλησαν. 3 φορές ναυάγησα. 1 μερόνυχτο έμεινα ναυαγός στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδερφούς. Κόπιασα και μόχθησα πολύ, ξαγρύπνησα πολλές φορές, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε εντελώς το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Ποιανού η πίστη ασθενή και δεν ασθενώ κι εγώ? Ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και δεν υποφέρω κι εγώ? Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου. Ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ας είναι ευλογημένο το όνομά Του στους αιώνες, ξέρει ότι δεν λέω ψέματα. Στη Δαμασκό, ο διοικητής εκπρόσωπος του βασιλιά Αρέτα έβαλε φρουρούς σε όλη την πόλη για να με συλλάβει. Μέσα όμως από ένα άνοιγμα του τείχους με κατέβασαν με καλάθι και ξέφυγα από τα χέρια του.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς από σαν τιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κνεσθέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες σε λήφθην και εν αμαρτίες εκείς έμει η μήτυρ μου. Ιδούγαρε λήθιαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνίζ με και πεθιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλία συν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ένεσύν σου. Ό,τι η θέλησα τη σιανέ εδώ κάνω ολοκαυτώματα και ευδοχήσει. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίω τη Σιών και οικοδομηθεί το τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν και ο σύν σαν αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι πτωτισιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν κέντρα πει του αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφεί του αν ιστα πίσω και κατεσυνθεί του αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφεί του αν παραυτήκα εσυνόμενοι λέγονται έσμοι εύγει, εύγει. Αγαλιάσουσαν και εφρανθεί του αν επισή πάντε συζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω σαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος σε αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξον της προσευχής

0: Τον εκθρόνο μου, Κύριε, προσέκατε, εύχον δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένεχε εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εις πέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξον με του ποιητό θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Και σύντια σωμάτο φωνή, σωματούμενο σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρέας

0: στήρεν φαίνων των ίδιων. Χαίρε γα στήρεν Θεού Σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία. Φυσί το γαβρί Θαρσαλαίος. Το παράδοξο σου της φωνής. Δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συντύψιος. Την γύησιν πώς λέγεις. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε. Η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών. Πώς εστί τεχθήνε δυνατόν. Λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο. Πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης. Χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον. Χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε. Διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προς σύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν. Ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν τη θέλου συνθερίζει σωτηρίαν εν το ψάνιν ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων οι παρθένος τη μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών τον ταύτης ασπασμόν έχειρε και άλμασι ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάγεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρονοι ως υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάνεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασήγει το στόμα. Χαίρε των ανθρωπών του ανήκει το θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης. Χαίρε διείσαι νεδίθι μεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούνται σ' αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντης την γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέσω προσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη πέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό. Αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθονον. Ίνα το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλων νικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος. Συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντίες ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης. Χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων. Ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκος, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκη. Απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τύχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασαν σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν γέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας θεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, της ύβοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτους σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσε γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσε χθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψει, χαιρεδίσει αρά εκλείψει, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, δέσποσα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίστρεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας Αγίας, θείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίση των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί είχε λόγοι είχε πράξεις συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τη εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέτω παρόν τη βιοθερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δε σπινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες η τίεση αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπλων απειούσιν ανάπαυση ειν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, χέπι μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σιέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Τη γάν συν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρη μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδό σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψας πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη έν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με τον φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
0: Δόξα Σύ Χριστέ ο Θεός, ελπίση μου, δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντος σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Υπό τη σύνα...

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στη γέννηση του Ιησού Θεοτό και Παναγία. Φυλάχθηκε στο σώμα σου άφθορη η Παρθενία και δε μας εγκατέλειψες στην Άγια κοιμησή σου. Μα στη ζωή μετέβηκες με το μονογενή σου. Εσύ που είσαι τη ζωής παντοτινή μητέρα, απ' του θανάτου λύτρωσε όλους μας τη φοβέρα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών, Αθανασίου του Πατελάρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Αξικού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Αξού Μιλοποτάμου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 20 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου.
2: Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας. Η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στη Γόρτινα και στον Τιμπάκι. Πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. 6:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας Αγίου Τίτου στην πεντάκλητη βασιλική της Γόρτινας πριν το χωριό Μητρόπολη όπου θα τελεστεί μικρή δέηση. 7:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας στον παλαιό ιερό ναό Αγίου Τίτου, μικρή δέηση και εν συνεχεία στον μεγάλο ιερό ναό Αγίου Τίτου Τιμπακίου. 8 μετά μεσημβρίας. Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Αποστόλου Τίτου. 11:30 μετά μεσημβρίας. Τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Για την προσκύνηση της τιμίας κάρας, ο ιερός ναός θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 2 τα ξημερώματα. Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. 7:30 έως 10:30 προμεσημβρίας Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 2:30 μετά μεσημβρίας αναχώρηση τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου για το Ηράκλειο. 8:30 μετά μεσημβρίας στην πλατεία του Αγίου Τίτου Τιμπακίου μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο, μουσικοποιητική σύνθεση που θα ερμηνεύσουν η Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Από την Ιερά Μητρόπολη, Γορτίνης και Αρκαδίας.
1: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και της αποδόσεως της κοιμήσεως της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το βόρειο-ανατολικό παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου στον Μπεντενάκη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Χαραλάμπους του Εκκαλυβιανής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Οσίου Χαραλάμπους.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού υπεραναπαύσεως των ψυχών τον κατά την 25 Αυγούστου 1898 υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ραδιοφωνικές ξαναγήσεις διαδρομές», που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή ξενάγηση σας προσκαλούμε στην διαδρομή εκκίνηση από Ηράκλειο και συνεχεία προχωρούμε προς Αγία Βαρβάρα, προχωρούμε προς την Μονή Βροντισίου, θα γίνει αναφορά στην Μονή Βαλσαμονέρου και θα προχωρήσουμε προς την Γόρτινα, όπου θα ακουστούν πληροφορίες για τον Ναό του Αγίου Τίτου, το Ρωμαϊκό Οδείο. Θα δοθεί εντάχει αναφορά για την 12η επιγραφή των νόμων της Γόρτινας και κατάληξη της σημερινής ραδιοφωνικής ξεναγήσεως θα είναι η Μονή της Οδηγήτριας.

Ξεκινώντας λοιπόν από Ηράκλειο, καθώς βρισκόμαστε στην δυτική πλευρά της πόλης, έχουμε μια υπέροχη άποψη του βουνού Γιούχτας, που μοιάζει να είναι κεφάλι ανδρός, ξαπλωμένο στο έδαφος, να ταινίζει τον κριτικό ουρανό, και διακρίνονται ευκρινέστατα το μέτωπο, η μύτη, το στόμα, το μουσι. Το βουνό Γιούχτας λοιπόν, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παρουσία του Δία στην Κρήτη, γιατί η παράδοση θέλει το βουνό αυτό να είναι το κεφάλι του Δία, και η θέση αυτή να μαρτυρά σε όλους ότι είναι η Κρήτη το νησί του Δία, το νησί όπου γεννήθηκε και ανδρώθηκε ο μέγας θεός των θεών και των ανθρώπων της αρχαίας ελληνικής εποχής.

Συνεχίζουμε. Στην δεξιά πλευρά εκτείνεται η περιοχή Γάζη, στην δυτική πλευρά της διαδρομής, όπου στην θέση Μπαΐρια έχει ανασκαφεί ιστερομινωικός οικισμός και από όπου προέρχονται πύληνα ειδόλια της Μινωήτισσας θεότητας, της οποίας το κεφάλι διακοσμείται με διάφορα σύμβολα θρησκευτικής οντότητας, όπως ο δίσκος του ήλιου, όπως ομοιώματα κεράτων ταύρου, όπως πτηνά. Και αυτή η ποικιλία των διακοσμήσεων καταδεικνύει ότι η θεότητα λατρεύεται από τους Μινωήτες της Κρήτης υπό διάφορες ιδιότητες. Σκέψη η οποία μας παραπέμπει στην σημερινή θρησκευτική έκφραση των Κρητών χριστιανών, οι οποίοι λατρεύουν τους Αγίους αλλά και την Θεοτόκο υπό διάφορες ιδιότητες. Η περιοχή η οποία εκτείνεται μπροστά μας είναι η περιοχή της Κοιλάδας του Μαλεβιζίου, και επειδή η περιοχή αυτή ήταν από αρχιωτά των χρόνων γνωστή σε όλη την Κρήτη για την παραγωγή κρασιών, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Άγιος Γιώργος εορτάζεται στην Κρήτη υπό δύο διαφορετικές ιδιότητες, δύο διαφορετικές ημέρες τον χρόνο. 23 Απριλίου, εάν 23 Απριλίου συμπέσει πρώτου Πάσχα, η εορτή μετατίθεται στην πρώτη Δευτέρα μετά την Κυριακή του Πάσχα, είναι κινητή η εορτή, και τότε εορτάζεται ο Άγιος Γεώργιος ως ο προστάτης των αγροτών, των γεωργών και των ποιμένων. Στις 3 Νοεμβρίου όμως ο Άγιος Γεώργιος, ο ίδιος ο Άγιος Γεώργιος, εορτάζεται υπό την ιδιότητα του προστάτη των αμπελουργών και των παραγωγών κρασιού, και είναι η εορτή του Αγίου Γεωργίου, που στην Κρητική Καθομιλουμένη ονομάζεται Άγιος Γεώργιος ο Μεθυστής, επειδή εκείνη τη μέρα ανοίγουν τα βαρέλια οι αγρότες και δοκιμάζουν το νέο κρασί που παρήγαγαν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Το πρώτο δε κρασί που αποσπούν από τα βαρέλια τους προσκομίζεται στο ναό με την προσδοκία να χρησιμοποιηθεί στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Είναι και αυτό ένα έθιμο το οποίο μας καταδεικνύει την άρρηκτη θρησκευτική σχέση της αγροτικής φιλοσοφίας της Κρήτης με την θρησκευτική έκφραση. Αυτή λοιπόν η λατρεία του Αγίου Γεωργίου συγγενεύει με την λατρεία της Μινωήτισσας θεότητας, έτσι όπως καταδεικνύεται από τις διαφορετικές μορφές που έχουν ανασυρθεί από τις ανασκαφές στην περιοχή του Γαζίου. Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας στην Κοιλάδα του Μαλεβιζίου παρήγεται το εξαιρετικό κρασί Μαλβιτσία, το οποίο εξήγεται, και από όσο γνωρίζουμε δεν υπήρχε επίσημο συμπόσιο ή επίσημη εορταστική εκδήλωση στη Βενετία χωρίς να προσφέρεται το κρασί Μαλβιτσία, το οποίο εξήγεται από το λιμάνι της Σκάντια σε τεράστιες ποσότητες, όπως φαίνεται από τις αναφορές των διαφόρων δουκών και προβλεπτών.

Η συνέχεια του δρόμου μας κατευθύνει στις εκτάσεις των χωριών Βενεράτο και Κεράσια. Κεράσα και όχι Κεράσια. Το όνομα του χωριού θεωρείται ότι προέρχεται από τα κεράσματα που οι φιλόξενοι κάτοικοι αδιακόπως προσφέρουν στους επισκέπτες, και βρισκόμαστε στην περιοχή της μονής της Παλιανής. Η μονή της Παλιανής είναι ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια της Κρήτης και φαίνεται να ιδρύθηκε κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο. Ήταν δε πάντα γυναικεία μονή. Από το 668 αναφέρεται με τα ονόματα Παλέ ή Παλαιά ή Παλά. Από το όνομα αυτό προέρχεται και το σημερινό όνομα της μονής. Από τις αναφορές αυτές επιβεβαιώνεται και η παλαιότητα της μονής. Ο Φάουμπερ ισχυρίζεται ότι το όνομα Παλιανή είναι παραφθορά του αρχαίου ελληνικού ονόματος Απολωνία και υποθέτει ότι η αρχαία ελληνική πόλη Απολωνία βρίσκεται στην περιοχή αυτή. Είναι όμως μόνο προσωπική του άποψη. Η μονή ήταν απαρχής σταυροπηγιακή, δηλαδή ανήκε στην δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως. Το 1304 ο Λατίνος επίσκοπος της Κρήτης έστρεψε το ενδιαφέρον του στη μονή επειδή ήταν πλούσια και είχε πολλά και έφορα κτήματα. Αυτό θεωρήθηκε αυθαιρεσία από την ενετική διοίκηση του νησιού, η οποία ως κρατική εξουσία δεν ενέκρινε να περιέλθει η περιουσία της μονής Παλιανής στη διαχείριση του Λατίνου Επισκόπου. Το θέμα διευθετήθηκε με ειδικό σύμφωνο το 1323. Οι Τούρκοι το 1821 κατέκαψαν την μονή και έσφαξαν τις καλόγριες, εκτός από μία η οποία διέφυγε και η οποία ονομάζεται Παρθενία. Η μοναχή Παρθενία κατάφερε αργότερα να ανοικοδομήσει το ναό με ελεημοσύνες και λέγεται ότι πέθανε σε ηλικία 133 χρόνων. Το 1866 οι Τούρκοι κατέστρεψαν ξανά την μονή και μάλιστα κατέκλεψαν εικόνες και ιερά σκεύη, τα οποία πώλησαν στον Χάνδακα. Λέγεται ότι στην μονή της Παλιανής κατέφυγε ο Κόρακας και από εκεί έφυγε για να συνεχίσει την επαναστατική δράση του από τα καταφύγια των βουνών. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, η εφαίστεια εικόνα στο καθολικό της μονής, βρέθηκε στη ρίζα μιας μεγάλης μυρτιάς στην νότιο-ανατολική άκρη του περιβόλου. Λέγεται ότι η μυρτιά είναι χιλιόχρονη και σήμερα καθημερινά γίνονται δεήσεις, ενώ κάτω από τη μυρτιά καίει ένα κανδύλι.

κατόκου, η οποία όμως είναι ορατή μόνο από παιδιά. Επίσης πιστεύετε ότι η μυρτιά είναι πηγή ευλογίας και ότι τα φύλλα του δέντρου αυτού έχουν θεραπευτικές ιδιότητες αν χρησιμοποιηθούν ως φυλακτό, ως αφέψιμα ή ως θυμίαμα. Η εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας έχει καθοριστεί την 24η Σεπτεμβρίου. Οι αντιλήψεις οι κρατούσες σήμερα, οι σχετικές με την μυρτιά της Μονής Παλιανής, την ιερότητα και τις ιδιότητες του φυτού, σχετίζονται άμεσα με τις μινωικές δενδρολατρίες, έτσι όπως μας είναι γνωστές από τοιχογραφικές και εγχάρακτες διακοσμήσεις, αλλά και από διακοσμήσεις χρυσών δακτυλιδιών, τα οποία θεωρείται ότι ανήκαν σε ιερά πρόσωπα, σε πρόσωπα του μινωικού ιερατείου.

Η αναβίωση των αντιλήψεων αυτών αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη της συνέχειας του πολιτισμού στην Κρήτη από τους προϊστορικούς αιώνες μέχρι σήμερα. Η αρχιτεκτονική. Το καθολικό της μονής Παλιανής είναι τρίκλιτος ναός. Το κεντρικό κλίτος είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, το βόρειο κλίτος στον Άγιο Παντελεήμονα και το νότιο στους τρεις ιεράρχες. Τα κλίτη χωρίζονται με κιονοστοιχίες. Τα κιονόκρανα είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας με διακοσμήσεις ανάγλυφων φύλων και ακανθών. Ο Νάρθηκας είναι νεότερης κατασκευής. Έχουν χρησιμοποιηθεί όμως για την οικοδόμησή του παλαιά οικοδομικά υλικά με ανάγλυφες διακοσμήσεις, όπως το υπαίρθυρο της εισόδου του Νάρθηκα, όπου βλέπουμε ανάγλυφη διακόσμηση η οποία παριστάνει τον Ευαγγελισμό. Η Αγία Τράπεζα στηρίζεται πάνω σε 4 παλαιά κιονόκρανα. Τμήματα του πλακόστρωτου έχουν καλυφθεί με παλές μαρμάρινες πλάκες, ενώ σε ορισμένα τμήματα του οικίματος των κελιών μπορεί να διακρίνει ο επισκέπτης κορνίζες με διασώματα, αλλά και κίονες από γρανίτη, από άσπρο

Η Μονή Παλιανής είναι προσφυλέστατος τόπος προσκυνήματος, όχι μόνο για τους κατοίκους της Πέριξ περιοχής, αλλά και για τους κατοίκους από όλη την Κρήτη, ενώ εντάσσεται τελευταία και σε προγράμματα περιοδιών επισκεπτών της Κρήτης από την κυρίως Ελλάδα.

Προχωρώντας, βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Πρινιάς και προσεγγίζουμε την Αγία Βαρβάρα. Στην δυτική πλευρά του δρόμου και σε μακρά απόσταση φαίνεται ο λόφος Πρινιά, στην κορυφή του οποίου υπάρχει ο ναός του Αγίου Παντελεήμονα. Η θέση και η έκταση του σημερινού χωριού Πρινιάς θεωρείται ότι είναι η έκταση και η θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης κράτους Ριζινίας. Η πόλη Ριζινία είχε ως επίνιον την παράκτια πόλη Απολωνία, η οποία είχε οικοδομηθεί στη θέση της σημερινής Αγίας Πελαγίας. Κατά την αρχαία ελληνική περίοδο, όλες οι πόλεις κράτη που είχαν οικοδομηθεί στα Μεσόγεια συνηθίζονται να έχουν και ένα επίνιον. Το επίνιον μιας εκάστης των πόλεων ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και τη διοίκηση με την πόλη η οποία υπήρχε στα Μεσόγεια.

ένα τμήμα της πόλης Ριζινία έχει ένα σκαφί. Έχει ένα σκαφί τμήμα του νεκροταφείου, το οποίο ήταν σε χρήση κατά την αρχαϊκή ελληνική εποχή, 7ος αιώνας π.Χ. Και τότε το έθιμο ήταν επί των τάφων να τοποθετούνται στήλες λίθινες, επί των οποίων εχαράζονται παραστάσεις από την επίγεια ζωή του νεκρού ή της νεκρού. Αυτές είναι οι επιτύμβιες στήλες. Από την περιοχή του Πρινιά έχουμε ένα μεγάλο αριθμό επιτυμβίων στυλών. Οι μελέτες των εγχάρακτων παραστάσεων των επιτυμβίων στυλών από την περιοχή της νεκροπόλεως της Ριζινίας δίδουν πληροφορίες για την καθημερινότητα της ζωής των ανθρώπων και για τα ήθη και έθιμά τους.

αρχίζουμε στην δεξιά πλευρά του δρόμου, δηλαδή δυτικά, διακρίνονται λίθινα μορφώματα, τα οποία από μακριά δίνουν την εντύπωση ότι είναι ψωμιά. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για τα ψωμιά του Δία, ο οποίος ανετράφει στο Ιδέον Άνδρον, και αναχωρώντας από την Κρήτη λιθοποίησε τα ψωμιά του για να μένουν εκεί για πάντα και να καταδεικνύουν ότι είναι η περιοχή του Δία. Βέβαια, η μορφή αυτών των λίθων είναι αποτέλεσμα κάποιων γεωλογικών φαινομένων. Πολύ κοντά στα λεγόμενα ψωμιά του Δία υπάρχει ένα αλήθινο μόρφωμα, το οποίο οι κάτοικοι της περιοχής ονομάζουν γριά, και το οποίο μόρφωμα θεωρείται ότι είναι μία απολιθωμένη αγνώμων γυναίκα, η οποία δεν έβρισκε ευχαρίστηση σε τίποτα και δεν ευχαριστούσε ποτέ τους θεούς για τα δώρα της ζωής που είχε. Έτσι ο Δίας κάποια στιγμή την μετέτρεψε σε λίθο και αυτή ήταν η τιμωρία της. Βρισκόμαστε ήδη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Η περιοχή της Αγίας Βαρβάρας είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περιοχή. Κυρίως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και μοναδικό το ίδιο το χωριό της Αγίας Βαρβάρας, το οποίο οι κριτικοί στην Κρητική καθομιλουμένη ονομάζουν μακρύ χωριό. Οι κάτοικοι στην Αγία Βαρβάρα συνήθιζαν και συνηθίζουν να οικοδομούν τα σπίτια τους μόνο στις δύο πλευρές του κεντρικού δρόμου του χωριού. Έτσι το χωριό έχει μήκος παραπάνω από 3 χιλιόμετρα. Τα σπίτια είναι οικοδομημένα στις δύο πλευρές του κεντρικού δρόμου και σχεδόν στο μέσο της διαδρομής από το βόρειο προς το νότιο τμήμα του χωριού βρίσκεται ο ναός της Αγίας Βαρβάρας, η Αγία Βαρβάρα, η προστάτης του χωριού και της ευρύτερης περιοχής. Στην θέση αυτή υπάρχουν δύο ναοί. Υπάρχει ο μικρός ναός, ο οποίος είναι ο αρχαιότερος, και υπάρχει και ο μεγάλος ναός, ο οποίος είναι μεταγενέστερος. Στον μικρό, στον παλαιό ναό της Αγίας Βαρβάρας, μπορεί ο επισκέπτης να δει εικόνες του Ηρακλειώτη Ευάγγελου Μαρκογιαννάκη. Στην βόρεια είσοδο όμως του χωριού Αγία Βαρβάρα και στην δεξιά πλευρά του δρόμου, στην δυτική πλευρά του δρόμου, υπάρχει ένας βράχος. Οι κάτοικοι της περιοχής εκεί δείχνουν αυτό το βράχο ως το κέντρο της Κρήτης. Βεβαίως βρίσκεται ο επισκέπτης στην κεντρική έκταση της νήσου Κρήτης, δεν είναι όμως αυτός ο βράχος το κέντρο του νησιού. Στην κορυφή του βράχου έχει οικοδομηθεί ένα μικρό ναίδριο, το οποίο είναι αφιερωμένο στον προφήτη Ηλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1669, όταν ο Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλής πήρε τα κλειδιά της Σκάνδια και τέλειωσε ο Κρητικός πόλεμος, και αυτό σήμαινε την ολική κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους και την έναρξη της σκοτεινής περίοδου της τουρκοκρατίας. Τότε λοιπόν ο Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλής αφιέρωσε την Αγία Βαρβάρα ως τιμάριο στο Βαλιδέ Τζαμί, και από τα εισοδήματα συντηρείται το τζαμί και όλα τα υπό το Βαλιδέ Τζαμί υπαγόμενα. Από την Αγία Βαρβάρα κατήγεται ο Ματθαίος Καμπιτάκης, ο οποίος είχε το προσωνύμιο Τουρκοφάγος. Ήταν παλικάρι του Λόγιου, ο οποίος κατήγεται από τον Άγιο Θωμά. Πολέμησε με τον Καραϊσκάκη και έπεσε στην μάχη του Φαλήρου. Το χωριό Αγία Βαρβάρα βρίσκεται σε υψόμετρο 580 μέτρων και όπως προελέχθη δεν ακολουθείται η οικοδόμηση των
σπιτιών του χωριού δεν ακολουθείται το τυπικό της αρχιτεκτονικής των κρητικών χωριών. Τα κρητικά χωριά είναι κυρίως χτισμένα γύρω από ένα κεντρικό άνοιγμα, μια πλατεία, η οποία αποτελεί το γεωγραφικό κέντρο του χωριού, αλλά είναι όμως και το κέντρο της κοινωνικής, της οικονομικής και της πολιτιστικής δραστηριότητας των κατοίκων. Όπως προελέχθη, η Αγία Βαρβάρα, η οποία είναι γνωστή και ως το μακρύ χωριό, οι κάτοικοι συνεχίζουν στην Αγία Βαρβάρα να οικοδομούν τα σπίτια τους μόνο στις δύο πλευρές του κεντρικού δρόμου.

Λόγω της γεωγραφικής θέσης και του υψόμετρου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας είχαν συχνά κατακλυσμίες βροχές, πολλά χιόνια, και γι' αυτό η λαϊκή μούσα, η μυθοπλασία, έχει δημιουργήσει το ακόλουθο δύστιχο. Στην Αγία Βαρβάρα βρέχει και ο Θεός δεν το κατέχει. Τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής της Αγίας Βαρβάρας ήταν φημισμένα και άφθονα κατά το παρελθόν. Ήταν κυρίως χειμωνιάτικα λαχανικά, ήταν κεράσια, αλλά παρήγαγαν οι κάτοικοι και εκλεκτό τυρί και μέλι. Ακόμη και σήμερα βέβαια διατηρούνται μικροί όμως αυτοσχέδιοι πάγκοι έξω από μερικά σπίτια, καθόλου το μήκος της κεντρικής οδού του χωριού, όπου οι παραγωγοί κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας εκθέτουν τα προϊόντα τους. Η περιοχή του Πρινιά ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Ήδη αναφέρθηκαν τα ευρήματα των επιτυμβίων στυλών του 7ου αιώνα π.Χ. από την νεκρόπολη της αρχαίας ελληνικής πόλης Ριζινίας, η οποία είχε οικοδομηθεί στη θέση αυτή. Όμως εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι και τα αρχιτεκτονικά ευρήματα από τον ναό της Ποτνίας Θυρών, της κυριάρχου θεότητας των Αγρίων Θηρίων. Έχει διασωθεί ένα τμήμα της Ζωφόρου και το υπέρθυρον της κεντρικής εισόδου, το οποίο κοσμείται με δύο καταμέτωπων μορφές καθημένης θεότητας, της οποίας όμως τα μαλλιά και η στάση του σώματος παραπέμπουν σε αιγυπτιακές κατασκευές. Είναι ο αιώνας αυτός που οι Κρήτες εξορμούν προς εξερευνήσεις και εμπορικές σχέσεις στην Ανατολή και στην Αίγυπτο, και επιστρέφοντας στην Κρήτη μεταφέρουν και υιοθετούν τεχνικές και εντυπώσεις που έζησαν. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι αυτές οι μορφές που παραπέμπουν σε αιγυπτιακές μορφές είναι ευρήματα και από άλλες ανασκαφίσες θέσεις της αρχαίας ελληνικής αρχαϊκής εποχής, 7ου αιώνας π.Χ.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα ευρήματα από την νεκρόπολη της πόλης Ρεζινίας είναι αξιοσέβαστα και αξιολογούνται ως δείγματα του σεβασμού αλλά και της λατρείας προς τους νεκρούς. Στην Κρήτη υπάρχει μια σταθερή θέση έκφρασης τιμής και σεβασμού και θρησκευτικότητας προς τους νεκρούς. Η θέση αυτή είναι ταυτισμένη με την ζωή στην Κρήτη και μάλιστα η σπουδαιότητα του πολιτισμού κάθε λαού καθορίζεται από τις συμπεριφορές των ζωντανών προς τους νεκρούς. Έτσι όπως στην αρχαία ελληνική εποχή εκφράζεται, αλλά και σήμερα στην Κρήτη λέγεται ότι ο καθρέπτης ενός χωριού είναι η κατάσταση του νεκροταφείου του χωριού.

Από την Αγία Βαρβάρα ξεκινούμε προς Δισμάς και μετά από κάποια χιλιόμετρα βρισκόμαστε στην περιοχή της Γέρερης και του Ζαρού. Στην έκταση του χωριού Γέρερη, στην θέση Αμουργέλα, την 20 Αυγούστου του 1823, έγινε μια σκληρή σύγκρουση μεταξύ των Κρητών οπλαρχηγών και των Αιγυπτίων υπό τον Χουσέιν. Ο Χουσέιν έφτασε στην Κρήτη από Ανατολάς και σάρωσε την Κρήτη από Ανατολάς προς Δισμάς. Μετακινούμενη λοιπόν η στρατιά του Χουσέιν προς Δισμάς, στρατοπέδευσε στην Αγία Βαρβάρα και η μονάδα του συντίθεται από 12.000 στρατιώτες και υπείς. Ο τότε αρμοστής της Κρήτης, το Πάζης, συγκέντρωσε τους οπλαρχηγούς από τα Σφακιά, το Ρέθυμνο και την Μεσαρά και οχυρώθηκαν στο χωριό Γέρερη. Η δύναμη των συγκεντρωθέντων Ελλήνων ήταν 2.000 άντρες. Ο Κρητοβουλίδης στις σελίδες 294-296 περιγράφει τα γεγονότα και επιτρέψατε μου να σας αναγνώσω μία μικρή παράγραφο. Όθεν και επιδράμοντες όλοι οι υπείς κατεδίωξαν μέχρι των Αμουργέλων τους τολμητίας Έλληνας. Εντάφθα όμως συνήφθη μάχη σφοδρά. Οι μεν Τούρκοι ενίκησαν τότε, οι δε Έλληνες εφάνισαν νικημένοι. Διελήθη ο ελληνικός στρατός την επομένη νύχτα, ο δε αρμοστής ανεχώρησεν εκ της Γέρερης με κίνδυνον συνοδευθείς υπολίγων εις Αυλοπόταμον. Αυλοπόταμος είναι ο Μυλοπόταμος. Με αυτή τη μάχη λοιπόν είναι συνδεδεμένη η περιοχή της Γέρερης. Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Ζαρός βρίσκεται η Μονή Βροντισίου. Στην Μονή Βροντισίου το Καθολικό τιμάται στον Άγιο Αντώνιο και στον Απόστολο Θωμά και πανηγυρίζει αντίστοιχα 17 Ιανουαρίου, είναι η πανηγύρις του Αγίου Αντωνίου, και την Κυριακή του Θωμά πανηγυρίζει ως το κλήτος που είναι αφιερωμένο στον Απόστολο Θωμά. Στο κλήτος του Αγίου Αντωνίου σώζονται τοιχογραφίες του 14ου αιώνα, στις οποίες αναγνωρίζεται παλαιολόγια επιρροή. Κατά το τέλος του 16ου αιώνα εργάστηκε στην Μονή Βροντισίου ο μεγάλος κρητικός ζωγράφος Μιχαήλ Δαμαστινός. Ήταν η εποχή που η Μονή Βροντισίου είχε στελεχωθεί από λόγιους μοναχούς όπως ο ηγούμενος Λαβρέντιος Μαρίνος και ο γνωστός συγγραφέας και βιβλιογράφος Νικηφόρος Βενετζάς. Στην Μονή υπήρχε σχολείο και εργαστήριο αγιογραφίας. Ο Μιχαήλ Δαμαστινός μετέβη στην Μονή Βροντισίου και εργάστηκε μετά την επιστροφή του από την Βενετία. Αξίζει μια μικρή παρένθεση αφιέρωμα στον Μιχαήλ Δαμαστινό, ο οποίος γεννήθηκε στην Κάντια περί το 1540 και διδάχτηκε ζωγραφική στην σχολή της Αγίας Εκατερίνης των Συναϊτών. Σε ηλικία 32 χρονών
Ανεγνωρισμένος πλέον ζωγράφος, εικονογράφος, μετέβει στη Βενετία. Εκεί η ελληνική αδελφότητα της Βενετίας του ανάθεσε να ζωγραφίσει το Ιερό Βήμα και το τέμπλο του Ναού του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων. Σε έγγραφα που αφορούν τη συνεργασία του Μιχαήλ Δαμασκηνού με την ελληνική αδελφότητα της Βενετίας αναφέρονται και ανακαινήσεις και επιχρυσώσεις εικόνων που επίσης του είχαν ανατεθεί. Οι σχέσεις του μαΐστρου Μιχαήλ Ζωγράφου, όπως τον αποκαλούσαν, ήταν στενές με την αδελφότητα και μάλιστα στις εγγραφές του ως μέλος της αδελφότητας αναφέρεται ως ζωγράφος της Εκκλησίας. Στην Βενετία σώζονται φορητές εικόνες έργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού. Το 1584 ο Μιχαήλ Δαμασκηνός επέστρεψε στην Κάντια και παρά του ότι είναι υψηλωτά του επίπεδου, ανεγνωρισμένος ζωγράφος, δεν μένει στην πρωτεύουσα, αλλά μεταβαίνει στην Μονή Φροντισίου. Είναι άγνωστοι λόγοι που τον υποκίνησαν να μεταβεί στην Μονή Φροντισίου. Υπάρχει η υπόθεση ότι ίσως μόνο η Μονή Φροντισίου μπόρεσε να ικανοποιήσει τις οικονομικές του απαιτήσεις. Αυτό όμως είναι μόνο υπόθεση, δεν βρίσκεται πουθενά καταγεγραμμένο. Όμως δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι την εποχή εκείνη η Μονή Φροντισίου ήταν γνωστό πνευματικό κέντρο της ενετοκρατούμενης Κρήτης. Έργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού βρίσκονται στην Κρήτη, στο Άγιον Όρος, στο Νοσού Λουκά, στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, βεβαίως στην Βενετία, στη Ρώμη, στην Απουλία, στην Μονή Σινά και εμφανίζονται συνέχεια έργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού σε ιδιωτικές συλλογές στην Αμερική. Στην Μονή Φροντισίου υπήρχαν ανθίβολα του Μιχαήλ Δαμασκηνού μέχρι την εκδήλωση της τουρκικής επίθεσης. Τα ανθίβολα των εικονογράφων είναι τα προσχέδια, θα μπορούσαμε να πούμε. Μια μαρτυρία για τη σχέση του Μιχαήλ Δαμασκηνού με τη Μονή Φροντισίου προέρχεται από ενθύμηση που δημοσίευσε ο καθηγητής Μανούσακας, όπως έγραψε το εξής. Ενώ είχε εκδηλωθεί η τουρκική επίθεση, ο Εμμανουήλ Δέσος, βιβλιογράφος και αδελφός του ηγουμένου της Μονής Φροντισίου, ο οποίος ονομάζεται Σίλβεστρος Δέσος, έδωσε στον Λόγιο μοναχό και ηγούμενο του Αγίου Γεωργίου στο Σκαλωτό, Γεράσιμο Βλάχο, ανθίβολα, τα οποία ονομάζονται και ντιζένια, 7 αγιογραφικών πινάκων του Μιχαήλ Δαμασκηνού. Στο ένα από τα ανθίβολα αναγνωρίστηκε το κεφάλι του Αγίου Αντωνίου. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας η Μονή Φροντισίου ονομάζεται Σαντριβαλή Μοναστήρ. Το 1821 η Μονή καταστράφει και πυρπολήθηκε. Όμως ήταν θέση που λειτουργήσε ως αρχηγείο αγωνιστών καθ' όλη τη διάρκεια των κριτικών επαναστάσεων για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Όμως και αργότερα κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Το 1866 ο Κόρακας προγραμματοποίησε συγκέντρωση στην Μονή. Ήταν η συγκέντρωση της πρώτης επαναστατικής κολόνας, όπως κατεγράφει το ένοπλο σώμα.
Στην είσοδο της μονής σώζεται, υπάρχει μία κρίνη η οποία χρονολογείται στον 15ο αιώνα. Κοσμείται με λιθόγλυπτη παράσταση του Αδάμ και της Εύας και εικονίζονται 4 ποταμοί, οι 4 ποταμοί της Εδέμ, από τους οποίους ρέει το νερό. Ο Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής, στο έργο του «Κρητικός πόλεμος», στο εδάφιο που αναφέρεται στην κατάληψη της Μονής Αρκαδίου από τους Τούρκους το 1646, έγραψε «Κι ο γούμενος εμίσεψε από την Μονή Αρκαδίου και οι καλογέρια φύγαν και τα κοπάδια ήλθασιν στες μεσαρές επήγαν, μαζί και οι ιερομόναχοι πάσοι και οι διακόνοι και στο βροντίσι μπαίνουσι στον Άγιο Αντώνη».

την μονή Βροντισίου, στο καθολικό της μονής Βροντισίου, υπάρχουν εικόνες, εκ των οποίων η εντυπωσιακότερη είναι η αμφιπρόσωπη εικόνα, η οποία παριστάνει τον Άγιο Φανούριο και θεωρείται έργο του Άγγελου Ακοτάντου. Ο Άγγελος Ακοτάντος είναι ο ξεχωριστός, ο εκλεκτότερος εικονογράφος του 15ου αιώνα και θεωρείται ότι είναι ο πρόδρομος της κριτικής σχολής ζωγραφικής. Στη μία όψη λοιπόν της εικόνας, η οποία είναι βανδαλικώς καταστρεμένη, ημικαταστρεμένη θα μπορούσα να πω καλύτερα, διασώζεται η μορφή του ένθρωνου Αγίου Φανουρίου, ενώ στην πίσω πλευρά της εικόνας διακρίνονται παραστάσεις από την στέψη του Αγίου Φανουρίου και από τα θαύματά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εικόνα αυτή του Αγίου Φανουρίου παραπέμπει σε πρώτη θεώρηση στην εικόνα του Αγίου Φανουρίου που είναι έργο του ιερέως Ιωάννη Κολυβά και βρίσκεται στο ναό του Μαγίου Μανθαίου Ηρακλείου. Όμως αυτή η εικόνα που βρίσκεται στο ναό του Αγίου Μανθαίου χρονολογείται στο 1688.

όπως προελέχθη στην μία πλευρά της αμφιπρόσωπης εικόνας του Αγίου Φανουρίου, ο Άγιος Φανούριος εικονίζεται μεταξύ δύο ωραίων και σώζεται το δεξί τμήμα του δεξιού τμήματος του σώματός του και το αριστερό του χέρι με το οποίο φέρει το έμβλημά του, αυτό που του χάρισε ο Ιησούς Χριστός κατά την αγιοποίησή του και που είναι ένας ξύλινος σταυρός στην κορυφή του οποίου υπάρχει άσβεστος λαμπάδα. Στην πίσω πλευρά της εικόνας διακρίνεται ο Ιησούς Χριστός, σώζεται το φωτοστέφανό του και το πρόσωπο. Στο φωτοστέφανο διακρίνεται η τριάς των γραμμάτων όμικρον, ωμέγα, νι, ον, ο υπάρχον, ο οποίος ευλογεί τον Άγιο Φανούριο. Ενώ πάνω από τα φωτοστέφανα του Ιησού Χριστού και του Αγίου Φανουρίου υπάρχουν υπολείμματα, φτωχά σπαράγματα θα μπορούσα να πω, τριών διάχωρων, τριών διαφορετικών παραστάσεων. Η πρώτη αριστερά, καθώς κοιτάζουμε την εικόνα, είναι η παράσταση παράδοσης από τον Χριστό στον Άγιο Φανούριο, το έμβλημά του, η παράδοση του Σταυρού με την αναμένη λαμπάδα στην κορυφή. Το δεύτερο σπάραγμα, στο δεύτερο διάχωρο, είναι η παράσταση διάσωσης κριτικών ιερέων από θαλασσοταραχή, όταν στο πλοιάριό τους εμφανίστηκε στην πρίμνη Θεοτόκος στην πλώρη ο Άγιος Φανούριος και η θάλασσα ηρέμησε και έτσι οι Κρήτες ιερείς μπόρεσαν να μεταφέρουν την εικόνα του Αγίου Φανουρίου στην Κρήτη. Στο τρίτο διάχωρο εικονίζεται ο Άγιος Φανούριος φυλάτων φως εκ του Ιετού. Είναι η διήγηση, μάλλον η εικόνα της διήγησης του Αγίου Φανουρίου, ο οποίος έσωσε τον ηγούμενο Ιωάννη Παλαμά του Βαλσαμονέρου όταν επέστρεφε στην Μονή και μετέφερε την εικόνα του Αγίου Φανουρίου. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στην Μονή Βαλσαμονέρου, σήμερα έχει μεταφερθεί και φυλάσσεται στην Μονή Βροντισίου.

Στον περίβολο της Μονής Βροντισίου εσώζεται μία πύλινη κολυμβήθρα. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα έχει φιλοξενηθεί σε κάποιο στεγασμένο χώρο και θα έχει προστατευτεί. Οι πύλινες κολυμβήθρες χρησιμοποιούνται κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους για να βαπτίζονται τα παιδιά, τα μωρά. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το κοδωνοστάσιο στην Μονή Βροντισίου είναι οίκημα το οποίο παραπέμπει ως κατασκευή στο κοδωνοστάσιο της Μονής της κυρίας Ακροτηριανής, της Μονής Τοπλού. Με αυτή τη σύντομη παρουσίαση της Μονής Βροντισίου, ο χρόνος ο ραδιοφωνικός μας καλεί να σταματήσουμε. Ως εκ τούτου θα συνεχίσουμε με την Μονή Βαλσαμονέρου και τη Γόρτινα στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ για την ευγενική προσοχή σας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και υπενθυμίζω την επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος το βράδυ της 5ης ώρα 10. Στην επόμενη ραδιοφωνική ξενάγηση σας περιμένουμε και θα συνεχίσουμε με το θέμα Μονή Βαλσαμονέρου, Γόρτινα και Μονή Οδηγητρίας. Η συνάντηση αυτή έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Τρίτη, ώρα 12, στην συχνότητα των FM 99,7, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα σας, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ονομάζομαι Ανδρουλιδάκη Δέσποινα και είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Εργάζομαι στην εταιρεία νόσου Αλσχάιμερ και υγιούς γύρανσης νομού Ηρακλείου, αλληλεγγύη. Είμαι γυμνάστρια λοιπόν στο χώρο αυτό και έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους που αγαπώ πολύ και θέλω να τους βοηθήσω όσο πιο πολύ μπορώ. Ο ρόλος μου είναι πολύ σημαντικός και πολυδιάστατος. Δεν προσφέρουμε μόνο άσκηση, αλλά υγεία, ασφάλεια και ποιότητα ζωής. Βοηθάμε στη βελτίωση της μυϊκής δύναμης, στη διατήρηση της κινητικότητας και της ευληγησίας, στη βελτίωση της ισορροπίας, άρα και στη μείωση των πτώσεων, στον έλεγχο χρόνιων παθήσεων. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε αυτούς τους ωφελούμενους, να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση, να μειώσουμε το άγχος και τα συμπτώματα κατάθλιψης. Και εδώ ερχόμαστε να μιλήσουμε για ένα θέμα που θα μας απασχολήσει τώρα πολύ, που αφορά τη γυμναστική ως αντικαταθλιπτικό φάρμακο στην τρίτη ηλικία. Υπάρχει μία έκφραση που λέει «Ίνος εφραίνει την καρδία». Εδώ λοιπόν θα προσθέσουμε πως και η γυμναστική εφραίνει ψυχή, σώμα, πνεύμα. Τριπλός ο ρόλος της δηλαδή. Τριπλός ο ρόλος της άσκησης και πάρα πολλά το ωφέλει. Όμως πρέπει να κατανοήσουμε λίγο την κατάθλιψη που συμβαίνει κυρίως σε αυτή την ηλικία. Έρευνες έχουν δείξει τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία. Το 13% των ηλικιωμένων έχει μείζωνα κατάθλιψη παγκοσμίως και το ποσοστό δυστυχώς αυξάνεται σημαντικά. Ένα μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων με συμπτώματα δεν διαγνώσκεται ή δεν λαμβάνει θεραπεία. Επειδή τα συμπτώματα θεωρούνται φυσιολογικά στη γύρανση ή λόγω στιγματισμού. Πρέπει λίγο εδώ να αναφερθούμε στις αιτίες που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Έχουμε να κάνουμε με απώλειες, μοναξιά, σωματική αδυναμία. Έχουμε να κάνουμε με άλλα συμπτώματα, με θλίψη, απώλεια ενδιαφέροντος, αλλαγές στον ύπνο και την όρεξη. Οι αιτίες μπορεί να είναι βιολογικές ή ψυχολογικές. Έχουμε να κάνουμε με τις βιολογικές αιτίες που αναφερόμαστε στις χημικές ανισορροπίες του εγκεφάλου που αφορούν τη σερωτονίνη, τη ντοπαμίνη, την αδρεναλίνη, την κληρονομικότητα, οικογενειακές παθήσεις, τα χρόνια νοσήματα, π.χ. καρκίνος, ορμονικές αλλαγές όπως ένας θυροειδής, ο σημαντικός αυτός ενδοκρινής αδένας που ρυθμίζει το μεταβολισμό, την ενέργεια, την καρδιακή λειτουργία μέσω των ορμονών και φυσικά έχουμε να κάνουμε και με φαρμακευτική αγωγή. Τα ψυχολογικά αίτια αφορούν τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, τον αρνητικό τρόπο σκέψης, τις τραυματικές εμπειρίες, το χρόνιο στρες, τη δυσκολία έκφρασης συναισθημάτων. Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν εδώ ότι στην τρίτη ηλικία το συναίσθημα της μοναξιάς μπορεί να γίνει έντονο και βαθύ. Οι αλλαγές στη ζωή, όπως η συνταξιοδότηση, η απώλεια αγαπημένου προσώπου, η απομάκρυση των παιδιών ή οι σωματικοί περιορισμοί, συχνά δημιουργούν την αίσθηση πως ο κόσμος γύρω μας μικραίνει. Είναι δυστυχώς μια γενική αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν πως δεν τους ακούνε πια, πως δεν είναι χρήσιμοι όσο παλιά. Υπός οι εμπειρίες τους δεν έχουν χώρο να εκφραστούν. Αυτή η μοναξιά δεν είναι αδυναμία, ούτε προσωπική αποτυχία. Είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη εμπειρία που αξίζει κατανόηση, σεβασμό και φροντίδα. Το πρώτο βήμα για την ψυχική ευεξία είναι να αναγνωρίσουμε αυτά τα συναισθήματα και να θυμηθούμε τελικά ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό που νιώθουμε. Προχωρώντας λιγάκι, θα πρέπει να τονίσουμε τη σχέση της άσκησης όσον αφορά ψυχική υγεία και ευεξία. Η τακτική άσκηση λειτουργεί ουσιαστικά ως φυσικό αντικαταθλιπτικό, χωρίς την παρενέργεια φαρμάκων. Μέσα από την κίνηση, το σώμα ενισχύει την παραγωγή νευροδιαβιβαστών, όπως η σερωτονίνη, η ντοπαμίνη, που είναι ορμόνες ευτυχίας, που συνδέονται με τη χαρά, την ικανοποίηση και την ψυχική ισορροπία.
Επιπλέον η άσκηση αυξάνει την ενέργεια, την αυτοεκτίμηση, μειώνει τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης και βοηθάει τον οργανισμό να αντιμετωπίζει καλύτερα τις καθημερινές προκλήσεις. Ακόμα και μικρές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα φροντίδα στον κήπο ή οι ήπιες ασκήσεις αναπνοής, έχουν μακροχρόνιο αντίκτυπο στη διάθεση και την ψυχική ευεξία, κάνοντας την άσκηση ένα πολύτιμο εργαλείο για τη ζωή στην τρίτη ηλικία.

Πρέπει λιγάκι τώρα να δούμε, να προχωρήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι τύποι άσκησης για αυτούς τους ανθρώπους, για να νιώσουμε καλά, να μην τους κουράσουμε, να μην τους ταλαιπωρήσουμε, να μην τους δυσανασχετήσουμε. Οι τύποι λοιπόν άσκησης, σαν γενικός όρος, όταν ακούμε τη λέξη άσκηση, πολλοί φαντάζονται έντονη γυμναστική, κόπωση, αδυναμία, κούραση, τρομερή ή κάτι πολύ δύσκολο, απαιτητικό. Στην τρίτη όμως ηλικία, η άσκηση έχει τελείως διαφορετικό νόημα. Δεν μιλάμε για επιδόσεις ή ανταγωνισμό, αλλά για ήπια, ασφαλή και ευχάριστη κίνηση που ταιριάζει στις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Άσκηση μπορεί να είναι ένα καθημερινό περπάτημα, λίγες απλές διατάσεις στο σπίτι, ήπιες ασκήσεις σε καρέκλα, χορός με μουσική που αγαπάμε, που ακούμε, που χαιρόμαστε να ακούμε και να τραγουδάμε ταυτόχρονα. Ή φροντίδα του κήπου, όπως προείπα. Το σημαντικό δεν είναι η ένταση, αλλά η συνέπεια και η κίνηση του σώματος. Κάθε μικρή κίνηση, ένα βηματάκι, έχει αξία και μπορεί να γίνει σύμμαχος τόσο σωματικής όσο και ψυχικής μας υγείας. Πάμε λοιπόν να χωρίσουμε πιο συγκεκριμένα τους τύπους άσκησης για ηλικιωμένους. Έχουμε την καρδιοαγγειακή άσκηση. Ασφαλείς ασκήσεις, με έμφαση στην υγεία και στη λειτουργικότητα. Το περπάτημα, το ποδήλατο, ένα ελαφρύ τζόκινγκ, περπάτημα μέσα στο νερό, κολύμβηση. Το νερό είναι σύμμαχός μας. Είναι κάτι που το κάνουμε με ευχαρίστηση. Δεν κουραζόμαστε, γυμναζόμαστε, αλλά δεν νιώθουμε την κόπωση. Έχουμε ασκήσεις δύναμης, χρήση βαρών ή αντίστασης, χρήση αλτήρων ή ελαστικές αντιστάσεις. Ασκήσεις με το βάρος σώματος, κάθισμα σε τοίχο, σε καρέκλα, ακροστασίες, ανυψώσεις, περπάτημα πάνω σε γραμμή, περπάτημα προς πίσω από γραμμή, ευληγησία, ισορροπία, πιλάτες, σταθεροποίηση ισχύων, αναπνευστική συνείδηση, ασκήσεις με μπάλα, μπάλα μικρή, μπάλα μεγάλη, αυξάνουμε ιδιοδεκτικότητα, αίσθηση χώρου, χρόνου, μαθαίνουμε να ελέγχουμε το σώμα μας, νευρομικός έλεγχος. Έχουμε μεγάλη, μεγάλη χαρά και νιώθουμε απόλυτα τη σημασία της προσαρμογής της άσκησης στις ανάγκες και στις δυνατότητες του κάθε ατόμου. Φυσικά, πρέπει να δημιουργήσουμε τη ρουτίνα μας. Μια ρουτίνα άσκησης που να μας ικανοποιεί, που να μας κάνει χαρούμενους. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε τη σημαντικότητα της συνέπειας. Πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε την άσκηση στην καθημερινότητά μας. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε ότι ανήκουμε σε μια ομάδα. Είναι το αίσθημα του ανήκειν. Να χαιρόμαστε να πηγαίνουμε κάπου. Να θέλουμε, να έχουμε όρεξη. Να πηγαίνουμε με χαρά σε αυτό το σημείο. Να έχουμε όρεξη να πάμε, να έχουμε όρεξη να ξαναπάμε. Και να φεύγουμε από εκεί με καλή διάθεση, χαρούμενοι και γεμάτοι. Οπότε πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο πώς θα σωματώσουμε την άσκηση στην καθημερινότητά μας. Εκεί λοιπόν να νιώθουμε ασφαλείς, χωρίς κριτική, χωρίς πίεση για επιδόσεις, χωρίς πρέπει, χωρίς καμία υποχρέωση, μόνο στον εαυτό μας και στην καρδιά μας. Να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, να έχουμε μια ωραία οικογένεια, οικογένεια είτε συγγενική, είτε φίλοι, είτε ομαδικές δραστηριότητες, είτε έναν άνθρωπο που θα το συναντήσουμε εκεί, γιατί δεν τον ξέρουμε από πριν, αλλά θα κάνουμε παρέα, θα πούμε μια κουβέντα, θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα ανταλλάξουμε συνταγές, θα τραγουδήσουμε ένα τραγούδι και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα εκείνη την ώρα. Με χαρά και λαχτάρα να επιστρέψουμε. Θέλουμε ένα ωραίο περιβάλλον, θέλουμε ένα καλό περιβάλλον. Ασφαλές, με καλό φωτισμό, με εύκολη είσοδο, με τουαλέτα κοντά, ήπια, χαρούμενη μουσική, καθαρός χώρος. Μουσική, όπως προείπα, πολύ ωραία, που μας αρέσει, που μπορούμε να τραγουδάμε, που έχουμε μια ευχάριστη διάθεση, που σιγουρμουρμουρίζουμε και περνάμε όμορφα. Να έχουμε προγράμματα, να έχουμε παρακίνηση, να έχουμε σημείο κίνησης, στόχοι, παρακολούθηση προόδου, φιλική ατμόσφαιρα, κοινωνική επαφή, δημιουργία αισθήματος για συζήτηση, για διαφωνία ενδεχομένως, για απόψεις που πρέπει να υποθούν, να εκφράσουμε συναισθήματα, να μην καταπιεστούμε καθόλου. Φυσικά, μέσα σε όλο αυτό, πρέπει να έχουμε και ένα πολύ καλό εμψυχολικό, έτσι.
δεν ξεχνάμε ότι πρέπει να έχουμε καθοδήγηση και προσαρμογή από έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό με κατανόηση των αναγκών αυτής της ηλικίας. Η προσαρμογή της άσκησης να γίνεται με εξατομίκευση ανάλογα με κινητικότητα, χρόνιες παθήσεις, επίπεδο φυσικής κατάστασης, να γνωρίζει το προσωπικό, το επαγγελματίας υγείας, τι πρέπει να κάνει, πότε να το κάνει και γιατί. Να υπάρχουν στόχοι. Αλλά κυρίως ο στόχος να είναι αυτοί οι άνθρωποι να είναι χαρούμενοι και γεμάτοι και χαμογελαστοί. Το δεύτερο να προσέξουμε, να δώσουμε έμφαση στη λειτουργικότητα, στην ισορροπία, στη δύναμη, στην ευληγησία, στην ενδεκτικότητα. Αμέσως μετά να δούμε σταδιακή πρόοδος, λίγο-λίγο, ο μόνος μας

να μπορέσει να ξανάρθει και να επαναλάβει με χαρά και σιγουριά τις κινητικές του δεξιότητες. Και φυσικά έχουμε εκπαίδευση και προσαρμογή για ασφαλή άσκηση και πρόληψη τραυματισμών. Δεν θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα χειρότερα, θέλουμε να βελτιωθούμε. Θέλουμε να νιώσουμε δυνατοί, να νιώσουμε ότι μπορούμε να πάμε παρακάτω και να επιστρέψουμε στο σημείο εκκίνησης για να αθληθούμε όλοι μαζί.

Προχωρώντας, πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι φυσικά και θα φοβηθούν, φυσικά και θα νιώσουν ότι υπάρχουν περιορισμοί, οπότε πρέπει να, με κάποιο τρόπο να τους κάνουμε να νιώσουν ασφαλείς και να ξεπεράσουμε το φόβο του τραυματισμού. Πολλοί σκέφτονται, μα γιατί να πάω να γυμναστώ τώρα, μα είναι αργά, δεν έχω χρόνο, τελείωσε, ότι γύμνασα στα νιάτα μου, γύμνασα, δεν χρειάζομαι άλλο, μπορεί να πάω και να πέσω, δεν νιώθω καλά. Φοβάμαι μήπως τραυματιστώ, φοβάμαι μήπως έχω μία πτώση, φοβάμαι μήπως χειροτερέψω. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε στον άνθρωπο αυτό να κατανοήσει πως η γυμναστική δεν είναι καταπώνηση για το σώμα, δεν καταπώνει το σώμα, η ακινησία καταπώνει το σώμα, οι μύες προστατεύουν τις αρθρώσεις, η δύναμη μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων, η κίνηση κρατά τον εγκέφαλο νέο, οι περιορισμοί τραυματισμών δεν έρχονται από τη γυμναστική. Οι περιπτώσεις τραυματισμού, συγγνώμη, δεν έρχονται από τη γυμναστική, αλλά έρχονται από τη βιασύνη, από την κακή τεχνική, από τον εγωισμό, του τύπου πάμε λίγο παρακάτω, μπορούμε. Έχουμε μια υπερεκτίμηση δυνάμεων. Δεν σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα, αισθάνομαι κουρασμένος, πρέπει να σταματήσω. Κάτι έκανα και σήμερα, πάμε για αύριο πάλι. Οπότε χρειαζόμαστε μια πολύ πολύ καλή προθέρμανση, ένα δυνατό έλεγχο, μια σταδιακή πρόοδο και ας αποδεχτούμε. Κάποια μέρα δεν είμαστε καλά. Οκ, δεν τρέχει τίποτα απολύτως. Κάποια άλλη μέρα θα νιώσω πιο δυνατός, κάποια άλλη μέρα θα είμαι λίγο πιο αδύναμος. Αν το αποδεχτούμε αυτό και το κατανοήσουμε, θα ξεκουραστούμε, θα πάρουμε άλλες δυνάμεις, θα νιώσουμε πιο δυνατοί και την επόμενη μέρα θα καταφέρουμε πολύ παραπάνω. Το σώμα μας λοιπόν δεν ζητά την τελειότητα, ζητά τη φροντίδα και τη συνέπεια. Και κάτι τελευταίο εδώ και απόλυτα ειλικρινές, αν περιμένουμε να φύγει τελείως ο φόβος για να γυμναστούμε, δεν θα ξεκινήσουμε ποτέ. Φεύγει ενώ κινούμαστε με σεβασμό.

Συνοψίζοντας, όλα τα ωφέλη γίνεται σαφές ότι η άσκηση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ψυχική ευεξία στην ηλικία. Δεν χρειάζονται έντονες ή επίπονες δραστηριότητες. Ακόμα και μικρές τακτικές κινήσεις έχουν σημασία. Η συνέπεια και η καθημερινή επαφή με τη σωματική δραστηριότητα βοηθούν να διατηρούμε τη διάθεση σταθερή, να μειώνουμε τη μοναξιά και να αισθανόμαστε ενεργητικοί και χαρούμενοι. Το κλειδί είναι η αγάπη για το σώμα μας, η αναγνώριση των ορίων μας και η απόλαυση της κίνησής μας κάθε μέρα. Με αυτά τα βήματα η άσκηση γίνεται όχι μόνο μέσω σωματικής υγείας, αλλά και πηγή ψυχικής γαλήνης και χαράς. Έτσι λοιπόν, κρατάμε ότι η άσκηση είναι ένα ισχυρότατο εργαλείο. Δεν μας φθείρει. Αντίθετα, μας θωρακίζει. Δυναμώνει το σώμα μας. Προστατεύει τις αρθρώσεις μας. Κρατά το νευρομυϊκό μας σύστημα σε εγρήγορση. Μας δίνει κίνητρο για να συνεχίσουμε. Όσο μεγαλώνουμε, η άσκηση δεν είναι λιγότερο σημαντική. Είναι απαραίτητη. Με σωστή προσαρμογή και καθοδήγηση, συνέπεια και σεβασμό, η γυμναστική δεν προσθέτει ρίσκο. Προσθέτει ποιότητα ζωής. Πάμε λοιπόν ήρεμα, όρημα και δυνατά. Να γυμναζόμαστε λοιπόν. Η κίνηση είναι ζωή. Μη σταματάτε να κινείστε, να ονειρεύεστε, να ελπίζετε. Να υπάρχει μια ζωντάνια στην καθημερινότητά μας. Να υπάρχει μια ενεργητικότητα, ζωή, φως. Κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα. Σηκωθείτε όλοι από το καναπέ, από τις καρέκλες σας. Δώστε δύναμη σε κάθε μη του σώματός σας. Ο μυς είναι ζωντανός οργανισμός. Θέλει να σηκωθεί, θέλει να ξεκουνήσει. Δεν μπορεί άλλο να κάθεται. Μπορείτε, όλοι μπορείτε, έστω και λίγο, ένα λιθαράκι κάθε μέρα. Δώστε την απόλυτη ζωντάνια στο σώμα σας. Και αμέσως θα νιώσουμε την ευεξία και στο νου και στο πνεύμα μας. Οπότε το συμπέρασμα είναι να κινηθώ, να νιώσω καλύτερα, να γυμνάζομαι, να εφραίνομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εύχομαι να πήραμε κάποιο για μια καλή συμβουλή και να γυμναζόμαστε όσο δυνατόν περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Αρκαδιώτισσα. Αυτή η μέρα της 17ης Ιουνίου του 1942 αρχίζει εξίσου μονότονη όπως οι προηγούμενες. Η πείνα και η δίψα μας σουβλίζουν τα έντερα. Το λιγοστό φαγητό που μοιραστήκαμε δεν ήταν αρκετό για να παλύνει την πείνα μας. Για άλλη μια φορά ο Κωστής, ο σύνδεσμος και διερμηνέας μας, πηγαίνει στο χωριό για τρόφιμα και νέα. Περιμένουμε πολλή ώρα. Τι κάνει ο φίλος μας, τι κάνει ο σύντροφός μας, θα μας φέρει άραγε τροφή και νερό? Η κούραση, η πείνα, η δίψα, η ζέστη την ημέρα και η παγωνιά τη νύχτα επηρεάζουν το χαρακτήρα μας. Είμαστε 6 άντρες από 3 διαφορετικές χώρες, όλοι από διαφορετικά περιβάλλοντα και όμως είμαστε εδώ αντιμέτωποι με τη μοίρα μας, ενωμένοι κάτω από την ίδια σημαία για την ελευθερία που μας μεθά και μας επιτρέπει να αντέξουμε αυτή την παλιοζωή που όμως μας χαμογελά. Οφείλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι επειδή είμαστε ελεύθεροι, με άδειο το στομάχι αλλά ελεύθεροι. Ελεύθεροι κάτω από τον ήλιο, ελεύθεροι κάτω από τον ένα στροθόλο. Αυτή η ελευθερία, αυτό το τρομερό προνόμιο των ανδρών, μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Να που ο φίλος μας ο Κωστής έρχεται προς το μέρος μας. Μας καιγραφεί την κατάσταση όπως την είδε. Οι άνθρωποι με τους οποίους ήρθε σε επαφή ήταν φοβισμένοι, κυνηγημένοι, στερούνταν τα πάντα. Ωστόσο δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Για λόγους ασφαλείας πρέπει να αλλάξουμε καταφύγιο. Ακολουθούμε τον Κωστή και ένα γεροβοσκό που θέλησε να μας βοηθήσει και κατευθυνόμαστε σε μια μικρή ρεματιά με στα βράχια δυτικά του χωριού. Τα χαράματα βλέπουμε δύο κριτικούς που μας καλωσορίζουν. Οι γενναιόδοροι αυτοί άνθρωποι σφάζουν για μας ένα πρόβατο. Ετοιμάζονται να το ψήσουν στη χόβολη μιας φωτιάς από κλαδάκια που μάζεψαν στη βουνοπλαγιά. Η προσδοκία να το γλεντήσουμε και να φάμε επιτέλους λίγο κρέας διώχνει κάθε στεναχώρια και κάθε μαύρη ιδέα από την ψυχή μας. Μένω έκπληκτος με τον τρόπο που οι βοσκοί ξεπλένουν τα έντερα του κομματιασμένου ζώου, γεμίζουν το στόμα τους με νερό και φυσάνε στα έντερα, διώχνοντας έτσι κάθε ακαθαρσία. Τα καλοπλημμένα άσπρα έντερα τυλίγονται γύρω από ένα κλαδάκι που χρησιμεύει σαν σούβλα και ψήνονται στη φωτιά. Το αεράκι μας φέρνει την τσίχνα του φρέσκου κρέατος που ροδίζει με το χάδι της χόβολης. Η πείνα που μας βασανίζει μας κάνει να εκτιμήσουμε το εκλεπτισμένο αυτό πιάτο. Τρώμε με την ψυχή μας, μην μπορώντας να πιστέψουμε ότι τα έντερα που ετοιμάστηκαν με τέτοιο άκομψο τρόπο είναι πιο νόστιμα από ό,τι θα φανταζόμασταν ποτέ. Το σουβλιστό κρέας, αρωματισμένο με ντόπια καρικεύματα, βγάζει μια μυρωδιά που μας ανοίγει την όρεξη. Οι οικοδεσπότες μας είναι χαρούμενοι και περήφανοι που μας αρέσει το σουβλιστό αρνί αλλά κρετουάζ. Ξεσκίζουμε λέμαργα το αχνιστό χρέας, ενώ οι φίλοι μας ετοιμάζουν σουβλάκια από σηκώτη και καρδιά στην καυτή χόβολη. Οι Έλληνες σύντροφοί μας δέχονται να μοιραστούν αυτό το λουκούλιο γεύμα. Παρά την ευεξία που βασιλεύει, δεν ξεχνάμε ότι το πρόβλημα επισιτισμού θα υπάρχει και αύριο, καθώς και τις επόμενες μέρες. Κάθε μέρα έχουμε την ίδια έγνοια. Να φάμε, να πιούμε, να βρούμε καταφύγιο, να γρυπνήσουμε, να βαδίσουμε και πάλι να βαδίσουμε. Παρά την ατμόσφαιρα του συμποσίου, μετριάζουμε την τεράστια όρεξή μας και κρατάμε για αύριο μια σπάλα και ένα μπούτι του ζώου που θυσιάστηκε στο βωμό της πείνας. Εμπιστευόμαστε τους φίλους μας και ζητάμε από τον ένα να μας οδηγήσει μέσα από ένα δύσκολο πέρασμα στο βουνό που μας καταπίνει. Δέχεται την επικίνδυνη αυτή υποχρέωση. Σκοτεινιάζει, πρέπει να ξαναφύγουμε, να αφήσουμε αυτή την ήρεμη γωνιά για να προχωρήσουμε και πάλι μπροστά. Τότε, προς μεγάλη μας έκπληξη, οι δύο μας φίλοι βρίσκουν μια πρόφαση και αρνούνται να μας συνοδεύσουν προς τα νότια. Ασφαλώς αυτή η ξαφνική αλλαγή στάσης τους μας βάζει σε υποψίες. Ο Μπερζέκ δηλώνει μια συγκρατημένη οργή. Α, όλα και όλα, τώρα που οι τύποι αυτοί ξέρουν το σκοπό μας, θέλουν να μας παρατήσουν. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε ζωντανούς πίσω μας. Ανθρώπους που γνωρίζουν τα σχέδιά μας, δεν θα το επιτρέψω. Βγάζει το αυτόματό του και μας λέει: περικυκλώστε τους και πιάστε τα όπλα σας. Δεν πρέπει να φύγουν, αλλιώς αναγκαστούμε να τους σκοτώσουμε. Αντιμέτωποι με αυτή την ψυχρή αποφασιστικότητα του ταγματάρχη, οι καημένοι άνθρωποι μας εκλιπαρούν και κλαίνε. Σίγουρα είναι δύσκολο να σκοτώσεις σε ψυχρό ανθρώπους που πριν από μία μόλις στιγμή έτρωγες μαζί τους και φλιαρούσες χαρούμενα. Ο ένας τους πέφτει στα γόνατα και προσεύχεται. Ο Κωστής αναστατωμένος μας μεταφράζει τα απελπισμένα λόγια αυτών των δύο ανθρώπων που μας ορκίζονται πως δεν είναι προδότες και δεν θέλουν να μας πουλήσουν στους Γερμανούς τους οποίους απεχθάνονται. Αν αποτύχουμε, φοβούνται όχι τόσο για τους εαυτούς τους, αλλά για τα αντίπεινα που θα γίνουν στις οικογένειές τους και τα παιδιά τους στο χωριό που τα αγαπάνε.
Οι άνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι από την ευνίδια απόφαση του Μπεργέ, ο οποίος παραμένει σταθερός και αλήγιστος μπροστά σε τόση απελπισία. Του ζητάμε να αναθεωρήσει τη στάση του. Ας πάει ένας από τους δύο να ειδοποιήσει την υπόλοιπη οικογένεια, συνοδευόμενος από τον Κωστή. Αν δεν γυρίσετε σε 10 λεπτά, θα σκοτώσουμε αυτόν που είναι εδώ. Άντε, γρήγορα. Ο άνθρωπος που παραμένει μόνος του ανάμεσά μας έχει καταρρεύσει. Νιώθω άβολα απέναντι σε τέτοια απελπισία. Αυτός ο οικογενειάρχης, τόσο ταπεινός, τόσο φτωχός, δοκιμασμένος ήδη από τη μοίρα. Προσωπικά είμαι έτοιμος να το διακινδυνεύσω, έτοιμος να εμπιστευτώ τον άνθρωπο αυτόν που είμαι σίγουρος ότι είναι έντιμος και πιστός. Ελπίζω πως οι φίλοι μας θα επιστρέψουν γρήγορα και ότι οι δύο άντρες θα δεχθούν εκούσια να μας οδηγήσουν σε αυτό το επικίνδυνο πέρασμα. Ο Κωστής και ο Κρητικός επιστρέφουν εντός της προθεσμίας, λαχανιασμένοι από το τρέξιμο. Έπειτα από μια σύντομη κουβέντα, αποφάσισαν να μας βοηθήσουν. Ο θάνατος υποχωρεί μπροστά στη θέληση των ανθρώπων. Ήρεμα, με τη βοήθεια του διερμηνέα μας του Κωστή, τους εξηγούμε ότι δεν έχουν λόγο να μας βοβηθούν, ότι θα είμαστε πιστοί, ότι μπορούν να μας εμπιστευτούν, ότι τους δοκιμάσαμε και ότι αν σιωπήσουν δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα, στο κάτω-κάτω δεν θα πάμε εμείς να ειδοποιήσουμε τους Γερμανούς. Άθελά μου σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους που βρήκαν τον πελά τους, ενώ θα μπορούσαν να μας είχαν αγνοήσει και να μας αφήσουν να πεθάνουμε της πείνας και της δίψας, ενώ οι ίδιοι θα ζούσαν ήσυχα στο χωριό τους.

Η διάβαση του κάμπου της Μεσαράς. Ακολουθούμε τους δύο άντρες που ξαναπήραν θάρρος. Κουβαλάμε στα σακίδια μας τα υπόλοιπα τρόφιμα και τον άλλο μας εξοπλισμό. Μετά από ατελείωτες ώρες πορείας, κατά τις οποίες μπορέσαμε να αποφύγουμε τεράστια εμπόδια χάρη στους οδηγούς μας, φτάνουμε σε ένα πέρασμα στα βουνά. Οι οδηγοί μας σταματάνε εδώ, αφού εκτέλεσαν την αποστολή τους. Από τότε που ξεκινήσαμε, οι γενναίοι αυτοί άνθρωποι κατάλαβαν πως είμαστε πολεμιστές. Οι ίδιοι στάθηκαν σοβαροί και πιστοί σύντροφοι. Πριν μας αφήσουν, μας ζητάνε ειλικρινά συγγνώμη που φοβήθηκαν για τους εαυτούς τους τη στιγμή που εμείς οι ξένοι βάζαμε τα δυνατά μας. Μας δείχνουν με το χέρι την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Με λίγα λόγια παρηγοριάς και συγγνώμης, αφήνουμε τους οδηγούς μας, οι οποίοι επιστρέφουν στην Καρκαδιώτισσα, ενώ εμείς συνεχίζουμε την πορεία προς νοτιοδυτικά. Λοξοδρομούμε πότε νότια, πότε δυτικά, περνάμε τα εμπόδια και κρατάμε τη σωστή πορεία νοτιοδυτικά. Πλησιάζουμε γρήγορα τον κάμπο της Μεσαράς που απλώνεται στο κέντρο του νησιού. Για μας ο κάμπος αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο σάλτο στα ανοιχτά σε μια περιοχή όπου συχνάζει ο εχθρός. Είναι χαράματα της 18ης Ιουνίου του 1942. Η αυγή φωτίζει τον ορίζοντα και διώχνει τη νύχτα. Ένας βράχος δίπλα σε ένα ερυπωμένο βυτάτο μας κρύβει από τους ανθρώπους και από τον ήλιο που ανατέλει, φωτίζοντας με τις ζεστές του ακτίνες την κριτική εξοχή που χαμογελάει στη ζωή. Τα γάργαρα νερά ενός μικρού ποταμού κυλούν χαρούμενα πάνω στο βράχο που γελίζει στη λιακάδα. Πλένομαι και κάνω μπάνιο σε μια μικρή φυσική κολύμπα με νερό, την οποία μοιράζομαι με μερικές χελονίτσες που τρομοκρατήθηκαν από την εισβολή μου. Διασχίζω τη μικρή κολύμπα κάνοντας τις τέσσερις κινήσεις των χεριών. Είναι ωραίο πράγμα να πλένεσαι και να σαπουνίζεσαι. Το χάδι του νερού στο κορμί μου που καίει με χαλαρώνει με τρόπο απολαυστικό. Ξυρίζομαι και απαλλάσσομαι από το φετίχ μουστάκι μου που είχε αρχίσει να φυτρώνει στον τρίτονα. Το πρόσωπό μου είναι λίο και παρά τα τραβηγμένα μου χαρακτηριστικά ανακτά σιγά σιγά ανθρώπινη μορφή. Οι σύντροφοί μου και εγώ είμαστε σημαδεμένοι από την καθημερινή κούραση και την νευρική ένταση. Κοιμάμαι χαλαρός, χαρούμενος που ζω αυτή την περιπέτεια μέσα από την οποία γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου. Η πρώτη μου νίκη είναι εκείνη που πετυχαίνω πάνω στον εαυτό μου για να υπηρετήσω καλύτερα την πατρίδα μου. Η νίκη αυτή μου επιτρέπει να μετρήσω τη φυσική μου αντοχή, από την οποία αντλώ όλη μου την ενέργεια, όλη μου τη δύναμη, ώστε να νικήσω τα μοίρια εμπόδια που αντιμετωπίζουμε. Η μικρή μας ομάδα φλιαρεί χαρούμενα κάτω από τον ήλιο που καίει. Την ώρα του φαγητού, ο Ζακ Μουό βγάζει το κρέας που πρόκειται να φάμε και ακούγεται μια κραυγή οργής. Κάμποσες χιλιάδες μυρμήγκια έχουν μπει στα απομεινάρια του αρνιού στα οποία βασιζόμασταν για να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας. Αρχίζει μάχη με τα επίμονα ζωήφια που πιάνονται από το κρέας το οποίο βρωμάει η μυρμηγκύλα. Δεν μπορούμε όμως να πετάξουμε το φαΐ αυτό τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη συνεχόμενη πορεία που κάναμε μέχρι τώρα. Ο κάμπος που πλώνεται μπροστά μας είναι τεράστιος. Πρέπει να περάσουμε και ένα ποτάμι που τον διασχίζει κατά μήκος. Ούτε συζήτηση να εγκαταλείψουμε το γεύμα που θα μας επιτρέψει, χωρίς να το παρακάνουμε, να φάμε μια ικανή ποσότητα υποτιθέμενου φρέσκου κρέατος. Χωρίς άλλα τρόφιμα δεν έχουμε επιλογή. Ο Μουό με το πρακτικό του πνεύμα αναλαμβάει να ξεπλύνει το κρέας που βρωμάει από τα μπιρμίνγκια. Χάρη στην εξυπνάδα του, το αρνί χάνει λίγη από τη γεύση των δυσάρεστων εντόμων και καταβροχθίζουμε το κρέας που άλλοτε θα είχαμε πετάξει στα ζώα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στους αλεξιπτωτιστές της SAS καλούμεστε να κάνουμε τα πάντα. Στηριζόμαστε αποκλειστικά στους εαυτούς μας. Όλα τα υπόλοιπα βασίζονται στην τύχη, η οποία ευτυχώς μας προσφέρει κάποια αποζημίωση. Από το καταφύγιό μας μπορούμε να προσανατολιστούμε με την πηξίδα και να προσεγγίσουμε τη θέση μας με ακρίβεια ώστε να μπορέσουμε να κατευθυνθούμε στον Κρότο, ένα χωριό κοντά στις νότιες ακτές του νησιού. Πρέπει να κινηθούμε λοξά σε κατεύθυνση νότια-νοτιοδυτική και να αποφύγουμε τα κυριότερα εμπόδια. Πάνω απ' όλα πρέπει να αποφύγουμε τα βασιλικά ανόγια που θα τα πλησιάσουμε από τα ανατολικά. Οι γονείς του Κωστή μένουν εκεί κοντά, στο Απεσοκάρι. Το χωριό βρίσκεται πιο δυτικά, αλλά για λόγους ασφαλείας δεν θα ήταν φρόνιμο να ζητήσουμε καταφύγιο στη φιλική αυτή οικογένεια. Το σκοτάδι καλύπτει ολόκληρη την περιοχή. Ήρθε η ώρα. Πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας. Άλλο ένα 48ωρο και θα πλέουμε επιτέλους προς την Αίγυπτο ασφαλής.
Όπως φορτωνόμαστε τα σακίδια Μπέργκεν, ορκίζομαι ότι δεν θα ξανακουβαλήσω τέτοιο βάρος όπως τότε που σύχναζα στους ξενώνες νέων. Μου άρεσε να παίζω τον κατασκηνωτή της Κυριακής. Αλλά οι καιροί άλλαξαν και δεν μετανιώνω για τίποτα, επειδή η υγιεινή, επιμορφωτική και ζωηρή αυτή ζωή με όθησε να γίνω μέλος της SAS. Ο Μπερζέ με διάλεξε για τις αθλητικές μου ικανότητες και τη σωματική μου δύναμη. Η αποστολή αυτή και μόνο με ανταμείβει τους προηγούμενους κόπους μου. Τώρα καταλαβαίνω κατά πόσο αποδίδει σήμερα η προετοιμασία μας, η εντατική μας εκπαίδευση, επιτρέποντάς μας να κάνουμε τέτοιες καθημερινές προσπάθειες παρά τον υποσιτισμό, τις κακουχίες και τη συσσωρευμένη κούραση από τις ατελείωτες σκοπιαστικές πορείες και τις μόνιμες αγρύπνιες. Είναι 9 η ώρα το βράδυ. Συνεχίζουμε την πορεία μας με κατεύθυνση 202 μοίρες με την πηξίδα, αποφασισμένοι να διασχίσουμε μονομιά στο κάμπο που μας χωρίζει από το στόχο μας. Κατηφορίζουμε τις ομαλές κλίσεις του βουνού που αφήνουμε πίσω μας. Στον έναστρο ουρανό ένα μισοφέγγαρο φωτίζει θαμπά τα βήματά μας. Οι ελιές, δέντρα γερά και σεμνά, φυτρώνουν και πάλι σε αυτό το ημιερημικό τοπίο. Σε αυτή την άγονη γη, σε αυτά τα χαλίκια, βρίσκουν αρκετή δύναμη για να δώσουν τον καρπό που αποτελεί τον πλούτο αυτής της γης. Προχωράμε, στείνοντας αυτή στον κάθε θόρυβο, ο ένας πίσω από τον άλλον, στην ήσυχη νύχτα. Παρά τη σχετική ηρεμία της φυγής μας, παραμένουμε έτοιμοι για δράση, χωρίς να διακόψουμε με κανένα τρόπο τις βάρδιες μας. Βρισκόμαστε συνέχεια σε ετοιμότητα, προσεκτικοί και άγνυπνοι στον κάθε θόρυβο του άγριου τοπίου που μας περιβάλλει. Χρωστάμε την επιτυχία μας σε μεγάλο βαθμό στο ανώμαλο ανάγλυφο του νησιού. Περάσαμε εκείνη την ορεινή περιοχή χωρίς ορίζοντα και είχαμε κάθε ευκαιρία να βρούμε σίγουρα καταφύγια. Η τύχη μας επέτρεπε να ζήσουμε από όσα βρήκαμε επί τόπου, χάρη στην αδελφική συνέργεια των κριτικών φίλων που μας έδωσαν να φάμε. Είμαστε 6 άτομα πεινασμένα, αλλά η λιγοστή τροφή που είχαμε την τύχη να απολαύσουμε μας επέτρεψε να συνεχίσουμε όταν καταναλώσαμε τα τρόφιμα που φέραμε μαζί μας. Οι σχεδόν ξεροί χήμαροι που βρήκαμε στο δρόμο μας μας έδωσαν τουλάχιστον λίγο νερό. Τα φυδατωμένα κορμιά μας απαιτούσαν κάθε μέρα περισσότερο νερό, περισσότερα υγρά, οποιαδήποτε υγρά. Θέλαμε μονάχα να σβήσουμε τη δίψα μας. Μες στο σκοτάδι, μες στη νύχτα που παραμένει συνεργός μας, προχωράμε με την ίδια αποφασιστικότητα. Βρίσκουμε ένα μικρό μποστάνι, ξερό και φτωχό. Πέφτουμε με τα τέσσερα στο πετρώδες έδαφος και ψάχνουμε ψηλαφιστά να βρούμε λαχανικά για να χορτάσουμε την πείνα μας. Βρήκα μερικούς βολβούς, αλλά οι σύντροφοί μου αρνούνται να τους φάνε. Δαγκώνω τα κρεμμύδια αυτά που καθάρισα πρόχειρα. Δεν με νοιάζει η ανάσα μου, δεν θα παραπονεθούν οι κοπέλες. Είμαι σίγουρος ότι καμία μύγα και κανένα κουνούπι δεν θα έρθει να με ενοχλήσει όσο βαδίζω ή κατά τις σύντομες τάσεις μας. Σουφρώνω και μερικά άγουρα στα φύλλα στο πέρασμά μου, αλλά οι πικροί καρπίδες σβήνουν τη δίψα μου. Καθώς περνάμε κάτω από τις ελιές, δοκιμάζω μερικές από περιέργεια. Η καρπή να πέσει. Είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι οι ελιές είναι τόσο νόστιμες όταν περάσουν λίγο καιρό σε άρμη ή τουρσί με αντσούγες. Αυτό το παράτερο μείγμα από κρεμμύδια και ελιές καίει τα χείλη μου. Διψώ, διψώ πολύ. Το λαρίνκι και το στόμα μου είναι ρεθισμένα. Στα αριστερά μου ακούω ένα ριάκι που κυλάμε στα βράχια. Πέφτω μπρούμητα και πίνω αυτό το δροσερό νερό που σβήνει τη φωτιά στα χείλη μου. Τι ωραίο, τι δροσερό. Ορκίζομαι κάπως αργά πως δεν θα την ξαναπατήσω. Από εδώ και πέρα θα αρκούμε σε καμιά κρεμμυδόσουπα απασπαλισμένη με γραβιέρα οκράταν στο φούρνο ή ελιές χωμένες γλυκά-γλυκά στο στομάχι μιας πάπιας ροδισμένη στη φωτιά. Βαδίζουμε χωρίς σταματημό. Η πυκνότερη βλάστηση και το δροσερό αεράκι μας δείχνουν ότι πλησιάζουμε το ποτάμι. Θα βρούμε πέρασμα για να περάσουμε στην άλλη μεριά? Θα έχουμε την τύχη να διασχίσουμε τον ποταμό από τη γέφυρα ή μήπως πρέπει να περάσουμε κολυμπώντας το κρύο νερό? Θα έχει φρουρό, θα καταφέρουμε να βρούμε ένα πέρασμα ή γέφυρα μακριά από κάθε δρόμο και μονοπάτι? Από την όχθη παρακολουθούμε το ποτάμι που κυλάει ήρεμα στις θαμπές ακτίνες του φεγγαριού. Έχει πλάτος κάπου 10 μέτρα. Το νερό φαίνεται βαθύ στο σημείο αυτό. Μπορούμε να περάσουμε αυτό το εμπόδιο γλιστρώντας αθόρυβα στα σκοτεινά νερά, αλλά ένα μεσονύχτιο μπάνιο δεν μας φαίνεται και τόσο καλή ιδέα. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την έσχατη λύση αν δεν μπορέσουμε να φτάσουμε στην άλλη όχθη με άλλον τρόπο. Ακολουθούμε την όχθη προς τα δυτικά.
Δυστυχώς δεν βρίσκουμε καμία γέφυρα και αποφασίζουμε να περάσουμε το ποτάμι αμέσως. Παρατηρήσαμε ότι το νερό γινόταν ρηχό. Εδώ και εκεί σωροί από χαλίκια εμφανίζονται στην επιφάνεια του νερού προσφέροντας διαβάσεις. Ο Τζέλικο, που μοιάζει να τον εμπνέει το υγρό στοιχείο, βρίσκει μια προσβάσιμη διάβαση από την οποία μας οδηγεί προσεκτικά. Περνάμε από έναν βράχο σε ένα σωρό από άμμο και από εκεί σε μια μεγάλη πέτρα. Ισορροπούμε πάνω σε μια από αυτές τις ασταθείς στήλες και πηδάμε σε μια πέτρα πιο σταθερή. Ίσα ίσα που βρέχουμε τα παπούτσια μας. Το νερό του ποταμού κυλά αμέριμνα και αργά μέσα από τη φύση που την ποτίζει απλόχερα, προσδίδοντάς της αυτή τη δροσιά, αυτή την ηρεμία, αυτή την ειρήνη που διαφεύγει από τους ανθρώπους. Πατάμε ένα-ένα στην άλλη όχθη. Πριν αφήσουμε το ήρεμο ποτάμι, πίνουμε από τα δροσερά νερά του και γεμίζουμε τα παγούρια μας με αυτό το πολύτιμο υγρό που τόσο συχνά μας λείπει. Είναι 2 η ώρα το πρωί της 19ης Ιουνίου του 1942. Έχει δροσιά και με αυτή την αναγκαστική πορεία είμαστε λουσμένοι στον υδρότα και τα ρούχα μας κολλάνε. Συνεχίζουμε με γρήγορο ρυθμό. Αργούμε να καλύψουμε την πορεία αυτή. Μετά από 2 ώρες εξαντλητικής πορείας, ο ταγματάρχης Μπερζέ μας προτείνει να ξεκουραστούμε και να κοιμηθούμε μέχρι τα χαράματα για να συνέλθουμε. Από τότε που ξεκινήσαμε στις 9 το βράδυ, ακολουθήσαμε την πορεία μας νότια-νοτιοδυτικά. Το χωριό Βασιλικά Ανόγια πρέπει να είναι εκεί, όπου φέγγει μια μικρή λάμπα πετρελαίου μες τη νύχτα και οδηγεί τα βήματά μας. Πρέπει να κάναμε 20 με 30 χιλιόμετρα. Είναι καιρός να σταματήσουμε και να ξεκουραστούμε λιγάκι. Ξαπλώνω δίπλα στο Ζακ Μουό, ανάμεσα στα κλίματα που κάπως μας καλύπτουν και κουβαριάζομαι για να μην με πιάνει το κρύο. Προσπαθούμε να ξεκουραστούμε, να κοιμηθούμε. Η δροσιά της νύχτας διαπερνά τα υγρά ρούχα μας, αλλά εξαντλημένοι κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Ο Τζέλικο και ο Λοστίκ, ο συνετός μας 17χρονος Πιέρ, κοιμούνται κουβαριασμένοι δίπλα-δίπλα, προσπαθώντας όπως εμείς να προστατευτούν από την νυχτερινή δροσιά. Στο πλάι μας όμως, όπως σε κάθε στάση, τα αυτόματα Μπερέτα και Colt 45 μας καθησυχάζουν. Ο Μπερζέ και ο Κωστής, ο οποίος πιστεύει ότι βρισκόμαστε κοντά στο χωριό του το Απεσοκάρι, αποφασίζουν να πάνε για αναγνώριση στην οικογένεια του τελευταίου. Θέλουν να φέρουν τρόφιμα, επειδή μόλις τελειώσαμε με τις τελευταίες κορινθιακές σταφίδες που μας τις πρόσφερε ο Μπερζέ από τα τρόφιμά του. 15 κακόμοιρες σταφίδες μεταξύ 6 ανδρών. Είναι ένα σύμβολο τροφής, αλλά και η απόδειξη ότι ο αρχηγός μας διατήρησε την αλληλεγγύη που αποτελεί και την ισχύ μας παρά τις κακουχίες μας. Με το χαμόγελο μοίρασε μια σταφίδα στον καθένα και έπειτα επανέλαβε τον γύρο. Ποτέ δεν μας έλειψε η καλή διάθεση παρά την κούρασή μας. Μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια, είμαστε 6 σύντροφοι, 6 άντρες ενωμένοι ενάντια στις αντικσότητες.

Βασιλικά ανόγια, σφάλμα και προδοσία. Ενώ η αυγή διώχνει τη νύχτα, ξυπνάμε. Ο Μπερζέ και ο Κωστής επιστρέφουν από την αποστολή τους φορτωμένοι τρόφιμα, κοτόπουλα, μαύρες ελιές, τυρί και ψωμί. Τρελαινόμαστε από χαρά. Ο Μπερζέ μας κάνει μια σύντομη αναφορά της κατάστασης. Μας σκιαγραφεί την εικόνα της χαρούμενης οικογένειας που ξαναβρήκε τον γιο, τον αδελφό. Τη χαρά των αδελφών του Κωστή που κλαίγανε και τους φόβους της μητέρας τους. Την κοινή τους περηφάνεια για τον γιο και αδελφό τους σε μια τέτοια δύσκολη αποστολή. Ο κίνδυνος που διατρέχουμε όλη μέρα στο καταφύγιο, η αδιακρισία των γειτόνων, η κίνηση των 6 ανδρών στη σιωπή της νύχτας, όλα αυτά έβαλαν τον Μπερζέ στον πειρασμό να κοιμηθεί σε ένα κρεβάτι, να γνωρίσει την ηρεμία της σιγουριάς σε ένα πραγματικά φιλικό σπίτι. Κρυώνουμε πολύ. Τα δόντια μου χτυπούν και μαζί με τον Ζακ και τον Πιέρ κάνουμε γρήγορες κινήσεις γυμναστικής για να ενεργοποιήσουμε την κυκλοφορία του αίματός μας. Μου μένει λίγο ρούμι που το μοιράζω στους 5 μου συντρόφους. Μας αναζωογονεί λιγάκι και ζεσταίνει το στομάχι μας. Αναρωτιέμαι πώς μπορούν να πίνουν ένα τέτοιο πράγμα σε φυσιολογικές συνθήκες. Φορτωνόμαστε τα σακίδια μας και τα τρόφιμα και φεύγουμε για να βρούμε ένα λιμέρι στο βουνό για να περάσουμε τη μέρα κρυμμένη στην εξοχή. Είμαστε μια μέρα πιο μπροστά από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να πάμε στον Κρότο, όπου έχουμε δώσει ραντεβού με τον συμμαχικό πράκτορα που θα μας περιμένει τέτοια ώρα. Ο ταγματάρχης μας ενημερώνει ότι θα ξεκουραστούμε για μια μέρα στα περίχωρα και θα κάνουμε την τελευταία πορεία αύριο το βράδυ, καθώς ο Κρότος είναι μονάχα 7 χιλιόμετρα στα νότια. Δεν μας πειράζει να περάσουμε μια μέρα ή μια νύχτα κάτω από τα αστέρια ή τις ακτίνες του ήλιου. Καλά εκπαιδευμένοι, δεν λέμε καν τη γνώμη μας για την απόφαση του αρχηγού μας. Αφινόμαστε να μας νανουρίσει το όνειρο ενός πλωσιοπάροχου γεύματος. Οι κάτοικοι του νησιού μας έχουν βοηθήσει συχνά. Υπήρξαν οδηγοί φιλέσπλαχνοι με το ζόρι, όπως εκείνος ο ερασιτέχνης τροφοδότης που μας προμήθευσε με τροφή, όπως εκείνη η φτωχή γριούλα που μας πρόσφερε ένα νοστιμότατο πιάτο χοχλιούς και κολοκυθάκια. Παντού ο κρητικός πληθυσμός μας στάθηκε σύμμαχος. Ο Μπερζέ, παρά το απότομο ύφος του, μας λέει συνέχεια: «Κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να ελευθερωθούν». Με μεσάζοντα τον Κωστή, ξαναδώσαμε ελπίδα σε μικρές ομάδες πατριωτών που συναντήσαμε σε ολόκληρη την πορεία μας. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε εκείνη τη γενναία δακρυσμένη γυναίκα που μας εξέφραζε με λιγμούς την αγάπη της για την πατρίδα. Η κατάσταση πίεσης του πληθυσμού υπό τον γερμανικό ζυγό μας συγκινεί. Για να εμψυχώσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους εξηγούμε ότι είμαστε η εμπροσθοφυλακή του απελευθερωτικού στρατού. Η ενέργειά μας υπήρξε καταστροφική για τον εχθρό, απόδειξη ότι τους σκεφτόμασταν. Τους δίνουμε ελπίδα για την ελευθερία. Σκοντάφτω στα χανίκια και προσγειώνομαι στην πραγματικότητα. Συνεχίζουμε την πορεία μας προς ένα σίγουρο καταφύγιο που θα περάσουμε τη μέρα. Ο ταγματάρχης είναι επικεφαλής της μονάδας μας μαζί με τον Κωστή. Πίσω τους ο Ζακ, ο Πιέρ και εγώ, καθώς και ο Τζέλικο, μεταφέρουμε τα τρόφιμα. Τι γλέντι έχει να γίνει. Δύο κριτικοί που κάθονταν δίπλα σε μια φωτιά το βάζουν στα πόδια μόλις μας βλέπουν. Ο Μπερζέ καταλαβαίνει ότι σίγουρα πρόκειται για ντάρτες. Τους φωνάζει: «Φίλοι, φίλοι!» Γυρίζοντας το πετράκι του λέει: «Κωστή, φώναξε αυτά τα παλικάρια που φοβήσαμε». Η εμπιστοσύνη αποκαθίσταται. Οι δύο κατατρεγμένοι άντρες μας πέρασαν για Γερμανούς. Μας πληροφορούν ότι δεν υπάρχουν στρατιώτες στα βασιλικά ανόγια, το διπλανό χωριό. Ακολουθήσαμε σωστή πορεία. Οι πλησιέστερες δυνάμεις κατοχής βρίσκονται στο Κανλή Καστέλι, 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του καταβλισμού μας. Οι δύο νεαροί κριτικοί χαίρονται που μπορούν να μας μιλήσουν με απόλυτη εμπιστοσύνη. Ο Μπερζέ αποφασίζει να μείνουμε εδώ και να ετοιμάσουμε το κολατσιό μας. Ο Τζέλικο και εγώ κατασκευάζουμε ένα σύστημα για να περιστρέφουμε τη σούβλα με δύο διχαλωτά κλαδιά, ενώ ο Ζακ, ο Πιέρ και ο Μπερζέ μαδούν τα κοτόπουλα. Εγώ σαν αρχιμάγειρα σουβλίζω τα δύο κοτόπουλα πάνω από τη χόβολη, ενώ οι φίλοι μου τροφοδοτούν τη φωτιά με ξερά ξύλα. Ο Τζέλικο συνθλίβει τις μαύρες ελιές στα χέρια του για να βγάλει λίγο λάδι, κόβει ένα μάτσο χόρτα αντί για πινέλο και λύφει το κρέας που όμως χομυρίζει. Το σύστημα δουλεύει. Τα κοτόπουλα ψήνονται και σφυρίζουν στη φωτιά. Εκείνη τη στιγμή οι δύο νεαροί κριτικοί μας ρωτούν αν θέλουμε και κρασί. Όταν είναι έτοιμο το γεύμα θα το γλεντήσουμε.
Ο Μπερζέ δέχεται την πρότασή τους και τους δίνουμε δύο από τα παγούρια μας και λεφτά σε δραχμές για να πάνε να αγοράσουν κρασί από τα βασιλικά νόια, μόλις ένα χιλιόμετρο δυτικά. Προς μεγάλη μας έκπληξη, οι δύο νεαροί επιστρέφουν μαζί με ένα χοντρό τύπο που κρατάει ένα μεγάλο μπουκάλι κόκκινο κρασί των 2 λίτρων, κολοκυθάκια και αγκούρια. Μέσω του Κωστή, οι φίλοι μας εξηγούν ότι ο αναφερμένος είναι ο ιδιοκτήτης του καφενείου όπου πήγαν να πάρουν προμήθειες. Ο άνθρωπος είναι πενιντάρης, πιο έμπειρος από τους νεότερους, και τους ρώτησε: «Πού τα βρήκατε αυτά τα δύο αγγλικά παγούρια?» Οι νεαροί, περήφανοι, του είπαν ότι ήρθαν κάτι Άγγλοι αλεξιπτωτιστές. Ο χοντρός θέλησε να το εξακριβώσει και ο ίδιος. Ήρθε με τους δύο μοεθνείς του να μας φέρει κρασί. Όταν καλούμε τους τρεις συντρόφους μας να φάνε μαζί μας, ο καβετζής αρνείται ευγενικά, μας αποχαιρετά και επιστρέφει στο χωριό.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρι Μητσοτάκη.

Αγαπητοί μου, συνεχίζοντας την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, μέσα από την εκπομπή μας «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, βρισκόμαστε πλέον νοτιοδυτικά της Βιθλέμ, στην περιοχή της Πετζάλας. Εδώ θα γνωρίσουμε την πόλη της Πετζάλας, που έχει την ιστορική μονή και εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου στο υπόγειό της βρίσκεται και το σπήλαιο του Αγίου Νικολάου, το μικρό χωριό Πετζάλα που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους, αλλά υπάρχει ορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου με αρχαία θαυματουργό εικόνα του Αγίου που θεραπεύει τους δαιμονισμένους και που ηγούμενός της είναι ο αγιοταφήτης πατέρας του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων πατήρ Ανανίας με καταγωγή από την Κρήτη, αλλά και τις δεξαμενές του Σολομώντος. Για όλα αυτά τα σημαντικά προσκυνήματα έχουμε την ευλογία και την τιμή να μας μιλήσει, ανταποκρινόμενος πάντοτε με χαρά και αγάπη στο κάλεσμά μας, ο Πανοσιολογιάτατος Αρχιμανδρίτης, πατέρας Ιγνάτιος Καζάκος, ο αγαπητός σε όλους μας και σεβαστός, ο οποίος εκτός από το ότι είναι ηγούμενος της Ιεράς Μονής των Ποιμαίωνων, είναι και ηγούμενος της πόλεως Μπετζάλας, άρα είναι και ο πλέον κατάλληλος. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που για ακόμα μία φορά, με αγάπη και χαρά, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και έχει το λόγο.

Λοιπόν, πατέρα Ιωάννη, σύμφωνα με έτοιμά σας, θα σας αναφέρω για τα τρία σημεία που ζήτησε η αγάπη σας. Το πρώτο σημείο είναι οι λεγόμενες ιστορικές αρχαίες δεξαμενές του Σολομώντος, δηλαδή του βασιλέως Σολομώντος. Έτσι λοιπόν, από πηγές που έψαξα και από πολλά βιβλία και ιστορικά και οδηπορικά, αναφέρεται ότι στον δρόμο από τη Βηθλέμ προς τη Χεβρώνα βρίσκουμε τις δεξαμενές του Σολομώντα. Αυτές λοιπόν από την εποχή εκείνη αποτελούσαν μεγάλα υδρευτικά έργα που εξασφάλιζαν νερό για την Ιερουσαλήμ. Βλέποντάς τες λοιπόν κανείς σήμερα, καταλαβαίνει άμεσα ότι αυτές οι δεξαμενές είναι αρχαιότατες, διότι φαίνονται από τον τρόπο της κατασκευής τους, όπου είναι λαξευμένες σε τεράστιους βράχους, δηλαδή σε μεγάλες βραχώδεις πλαγιές λόφων έξω από την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Βέβαια η ευρύτερη περιοχή είναι Βηθλεέμ της Ιουδαίας, αλλά λίγο πιο έξω από την σημερινή Βηθλεέμ που επισκέπτεται ο προσκυνητής, και όταν λέμε Βηθλεέμ σήμερα εννοούμε τη βασιλική της γεννήσεως που είναι πλέον το κέντρο. Λοιπόν, όπως σας ανέφερα, έξω από την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Αρχαίοι λοιπόν, συγγραφείς και ιστορικοί αναφέρονται σε αυτό το μέρος και λέγουν ότι ο ναός του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα προμηθευόταν το νερό από την πηγή κοντά στην Ιθάμ, που είναι η αρχαία ονομασία της περιοχής. Σε αυτό λοιπόν συμφωνεί απόλυτα και ο αρχαίος ιστορικός Ιώσυπος που λέγει «Ου μακράν της Ιερουσαλήμ έκειτο η Ιθάμ, είναι ο Σολομών εκόσμησε με υδραγωγούς», δηλαδή με δεξαμενές νερού. Ο Σολομών δεν ήταν μόνο ο κτήτορας του μεγάλου ναού του στα Ιεροσόλυμα, αλλά αναφέρεται από τους ιστορικούς ότι επί των ημερών του και της βασιλείας του, το κράτος του γνώρισε ημέρες ευημερίας, δικαιοσύνης και προόδου, μεγάλης εξέλιξης για την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν ο δίκαιος Σολομών παρέμεινε εξακουστός για την σοφία που διέθετε και για την δικαιοσύνη του.

Συνεχίζοντας το δεύτερο θέμα που ζητήσατε, είναι η μονή του Αγίου Γεωργίου στο Μπετζαλά. Συνεχίζοντας αυτή την οδηπορία, φεύγοντας από τις δεξαμενές του Σολομώντα, νοτιοδυτικά της Βιθλέμ και σε μικρή απόσταση, βρίσκεται το μικρό χωριό του Μπετζαλά, που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους. Δεν έχει ούτε έναν χριστιανό. Στο χωριό αυτό υπάρχει η μονή του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Μεγαλομάρτυρος. Η παράδοση πάλι μας πληροφορεί ότι το συγκεκριμένο μοναστήρι χτίστηκε στα χρόνια της Αγίας Ελένης τον 4ο αιώνα, αρχικά ως προσκύνημα και μεγαλοπρεπής ναός, λόγω του ότι αναφέρει η παράδοση ότι εκεί ήταν τα κτήματα, τα χωράφια και υποστατικά της Αγίας Πολυχρονίας, που η Αγία Πολυχρονία ήταν η μητέρα του Αγίου Γεωργίου. Η μητέρα του λοιπόν, η Αγία Πολυχρονία, ήταν από την Παλαιστίνη και ο πατέρας του, ο Άγιος Γερόντιος, ως γνωστόν ήταν Καπαδόκης. Η περιοχή αυτή λοιπόν ήταν η πατρική περιουσία της μητέρας του Αγίου Γεωργίου. Ο υπέροχος αυτός ναός που έκτισε αρχικά η Αγία Ελένη καταστράφηκε πολλές φορές από τις γνωστές επιδρομές εδώ στην Αγία Γη από τους πρώτους αιώνες, επιδρομές Περσών, Σταυροφόρων, Μαμελούκων, Τούρκων, Οθωμανών, Σαρακινών, Αράβων και άλλων κατακτητών, αλλά ξανακτίστηκε πλέον μικρότερος και έγινε μοναστήρι. Η πιο παλιά μαρτυρία που έχουμε για τη μονή αυτή ως κοινόδιο, ως μοναστήρι, φτάνει το έτος 1400 μετά Χριστόν. Η περιοχή όλη που βρίσκεται γύρω από τη μονή του Αγίου Γεωργίου είναι κατάφυτη μέχρι σήμερα από αμπέλια και ελιές, και ηγούμενος του μοναστηριού είναι ο αρχιμανδρίτης πατέρας Ανανίας για χρόνια τώρα, που είναι από την Κρήτη και στέκει εκεί μόνος του, αγωνιστής, ανακοινιστής και φρουρός εν μέσω πολλών μωαμεθανών που ωστόσο σέβονται τη μονή και ευλαβούνται τον Άγιο Γεώργιο, και αυτό το καταλαβαίνουμε άμεσα όταν πανηγυρίζει το μοναστήρι και όταν καταφθάνουν εκατοντάδες μουσουλμάνοι για να προσκυνήσουν και για να καταθέσουν τα δώρα τους εκεί στον Άγιο Γεώργιο. Η περιοχή αυτή του Μπετζαλά στα αραβικά είναι γνωστή ως Αλχάντερ και σημαίνει ο πράσινος, και εννοεί τον Άγιο Γεώργιο, που κατά παράδοση πάλι αναφέρεται ότι ως στρατιωτικός ο Άγιος Γεώργιος φορούσε πράσινο ρουχισμό, αλλά και γιατί όλη η περιοχή της μονής ήταν και είναι μέχρι σήμερα καταπράσινη. Άλλη επίσης παράδοση τοπική αναφέρει ότι ο Άγιος Γεώργιος αγαπούσε πολύ το πράσινο, την εξοχή, τα δάση και τις καταπράσινες πλαγιές, και γι' αυτό από τους αραβοφόνους έλαβε την ονομασία Αλχάντερ. Οπότε όταν λέμε Αλχάντερ εδώ στην Αγία Γη, εννοούμε τον Άγιο Γεώργιο και το συγκεκριμένο μοναστήρι του που βρίσκεται πίσω από την περιοχή της Βιθλέμ. Κοντά επίσης και πολύ αξιόλογο, κοντά στην μονή και αξιοσημείωτο, είναι ότι σε απόσταση 20 λεπτών βρίσκεται η λεγόμενη Φάραγγα του Βότριος, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, από την οποία την Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι οι κατάσκοποι που έστειλε ο Ιησούς τον Ναβί για να του φέρουν πληροφορίες για την Χαναάν έκοψαν τον υπερμεγέθη Βότριν, και τον οποίον εβάστασαν δύο άντρες και τον μετέφεραν στην παρεμβολή των Εβραίων. Υπερμεγέθης εδώ Βότρης ήταν ένα τεράστιο σταφύλι. Φανταστείτε λοιπόν, αυτό δηλώνει το πόσο πλούσιο σε συγκομιδή και καρποφορία σταφυλιών, αμπελιών ήταν τότε η όλη περιοχή, όπου τα σταφύλια ήταν τεράστια σε μέγεθος, και για να κουβαλήσουν ένα τσαμπί μόνο σταφυλιού χρειαζόντουσαν δύο άντρες. Εκεί λοιπόν δεξιά της φάραγγας αυτής υπήρχε πηγή, και υπάρχει μέχρι σήμερα, που ονομάζεται του Αγίου Κυπριανού, διότι στο χώρο αυτό υπήρχε το λεγόμενο μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού, όπου σώζονται μέχρι σήμερα ερείπια.

Συνεχίζοντας κατόπιν την οδηπορία μας, ξαναγυρίζουμε λίγο πιο πίσω και πάμε στην λεγόμενη πόλη της Μπετζάλας. Πολλοί συγχέουν την πόλη της Μπετζάλας με το χωριό του Μπετζαλά, που όπως σας ανέφερα είναι το χωριό του Αγίου Γεωργίου, της μητέρας του Αγίου Γεωργίου, ενώ η πόλη της Μπετζάλας αναφέρεται ως η πόλη του Αγίου Νικολάου. Η πόλη αυτή είναι μια παλαιστινιακή χριστιανική πόλη, βρίσκεται 10 χιλιόμετρα νότια των Ιεροσολύμων, στην δυτική πλευρά για το δρόμο προς την Χεβρώνα, πίσω από τη Βηθλέμ, και σε υψόμετρο 825 μέτρα. Η πόλη της Μπετζάλας έχει πληθυσμό περίπου 18.000 κατοίκους, εκ των οποίων 80% είναι χριστιανοί και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι και 20% μωαμεθανοί. Απέχει μόνον 2 χιλιόμετρα από το μέρος που γεννήθηκε ο Χριστός μας, δηλαδή από τη βασιλική της γεννήσεως, από το κέντρο της Βηθλέμ. Η λέξη Μπετζάλα σημαίνει η οικία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με αυτά που έψαξα και ρώτησα και βρήκα, σημαίνει η οικία της Τζάλας, δηλαδή το όνομα κάποιας γυναίκας στα αραβικά που ήταν όμορφη, όμορφη γυναίκα. Στην αραμαϊκή όμως γλώσσα Μπετζάλα σημαίνει χλωροτάπητας, δηλαδή μέρος που ήταν σαν πράσινο χαλί, καταπράσινο και πολύ όμορφο. Την περίοδο του 3ου με 4ον αιώνα χτίστηκε μοναστήρι σε ψηλό λόφο εκεί στην Μπετζάλα και αφιερώθηκε στον Άγιο Νικόλαο, μύρον της Λυκίας των Θαυματουργών, όπου περιείχε και έχει μέχρι σήμερα τη σπηλιά κρύπτη και παλιά κατακόμβη, όπου η παράδοση αναφέρει ότι παρέμεινε εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα ο Άγιος Νικόλαος, όταν είχε έλθει για προσκύνημα στην Αγία Γη και κατόπιν από την Αγία Γη μετέβη στα μοίρα της Λυκίας. Η παράδοση λοιπόν αναφέρει ότι σε αυτό το σπήλαιο που διασώζεται μέχρι σήμερα στην πόλη της Μπετζάλας παρέμεινε εκεί περίπου 4 χρόνια. Η μονή καταστράφηκε αυτή πολλές φορές, διασώθηκε όμως η σπηλιά του Αγίου, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα κάτω από τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Νικολάου, που χτίστηκε το 1848 πάνω στα ερείπια προγενεστέρων ναών αφιερωμένων στον Άγιο Νικόλαο. Η πόλη σήμερα της Μπετζάλας διαθέτει 4 ορθοδόξους ναούς. Το ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, που είναι και ο κεντρικός ναός της πόλης, τον μεγαλοπρεπή επίσης ναό του Αγίου Νικολάου, που είναι και ο πρώτος ναός στην περιοχή, στο υπόγειο του οποίου βρίσκεται η κρύπτη του Αγίου, και πιο κάτω ακόμα στον ίδιο ναό, δηλαδή στο υπόγειο του ναού λίγο πιο κάτω από την κρύπτη του Αγίου, βρίσκεται πάλι αρχαιότερος ναός αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Και ο 4ος ναός είναι ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που βρίσκεται στην είσοδο της πόλης της Μπετζάλας, όπου βρίσκεται και το κημητήριο. Το έτος 1838 η πόλη αυτή αναφέρεται ως ελληνοχριστιανικό χωριό με πληθυσμό 2.000 κατοίκους. Σήμερα στην Κεντρική και Νότια Αμερική, στη Λατινική δηλαδή Αμερική, ζουν πάνω από 100.000 ορθόδοξοι χριστιανοί μπετζαλιώτες που μετανάστευσαν από το 1967 από την Αγία Γη, έφυγαν από την πόλη της Μπετζάλας τότε με τον πόλεμο των 7 ημερών και παραμένουν εκεί μέχρι σήμερα. Την Μπετζάλα και το ναό του Αγίου Νικολάου επισκέπτονται σχεδόν καθημερινά αρκετοί Ρώσοι και Ουκρανοί προσκυνητές των Αγίων Τόπων, αλλά ωστόσο δεν έχει γίνει τόσο πολύ γνωστό αυτό σαν προσκύνημα στους Έλληνες προσκυνητές, που επικεντρώνονται κυρίως στα μεγάλα προσκυνήματα των Ιεροσολύμων και της Βηθλεέμ, και όχι τόσο πιο πολύ έξω, όπως είναι η πόλη αυτή που παραμένει άγνωστη σε πολλούς, αλλά έχει μεγάλη ευλογία. Τελειώνοντας σχετικά με την πόλη της Μπετζάλας, θέλω να προσθέσω ότι στο ναό των γενεθλίων της Θεοτόκου, που είναι γνωστό σαν ο ναός της Παναγίας της Μπετζάλας, υπάρχει στο αριστερό κλήτος του ναού, όπως μπαίνουμε,
το λεγόμενο κάθισμα της Παναγίας, δηλαδή ένας τεράστιος βράχος που μοιάζει πράγματι με κάθισμα, όπου αναφέρει η παράδοση ότι εκεί έκατσε η Παναγία μας. Αρχικά αυτό το κάθισμα, αυτός ο βράχος, βρισκόταν στο κάθισμα της Παναγίας, που ήταν αρχαίο χριστιανικό προσκύνημα και μοναστήρι καθοδόν από Ιερουσαλήμ προς Βηθλέεμ, όπου κατά την τοπική θρησκευτική παράδοση η Παναγία μας στάθμευσε για να ξεκουραστεί, ενώ ήταν ετοιμόγενη και πηγαίνοντας για την Βηθλέεμ με τον δίκαιο Ιωσήφ.

Εκεί λοιπόν επί πατριαρχίας του Αγίου Ιουβεναλίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, χτίστηκε το έτος 450-451 μεγάλος οκταγωνικός ναός προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου στο κέντρο αυτού του οκταγωνικού ναού και προσκυνήματος υπήρχε αυτός ο μεγάλος βράχος, ο βράχος κάθισμα της καταπαράδοση ανάπαυσης της Παναγίας μας. Ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης στο ξεκίνημά του και προσκύνημά του στους Αγίους Τόπους στην Αγία Γη, όταν ήρθε και αυτός από την Καπαδοκία, αναφέρεται ότι φιλοξενήθηκε και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην μονή αυτή προσκύνημα του καθίσματος της Θεοτόκου. Εκεί λοιπόν στον ίδιο τριγύρω χώρο αναφέρει πάλι η παράδοση ότι είχαν σταθμεύσει και οι τρεις μάγοι από την Περσία πηγαίνοντας προς την Βηθλέμ, όταν φεύγοντας από τον Ηρώδη και από τα Ιεροσόλυμα συνέχισαν τον δρόμο για τη Βηθλέμ, αναφέρει η παράδοση ότι έχασαν τον αστέρα, δεν έβλεπαν δηλαδή τον αστέρα που τους οδηγούσε για το Θεοδαίγμον σπήλαιο όπου είχε γεννηθεί ο Χριστός, και σταμάτησαν εκείνο σε αυτό το χώρο, στάθμευσαν, παρέμειναν μία νύχτα και την άλλη μέρα τους παρουσιάστηκε πάλι ο αστέρας που τον ακολούθησαν, έφτασαν στο σπήλαιο εκείνο που είχε γεννηθεί ο Χριστός μας, προσκύνησαν και διάλυσο οδού έφυγαν κατόπιν χωρίς να γυρίσουν στα Ιεροσόλυμα και να αναφέρουν στον Ηρώδη που είχε γεννηθεί τελικά ο Μεσσίας. Αυτός λοιπόν ο χώρος που στάθμευσαν και παρέμειναν μία νύχτα είναι ο ίδιος χώρος εκεί που άλλοτε είχε κτιστεί αυτό το μοναστήρι του καθίσματος της Θεοτόκου. Αυτός λοιπόν ο βράχος που σας ανέφερα, το κάθισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο του ναού σαν μεγάλο προσκύνημα, αφού καταστράφηκε αυτή η μονή πολλές φορές, διεσώθηκε και Έλληνας αγιοταφίτης που ήταν ηγούμενος πριν από πολλά χρόνια στην πόλη της Μπετζάλας, τον πήρε από τον έρημο χώρο του καθίσματος της Θεοτόκου και τον μετέφερε εκεί, το ναό της Παναγίας, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα ως ανεκτήμητος πολύτιμος θησαυρός ευλογίας. Βοήθειά μας σε όλους, χρόνια πολλά.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Πανοσυλλογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων και της Πόλεως Μπετζάλας, για τη μοναδική αυτή συνέντευξή του. Του ευχόμαστε να είναι πάντοτε καλά και άξιος ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου του Κυρίου μας.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κεφάλαιο τέταρτο. Ο φλογερός εργάτης του Ευαγγελίου διώκεται. Οι πρώτες συκοφαντίες. Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν. Ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν. Πόσο ενθαρρυντικά είναι αυτά τα λόγια του Κυρίου μας. Πόσους εργάτες του Ευαγγελίου δεν έχουν προετοιμάσει ώστε να υπομείνουν καρτερικά συκοφαντίες και διωγμούς. Είναι αδύνατον ο ποιμένας που επιτελεί ευσυνείδητα το ιερό καθήκον του να μην διωχθεί. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον ζηλωτή εργάτη της Εκκλησίας, τον Άγιο Γερβάσιο. Από τη στιγμή που ανέλαβε ενεργό δράση στην Εκκλησία των Πατρών, η ζωή του ήταν γεμάτη συκοφαντίες και διωγμούς. Πάντοτε όμως ο Κύριος εξήγαγε εις αναψυχήν την ψυχή του Αγίου Γερβασίου, αποδεικνύοντας την αθωότητά του. Το έργο του Πατρός παρεγνωρίστη. Συνεχώς και συστηματικώς πλέον, οι διάφοροι καλοθελητέ του παρενέβαλαν εμπόδια, του εδημιούργουν ζητήματα. Ο δυναμικός όμως ποιμήν και μαχητής του καλού δεν είπε χώρι, ουδέ εσυνθηκολόγη. Έπρεπε όμως να περάσει από των σχολιών και διεστραμμένων κόσμων και ούτω να φτάσει και κατακτήσει την αγιότητα, χωρίς της οποίας, ως έλεγεν, ουδείς όψετε τον Κύριον. Δίδασκε τα πνευματικά του παιδιά οτιδήποτε κι αν επιχειρήσουν, σκοπό να έχουν την δόξα του Θεού. Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Το έργο του Αγίου Γερβασίου μεσουρανούσε. Έλαμπε ως άστρο φαϊνό ανάμεσα στις κιερές αντάβιες του Λυκόφωτος του παραμελημένου ποιμαντικού έργου της τοπικής εκκλησίας. Τότε ακριβώς ξέσπασε ο φοβερός διωγμός εναντίον του τιμίου εργάτου του Ευαγγελίου με υποκινητή τον φθονερό διάβολο και όργανά του δυστυχώς κληρικούς με πρώτον τον επιχώριο επίσκοπο. Αλλά και άλλοι εκκλησιαστικοί παράγοντες, όπως επίτροποι και υψηλά ιστάμενοι πατρινοί, δεν βράδυναν στο να ρίξουν και τη δική τους πέτρα στον λιθοβολούμενο άξιο κληρικό. Μια από τις πρώτες συκοφαντίες που αντιμετώπισε ο Άγιος Γερβάσιος ήταν ότι τελούσε νυκτερινές θείες λειτουργίες. Τα πνευματικά του παιδιά, έχοντας ενστερνιστεί τη διδασκαλία του Αγίου Πνευματικού τους Πατέρα για την συχνή Θεία Κοινωνία και καθώς εργάζονταν την εποχή εκείνη από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου, δεν μπορούσαν να μετέχουν στην Θεία Λειτουργία. Τότε, ο προνοητικός πατέρας, θυσιάζοντας την νυκτερινή του ανάπαυση, θέσπισε να τελείται η Θεία Λειτουργία τις πρώτες πρωινές ώρες, ώστε να μετέχουν οι εργαζόμενοι και μετά το πέρας να πηγαίνουν στις εργασίες τους. Έτσι, εκείνοι που δεν μπορούσαν να υποφέρουν να βλέπουν την αθρώα προσέλευση κυρίως νέων ανθρώπων στις ουράνιες μυσταγωγίες, κατά τις οποίες οι περισσότεροι κοινωνούσαν, άρχισαν να διαδίδουν συκοφαντίες ότι κατά τις νυκτερινές αυτές λειτουργίες συνέβαιναν οργιαστικές καταστάσεις. Δεν άντεχαν οι συκοφάντες να αντικρίζουν τόση αγνότητα και σοφροσύνη σε νεαρά άτομα και των δύο φύλων. Δεν υπέφεραν να βλέπουν τόσους νέους βλαστούς στο ευσκιόφυλλο δέντρο του έργου του Αγίου Γερβασίου.

εκτός από την κατηγορία για τις μεταμεσονύκτιες θείες λειτουργίες, κατηγορείται ο Άγιος Πατήρ και για τα βραδινά κηρύγματα, τα οποία έκανε μετά τις 7 μετά μεσημβρίαν, για να εξυπηρετήσει και πάλι τους εργαζομένους και τα παιδιά του γυμνασίου. Μετά το βίαιο κύμα των συκοφαντιών, ο Μητροπολίτης Πατρών δίδει εντολή με την υπαριθμόν 2111 κάθετος 25/9/1930 εγκύκλειό του στον Άγιο Γερβάσιο να πάυσει τις μεταμεσονύκτιες θείες λειτουργίες και να μεταθέσει την ώρα του κηρύγματος από τις 7 μετά μεσημβρίαν στις 4 μετά μεσημβρίαν, υποχωρώντας έτσι στο θέλημα των κατηγόρων και αφήνοντας εντελώς ακάλυπτο τον ακάματο εργάτη του Ευαγγελίου. Η εντολή αυτή όμως ακύρωνε την ουσία του πνευματικού έργου του Αγίου Γερβασίου, διότι κανείς από τους πλούσιους και τους αργόσχολους δεν παρακολουθούσε τα κηρύγματα, παρά μόνον ο απλός, αλλά ευσεβής λαός των πατρών, ο οποίος τις ώρες εκείνες ακόμη εργαζόταν. Πλήθος επιστολών διαμαρτυρίας στάλθηκαν προς κάθε κατεύθυνση μέσα σε μια προσπάθεια ειρηνικής συνεξηγήσεως. Με παράπονο έγραφε μέσω του τοπικού τύπου «Πώς είναι δυνατόν, έχουν υπόψη μου ταύτα πάντα και όσα εν πράξησιν κεφάλαιο 28 έως 31 και αλλού αναγράφονται να κηρύττω μόνον μέχρι της δύσεως του ηλίου. Μετά δε την δύσην αυτού να μεταβαίνω εις την οικίαν μου και να ησυχάζω με την γνώμη ότι εξετέλεσα το καθήκον μου». Παρά τα αυτά, ο Μητροπολίτης Πατρών Αντώνιος Παράσχης, προς τον οποίον απίφθηναν την συκοφαντία, ζήτησε την βοήθεια του εισαγγελέως και αυτός έδωσε εντολή στον διευθυντή του 3ου αστυνομικού τμήματος, Χαράλα Μπολεκατσά, να προβεί σε έρευνα παρακολουθώντας τις νυχτερινές αυτές ακολουθίες. Αυτός, όπως αναφέρει ο ίδιος στην έκθεσή του, βρέθηκε μπροστά σε τόση τάξη, ευπρέπεια και κατανυκτική σιωπή που έμεινε εμβρόντιτος. Πραγματικά η ατμόσφαιρα ήταν τέτοια που σε κανέναν άλλο ναό δεν είχε συναντήσει. Ζούσε μια λειτουργία των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Όλο το εκκλησίασμα έψαλε. Ο ιερέας λειτουργούσε με φόβο και τρόμο. Ήταν σαν να έβλεπε σε μια τοιχογραφία τον Μέγα Βασίλειο να λειτουργεί. Και όταν ήλθε η ώρα της Θείας Κοινωνίας, είδε κάτι που ουδέποτε είχε ξανασυναντήσει. Δεκάδες νέοι και νέες πλησίασαν για να λάβουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μπροστά σε αυτό το μυσταγωγικό θέαμα, ο αστυνομικός διευθυντής, μην μπορώντας πια να συγκρατηθεί, δάκρυσε και είπε «Φεύγω, διότι εδώ είναι ουρανός και όχι γη».

Η διαμαρτυρία των πολυπληθών ακροατών των κηρυγμάτων και μετόχων των θείων λειτουργιών ήταν πάνδημη, τόσο προς τον Σεβασμιότατο, όσο και μέσω του τοπικού τύπου. Παρά τα αυτά, οι πόρτες του ναού του Αγίου Δημητρίου κλείστηκαν και τέθηκε ατιμωτικός έλεγχος στον Άγιο Γερβάσιο από επιτρόπους και ιερείς. Και ενώ έκλεισαν οι πύλες του ναού, ο πεινασμένος για πνευματική τροφή λαός των πατρών τις ανοίγει βιαίως και ο φλογερός ιεροκήρυκας ανέρχεται στον άμβονα και με τον συνετό λόγο του κατάφερε να ηρεμήσει τους πιστούς. Παρά τις προσπάθειές του για την ειρήνευση του ποιμνίου, ο Μητροπολίτης χαρακτήρισε ανυπάκουο και αντάρτη τον Άγιο Γερβάσιο και διέταξε ανακρίσεις. Με τον φάκελο που σχηματίστηκε, τον παρέπεμψε στο Συνοδικό Δικαστήριο. Ο διάβολος και πάλι δεν ησύχαζε. Νέες συκοφαντίες ξεσπούν. Κατηγορείται ο Άγιος Πατήρ ότι φανατίζει το λαό και κυρίως τους νέους και τις νέες, πολλοί από τους οποίους αρνούνται το γάμο και ασπάζονται την μοναχική ζωή. Αυτός απάντησε: «Δια τι σκανδαλίζεστε? Οι χριστιανοί όλοι πρέπει να είναι ζηλωτέ και να ζουν κατά Θεόν. Αλλά και γιατί όταν οι πολιτικοί με τα σιδέας των και τα κηρύγματά των φανατίζουν, δεν διαμαρτύρεστε? Επίσης, πώς εις όλα προσαρμόζεστε, όταν όμως πρόκειται δια το θέλημα του Θεού, δια την αγάπη και την προσαρμογή σας εις τον νόμον Του? Όχι μόνο δεν είναι ανεκτή η αυτή υπακοή, αλλά και καταδικαστέως και επιλείψιμος χαρακτηρίζεται και διώκεται ότι ούτως φανατισμός? Μωρή και τυφλή, διατί ενοχλείστε όταν της εκδηλώνει διάθεση και δραστηριότητα δια το θέλημα και την αγάπη του Κυρίου, δια των καταρτισμών των Αγίων, και διώκεται και καταδιώκεται των τιούτων? Όταν όμως η εκμαυλίστρια μόδα, ο διαφθείρον κινηματογράφος, η εσχρά δημοσιογραφία και τα τυχερά παιχνίδια τορπιλίζουν και ξεθεμελιώνουν το σπίτι σας, την οικογένειά σας, απαθείς παρακολουθείτε και μυρολατρικός και σιωπηρός συνευδοκείτε στην καταστροφή, άβουλοι οι πάντες, δια να μην θεωρηθείτε οπισθοδρομικοί, δια να αρέσετε στην κοινωνία του αιώνος τούτου, που άγει και φέρει ο διάβολος? Και εγώ μεν, ως αχρίος εργάτης και υπηρέτης, δεν πράττω τι παρά το διατεταγμένον. Δεν είμαι ικανός να ανάψω ζήλον και αγάπην προς τον Κύριον. Εκείνος χορηγεί και ανάβει τούτο το πυρ. Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην. Αλλά και δεν έχω εγώ το δικαίωμα, ούτε και θα επιχειρήσω ποτέ να σβήσω την φλόγα και λάβραν ταύτην. Ειν Κύριος ο Θεός δια των εργατών του, ίναψε και τροφοδοτεί».

Με τέτοια θεοκίνητα λόγια, γκρέμιζε κυριολεκτικά τους πύργους των συκοφαντιών και έτρεπε σε φυγή τον διάβολο, ο οποίος ησύχαζε για λίγο και επανερχόταν με περισσότερη σφοδρότητα εναντίον του πατρός, ζητώντας να τον καταπιεί. Δείγμα της συκοφαντικής εκστρατείας που στράφηκε εναντίον του Αγίου αυτού ανδρός είναι το παρακάτω κείμενο τηλεγράφημα του τότε νομάρχη Αχαΐας κυρίου Καλογεροπούλου προς το Υπουργείο Εσωτερικών στις 22 Οκτωβρίου 1930. Το τηλεγράφημα περιείχε τα εξής. «Μητροπολίτης Πατρών εξέδωσε προτινών ημερών εγκύκλιον διείς απηγόρευσεν εις εφημέριον ναού Αγίου Δημητρίου Γερβάσιον γνωστών τυχοδιώκτην νυχτερινά κηρύγματα, διότι κατά ταύτα συμβαίνουν σε διάφορα σκάνδαλα απάδοντα ιερότητα ναού και ηθικήν. Μητροπολίτης, όρισε κήρυγμα γίνεται απογευματινάς ώρας. Ηρημένος εφημέριος κατόρθωσε φανατήσει ορισμένους θρήσκους αμαθείς οπαδούς και στηριζόμενος επ' αυτών, ου μόνον ηρνήθη συμμορφωθεί εγκύκλιον Μητροπολίτου, αλλά και εξυβρίζει τούτον δημοσίως αποστηλών λαθροβίου εφημερίδος. Κήρυγμα Γερβασίου, αναχρονιστικών και ασυμβίβαστων, αληθή χριστιανικήν θρησκείαν, αποβλέπει φανατήσει αμαθές πλήθος, διαλόγους προσωπικής εκμεταλλεύσεως. Πλην τούτο, ούτως δημιουργεί δια διδασκαλίας του κοινωνικά σκάνδαλα. Μητροπολίτης διεξάγει ανακρίσεις εναντίον του, εν τω μεταξύ όμως εζήτησεν εγγράφος η μετέραν επέμβαση προς εφαρμογήν εγκυκλίου του διαστυνομίας. Εκάλεσε Γερβάσιον νομαρχίαν παρουσία διευθυντού αστυνομίας. Συνιστήσαμε συμμορφωθεί διαταγάς Μητροπολίτου και πάυση διασύρων δημοσία τούτων. Ούτως, ου μόνον ηρνήθη συμμορφωθεί, αλλά και υποκινεί οπαδούς του εις ανταρσίαν. Διευθυντής αστυνομίας, οποίον διεβίβασα έγγραφον Μητροπολίτου και διέταξα λάβει σχετικά μέτρα, διστάζει φοβούμενος εξέγερσιν οπαδών Γερβασίου. Φρονώ ανάγκη επιβληθεί κράτος νόμου, διότι άλλος εξευτελίζεται γόητρων κρατικών υπηρεσιών. Αστυνομία δέον προβεί προληπτικός, κλείσιμον ναού κατά νυχτερινάς ώρας. Ανοχή αρχών αποθρασίνη Γερβάσιων και οπαδούς του, δημιουργήσωση βραδύτερον ζήτημα σοβαράς διαταράξεως τάξεως, εάν τυχοδιώκτης μοναχός δεν παταχθεί εγκαίρος. Αναμένω τα συμμετέρας διαταγάς. Είναι φανερό ότι ο Άγιος Γερβάσιος μιμήθηκε όχι μόνον των ζήλων του Αποστόλου Πέτρου, την καρτερία και σταθερότητα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, αλλά και την πίστη και των δύο Αποστόλων, όπως ακριβώς λέγει ο Άγιος Γρηγόριος στον επιτάφιο για τον αγαπημένο φίλο του Βασίλειο. Μαρτυρεί κάποιος διάκονος της Ιεράς Μονής Ομπλού. Όταν εξιώθη να ιερωθεί, τότε ακριβώς άρχισε να ανεβαίνει τον Γολγοθά του. Από παντού διώκεται. Οι φίλοι του τον θεωρούν τρελόν. Η εκκλησιαστική και πολιτική εξουσία τον καταδιώκει. Τον συντροφεύει η φτώχεια και οι στερήσεις. Η μακαριστή πνευματική θυγατέρα του Αγίου Γερβασίου, Ελπίδα Αντωνοπούλου, διηγόταν με ζωντανό τρόπο το εξής περιστατικό. Ήταν το τελευταίο ή το προτελευταίο μάθημά του. Σηκώνεται ξαφνικά από το έδρανο του ομιλητή και στέκεται εμπρός στην ωραία πύλη, κοιτάζοντας προς τον κόσμο. Σηκώνει τα χέρια του σε στάση ηκεσίας προς τον ουρανό και με έξαρση απευθύνεται προς τον Θεό. «Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, κατά τη Δευτέρα παρουσία, να μου φέρεις ενώπιόν μου αυτούς που με συκοφάντησαν. Σε παρακαλώ, Κύριε, να τους φέρεις εμπρός μου, απέναντί μου, να μιλήσουμε. Σε παρακαλώ, Κύριε». Η συγκλονιστική αυτή μαρτυρία καταδεικνύει πόσο πολύ είχε πονέσει στη ζωή του από τους συκοφάντες, αλλά και πόσο κρυστάλλινη συνείδηση είχε, ώστε με παρησία
να επικαλείται την ημέρα της δικαίας κρίσεως του Θεού. Το περιστατικό αυτό μας θυμίζει το «Τι σε ξημών ελέγχει με περί αμαρτίας» του Θεανθρώπου Κυρίου προς τους Φαρισαίους. Σε τέτοια χαριτωμένη κατάσταση φτάνουν οι Άγιοι του Θεού. Πράγματι, ο ζηλωτής αυτός κληρικός διέφερε από κάθε άλλο κληρικό της εποχής του. Για τον λόγο αυτό συκοφαντήθηκε, διώχθηκε, τιμωρήθηκε. Όμως τελικά η αλήθεια έλαμψε και οι ίδιοι οι συκοφάντες του, όταν κοιμήθηκε, ανεφώνησαν. Όντως υπήρξεν Άγιος.

ασύνετη ποινή. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Άγιος Γερβάσιος καλείται από το Συνοδικό Δικαστήριο σε απολογία. Αλλά για ποιο παράπτωμα να απολογηθεί? Τι κακό έπραξε ο ακάμωτος εργάτης του Ευαγγελίου για να καταδικαστεί? Πόσο δίκιο είχε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος όταν έγραφε προς τον Τιμόθεο? Πάντες δε, οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες προκόψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Το δικαστήριο συνέρχεται και συμμετέχουν σε αυτό εγνωσμένες αξίας ιεράρχες όπως ο Κασανδρίας Ειρηναίος. Αυτός και ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ήσαν ευμενώς διατεθειμένοι υπέρ του Αγίου Γερβασίου. Αφεσπέρας, γράφει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, είχομεν συναντηθεί με τον κατηγορούμενον και μετά μακράν σύσκεψην είχομεν συμφωνήσει να τροποποιηθεί σοβαρός η απολογία του μακαρίτου. Την επομένη όμως, όταν ενεφανίστη πρώτων δικαστών του, δεν συνεκράτησε την αγανάκτησή του και αφήκε την φωνή του αδικουμένου να ακουστεί πεπαρησιασμένη. Μετά την απολογία η σύνοδος απομένει εμβρόντιτη. Οι γνώμες των αρχιερέων διχάζονται. Έχουν μπροστά τους έναν αληθινό εργάτη της Εκκλησίας. Η αθωότητά του είναι εμφανέστατη. Αλλά υπάρχει και ο Μητροπολίτης Πατρών, που πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιηθεί από το αποτέλεσμα της δίκης. Ενθυμούμε, συνεχίζει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, την στενοχωρία την οποία εδοκίμασεν ο αείμνηστος Κασανδρίας. «Εζαλίστηκα», μου είπεν. «Εζήτησα να πάρω αέρα. Και όταν βγήκα έξω από το συνοδικό μέγαρον, κατευθύνθην εις το Ζάπιον. Δεν μπορούσα να ησυχάσω». Το αποτέλεσμα της δίκης ήταν, με πλειοψηφία μιας μόνον ψήφου, εξάμηνη αργία και περιορισμός στην Ιερά Μονή Γυροκομείου. Έτσι το 1931, το στόμα Κυρίου, ο του Κυρίου Απόστολος, ο φωτιστής, ο αναλωθής στην υπηρεσία του λόγου από νεανικής ηλικίας, ο πνευματέμφορος, ο εις τα χρόνια εκείνα σπάνιος κληρικός, ο ανώτερος χρημάτων, ο ασκητής, ο διάγων μακράν πάσης κλειδής, ο αρνούμενος εις το κατακουρασμένο σώμα του την στοιχειώδην θαλπορήν και ανάπαυσιν, καταδικάζεται με το πρόσχημα της απήθειας. Πόσο ασύνετη απεδείχθη η ποινή, τόσο ασύνετη, ώστε ο κατά πάντα άξιος εκείνος ιεράρχης, ο Κασανδρίας Ειρηναίος, να πει μετά το τέλος της δίκης: «Προσετέθη εις αίτη, δε διωγμένος ένεκεν δικαιοσύνης».

Όταν επανήλθε στην Πάτρα, η υποδοχή που επεφύλαξε ο λαός στον αγαπημένο του πνευματικό πατέρα ήταν άνευ προηγουμένου. Και σε αυτή την περίπτωση διακρίθηκε ο Άγιος Ποιμένας για την σύνεση, την ποιμαντική του δύναμη και την βαθιά προσήλωσή του στην Εκκλησία. Αποδέχθηκε ταπεινά και ήρεμα την άδικη ποινή και μετέδωσε την ειρήνη που επικρατούσε μέσα του στο διαμαρτυρόμενο πλήθος, το οποίο τον ανέμενε στον σιδηροδρομικό σταθμό Πατρών. Με χειροκροτήματα και επιφωνήματα συμπαραστάσεως, ο λαός των Πατρών εξέφρασε την αμέριστη εμπιστοσύνη του στον πνευματικό του πατέρα. Τόσος κόσμος είχε προσέλθει για να αποδεχθεί και να συμπαρασταθεί στον διωγμένο ποιμένα του, ώστε χρειάστηκε η αστυνομία για να επιβληθεί η τάξη και να μπορέσει να επιβιβαστεί σε κάποιο όχημα για να ανέλθει ως φυλακισμένος πλέον στην μονή της μετανοίας του. Χωρίς να χάσουν καιρό, όλοι όσοι τον υποδέχθηκαν στον σταθμό επιβιβάστηκαν σε παντός είδους οχήματα και άλλοι, πεζοί, ακολούθησαν τον Άγιο Γερβάσιο στην Ιερά Μονή Γεροκομείου, όπως ακολουθούν τα πρόβατα των τσοπάνι τους. Εδώ ίσχυσε το ευαγγελικό ρητό για τον καλό ποιμένα. «Τα πρόβατα τα αιμά, της φωνής μου ακούσιν, καγώ γιγνώσκω αυτά, και ακολουθούσιν μη, καγώ δίδομη αυτής ζωήν αιώνιον». Στην Ιερά Μονή

Συνιστά να επιδείξουν αμνησικακία και διαλλακτικότητα προς όλους. Δήλωσε με εκκλησιολογικό φρόνημα ότι υποτάσσεται στη βούληση της Ιεράς Συνόδου και ομολόγησε ότι ίσως και ο ίδιος να έσφαλε σε κάποιο σημείο. «Ω βάθος ταπεινοφροσύνης!» Η ποιμαντική καρδιά του φρόντισε να συστήσει σε όλους να συνεχίσουν να παρακολουθούν το Λόγο του Θεού και να μην παραμελήσουν τα πνευματικά τους καθήκοντα. «Ο Λόγος του Θεού ουδέδεται», βροντοφώναξε, και εν συνεχεία μίλησε επί της Ευαγγελικής περικοπής της ημέρας. Η χρυσοστόμια γλώσσα του συνεπήρε τους πολυπληθείς μαθητές του, που άρχισαν να ψάλουν διάφορους ύμνους. Στη συνέχεια μίλησε ως εκπρόσωπος όλων ο θεολόγος Ανδρέας Παπαγεωργακόπουλος, ο οποίος κατέκρινε την καταδίκη και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Σύνοδος θα αναθεωρήσει την απόφασή της. Πριν αποσυρθεί στο κελί του ο ταλαιπωρημένος γέροντας, πέρασαν όλοι με σεβασμό και άκρα συγκίνηση να ασπαστούν την Αγία Δεξιά του. Τα γεγονότα αυτά καταγράφηκαν από όλες σχεδόν τις εφημερίδες των πατρών και όχι μόνο, αφού το θέμα είχε πάρει πανελλήνια έκταση. Ανέκαθεν στην εκκλησιαστική ιστορία, είναι συνηθισμένο φαινόμενο ο λαός του Θεού να συμπαρίσταται στους αξίους εργάτες του Ευαγγελίου. Αντίθετα, αποθεί και εξοβελίζει σαν ξένο σώμα τους αναξίους. Στην περίπτωση του Αγίου Γερβασίου, ο λαός υπήρξε ο μεγάλος ρυθμιστής της καταστάσεως. Πόση δύναμη έχει ο λαός του Θεού!

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

τα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Βρισκόμαστε στην όμορφη πόλη του Ρεθύμνου, μπροστά στον εμβληματικό φάρο του Βενετσιάνικου λιμανιού, για να ξεφυλίσουμε την ιστορία της πόλης μέσα στους αιώνες. Ο φάρος κατασκευάστηκε το 1838 από τον Μοχάμεντ Άλι, στα χρόνια της Αιγυπτιακής κατοχής της Κρήτης, που διήρχεσε από το 1830 έως το 1840 και είναι ο δεύτερος σε μέγεθος φάρος στην Κρήτη μετά τον φάρο του Χανίων, που κατασκευάστηκε και αυτός την ίδια περίοδο στα πλαίσια του προγράμματος ανασυγκρότησης της Κρήτης που είχαν εφαρμόσει οι Αιγύπτιοι. Έχει ύψος 9 μέτρα και είναι κατασκευασμένο στα πρότυπα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής του Μιναρέ. Προφανώς στη θέση του προϋπήρχε Βενετσιάνικος φάρος, αν κρίνουμε από τη βάση του που είναι της ενετικής περίοδου. Το 1864 ο φάρος εντάχθηκε στη Γαλλική Εταιρεία Φάρων και από το 1962 σταμάτησε η λειτουργία του, ενώ από το 1965 ανακηρύχθηκε μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Ας προχωρήσουμε όμως τώρα μαζί για να ξεφυλίσουμε την ιστορία αυτής της πανέμορφης πόλης.

Στο μέσον περίπου της βόρειας ακτογραμμής της Κρήτης βρίσκεται η ωραία πόλη του Ρεθύμνου, απλωμένη γύρω από το επιβλητικό βενετσιάνικο κάστρο της Φορτέσας. Ο ρεθυμιώτης ποιητής Μαρίνος Τζάνε Βουνιαλής, στο έμετρο χρονικό του 25ετούς πολέμου για την κατάληψη της Κρήτης από τους Οθωμανούς, με τον τίτλο «Κρητικός πόλεμος», γράφει για το Ρέθυμνο. «Τσι Κρήτης τσε κατόμπολης, καρδιά εμένα λέσει, γιατί χτισμένη βρίσκομαι εις του νησιού τη μέση».

Αντίθετα με τα Χανιά και το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο ήταν ανέκαθεν σε αρμονική συνύπαρξη με τη θάλασσα και η μεγάλη αμμώδης παραλία που εκτείνεται στα ανατολικά της πόλης αποτέλεσε την αιτία της αλματώδους τουριστικής ανάπτυξης και αξιοποίησης της περιοχής. Ο Ρεθύμνιος συγγραφέας και καθηγητής της ιστορίας της τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Παντελής Πρεβελάκης, στο έργο του «Χρονικό μιας πολιτείας» παρομοιάζει το Ρέθυμνο με αγαθό θηρίο που έχει τα πόδια του στο νερό και δεν του κάνει καρδιά να τα σύρει παραπέρα.

Στη θέση της σημερινής πόλης υπήρχε η αρχαία πόλη Ρίθυμνα, Ρίθυμνία ή Ρίθυμνος, η οποία δεν αποτελούσε σπουδαία πόλη όπως διαπιστώνεται από τα νομίσματά της, και το γεγονός ότι δεν αναφέρεται σε καμία επιγραφή ή κατάλογο κριτικών πόλεων, αλλά ούτε στη συνθήκη του 170 π.Χ. των κριτικών πόλεων με το βασιλιά Ευμένη II της Περγάμου, ούτε το 193 π.Χ. στη συνθήκη για το δικαίωμα χρήσης του ασύλου του ιερού του Διονύσου στην πόλη Τέο της Ιωνίας.

Ο Ελληνορωμαίος γεωγράφος Κλάβδιος Πτολεμαίος, που γεννήθηκε τον 1ο αιώνα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στο έργο του γεωγραφικά αναφέρει την πόλη με την ονομασία Ρήθυμνα. Με την ίδια ονομασία την αναφέρει και ο Ρωμαίος ναυτικός διοικητής των πρώτων χρόνων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Πλίνιος. Ο Στέφανος Βυζάντιος, ο οποίος έζησε στα τέλη του 5ου αιώνα και ήταν καθηγητής της Αυτοκρατορικής Σχολής της Κωνσταντινούπολης, στο γεωγραφικό λεξικό αναφέρει «Ρυθυμνία, πόλης Κρήτης, το εθνικό Ρυθυμνιάτης και Ρυθύμνιος».

Ρωμαίος συγγραφέας και διδάσκαλος της ρητορικής Κλάβδιος Ελιανός, ο οποίος έζησε τον 2ο αιώνα, έγραφε στην ελληνική γλώσσα και γι' αυτό τον αποκαλούσαν μελίγλωτο και μελίφθογκο. Στο έργο του «Περιζώων» αναφέρει για το Ρέθυμνο: «Ημέν έκυντο ρυθύμνης της κριτικής προσθεσιώσιν, έστιδε αυτή κόμιος φασίν». Στο ίδιο κείμενο αναφέρει ότι στη Ρήθυμνα υπήρχε ναός της Ροκαίας Αρτέμιδος, από την οποία ζητούσαν θεραπεία όσοι προσβάλλονταν από τη Λύσα. «Εσ της Ροκαίας σου το καλουμένης Αρτέμιδος Άγιν και ετήν ίασιν παρά της Θεού». Όταν έγραφε το βιβλίο του ο Κλάβδιος Ελιανός, η Κρήτη ήταν ρωμαϊκή επαρχία και προφανώς οι Ρωμαίοι είχαν κτίσει κάποιο οχυρό ρόκα στο ύψωμα του παλαιοκάστρου της φορτέτσας, από το οποίο προήλθε το προσωνύμιο Ροκαία της θεάς Αρτέμιδος.

Η πόλη του Ρεθύμνου αρχίζει να δημιουργείται και να εξελίσσεται στα χρόνια της ενετοκρατίας. Και μέχρι σήμερα, στα στενά δρομάκια είναι αποτυπωμένη η αρχιτεκτονική και η καλεσθησία των ενετών, στοιχεία που τις προσδίδουν τη φυσιογνωμία ενός αρχοντικού τόπου. Άλλωστε, κατοικούσαν ήδη εδώ οι βυζαντινές οικογένειες των αρχοντορωμαίων.

Οι Ενετοί χρειάζονταν ένα ενδιάμεσο λιμάνι για τις γαλέρες που έπλεαν από το Χάνδακα στα Χανιά και κατασκεύασαν αρχικά ένα μικρό λιμάνι στην υπήνεμη ανατολική πλευρά του υψώματος της φορτέτσας για να προστατεύονται οι γαλέρες τους. Εκεί εγκαταστάθηκαν και το διοικητικό κέντρο της περιοχής, ο Ρετόρε, όπως ονομαζόταν ο νομάρχης, που διοικούσε όλο το τεριτόριο. Στα έγγραφα των Ενετών εκείνη την εποχή το Ρέθυμνο αναφέρεται με την ονομασία Ρέτιμο.

Στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου συναντούμε σήμερα την Ενετική Λότζια, που ήταν η λέσχη των Ενετών Ευγενών και Αξιωματούχων. Πρόκειται για ένα ωραίο τετράγωνο κτίριο του 16ου αιώνα με δύο ζεύγη οκτάγωνων παραστάδων και ιωνικά και ονόκρανα. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας μετατράπηκε σε τζαμί με ένα μιναρέ που είχαν κτίσει οι Τούρκοι στη δυτική πλευρά.

Ένα άλλο μνημείο της περίοδου της Ενετοκρατίας είναι η κρίνη που κατασκεύασε ο ενετός ρετούρης του Ρεθύμνου Αλβίζ Ριμόντι, από τον οποίο πήρε την ονομασία της και σώζεται μέχρι σήμερα ο ανάγλυφος θηραίος του. Οι ντόπιοι την αποκαλούσαν «Βρύση στον πλάτανο», διότι εδώ υπήρχε ένας μεγάλος πλάτανος όπου γίνονταν οι εκτελέσεις επί τουρκοκρατίας. Υπήρχε τότε μεγάλη λειψιδρία στην Κρήτη λόγω της αύξησης του πληθυσμού και ο Ριμόντι αποφάσισε να επισκευάσει το υδραγωγείο και να κατασκευάσει τρεις κρίνες με δική του δαπάνη, όπως αναφέρει ο ίδιος. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 1626, ενώ ο Ιταλός ιστορικός Γκιουζέπε Γκερόλα, στο έργο του «Βενετικά μνημεία της Κρήτης», αναφέρει ως έτος αποπεράτωσης της Κρίνης το 1629. Οι βαριές αναλογίες της Κρίνης υποδηλώνουν ότι κατασκευάστηκε από κριτικό τεχνίτη, διότι ήταν σύνηθες εκείνη την εποχή κριτικοί τεχνίτες που είχαν εκπαιδευτεί στη Βενετία να εργάζονται στα ενετικά έργα. Ο Ριμόντι μάλιστα είχε χαρακτηρίσει τον κριτικό αρχιμάστορα, του οποίου το όνομα δεν γνωρίζουμε, πολύ καλό για τον τόπο. Την περίοδο της τουρκοκρατίας προσθέθηκε στην Κρίνη ένας ημισφαιρικός θόλος με βάση τα τουρκικά πρότυπα και την αποκαλούσαν «Μεγάλη Κρίνη».

Στο λόφο του Παλαιοκάστρου, που ήταν πιθανότατα η ακρόπολη της αρχαίας Ρήθυμνας, με το ναό της Ροκαίας Αρτέμιδος, δεσπόζει το φρούριο που ονομάζεται Φορτέτσα. Η εμφάνιση των πυροβόλων όπλων τον 15ο αιώνα επέβαλε την αναθεώρηση στην κατασκευή των οχυρωματικών έργων. Η γαλινοτάτη δημοκρατία της Βενετίας, με ορατή πλέον την τουρκική απειλή στη Μεσόγειο, αποφάσισε να οργανώσει αποτελεσματικά την οχύρωση της Κρήτης. Το τεράστιο έργο ανέλαβε ο διασημότερος αρχιτέκτονας της εποχής, ο Βερονέζος Μικέλε Σαν Μικέλη, ο οποίος ήρθε στην Κρήτη την άνοιξη του 1538 και εκπόνησε τα σχέδια των σημαντικότερων οχυρώσεων, των οποίων η κατασκευή άρχισε το 1558. Την εποχή εκείνη, ένας εκπρόσωπος των κατοίκων του Ρεθύμνου, ο Κονταρίνη, ο οποίος ήταν γόνος μιας από τις ιδρυτικές οικογένειες της Βενετίας και από τις παλαιότερες οικογένειες των Ιταλών Ευγενών, πήγε στη Βενετία και ζήτησε να χτιστεί ένα φρούριο στο λόφο του Παλαιοκάστρου, που θα προστάτευε σε ώρα ανάγκης τους κατοίκους και τα υπάρχοντά τους. Το αίτημα του Κονταρίνη όμως απορρίφθηκε, και μόνο μετά την καταστροφή της πόλης το 1583 από τον αρχιπειρατή Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα και το 1567 από τον Αλγερινό πειρατή Ουλούτσαλή, το θέμα της οχύρωσης του Παλαιοκάστρου επανήλθε, οπότε και εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη σύμφωνα με τα σχέδια του Σφόρτσα Παλαβιτσίνη, και την επίβλεψη του έργου ανέλαβε ο μηχανικός Gian Paolo Ferrari. Παρά τις οχυρωματικές προσπάθειες, οι Ενετοί δεν θεωρούσαν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία στο φρούριο της Φορτέτσας, και αυτό διαπιστώνεται από την έκθεση του Γενικού Προβλεπτή Ζουάνε Μοντσενίκο το 1589, στην οποία αναφέρει: «Το φρούριο της Ρεθύμνης ανεκαινίσθη, του Θόπερ δεν είναι το αναγκαίον κατά τη γνώμη μου, διότι θα εγένετο οικονομία του δαπανηθέντος μεγάλου ποσού και θα απεφεύγεται και η δαπάνη η απαιτουμένη κανονικώς δια τη συντήρηση της εκεί φρουράς. Διότι έχουσα την γνώμη η διοίκησης ότι το φρούριον τούτο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί δια την υπεράσπιση της νήσου, ή δύνατο να αρκεστεί εις την επιδιόρθωση της πόλεως, εις τρόπον ώστε να δυνηθεί αυτή να αντισταθεί εις μίαν απρόοπτων έφοδων, λαμβανωμένου υπόψη ότι το φρούριο της Σούδας κείται πλησίων και συνεπώς ο εχθρικός στόλος δεν δύναται επί πολύ να παραμείνει εις την θάλασσαν της Ρεθύμνης».

Τα έργα της ανέγερσης του φρουρίου της φορτέτσας άρχισαν το 1573 από τον ρετούρι του Ρεθύμνου Αλβίζε Λάντο και ολοκληρώθηκαν το 1580. Η συνολική δαπάνη ήταν 51.454 δουκάτα και χρειάστηκαν 13.583 άνδρες που ήταν αναγκασμένοι σε υποχρεωτικές αγκαρίες και άλλοι 2.890 που ήταν στρατολογημένοι στις ορδινάντζες. Στον περίβολο του φρουρίου της φορτέτσας, οι Ενετοί οικοδόμησαν τότε και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, αλλά στα χρόνια της τουρκοκρατίας μετατράπηκε σε τζαμί προς τιμή του Σουλτάνου Ιμπραήμ.

Παρά τις προσπάθειες, το φρούριο της φορτέτσας είχε πολλές αδυναμίες και στην έκθεσή του το 1602 ο γενικός προβλεπτής Μπενέτο Μόρο αναφέρει μεταξύ άλλων: «Το φρούριο έχει πολλά ελαττώματα. Δεν υπάρχει τάφρος και αντέρισμα και ο εχθρός μπορεί να το εκπορθήσει με σκάλες».

Παράλληλα με την κατασκευή των οχυρωματικών έργων την περίοδο της Ενετοκρατίας, στο Χάνδακα, τη Σπίνα Λόγκα, τη Σιτία, την Ιερά Πέτρα, τα Χανιά και το Ρέθυμνο, σημειώνεται στην Κρήτη και μια έντονη οικοδομική δραστηριότητα, κυρίως κατά τις περιόδους των δύο ενετικών απικισμών. Ο οικοδομικός οργασμός που παρατηρήθηκε στην Κρήτη είχε ως κύριο στόχο την ενίσχυση του κύρους και του γοήτρου της Βενετίας και στην προσπάθεια αυτή συνέβαλαν οι ενετοί και οι κρητικοί. Τα κτίρια που οικοδομήθηκαν ενέπνευσαν με την αναγεννησιακή αρχιτεκτονική τους κρητικούς τεχνίτες. Στο Ρέθυμνο διατηρούνται μέχρι σήμερα πολλά αναγεννησιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία, κυρίως σε προσώψεις και θυρώματα.

Στα χρόνια της Ανετοκρατίας άκμασαν στην Κρήτη οι τέχνες και τα γράμματα και δημιουργήθηκαν ακαδημίες από κύκλους λογίων που είχαν κοινά επιστημονικά και πνευματικά ενδιαφέροντα. Στο Ρέθυμνο δημιουργήθηκε η Ακαδημία των Βίβη, στον Χάντακα τον Στραβαγκάντη και στα Χανιά η Ακαδημία των Στέριλη, οι οποίες συνέβαλαν στην ανάπτυξη της κρητικής λογοτεχνίας. Τότε γράφτηκαν για τα κορυφαία έργα «Εροφίλη» του Γεωργίου Χορτάτσι και «Ο Ερωτόκριτος» του Βιτσέντσου Κορνάρου.

Το Ρέθυμνο υπήρξε σπουδαίο πνευματικό κέντρο. Είχε αξιόλογα εκπαιδευτήρια, στα οποία διδάσκονταν μαθηματικά, λογική, φιλοσοφία, από τα οποία αποφύτησαν προσωπικότητες που διακρίθηκαν στα γράμματα και τις καλές τέχνες. Το Ρέθυμνο, που γεννήθηκε στα χρόνια της Ενετοκρατίας, ξεχώριζε στην Κρήτη για τον πλούτο, την μάθηση και την ευγένεια των κατοίκων του, και στους στίχους του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή το Ρέθυμνο τραγουδά. Μάχοντο τόρους άξιους, κι είναι γιατροί, δασκάλοι, κι εικονογράφους θαυμαστούς, τεχνίτες λέγω πάλι. Έχω μέσα στη Βενετιά πλούσιους πραγματευτάδες, κι είχα γενιές της Βενετιάς, δέκα κι αυτές μορίζαν, και στέκαν με τα λόγου μου πάντα και με στολίζα. Μπαρότσι, Σεμιτέκολη, για τσικαλέργους Λέση, κορνάρι και πολάνιδες, Μωάτσι, Μανολέση.

Μετά την κατάληψη των Χανίων από τα τουρκικά στρατεύματα του Ιουσούφ Πασά τον Αύγουστο του 1645, ακολουθεί η πολιορκία του Ρεθύμνου από τον Χουσεΐν Πασά στις 29 Σεπτεμβρίου του 1646. Οι Τούρκοι έφτασαν μπροστά στα αδύναμα τείχη της πόλης, τα οποία είχαν υποστεί ήδη μεγάλες ζημιές από τις επιδρομές που έκαναν οι Τούρκοι που είχαν εγκατασταθεί από τον προηγούμενο χρόνο στα Χανιά. Από τα τείχη εκείνα που προστάτευαν τη νότια πλευρά της πόλης, σώζεται σήμερα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως η ονομαζόμενη Μεγάλη Πόρτα ή Πόρτα Γκουόρα, δίπλα στον προμαχώνα της Σάντα Βερενάντα, που υπήρχε εδώ και η οποία πήρε την ονομασία της από τον ενετόρε Τούρι Τζάκομπο Γκουόρο, που την κατασκεύασε ανάμεσα στο 1566 έως 1568.

Οι ενετοί αξιωματούχοι και οι άμαχοι πολίτες βρήκαν καταφύγιο στο φρούριο της φορτέτσας. Αλλά το αδύναμο κάστρο, όπως είχαν προβλέψει οι ενετοί Ζουάνε Μοτσενίκο και Μπενέτο Μόρο, δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Η έλλειψη τροφίμων και πυρομαχικών ανάγκασαν τους πολιορκημένους να παραδοθούν με ευνοϊκούς ευτυχώς όρους στις 4 Νοεμβρίου 1646. Αρκετοί κάτοικοι μεταφέρθηκαν στο μεγάλο κάστρο του Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο, και άλλοι έφυγαν για τα Επτάνησα και την Βενετία, ενώ όσοι έμειναν έγιναν φόρου υποτελείς στο Σουλτάνο Ιμπραήμ. Η άγρια νύχτα της τουρκοκρατίας άρχισε για την πόλη των γραμμάτων και των τεχνών, που μετατράπηκε ξανά σε ένα φτωχό τόπο με την καθολική κυριαρχία των Τούρκων. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία της απογραφής του 1881, τα οποία αναφέρουν 1.865 κριτικούς και 6.024 Τούρκους κατοίκους. Το δράμα του Ρεθύμνου περιέγραψε και πάλι με γλαφυρό τρόπο ο Μπουνιαλής. «Κλάψου και δάρσου, Ρέθυμνος, την παραπώνεσή σου. Πατρίδα, πως τα τέκνα σου μισεύγουν να σ' αφήσω. Κρήτη ποτάμια κίνησε, κλαίγε κι εσύ και θρύνω. Πατρίδα κακοτύχιστη και χώρα του Ρεθύμνου. Να χαυτερά, να πέτουνε, να φύγω από μπρός σου. Να μη θωρώ, πατρίδα μου, τον πλήσιο χαλασμό σου».

Θλιβερά απομεινάρια της τουρκοκρατίας αποτελούν σήμερα τα οθωμανικά μνημεία της πόλης, όπως το τέμενος του Γκαζί Ντελί Χουσέιν Πασά ή Νερατζέ στην πλατεία Μικρασιατών. Στην Ενετοκρατία ήταν ο ναός Σάντα Μαρία της Μονής των Αυγουστινιανών Μοναχών, ο οποίος το 1646 μετατράπηκε από τον Γκαζί Ντελί Χουσέιν Πασά σε Ισλαμικό τέμενος.

απέναντι βρίσκεται ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου, που ήταν το καθολικό της μόνιμης μονής του τάγματος των Φραγκισκανών μοναχών. Η μονή φαίνεται ότι είχε ιδιαίτερη έγκλη, αφού ο ναός αποτελούσε έδρα της θρησκευτικής αδελφότητας της Παναγίας των Καρμελιτών και χώρο ταφής ευγενών, αξιωματούχων και πλουσίων, όπως προκύπτει από τα νοταριακά έγγραφα.

Στο ιστορικό κέντρο της πόλης συναντούμε το τζαμί του Βελί Πασά, γνωστό και ως τζαμί του Μασταμπά, που πήρε το όνομά του από τον υπασπιστή του Χουσέιν Πασά, τον Βελί Αγά, που αργότερα έγινε Πασάς. Γύρω από το τέμενος ήταν τουρκικό μοναστήρι, τεκές, από το οποίο σώζονται μέχρι σήμερα 13 συνεχόμενα κελιά στη δυτική πλευρά. Ο τεκές αυτός ήταν των Καντήριδων Δερβίσιδων και λειτουργούσε ως ημαρέτη, πτωχοκομείο και ιεροδιδασκαλείο για τα τουρκόπουλα. Το 1676 το είχε επισκεφθεί ο Τούρκος περιηγητής Ευλυγιάθ Σελεμπή, που είχε γράψει για το εν λόγω τζαμί πως είναι ένας επίγειος παράδεισος που ανήκε στο τάγμα των Μπεχτατζίδων και αξίζει με το παραπάνω να το επισκεφθεί κανείς. Σήμερα στεγάζει το παράρτημα του Μουσείου Γουλανδρής στην Κρήτη με σπουδαία εκθέματα γύρω από την γεωλογική και παλαιοντολογική ιστορία της Κρήτης.

Στην περιοχή της Μεγάλης Πόρτας βρίσκεται και το τζαμί της Βαλιδές Σουλτάνας Τουρχάν Χατιτζέ, η οποία ήταν χριστιανή που είχε εξισλαμιστεί. Σε έγγραφο του 1671 αναφέρεται ότι το τζαμί του Ρεθύμνου υπαγόταν στο τζαμί της Βαλιδές Σουλτάνας, στο Μπαξέ Καπισί της Κωνσταντινούπολης.

Ένα ακόμη τζαμί που σώζεται είναι το τζαμί του Καράμου Σάπασα, που πήρε το όνομά του από τον Τούρκο διοικητή των ναυτικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Ρεθύμνου το 1646. Στη θέση του, κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, υπήρχε μονή αφιερωμένη στην Αγία Βαρβάρα.

Η εκστρατεία των Τούρκων στην Κρήτη είχε τραγικές συνέπειες στην Κωνσταντινούπολη, οικονομικές και κοινωνικές. Ο Σουλτάνος Ιμπραήμ, μισότρελος καθώς ήταν, διότι ήταν επί πολλά χρόνια στο χρυσό κλουβί ως πρίγκιπας, όταν ήταν Σουλτάνος ο αδελφός του, ο Μουράτ, είχε χάσει τελείως τα λογικά του. Είχε δώσει μία διαταγή να μην κυκλοφορεί σε όλη την πόλη κάρο με άλογα. Και όταν διαπίστωσε ότι η διαταγή του δεν είχε εφαρμοστεί, κάλεσε τον μεγάλο βεζίρι, τον Σαλίχ Πασά, και του ανακοίνωσε την εκτέλεσή του. Τον αντικατέστησε ο Καρά Μούσα Πασάς, που βλέπουμε εδώ το τζαμί που είναι προς τιμήν του, ο οποίος εκείνες τις μέρες όμως ήταν στην Κρήτη και πολεμούσε στην πολιορκία του Ρεθύμνου και του Χάνδακα. Ουσιαστικά έμεινε για 5 μόνο ημέρες μέγας βεζίρης και ο Χουσεΐν, ο οποίος ήταν επικεφαλής εκστρατείας στην Κρήτη, αφιέρωσε αυτό το τζαμί στη μνήμη του. Πέθανε, σκοτώθηκε με το αξίωμα του μεγάλου βεζίρη. Βεβαίως, Κωνσταντινούπολη είχαν ξεσπάσει ταραχές. Οι γενίτσαροι ήταν απλήρωτοι. Οι σπαχίδες ήταν απλήρωτοι. Και ένας σπαχής, χωρίς άλογο, ήταν μισός άνθρωπος. Δεν είχαν ούτε άλογα. Αυτός που αντικατέστησε τον Καρά Μούσα Πασά ήταν ο ελληνικής καταγωγής Αχμέτ Πασάς, στον οποίο αργότερα έδωσαν το παρατσούκλι Χεσάρμπαρε, που θα πει στα τουρκικά 1000 κομμάτια, διότι όταν ξεσηκώθηκαν οι γενίτσαροι, τον έκοψαν κυριολεκτικά κομμάτια, τον κατακρεούργησαν. Και αυτές ήταν οι συνέπειες της εκστρατείας των Τούρκων στην Κρήτη και πολλές άλλες φυσικά.

Ο Μητροπολιτικός Ναός της πόλης του Ρεθύμνου, η Μεγάλη Παναγία όπως αποκαλείται, θεμελιώθηκε στις 10 Απριλίου 1844 επί Επισκόπου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Καλίνικου Νικολετάκη και αποπερατώθηκε το 1856. Ήταν μια τρίκλητη βασιλική της οποίας το μεσαίο κλήτος ήταν αφιερωμένο στα εισόδια της Θεοτόκου, το βόρειο στους τρεις ιεράρχες και το νότιο στους Αγίους Αποστόλους. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπέστη σοβαρές ζημιές από τους βομβαρδισμούς των Γερμανών και το 1956 κατεδαφίστηκε. Στη θέση του παλαιού ναού οικοδομήθηκε ο σημερινός μεγαλύτερος ναός των εισοδίων της Θεοτόκου.

Στην πλατεία Μικρασιατών, όπου βρίσκεται ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου και το τζαμί του Γκαζίντε Λίχου Σεϊν Πασά είναι Ρατζέ, συναντούμε και το μνημείο προς τιμήν των Μικρασιατών που ήρθαν στην πόλη του Ρεθύμνου μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Οι Μικρασιάτες συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάπτυξη του τόπου και μεταξύ άλλων σε αυτούς οφείλεται και ο πρώτος εξηλεκτρισμός της πόλης. Μαζί με τους πρόσφυγες είχε έρθει και ένας ηλεκτρολόγος μηχανολόγος που είχε καταγωγή από το Ρέθυμνο, ο Γιάννης Σκεβάκης, ο οποίος έπεισε τους ρεθυμιώτες να συστήσουν εταιρεία λαϊκής βάσης με μετοχές και να φέρουν την πρώτη μηχανή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με την καύση ξύλο. Ο Γιάννης Σκεβάκης ήταν ο πρώτος διευθυντής του εργοστασίου, με ηλεκτρολόγο του ένα άλλο δραστήριο Μικρασιάτη, τον Αλκαίο Μισιλίδη. Στην πρώτη δοκιμή άναψαν 10 λαμπτήρες στην οδό Αρκαδίου και το γεγονός πανηγυρίστηκε με ενθουσιασμό από τους κατοίκους της πόλης και τις εφημερίδες της εποχής.

Ανάμεσα στην παλιά και τη νέα πόλη του Ρεθύμνου απλώνεται ο δημοτικός κήπος της πόλης που αποτελεί μια όαση περιπάτου, ανάπαυσης και ψυχαγωγίας για τους ντόπιους και ξένους επισκέπτες του Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιούνται πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αξίζει φυσικά να αναφέρουμε και το περίφημο καρναβάλι του Ρεθύμνου.

Εδώ ήταν το Οθωμανικό νεκροταφείο και προς ένδειξη σεβασμού στους νεκρούς η περιοχή δεν οικοδομήθηκε, αλλά με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μενέλαου Παπαδάκη το 1925 αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ο Δημοτικός Κήπος της πόλης που ολοκληρώθηκε επί Δημαρχίας Τίτου Πετυχάκη.

Σήμερα η πόλη του Ρεθύμνου αποτελεί πραγματικό στολίδι για την Κρήτη. Μια πόλη μουσείο. Ένα πραγματικό μνημείο της ιστορίας των τελευταίων αιώνων. Που ακόμη και οι μεγάλοι σεισμοί που χτύπησαν την Κρήτη σεβάστηκαν την ομορφιά και την ευγένειά της. Και η πόλη του Ρεθύμνου στολίζεται τα καλοκαίρια σε μια αρχοντική οικοδέσποινα για να δεχτεί τους χιλιάδες επισκέπτες της και να τους προσφέρει την φιλοξενία και τις ομορφιές της. Αλλά πάντα παραμένει προσιλωμένη στην ιστορία της και τιμά τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα της.

60 μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε και σε αυτή την εκπομπή την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στη δεύτερη εκατοντάδα των κεφαλαίων προς τον θαλάσσιο περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού, του Αγίου Μαξίμου, του Ομολογητού. Ο νους του Χριστού, τον οποίον αποκτούν οι Άγιοι σύμφωνα με εκείνον που είπε «Εμείς έχουμε νουν Χριστού», δεν δημιουργείται σε εμάς με στέρηση της δυνάμεως του νου που έχουμε, ούτε ως συμπλήρωμα του δικού μας νου, ούτε ότι έρχεται κατά την ουσία και την υπόστασή του στο δικό μας νου, αλλά με τη Θεία ιδιότητά του λαμπρύνει τη δύναμη του νου μας και την οδηγεί στην ενέργεια την ίδια με την δική του. Εγώ λέω ότι νουν Χριστού έχει εκείνος ο οποίος νοεί όπως ο Χριστός και μέσον όλων νοεί Αυτόν. Σώμα Χριστού λεγόμαστε πως είμαστε σύμφωνα με το Λόγο. Εμείς είμαστε σώμα του Χριστού και επιμέρους μέλη Του. Και γινόμαστε εκείνο το σώμα όχι γιατί στερούμαστε τα σώματά μας, ούτε πάλι γιατί εκείνο άρχεται κατά την υπόστασή Του σε μας ή διαμελίζεται, αλλά γιατί όμοια με την σάρκα του Κυρίου, τεινάζομαι από πάνω μας τη φθορά της αμαρτίας, όπως ο Χριστός, νοούμενος ως άνθρωπος, ήταν κατά φύση αναμάρτητος και στο σώμα και στην ψυχή. Έτσι και εμείς που πιστέψαμε σε Αυτόν, μπορούμε να είμαστε χωρίς αμαρτία. Αναφέρονται στη Γραφή και χρονικοί αιώνες που περιλαμβάνουν τη συντέλεια άλλων αιώνων, σύμφωνα με το «τώρα όμως μια φορά με τη συντέλεια των αιώνων». Επίσης και άλλοι αιώνες που δεν έχουν χρονική φύση, μετά τον παρόντα αιώνα που άρχισε με τη συντέλεια των αιώνων κατά τον Λόγο, για να δείξει στους αιώνες που έρχονται τον υπερβολικό πλούτο, βρίσκομαι στη Γραφή πλήθος αιώνων και περασμένων και τωρινών και μελλοντικών. Είναι και αιώνες αιώνων και αιώνας του αιώνα και χρόνοι αιώνιοι και γενναίες που συνδέονται με αιώνες. Και για να μην επεκτηνόμαστε τώρα πολύ έξω από το θέμα μας, λέγοντας ότι θέλει να φανερώσει ο Λόγος με τους χρονικούς αιώνες και τι με τους αιώνιους χρόνους και τις γενναίες και ποιοι πάλι είναι απλώς αιώνες και ποιοι οι αιώνες των αιώνων και ποιος είναι απλώς ο αιώνας του αιώνα, ας επανέλθουμε στο σκοπό για τον οποίο τα αναφέραμε αυτά, αφήνοντας τη μελέτη του στους φιλομαθείς. Γνωρίζουμε τι είναι κατά τη Γραφή το υπεραιώνιο, ότι υπάρχει το δήλωσε. Τι όμως είναι αυτό δεν το κατονόμασε όπως το Λόγο. Ο Κύριος βασιλεύει κατά τον αιώνα και στον αιώνα και παραπέρα. Επομένως η αδιατάραχτη βασιλεία του Θεού είναι κάτι που υπερβαίνει τους αιώνες. Γιατί δεν επιτρέπεται βέβαια να πούμε ότι έχει λάβει αρχή η βασιλεία του Θεού ή ότι αναφαίνεται από τους αιώνες ή τους χρόνους. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η κληρονομία εκείνων που σώζονται και η διαμονή και ο τόπος τους, όπως παραδίδει ο αληθινός λόγος, γιατί είναι το τέλος εκείνων που κινούνται με πόθο προς το έσχατο επιθυμητό. Όταν φτάσουν σε αυτό, δέχονται την πάυση οποιασδήποτε κινήσεως, γιατί δεν υπάρχει πλέον για αυτούς χρόνος ή αιώνας που πρέπει να τον διανύσουν. Έφτασαν πλέον στον Θεό που υπάρχει προπάντων των αιώνων και τον οποίο δεν μπορεί να φτάσει η φύση των αιώνων. Όσο χρόνο κανείς είναι στη ζωή αυτή και αν ακόμη στην εδώ κατάσταση φτάσει το τέλος της πράξεως και θεωρίας, έχει μερική μόνο τη γνώση και την προφητεία και τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος και όχι όλο το πλήρωμα. Θα έρθει κάποτε μετά την περάτωση των αιώνων στην τέλεια κατάληξη που δείχνει πρόσωπο προς πρόσωπο στους άξιους καθεαυτήν την αλήθεια, ώστε να μην έχει πλέον μέρος μόνο του πληρώματος, αλλά να παίρνει κατά μέθεξη ολόκληρο το πλήρωμα της χάρης. Γιατί λέει ο Θείος Απόστολος ότι θα φτάσουν, εννοείται όλοι οι σωζόμενοι, να γίνουν άνδρες τέλειοι στο μέτρο του πληρώματος του Χριστού, στον οποίο είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Όταν αυτοί φανερωθούν, θα καταργηθεί το επιμέρους. Μερικοί θέλουν να μάθουν πώς θα είναι η κατάσταση εκείνων που θα αξιωθούν την τελειότητα της Βασιλείας του Θεού. Ποιο από τα δύο θα είναι κατάσταση προόδου και μεταβάσεως ή στατικής ταυτότητας και πώς πρέπει να νομίζουμε ότι θα είναι οι ψυχές και τα σώματα, σε αυτό μπορεί να απαντήσει κανείς εύστοχα με το παράδειγμα.
Στη σωματική ζωή είναι διπλός ο λόγος της τροφής. Ο ένας είναι για να αυξηθεί το σώμα και ο άλλος για να συντηρηθεί. Μέχρι ότου ολοκληρωθεί η σωματική μας ανάπτυξη, τρεφόμαστε για αύξηση. Όταν όμως το σώμα σταματήσει να μεγαλώνει, δεν τρέφεται πλέον για αύξηση αλλά για συντήρηση. Έτσι και στην ψυχή, διπλός είναι ο λόγος της τροφής. Γιατί καθώς προχωρεί, τρέφεται με τις αρετές και τις θεωρίες. Μέχρι ότου, αφού περάσει όλα τα όντα, φτάσει το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και όταν φτάσει σε αυτό, σταματά κάθε πρόοδος προς ανάπτυξη και αύξηση με τα μέσα αυτά και τρέφεται κατά τρόπο άμεσο με αυτό που υπερβαίνει την νόηση. Και γι' αυτό το είδος της άφθαρτης τροφής υπερβαίνει την αύξηση και είναι για να συντηρηθεί η θεοειδής τελειότητα που δόθηκε στην ψυχή και να φανερωθούν οι άπειρες λαμπρότητες της τροφής εκείνης. Με αυτήν η ψυχή δέχεται την παντοτινή και αμετάβλητη ευδαιμονία που ήρθε σε αυτήν και γίνεται Θεός με την μέθεξη της Θείας Χάρης, πάβοντας κάθε ενέργεια του νου και της αισθήσεώς της, μαζί και τις φυσικές ενέργειες του σώματος, καθώς και αυτό θεώθηκε μαζί με αυτήν κατά τη μέθεξη της θεώσεως που του αναλογεί. Έτσι διαμέσου και της ψυχής και του σώματος φαίνεται μόνον ο Θεός, επειδή τα φυσικά τους γνωρίσματα έχουν παραμεριστεί από την υπερβολή της δόξας. Κάποιοι φιλομαθοί ζητούν να μάθουν πώς θα διαφέρουν μεταξύ τους τα αιώνια καταλύματα και αγαθά που υποσχέθηκε ο Θεός. Κατά την τοπική υπόσταση, ή νοητός κατά την ποιότητα και ποσότητα που προσυδειάζουν σε κάθε πνευματικό κατάλυμα, άλλοι πιστεύουν το πρώτο, άλλοι το δεύτερο. Εκείνος όμως που γνώρισε τι θα πει η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας και τι θα πει στον Πατέρα μου υπάρχουν πολλά καταλύματα, θα παραδεχθεί μάλλον το δεύτερο. Κάποιοι ζητούν να μάθουν ποια διαφορά έχει η Βασιλεία του Θεού από τη Βασιλεία των Ουρανών. Διαφέρουν μεταξύ τους ουσιαστικά ή νοητός. Σε αυτούς πρέπει να πούμε ότι διαφέρουν όχι ουσιαστικά αλλά νοητός. Γιατί η Βασιλεία των Ουρανών είναι η κατανόηση της προαιώνιας ακέραιης γνώσεως των όντων που βρίσκεται στον Θεό, σύμφωνα με τους λόγους τους. Ενώ η Βασιλεία του Θεού είναι μετάδοση κατά χάρη των αγαθών τα οποία φύση έχει ο Θεός. Η πρώτη θα συμβεί κατά το τέλος των όντων

Ο λόγος πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών δεν σημαίνει νομίζω χρονικό περιορισμό, γιατί αυτή δεν άρχεται κατά τρόπο που να παρατηρείται, ούτε θα πούν «να την εδώ, να την εκεί», αλλά αναφέρεται στη σχέση των αξίων προς αυτήν ανάλογα με την κατάστασή τους, γιατί λέει «η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας». Η Βασιλεία των Ουρανών βρίσκεται ως δυνατότητα σε όλους όσοι πιστεύουν, ενεργοποιείται όμως εκείνους που απέβαλαν θεληματικά όλη τη φυσική ζωή της ψυχής και του σώματος και απόκτησαν μόνο τη ζωή του πνεύματος και μπορούν να λένε «Δεν ζω πια εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός». Μερικοί λένε ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι η ζωή των αξίων στους ουρανούς. Άλλοι ότι είναι η όμοια με τον αγγέλων κατάσταση των σωζωμένων. Άλλοι ότι είναι αυτή η μορφή της θεϊκής ωραιότητας εκείνων που φόρεσαν την εικόνα του επουρανίου. Συμπίπτουν νομίζω με την αλήθεια και οι τρεις αυτές γνώμες, γιατί σε όλους ανάλογα με την ποιότητα και την ποσότητα της δικαιοσύνης τους δίνεται η μελλοντική χάρη. Έως ότου κανείς κατά την πρακτική φιλοσοφία περνά με ανδρεία τους θείους αγώνες, κατέχει κοντά του τον Λόγο, ο οποίος ήρθε στον κόσμο από τον Πατέρα μέσω των εντολών. Όταν όμως αφήσει την έμπραχτη πάλι κατά των παθών επειδή αποδείχθηκε νικητής των παθών και των δαιμόνων και περάσει με τη θεωρία στη γνωστική φιλοσοφία, επιτρέπει στο Λόγο μυστικά να αφήσει πάλι τον κόσμο και να πορευτεί προς τον Πατέρα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος στους μαθητές «Εσείς με αγαπήσατε και πιστέψατε ότι εγώ ήρθα από το Θεό. Ξεκίνησα από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Αφήνω πάλι τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα». Κόσμο ίσως να είπε την επίπονη εργασία των αρετών κατά την πρακτική άσκηση και Πατέρα την υπερκόσμια και ελεύθερη από κάθε υλικό φρόνημα κατάσταση του νου, κατά την οποία έρχεται μέσα μας ο Λόγος του Θεού και πάβει τη μάχη εναντίον των παθών και των δαιμόνων. Εκείνος που μπόρεσε με την πρακτική άσκηση να νεκρώσει τα μέλη του που επιθυμούν τα γήινα και να νικήσει με τις εντολές τον κόσμο των παθών που βρίσκεται μέσα του, δεν θα έχει στο εξής καμιά θλίψη, γιατί άφησε τον κόσμο και ενώθηκε με τον Χριστό, ο οποίος νίκησε τον κόσμο των παθών και χορηγεί κάθε ειρήνη. Εκείνος που δεν άφησε την εμπαθή προσκόλληση στα υλικά θα έχει διαρκώς θλίψη, γιατί αλλάζει η διάθεσή του μαζί με τα υλικά που αλλάζουν από τη φύση τους. Εκείνος όμως που έφτασε στο Χριστό δεν αισθάνεται ολότελα καμία υλική μεταβολή. Γι' αυτό λέει ο Κύριος «Σας τα είπα αυτά για να έχετε ειρήνη μαζί μου. Θα έχετε θλίψη μέσα στον κόσμο, αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ νίκησα τον κόσμο». Δηλαδή, σε μένα το λόγο της αρετής έχετε ειρήνη, ελεύθερη από τον στροβιλισμό και την ταραχή των υλικών παθών και πραγμάτων. Στον κόσμο όμως, δηλαδή στην εμπαθή προσκόλληση στα υλικά, θα έχετε θλίψη λόγω της ακατάπαυστης μεταβολής τους. Γιατί έχουν θλίψη και οι δύο, και εκείνος που εργάζεται την αρετή για τον κόπο που τη συνοδεύει και εκείνος που αγαπά τον κόσμο για την αποτυχία των υλικών. Ο ένας όμως έχει θλίψη σωτήρια, ενώ ο δεύτερος καταστρεπτική και ολέθρια. Και τον δύο ανάπαυση είναι ο Κύριος. Τον πρώτο τον αναπαύει από τους κόπους των αρετών με την απάθεια κατά τη θεωρία. Από τον δεύτερο αφαιρεί την προσκόλληση προς τα υλικά με τη μετάνοια. Η διατύπωση της κατηγορίας εναντίον του σωτήρα στην επιγραφή του Σταυρού δίδαξε καθαρά ότι αυτός που σταυρώθηκε είναι Κύριος και Βασιλεύς της πρακτικής και της φυσικής και της θεολογικής φιλοσοφίας. Γιατί λέγεται ότι ήταν γραμμένη στα ρωμαϊκά, στα ελληνικά και στα εβραϊκά. Με τα ρωμαϊκά εννοώ την πρακτική αρετή, αφού η Ρωμαϊκή Βασιλεία κατά τον Δανιήλ ορίζεται ότι είναι η πιο ανδρεία από όλες τις βασιλείες του κόσμου. Και γνώρισμα της πρακτικής παραπάνω από κάθε άλλο είναι η ανδρεία. Με τα ελληνικά, τη φυσική θεωρία, γιατί το έθνος των Ελλήνων περισσότερο από όλους τους άλλους ανθρώπους ασχολήθηκε με την φυσική φιλοσοφία. Με τα εβραϊκά, τη θεολογική μυσταγωγία, γιατί το έθνος αυτό προφανώς ήταν ανέκαθεν αφιερωμένο μέσω των Πατριαρχών στο Θεό. Πρέπει να είμαστε όχι μόνο φωνευτές των σωματικών παθών, αλλά και εξολοθρευτές των εμπαθών λογισμών της ψυχής, σύμφωνα με τον Άγιο που λέει «Τα πρωινά σκότωνα όλους τους αμαρτωλούς».

Θεού της γης και να εξολοθρέψω από την πόλη του Κυρίου όλους όσοι κάνουν άνομα έργα, δηλαδή τα πάθη του σώματος και τους άνομους λογισμούς της ψυχής. Εκείνος που διατήρησε ακέραιη την οδό των αρετών με ευσεβή και ορθή γνώση χωρίς να κλείνει δεξιά ή αριστερά, αυτός θα γνωρίσει την παρουσία του Θεού προς αυτόν με την απάθεια. Γιατί λέει ο ψαλμωδός, θα ψάλω και θα κατανοήσω με άμεμπτο τρόπο ζωής πότε θα έρθεις προς εμένα. Με τον ψαλμό φανερώνει την ενάρετη πράξη, ενώ με την κατανόηση τη γνωστική επιστήμη που προξενείται από την αρετή και που με αυτήν αισθάνεται κανείς τη Θεία Παρουσία. Και εκείνος που ξαγρυπνώντας τις αρετές περιμένει τον Κύριό του, είναι πιστός και αγαθός. Δεν πρέπει ο αρχάριος στην ευσέβεια να οδηγείται προς την πράξη των εντολών μόνο με την αγαθότητα, αλλά και με τη μνήμη των δίκαιων κρίσεων του Θεού να αγωνιστεί με βία εντονότερα, ώστε όχι μόνο να αγαπά τα θεία με πόθο, αλλά και να απέχει από την κακία από φόβο. Γιατί λέει, την ευσπλαχνία και τη δικαιοσύνη σου θα ψάλω, Κύριε. Έτσι και θα ψάλει με ευχαρίστηση στο Θεό από τον πόθο και θα αντέχει την υμνοδία καθώς θα χαλιβδώνεται από το φόβο. Εκείνος που με την αρετή και τη γνώση εναρμόνισε το σώμα προς την ψυχή έγινε κιθάρα του Θεού και ναός και αυλός. Έγινε κιθάρα γιατί φύλαξε καλώς την αρμονία των αρετών, αυλός γιατί με τις θείες θεωρίες δέχεται την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και ναός γιατί λόγω της καθαρότητας του νου του έγινε κατοικητήριο του Λόγου.

Συνεχίζουμε με την τρίτη εκατοντάδα, διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας. Ένα είναι το πάνω από άναρχο και πάνω από ουσία αγαθό, η Αγία Τρισυπόστατη Μονάδα, Πατέρα, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Μια άπειρη συμφυΐα τριών απείρων. Έχει εντελώς απλησίαστο από όλα τα όντα τον λόγο του είναι της, του πώς υπάρχει, του τι και ποιο είναι. Ξεφεύγει από κάθε νόηση όσο νοούν, αφού δεν εξέρχεται διόλου από την καταφύση, κρύφια, εσωτερικότητά της και αφού απλώνεται πέρα από κάθε γνώση όλων των γνώσεων. Αυτό που στην ουσία του είναι απόλυτα αγαθό, είναι εκείνο που μήτε αρχή έχει, μήτε τέλος, μήτε αιτία της υπάρξεως, μήτε οποιαδήποτε ως προς την ύπαρξή του κίνηση προς κάποια αιτία. Εκείνο που δεν είναι έτσι, ούτε υπάρχει απόλυτα, αφού έχει αρχή και τέλος και αιτία υπάρξεως και τη σχετική με την ύπαρξη κίνηση προς κάποια αιτία. Αυτό που δεν υπάρχει απόλυτα, κι αν λέγεται ότι υπάρχει κατά μέθεξη και επειδή θέλει το απόλυτο όν και υπάρχει και λέγεται. Αν ο λόγος προηγείται και κατευθύνει τη δημιουργία των όντων, τότε ούτε υπήρχε ούτε υπάρχει, ούτε θα υπάρξει λόγος ανώτερος του λόγου. Ο λόγος δεν είναι χωρίς νου ή χωρίς ζωή, αλλά με νου και ζωή, αφού έχει τον Πατέρα ως νου που υφίσταται κατ' ουσίαν και ο οποίος τον γεννά, και το Άγιο Πνεύμα ως ζωή που υφίσταται κατ' ουσίαν και συνυπάρχει με αυτόν. Ένας Θεός υπάρχει, Πατέρας που γέννησε έναν Υιό και πηγή του Αγίου Πνεύματος. Είναι μονάδα που δεν συγχαίρεται και τριάδα που δεν διαιρείται. Άναρχος νους, μόνος γεννήτωρας κατά την ουσία του μόνου άναρχου λόγου και πηγή της μόνης προαιώνιας ζωής, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός είναι ένας γιατί μία είναι η θεότητα. Είναι μονάδα άναρχη, απλή, πάνω από κάθε ουσία, αμέριστη και αδιαίρετη. Η ίδια είναι και μονάδα και τριάδα. Αν κάθε μετοχή σε κάποια κατάσταση προηγείται στην νόηση από εκείνα που μετέχουν, τότε είναι φανερό ότι η αιτία των όντων είναι ασυγκρίτως και με κάθε τρόπο πάνω από τα όντα, επειδή κατά φύση προϋπάρχει και νοείται πριν από τα όντα. Δεν υπάρχει δηλαδή ως ουσία σε συμβεβικότητα, γιατί τότε το θείο θα αποδειχθεί κάτι σύνθετο, που έχει για συμπλήρωση της υπάρξεώς του την ύπαρξη των όντων, αλλά υπάρχει ως η υπερουσιότητα της ουσίας. Γιατί αν οι τέχνες εφεύραν τα σχήματα των προϊόντων τους και η φύση γενικά τις μορφές όσων περιέχει, πολύ περισσότερο ο Θεός έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη της ουσίας των όντων, αφού είναι υπερούσιος ή μάλλον είναι και από κάθε έννοια υπερουσιότητας απείρως πιο πάνω. Αυτός είναι που συνέζευξε τις τέχνες με τις επιστήμες προς εξέβρεση σχημάτων και έδωσε στη φύση την ενέργεια με την οποία δημιουργούνται οι διάφορες μορφές και στις ουσίες έδωσε την ύπαρξη όποια είναι αυτή. Αυτός που δεν είναι μεθεχτός από τα όντα κατά την ουσία του, αλλά θέλει να μετέχεται με άλλο τρόπο από αυτούς που μπορούν, δεν απομακρύνεται διόλου από την κρυφιότητα της ουσίας του. Οπότε και αυτός ο τρόπος με τον οποίο μετέχεται θεληματικά, όπως αυτός γνωρίζει, είναι για πάντα σε όλους αφανέρωτος. Έτσι και θέλοντας, έφερε στην ύπαρξη εκείνα που μετέχουν κατά το λόγο που εκείνος γνωρίζει από υπερβολική δύναμη της αγαθότητάς του. Αυτό λοιπόν που έγινε με τη θέληση του δημιουργού του δεν μπορεί ποτέ να είναι συνάναρχο με εκείνον που θέλησε να το κατασκευάσει. Ο λόγος του Θεού που γεννήθηκε μια φορά κατά σάρκα γεννιέται θεληματικά πάντοτε κατά πνεύμα από φιλανθρωπία και όποιους θέλουν και γίνεται βρέφος και σχηματίζει τον εαυτό του μέσα τους με τις αρετές. Και φαίνεται τόσο όσο γνωρίζει ότι μπορεί να τον δει εκείνος που τον δέχεται. Δεν μικραίνει τη φανέρωση του μεγαλείου του αποφθόνου, αλλά μετρά ακριβώς τη δύναμη εκείνων που θέλουν να τον βλέπουν. Έτσι πάντοτε και ενώ φαίνεται ο λόγος του Θεού με τους τρόπους που μετέχεται, μένει πάντοτε λόγω της υπερβολής του μυστηρίου αθέατος. Γι' αυτό αφού μελέτησε με σοφία τη δύναμη του μυστηρίου, ο Θείος Απόστολος λέει: «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες». Επειδή γνωρίζει ότι το μυστήριο είναι πάντα νέο και ποτέ δεν παλιώνει με το να περιληφθεί από νου. Ο Χριστός, ο Θεός γεννιέται και γίνεται άνθρωπος με την πρόσληψη σάρκας που έχει νοερή ψυχή. Αυτός που έδωσε στα όντα την ύπαρξη από την ανυπαρξία.
Τον γέννησε Παρθένος υπερφύση, χωρίς να καταστρέψει κανένα από τα γνωρίσματα της Παρθενίας. Γιατί όπως αυτός έγινε άνθρωπος χωρίς να μεταβάλει τη θεία του φύση ή να χάσει τη δύναμή του, έτσι και εκείνη που τον γέννησε και μητέρα την κάνει και Παρθένο τη διατηρεί. Ερμηνεύει θαύμα με θαύμα και συγχρόνως κρύβει το ένα θαύμα με το άλλο, επειδή από τον εαυτό του ο Θεός είναι κατά την ουσία πάντοτε μυστήριο και βγάζει τόσο τον εαυτό του από τη φυσική κρυφιότητα, όσο για να την κάνει με την φανέρωση ακόμα πιο πολύ κρύφια. Και τόσο πάλι κάνει μητέρα την Παρθένο που τον γέννησε, όσο για να γίνουν με την γύηση άλυτα τα δεσμά της Παρθενίας. Οι φύσεις καινοτομούνται και ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Δεν είναι μόνο η Θεία Φύση. Η σταθερή και ακίνητη που κινείται προς την κινούμενη και άστατη ανθρώπινη φύση για να την σταματήσει από τη φορά της. Ούτε μόνο η ανθρώπινη φύση που χωρίς καταβολή σπέρματος σχηματίζει η υπερφύση σάρκα, η οποία τελειοποιείται με το λόγο ώστε να σταθεί από τη φορά της. Αλλά είναι και το άστρο από την Ανατολή που φαίνεται την ημέρα και οδηγεί τους μάγους στον τόπο της αρκώσεως του λόγου, για να δείξει μυστικά ότι ο λόγος που υπήρχε στον νόμο και στους προφήτες νικά την αίσθηση και οδηγεί τα έθνη προς το μέγιστο φως της επιγνώσεως. Γιατί ολοκάθαρα ο λόγος του νόμου και των προφητών, όταν κατανοείται με ευλάβεια, σαν άστρο οδηγεί προς την επίγνωση του σαρκωμένου λόγου, όσου σύμφωνα με την προαίρεσή τους είναι καλεσμένοι από τη χάρη. Με τη θέλησή μου, εγώ ο άνθρωπος έχω παραβεί την εντολή του Θεού και ο διάβολος δελεάζοντάς με την ελπίδα της θεότητας, έσυρε τη σταθερότητα της φύσεώς μου κάτω προς την ειδονή και καμάρωνε που με αυτή έφερε το θάνατο, απολαμβάνοντας τη φθορά της φύσεως. Γι' αυτό ο Θεός γίνεται τέλειος άνθρωπος, χωρίς να παραλείψει τίποτε από την ανθρώπινη φύση εκτός από την αμαρτία, η οποία εξάλλου δεν ανήκε στην ανθρώπινη φύση. Ήθελε προβάλλοντας τη σάρκα να δελεάσει τον άπλιστο δράκοντα και να τον ερεθίσει ώστε να ανοίξει το στόμα του και να καταπιεί τη σάρκα και να του γίνει δηλητήριο καταστρέφοντάς τον ολότελα με τη δύναμη της θεότητας που έκρυβε μέσα της. Στην ανθρώπινη φύση όμως να γίνει φάρμακο, επαναφέροντάς την στην αρχική χάρη με τη δύναμη πάλι της θεότητας που αυτή είχε. Γιατί όπως ο διάβολος έχισε το δηλητήριό του στο δέντρο της γνώσεως και διεύθυρε την ανθρώπινη φύση που γεύτηκε από αυτό, έτσι και ο ίδιος όταν θέλησε να φάει τη σάρκα του Κυρίου εξολοθρεύτηκε με τη δύναμη της θεότητας που είχε μέσα της. Το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως μένει πάντοτε μυστήριο. Όχι μόνο γιατί καθώς φανερώνεται ανάλογα με τη δύναμη όσο σώζονται από αυτό, κρύβει μυστικό βάθος μεγαλύτερο από ό,τι φανερώνεται, αλλά γιατί και αυτό που φάνηκε μένει ακόμη τελείως απόκριφο και με κανένα τρόπο δεν γνωρίζεται όπως είναι. Ας μη θεωρηθεί παράδοξο το λεγόμενο, γιατί ο Θεός όντας υπερούσιος και πολύ πιο πάνω από κάθε υπερουσιότητα, αφού θέλησε να λάβει ουσία, το έκανε με τρόπο υπερούσιο. Γι' αυτό ενώ ως φιλάνθρωπος έγινε αληθινά άνθρωπος από την ουσία των ανθρώπων, με τρόπο που υπερβαίνει τον άνθρωπο, εξακολουθεί να έχει για πάντα αφανέρωτο τον τρόπο του πως έγινε άνθρωπος, γιατί έγινε άνθρωπος με τρόπο που υπερβαίνει τον άνθρωπο. Ας παρατηρήσουμε με πίστη το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως και ας δοξάσουμε μόνο με απλότητα εκείνον που ευδόκησε να γίνει αυτό για μας. Γιατί ποιος μπορεί, θαρώντας σε λογικές αποδείξεις, να πει πώς γίνεται σύλληψη του Θεού Λόγου, πώς γίνεται σχηματισμός σάρκας χωρίς σπορά, πώς γίνεται γέννηση χωρίς φθορά της Παρθενίας, πώς είναι μητέρα εκείνη που και μετά τον τοκετό έμεινε Παρθένος, πόσο υπερτέλειος προόδευε και μεγάλωνε στο σώμα, πόσο καθαρός βαπτιζόταν, πώς εκείνος που πεινούσε έτρεφε τους άλλους, πώς εκείνος που κοπίαζε χάριζε δύναμη, πώς εκείνος που έπασχε έκανε θεραπείες, πώς εκείνος που πέθανε έδινε ζωή. Και για να πω το πρώτο και το τελευταίο, πώς ο Θεός γίνεται άνθρωπος, και το ακόμα πιο μυστηριώδες, πώς βρίσκεται να έχει υπόσταση ουσιωδώς στη σάρκα αυτός που κατά την ουσία είναι υποστατικός όλος τον Πατέρα, πώς ο ίδιος και όλος είναι Θεός κατά φύση και όλος έγινε κατά φύση άνθρωπος χωρίς να απαρνηθεί καθόλου καμία φύση, ούτε τη Θεία κατά την οποία είναι Θεός, ούτε τη δική μας κατά την οποία έγινε άνθρωπος. Μόνο η πίστη χωρεί αυτά τα μυστήρια.
γιατί αυτή κάνει χειροπιαστά τα πράγματα που υπερβαίνουν τον νου και τη λογική. Παραβαίνοντας την εντολή, ο Αδάμ προξένησε το να περιέχει η ειδονία τρόπος δημιουργίας της ανθρώπινης φύσεως. Εξορίζοντας από τη φύση την ειδονία, ο Κύριος δεν δέχτηκε τη σύλληψη μέσω σπέρματος. Παραβαίνοντας την εντολή, η γυναίκα επέφερε το να αρχίζει με οδύνη η εμφάνιση της ανθρώπινης φύσεως. Αποτινάζοντας την οδύνη από τη φύση, ο Κύριος δεν επέτρεψε κατά τη γέννησή του να υποστεί η παρθένος καμιά φθορά. Με αυτά ήθελε να αφαιρέσει από τη φύση και τη θεληματική ειδονή και την αθέλητη ειδονή που προήλθε από την ειδονή, ώστε να γίνει εξολοθρευτής αυτόν που δεν δημιούργησε και να μας διδάξει μυστικά να αρχίσουμε με τη βούληση μας άλλη ζωή, η οποία ξεκινά ίσως με ειδονή και κόπους, καταλήγει όμως οπωσδήποτε σε θεία ειδονή και απέραντη αφροσύνη. Γι' αυτό γίνεται άνθρωπος και γεννιέται ως άνθρωπος ο δημιουργός του ανθρώπου για να σώσει τον άνθρωπο. Και γιατρεύοντας τα πάθη μας με τα πάθη του, να δειχθεί ότι αυτός είναι πάθος των δικών μας παθών, που ανακαινίζει υπερφύση από φιλανθρωπία τις πνευματικές μας έξεις μέσω των κατασάρκα στερήσεών του. Εκείνος που με το θείο πόθο νίκησε την κλίση της ψυχής προς το σώμα, δεν περιορίζεται πλέον από τίποτε, αν και βρίσκεται στο σώμα, γιατί ο Θεός, ο οποίος ελκύει την επιθυμία εκείνου που τον ποθεί, είναι ασύγκριτα πιο υψηλός απ' όλα και δεν αφήνει να προσιλώσει την επιθυμία του εκείνος που τον ποθεί σε κάτι που είναι μετά το Θεό. Ας ποθήσουμε λοιπόν το Θεό με όλη τη δύναμη της φύσεώς μας και ας μη δεσμεύσουμε την προαίρεσή μας σε κανένα από τα σωματικά. Ας ανεβούμε με την προαίρεσή μας πάνω από όλα τα όντα, αισθητά και νοητά, και καθόλου ας μη μειώσει ο φυσικός μας περιορισμός τη θέληση να είμαστε μαζί με το Θεό, τον καταφύσει απεριόριστο.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Γέροντα, όταν πεθάνει ο άνθρωπος, συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται? Ναι, συνέρχεται και λέει «τι έκανα», αλλά «φαϊντά γιόκ», δηλαδή «δεν ωφελεί αυτό». Όπως ένας μεθυσμένος, αν σκοτώσει λόγου χάρη τη μάνα του, γελάει, τραγουδάει, επειδή δεν καταλαβαίνει τι έκανε, και όταν ξεμεθύσει, κλαίει και οδύρεται και λέει «τι έκανα». Έτσι και όσοι σε αυτή τη ζωή κάνουν αταξίες, είναι σαν μεθυσμένοι. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν, δεν αισθάνονται την ενοχή τους. Όταν όμως πεθάνουν, τότε φεύγει αυτή η μέθη και συνέρχονται. Ανοίγουν τα μάτια της ψυχής τους και συναισθάνονται την ενοχή τους, γιατί η ψυχή όταν βγει από το σώμα κινείται, βλέπει, αντιλαμβάνεται με μια ασύλληπτη ταχύτητα. Μερικοί ρωτούν πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Για τον άνθρωπο όμως που πεθαίνει, γίνεται κατά κάποιο τρόπο η Δευτέρα Παρουσία, γιατί κρίνεται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία τον βρίσκει ο θάνατος. Γέροντα, πώς είναι τώρα οι κολασμένοι? Είναι υπόδικοι, φυλακισμένοι, που βασανίζονται ανάλογα με τις αμαρτίες που έκαναν και περιμένουν να γίνει η τελική δίκη, η μέλουσα κρίση. Υπάρχουν βαρυπινίτες, υπάρχουν και υπόδικοι με ελαφρότερες ποινές. Και οι Άγιοι και ο ληστής, οι Άγιοι και ο ληστής είναι στον Παράδεισο, αλλά δεν έχουν λάβει την τέλεια δόξα, όπως και οι υπόδικοι είναι στην κόλαση, αλλά δεν έχουν λάβει την τέλεια καταδίκη. Ο Θεός, ενώ έχει πει εδώ και τόσους αιώνες το «μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών», παρατείνει το χρόνο, επειδή περιμένει εμάς να διορθωθούμε. Αλλά εμείς, παραμένοντας τις κακομοιριές μας, αδικούμε τους Αγίους, γιατί δεν μπορούν να λάβουν την τέλεια δόξα, την οποία θα λάβουν μετά τη μέλουσα κρίση.

Γέροντα, οι υπόδικοι νεκροί μπορούν να προσεύχονται. Έρχονται σε συναίσθηση και ζητούν βοήθεια, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Όσοι βρίσκονται στον Άδη, μόνον ένα πράγμα θα ήθελαν από τον Χριστό: να ζήσουν 5 λεπτά για να μετανοήσουν. Εμείς που ζούμε έχουμε περιθώρια μετανοίας, ενώ οι καημένοι ή και κοιμημένοι δεν μπορούν πια μόνοι τους να καλυτερεύσουν τη θέση τους, αλλά περιμένουν από εμάς βοήθεια. Γι' αυτό έχουμε χρέος να τους βοηθούμε με την προσευχή μας. Μου λέει ο λογισμός ότι μόνον το 10% από τους υπόδικους νεκρούς βρίσκονται σε δαιμονική κατάσταση και εκεί που είναι βρίζουν το Θεό όπως οι δαίμονες. Δεν ζητούν βοήθεια, αλλά και δεν δέχονται βοήθεια. Γιατί τι να τους κάνει ο Θεός? Σαν ένα παιδί που απομακρύνεται από τον πατέρα του, σπαταλάει όλη την περιουσία του και από πάνω βρίζει τον πατέρα του. Τι να το κάνει αυτό ο πατέρας του? Οι άλλοι όμως, υπόδικοι που έχουν λίγο φιλότιμο, αισθάνονται την ενοχή τους, μετανοούν και υποφέρουν για τις αμαρτίες τους. Ζητούν να βοηθηθούν και βοηθούνται θετικά με τις προσευχές των πιστών. Τους δίνει δηλαδή ο Θεός μία ευκαιρία τώρα που είναι υπόδικοι να βοηθηθούν μέχρι να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Και όπως σε αυτή τη ζωή, αν κάποιος είναι φίλος με το βασιλιά, μπορεί να μεσολαβήσει και να βοηθήσει έναν υπόδικο, έτσι κι αν είναι κανείς φίλος με το Θεό, μπορεί να μεσολαβήσει στο Θεό με την προσευχή του και να μεταφέρει τους υπόδικους νεκρούς από τη μια φυλακή σε άλλη καλύτερη, από το ένα κρατητήριο σε ένα άλλο καλύτερο, ή ακόμη μπορεί να τους μεταφέρει και σε δωμάτιο ή σε διαμέρισμα. Όπως ανακουφίζουμε τους φυλακισμένους με αναψυχτικά και λοιπά που τους πηγαίνουμε, έτσι και τους νεκρούς τους ανακουφίζουμε με τις προσευχές και τις ελεημοσύνες που κάνουμε για την ψυχή τους. Οι προσευχές των ζώντων για τους κεκοιμημένους και τα μνημόσυνα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός στους κεκοιμημένους να βοηθηθούν μέχρι να γίνει η τελική κρίση. Μετά τη δίκη δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα να βοηθηθούν. Ο Θεός θέλει να βοηθήσει τους κεκοιμημένους γιατί πονάει για τη σωτηρία τους, αλλά δεν το κάνει γιατί έχει αρχοντιά. Δεν θέλει να δώσει δικαίωμα στο διάβολο να πει: «Πώς το σώζεις αυτόν ενώ δεν κοπίασαι?» Όταν όμως εμείς προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους, του δίνουμε το δικαίωμα να επεμβαίνει. Περισσότερο μάλιστα συγκινείται ο Θεός όταν κάνουμε προσευχή για τους κεκοιμημένους παρά για τους ζώντες. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει τα κόλυβα, τα μνημόσυνα. Τα μνημόσυνα είναι ο καλύτερος δικηγόρος για τις ψυχές των κεκοιμημένων. Έχουν τη δυνατότητα και από την κόλαση να βγάλουν την ψυχή. Και εσείς σε κάθε Θεία Λειτουργία να διαβάζετε κόλυβο για τους κεκοιμημένους. Έχει νόημα το σιτάρι. «Σπείρετε εν φθορά, εγείρετε εν αυθαρσία», λέει η Γραφή. Στον κόσμο μερικοί βαριούνται να βράσουν λίγο σιτάρι και πηγαίνουν στην εκκλησία σταφίδες, κουραμπιέδες, κουλουράκια για να τα διαβάσουν οι ιερείς. Και βλέπεις εκεί στο Άγιον Όρος κάτι γεροντάκια τα καημένα σε κάθε Θεία Λειτουργία κάνουν κόλυβο και για τους κεκοιμημένους και για τον Άγιο που γιορτάζει για να έχουν την ευλογία του. Γέροντα, αυτοί που έχουν πεθάνει πρόσφατα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από προσευχή? Όταν μπαίνει κάποιος στη φυλακή, στην αρχή δεν δυσκολεύεται πιο πολύ? Να κάνουμε προσευχή για τους κεκοιμημένους που δεν ευαρέστησαν
στο Θεό, για να κάνει κάτι και για αυτούς ο Θεός. Ιδίως όταν ξέρουμε ότι κάποιος ήταν σκληρός, θέλω να πω ότι φαινόταν σκληρός, γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι ήταν σκληρός, αλλά στην πραγματικότητα να μην ήταν, και είχε και αμαρτωλή ζωή, τότε να κάνουμε πολύ προσευχή, θείες λειτουργίες, 40 λίτουργα για την ψυχή του, και να δίνουμε ελεημοσύνη σε φτωχούς για τη σωτηρία της ψυχής του, για να ευχηθούν οι φτωχοί να αγιάσουν τα κοκαλά του, ώστε να καμφθεί ο Θεός και να τον ελεήσει. Έτσι, ό,τι δεν έκανε εκείνος, το κάνουμε εμείς γι' αυτόν. Ενώ ένας άνθρωπος που είχε καλοσύνη, ακόμη κι αν η ζωή του δεν ήταν καλή, επειδή είχε καλή διάθεση, με λίγη προσευχή πολύ βοηθιέται. Έχω υπόψη μου γεγονότα που μαρτυρούν πόσο οι κεκοιμημένοι βοηθούνται με την προσευχή πνευματικών ανθρώπων. Κάποιος ήρθε στο καλύβι και μου είπε με κλάματα: «Γέροντα, δεν έκανα προσευχή για κάποιο γνωστό μου κεκοιμημένο και μου παρουσιάστηκε στον ύπνο μου. 20 μέρες, μου είπε, έχεις να με βοηθήσεις. Με ξέχασες και υποφέρω». «Πράγματι», μου λέει, «εδώ και 20 μέρες είχα ξεχαστεί με διάφορες μέρημνες και ούτε για τον εαυτό μου δεν προσευχόμουν». Επομένως, αξίζει τον κόπο να χτυπήσουμε τον παλαιό μας άνθρωπο για να γίνει κενός και να μην βλάπτει πια ούτε τον εαυτό του ούτε άλλους ανθρώπους, αλλά να βοηθάει και τον εαυτό του και τους άλλους, είτε ζώντες είναι είτε και κοιμημένοι.

παρησία των δικαίων προς τον Θεό. Γέροντα, στην προς Αρχαρίους επιστολή σας γράφετε: παρόλο που καταλαβαίνουν οι αληθινοί μοναχοί ότι αυτό που απολαμβάνουν σε αυτή τη ζωή είναι μέρος της χαράς του Παραδείσου και ότι στον Παράδεισο θα είναι περισσότεροι, εν τούτης από πολλή αγάπη προς τον πλησίον τους θέλουν να ζήσουν επί της γης για να βοηθούν τους ανθρώπους με την προσευχή να επεμβαίνει ο Θεός και να βοηθιέται ο κόσμος. Γράψε, θέλουν να ζήσουν επί της γης για να συμπάσχουν με τους ανθρώπους και να τους βοηθούν με την προσευχή. Στην άλλη ζωή, γέροντα, ένα σωστός μοναχός πάλι δεν θα βοηθάει με την προσευχή του τους ανθρώπους? Και στην άλλη ζωή θα βοηθάει με την προσευχή του, αλλά δεν θα υποφέρει, ενώ τώρα συμπάσχει. Δεν περνάει χαρούμενα εδώ. Με χαρούμενη την όψη και με βλέμμα λαμπερό. Όσο όμως υποφέρει για τον πλησίον του, τόσο ανταμείβεται με θεία παρηγοριά. Και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο και η πληροφορία ότι βοηθιέται ο άλλος. Αυτή η παραδεισένια χαρά είναι η θεία ανταμοιβή για τον πόνο που νιώθει για τον αδελφό του. Δηλαδή, γέροντα, οι Άγιοι που επικαλούμαστε να μας βοηθήσουν δεν συμπάσχουν μαζί μας? Εκεί δεν έχει πόνο, βρε παιδάκι μου. Στον Παράδεισο υποφέρουν? Ένθα ούτε εστί πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, δε λέει. Ύστερα, οι Άγιοι έχουν υπόψη τους τη θεία ανταμοιβή που θα λάβουν όσοι άνθρωποι βασανίζονται σε αυτή τη ζωή, και αυτό τους κάνει να χαίρονται. Μα και ο ίδιος ο Θεός που έχει τόση αγάπη, τόση ευσπλαχνία, πώς αντέχει αυτό το μεγάλο πόνο των ανθρώπων? Αντέχει γιατί έχει υπόψη του τη θεία ανταμοιβή που τους περιμένει. Όσο δηλαδή βασανίζονται εδώ οι άνθρωποι, τόσο τους αποταμιεύει εκεί ουράνιο μισθό. Ενώ εμείς αυτά δεν τα βλέπουμε και συμπάσχουμε με όσους υποφέρουν. Γι' αυτό όταν κάποιος τα βλέπει λίγο αυτά και έχει υπόψη του την ανταμοιβή που θα λάβουν, δεν υποφέρει τόσο πολύ. Όταν, γέροντα, παρακαλούμε το Θεό να βοηθήσει κάποιον και κοιμημένο που δεν έχει ανάγκη, πάει χαμένη αυτή η προσευχή? Πώς να πάει χαμένη? Όταν λέμε ανάπαυσον τον τάδε και αυτός είναι σε καλή θέση στην άλλη ζωή, δεν παρεξηγείται, ίσα ίσα συγκινείται. Για δες, λέει, εγώ είμαι σε καλή θέση και εκείνοι αγωνιούν. Οπότε φιλοτιμιέται και μας βοηθάει πιο πολύ, πρεσβεύοντας το Θεό για εμάς. Αλλά πού να ξέρεις σε τι κατάσταση βρίσκεται ο άλλος? Φυσιολογικά κάνεις ευχή πρώτα για αυτούς που γνωρίζεις ότι με τη ζωή τους λύπησαν το Θεό, και εύχεσαι και για άλλες ανάλογες περιπτώσεις, και ύστερα εύχεσαι και για όλους τους κοιμημένους.

Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η ψυχή? Όταν ο άνθρωπος εργαστεί τις εντολές του Θεού, κάνει δουλειά στον εαυτό του και καθαριστεί από τα πάθη, τότε ο νους φωτίζεται, φτάνει σε ύψος θεωρίας και η ψυχή λαμπρύνεται και γίνεται όπως ήταν πριν από την πτώση των πρωτοπλάστων. Σε τέτοια κατάσταση θα βρίσκεται μετά την Ανάσταση των νεκρών. Μπορεί όμως ο άνθρωπος να δει την Ανάσταση της ψυχής του πριν από την κοινή Ανάσταση, αν καθαριστεί τελείως από τα πάθη. Το σώμα του τότε θα είναι αγγελικό, άειλο και δεν θα νοιάζεται για τροφή υλική. Γέροντα, πώς θα γίνει η μέλουσα κρίση? Στη μέλουσα κρίση θα αποκαλυφθεί σε μια στιγμή η κατάσταση του κάθε ανθρώπου και μόνος του καθένας θα τραβήξει για εκεί που είναι. Καθένας θα βλέπει σαν σε τηλεόραση τα δικά του χάλια και την πνευματική κατάσταση του άλλου. Θα καθρεφτίζει τον εαυτό του στον άλλον και θα σκύβει το κεφάλι και θα πηγαίνει στη θέση του. Δεν θα μπορεί λόγου χάρη να πει μια νύφη που καθόταν μπροστά στην πεθερά της σταυροπόδι και η πεθερά της με σπασμένο πόδι φρόντιζε τον γονάκι: «Γιατί, Χριστέ μου, βάζεις την πεθερά μου στον παράδεισο και εμένα δεν με βάζεις?» Επειδή θα έρχεται μπροστά της εκείνη η σκηνή. Θα θυμάται την πεθερά της που στεκόταν όρθια με σπασμένο πόδι και φρόντιζε το εγγονάκι της και δεν θα έχει μούτρα να πάει στον παράδεισο, αλλά ούτε και θα χωράει στον παράδεισο. Ή οι μοναχοί θα βλέπουν τι δυσκολίες, τι δοκιμασίες είχαν οι κοσμικοί και πώς τις αντιμετώπιζαν, και αν δεν έχουν ζήσει σωστά θα σκύψουν το κεφάλι και θα τραβήξουν μόνοι τους για εκεί που θα είναι. Θα δουν εκεί οι μοναχές που δεν ευαρέστησαν στο Θεό, οι ηρωίδες μάνες που ούτε υποσχέσεις έδωσαν, ούτε τις ευλογίες και τις ευκαιρίες τις δικές τους είχαν, πώς αγωνίστηκαν και σε τι κατάσταση πνευματική έφτασαν, και εκείνες καλόγριες με τι μικροπρέπειες ασχολούνταν και βασανίζονταν και θα ντρέπονται. Έτσι μου λέει ο λογισμός ότι θα γίνει η κρίση. Δεν θα πει δηλαδή ο Χριστός: «Έλα εδώ εσύ, τι έκανες?» ή «Εσύ θα πας στην κόλαση, εσύ στον παράδεισο». Αλλά ο καθένας θα συγκρίνει τον εαυτό του με τον άλλον και θα τραβήξει για εκεί που θα είναι.

μέλουσα ζωή. Γέροντα, έφερα γλυκά να κεράσετε. Δες πως χαίρονται. Στην άλλη ζωή θα λέμε με τι χαζά χαιρόμασταν. Τι μας συγκινούσαν τότε, ενώ τώρα σκυρτάει η καρδιά γι' αυτά. Γέροντα, πώς θα το καταλάβουμε αυτό από τώρα? Άμα το καταλάβετε αυτό από τώρα, δεν θα το πείτε μεθαύριο στην άλλη ζωή. Πάντως όσοι βρίσκονται εκεί πάνω καλά περνούν. Ξέρεις τι εργόχειρο κάνουν εκεί στον ουρανό? Συνέχεια δοξολογούν το Θεό. Γέροντα, γιατί το σώμα του νεκρού λέγεται λείψανο? Γιατί είναι ό,τι μένει εδώ στη γη από τον άνθρωπο μετά το θάνατο. Ο κυρίως άνθρωπος που είναι η ψυχή φεύγει στον ουρανό. Στη μέλουσα κρίση θα αναστήσει ο Θεός και το σώμα για να κριθεί με αυτό ο άνθρωπος, γιατί με αυτό έζησε και αμάρτησε. Στην άλλη ζωή όλοι θα έχουν το ίδιο σώμα, πνευματικό σώμα, το ίδιο ανάστημα, και οι κοντοί και οι ψηλοί την ίδια ηλικία, και οι νέοι και οι γέροι και τα μωρά, αφού η ψυχή είναι ίδια. Θα υπάρχει δηλαδή μια αγγελική ηλικία. Γέροντα, στην άλλη ζωή όσοι θα είναι στην κόλαση θα βλέπουν αυτούς που θα είναι στον παράδεισο? Κοίταξε, όπως αυτοί που είναι τη νύχτα έξω στο σκοτάδι βλέπουν όσους είναι μέσα σε ένα δωμάτιο φωτισμένο, έτσι και όσοι θα βρίσκονται στην κόλαση θα βλέπουν όσους θα είναι στον παράδεισο. Και αυτό θα είναι μεγαλύτερη κόλαση. Όπως πάλι όσοι τη νύχτα είναι στο φως δεν βλέπουν αυτούς που είναι έξω στο σκοτάδι, έτσι και αυτοί που θα βρίσκονται στον παράδεισο δεν θα βλέπουν αυτούς που θα είναι στην κόλαση. Γιατί αν έβλεπαν τους κολασμένους θα πονούσαν, θα θλίβονταν για την ταλαιπωρία τους και δεν θα απολάμβαναν τον παράδεισο, αλλά εκεί ουκ έστι πόνος. Και όχι μόνο δεν θα τους βλέπουν, αλλά ούτε θα θυμούνται αν είχαν αδελφό ή πατέρα ή μητέρα, αν δεν είναι και εκείνοι στον παράδεισο. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού, λέει ο ψαλμωδός. Γιατί άμα τους θυμούνται, πώς θα είναι παράδεισος? Αυτοί μάλιστα που θα είναι στον παράδεισο θα νομίζουν ότι δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, ούτε θα θυμούνται τις αμαρτίες που είχαν κάνει. Γιατί αν θυμούνται τις αμαρτίες τους, δεν θα αντέχουν από φιλότιμο στη σκέψη ότι λύπησαν τον Θεό. Η ποσότητα πάλι της χαράς του καθενός στον παράδεισο θα είναι διαφορετική. Άλλος θα έχει μια δαχτυλίθρα χαρά, άλλος ένα ποτήρι, άλλος μια ολόκληρη δεξαμενή. Όλοι όμως θα αισθάνονται πλήρης και κανένας δεν θα ξέρει το μέγεθος της χαράς, της αγαλιάσεως του άλλου. Τα κανόνισε έτσι ο καλός Θεός, γιατί αν γνώριζε ο ένας ότι ο άλλος έχει περισσότερη χαρά, δεν θα ήταν τότε παράδεισος, επειδή θα υπήρχε το γιατί εκείνος να έχει περισσότερη χαρά και εγώ λιγότερη. Δηλαδή καθένας θα βλέπει στον παράδεισο τη δόξα του Θεού ανάλογα με την καθαρότητα των οφθαλμών της ψυχής του. Η ορατότητα όμως δεν θα καθοριστεί από τον Θεό, αλλά θα εξαρτηθεί από τη δική του καθαρότητα. Γέροντα, μερικοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Πώς είναι δυνατόν οι νεκροί να μείνουν στην ανυπαρξία αφού είναι ψυχές? Ο Θεός είναι αθάνατος και ο άνθρωπος είναι κατά χάριν αθάνατος. Επομένως αθάνατος θα είναι και στην κόλαση. Ύστερα
τον παράδεισο και την κόλαση τα ζει η ψυχή μας σε ένα βαθμό και από αυτή τη ζωή, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Όταν κάποιος έχει τύψεις συνειδήσεως και νιώθει φόβο, ταραχή, άγχος, απελπισία ή είναι κυριευμένος από μίσος, από φθόνο κλπ, τότε ζει την κόλαση. Ενώ όταν μέσα του υπάρχει αγάπη, χαρά, ειρήνη, πραότητα, καλοσύνη κλπ, τότε ζει τον παράδεισο. Όλη η βάση είναι η ψυχή, γιατί αυτή είναι που αισθάνεται και τη χαρά και τον πόνο. Να, πήγαινε σε ένα πεθαμένο και πες του τα πιο ευχάριστα πράγματα. Λόγου χάρη, ήρθε ο αδελφός σου από την Αμερική κλπ. Δεν θα καταλάβει τίποτε. Αν του σπάσει τα χέρια, τα πόδια, πάλι δεν θα καταλάβει. Επομένως, η ψυχή είναι που αισθάνεται. Αυτά όλα δεν τους προβληματίζουν. Ή ας υποθέσουμε, βλέπεις ένα ωραίο, ένα ευχάριστο όνειρο, χαίρεσαι, χτυπάει γλυκά η καρδιά σου και δεν θέλεις να τελειώσει. Ξυπνάς και στενοχωριέσαι γιατί ξύπνησες. Ή βλέπεις ένα άσχημο όνειρο, ότι έπεσες λόγου χάρη και έσπασες τα πόδια σου και υποφέρεις, κλαις. Από την αγωνία σου ξυπνάς με δάκρυα στα μάτια. Βλέπεις ότι δεν έπαθες τίποτε και λες, ευτυχώς όνειρο ήταν. Δηλαδή συμμετέχει η ψυχή.